όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

θες. Να με καλά, να μην πονάω, θες. Να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

ελπίζω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Αυθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πως περνάν τα χρόνια. Ότι σου πήρε χρόνια για να χτίσεις. Αν δεν υπολογίσεις δεν εκτιμήσεις. Μια στιγμή μόνο φτάνει να το κρεμίσεις.

0: που ήθελα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη. Έχω τα αστέρια μας ψηλά σαν φυλαχτό.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε ισχύει το έκτακτο δελτίο επιδεινώσεις του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μεταρρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Σποράδες, Θεσσαλία και Εύβοια. Τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσουν έως και αύριο. Δύο αισθητές έντες καταγράφηκαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης γραμμήθηκε τη συναυλία στον Τόνι Ρέμου, τονίζοντας ότι πολύ έχει χώρο για όλους, απαντώντας στην αντιπολίτευση που τον κατηγόρησε για καταπάτηση του δημόσιου χώρου. Νωρίτερα, μέλη της νεολαίας της Νέας Αριστεράς διέκοψαν τη συνεδρία, διαμαρτυρώμενη για τη χορηγία της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στη φύτευση χιλίων δέντρων, με τον Δήμαρχο να απαντά ότι η διοίκηση δεν ξεπλένει καμία εταιρεία. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου καταγράφει η πρώτη μετά τη ΔΕΗ δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον ΑΛΦΑ. Στο 24,3% το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος, στο 14,4% η ΕΛΑΣ, τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ κοινάλ με 11,1%, ενώ οι αναποφάσεις φτάνουν στο 15,3%. Στο ερώτημα για τρίτη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το 25% τάσεται υπέρ, ενώ το 67% δηλώνει ότι επιθυμεί αλλαγή διακυβέρνησης. Τα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital στην Καλιφόρνια επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται στις ΗΠΑ για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στο επίκεντρο των συναντήσεων του Πρωθυπουργού βρέθηκαν οι επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές στην Ελλάδα και ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα αύξηση επιτοκίων τον Οκτώβριο, άφησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Τουρνάρας. Με δηλώσεις του στο Bloomberg, προειδοποίησε για τους κινδύνους λόγω πληθωρισμού και ενεργειακού κόστους, ζητώντας παράλληλα δημοσιονομική σύνεση. Στο Ανακρίτη αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί της Πέμπτης ο 27χρονος γυναικοκτόνος, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατρών, κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του. Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις και ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία αλλά και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Σε δραματική κατάσταση βρίσκεται η λίμνη Κορώνιας στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που δημοσίευσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο της Αθήνας, η υδάτινη έκτασή της έχει συρρυκνωθεί κατά 94%. Η λίμνη από τα 42 τετραγωνικά χιλιόμετρα που κάλυπτε το 1984 έχει περιοριστεί σήμερα σε μόλις 2,7. Οι επιστήμονες του ΜΕΤΕΟ προειδοποιούν για ραγδαία οικολογική καταστροφή που απειλεί άμεσα τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στο τμήμα της Αγίου Χαρίσης μεταξύ των οδών Περδίκα και Ιωάννη Χρυσοστόμου. Συνεργεία του Κεντρικού Δήμου συνεχίζουν σήμερα τις εργασίες στο τμήμα του δρόμου μεταξύ Ιωάννη Χρυσοστόμου και λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραβανλή. Μουσείο Γαστρονομίας με στόχο να αναδείξει την ταυτότητα της Θεσσαλονίκης στον τομέα σχεδιάζεται να δημιουργηθεί στον πρώτο όροφο της ανανεωμένης αγοράς Μοδιάνου, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ανέλαβαν από κοινού ο Κεντρικός Δήμος και οι ιδιοκτήτες της αγοράς. Σημαντικές εγχώριες καλλιτεχνικές και διεθνείς παραγωγές, μουσικές, χορευτικές και θεατρικές παραστάσεις, καστικές εκθέσεις, αλλά και δράσεις για νέους δημιουργούς περιλαμβάνει το πρόγραμμα των 61ο Δημητρίων του κορυφαίου πολιτιστικού θεσμού του Δήμου Θεσσαλονίκης. Συνολικά 33 εκδηλώσεις των φετινών Δημητρίων θα διεξαχθούν 1 με 26 Οκτωβρίου σε χώρους όπως το Μέγαρο Μουσικής, η αίθουσα τελετών του Απιθύτα και το θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Στάμο φωταγωγήθηκαν χθες βράδυ ο Λευκός Πύργος και οι Ομπρέλες στη Νέα Παραλία με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Η δράση συμβιοργανώθηκε από τον Κεντρικό Δήμο και την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ. Σε απόγνωση βρίσκονται οι Ευρωπαίοι πολίτες από την ακρίβεια στα καύσιμα, καθώς η οριακή υποχώρηση του Brent κάτω από τα 100 δολάρια δεν φτάνει στην Αγγλία. Με την αμόλυβη την αγγίζει έως και τα 2 ευρώ και 15 λεπτά, η Ελλάδα παραμένει 12% ακριβότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Προς ανάσχεση της κρίσης, ο Μανουέλ Μακρόν συγκαλεί την G7 για απελευθέρωση τραγικών αποθεμάτων πετρελαίου, ενώ η Γερμανία σχεδιάζει μείωση φόρων από την 1η Οκτωβρίου. Όσον αφορά στα του καιρού, σήμερα στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις με τοπικές βροχές περιμένουμε τις πρωινές ώρες με γρήγορη όμως βελτίωση. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα καταγράψει πτώση. Αναμένεται να κοιμάθει μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο βελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

Καλημέρα, όλη μέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου. Άλλη μια πρωινή ενημέρωση ξεκινάω στον FM 100. Είμαι η Ευδοξία Δένη. Θα είμαστε μαζί ως και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις, τα πρώτα σχόλια, τα πρώτα νέα της ημέρας. Αρχής γερωμένης από το καιρικό. Καλοκαιράκι μέχρι χθες, μείον 8 βαθμούς Κελσίου. Δίνει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σε όλη σχεδόν τη χώρα, απότομη πτώση της θερμοκρασίας, που όμως δεν θα διαρκέσει. Μην αγχώνεστε. Βάλαμε μια ζακετούλα, βάλαμε κάτι λεπτό μακριμάνικο σήμερα και πρέπει να βάλουμε το πρωί, γιατί έχει λίγο ψυχρούλα και δεν πρόκειται να ξεπεράσει ο υδράργυρο στο μεσημέρι του 25 βαθμού Κελσίου. Αλλά αυτό δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια. Ιδιαίτερη προσοχή όμως πρέπει να έχουν οι κάτοικοι περιοχών που βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα. Το έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού που εξέδωσε χθες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις και μάλιστα και για έντονη κεραυνική δραστηριότητα σε Χαλκιδική, Σποράδες, Θεσσαλία και Εύβοια. Τα φαινόμενα θα διαρκέσουν έως και αύριο. Σύντομο δηλαδή αυτό το σκηνικό του καιρού, αυτή η αλλαγή. Δεν μπαίνουμε απευθείας στο φθινόπωρο με τις ζακέτες και τα μπουφάν, αλλά πρέπει να έχουμε λίγο το νου μας. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη όμως αναμένονται τοπικές βροχές που δεν θα έχουν μεγάλη διάρκεια, θα βελτιωθεί γρήγορο καιρός. Σε γενικές γραμμές κρατάμε στο μυαλό μας ότι σήμερα έχουμε λίγο προσοχή εάν και εφόσον κινούμαστε στη Χαλκιδική για παράδειγμα, μια και είναι το πιο κοντινό σε εμάς σημείο. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη σίγουρα σε κάποιες περιοχές μπορεί τα φαινόμενα να είναι πιο έντονα, αλλά το τονίζω, δεν θα έχουν διάρκεια. Έντονα φαινόμενα, ένταση κατά διαστήματα και στη χθεσινή τακτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης. Δύο οι βασικές αιστείες ένταση που καταγράφηκαν, η μία αφορά στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, το σημείο στο οποίο στήθηκε, όλα αυτά που ακούγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης υπεραμείνθηκε τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, είπε ότι πολύ έχει χώρο για όλους, το αυτονόητο είπε ο δήμαρχος, μια και δέχτηκε έντονες επικρίσεις από πλευράς αντιπολίτευσης που τον κατηγόρησε για καταπάτηση του δημόσιου χώρου. Από την άλλη, μέλη της νεολαίας της Νέας Αριστεράς διέκοψαν τη συνευρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διαμαρτυρόμενοι για τη χορηγία της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός. Τι είδους χορηγία, φανταστείτε, τίποτα εκατομμύρια, 1000 δέντρα για φύτευση. Δεν, τι σχόλιο να κάνω επ' αυτού. Η απάντηση του Δημάρχου ήταν η αυτονόητη. Η διοίκηση δεν ξεπλένει καμία εταιρεία και γενικότερα δεχόμαστε αυτές τις χορηγίες γιατί ενισχύουν την πόλη μας, τον αστικό ιστό σε πράσινο. Και δεν είναι η μόνη εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, έτσι δεν είναι, που δορίζει δέντρα τα οποία φυτεύουν στη συνέχεια τα συνεργεία του Δήμου. Τώρα για ποιο λόγο ειδικά για την Ελληνικός Χρυσός καταστρέφεται την περιοχή της Χαλκιδικής στο τρίτο πόδι, λέει Νέα Αριστερά και όχι μόνο. Αφήνω πάνω σας να κρίνετε αν και κατά πόσο όλα αυτά τα πράγματα έχουν σοβαρότητα. Για 1000 δέντρα έγινε ολόκληρο ζήτημα. Παρουσιάστηκε επίσης το πρόγραμμα των φετινών Δημητρίων. Πολύ σημαντικός θεσμός, κατά με ο μεγαλύτερος ίσως. Βγάζω στην άκρη το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, γιατί είναι πιο εξειδικευμένος θεσμός. Τα Δημήτρια περιλαμβάνουν καλλιτεχνικές χορείς και διεθνείς παραγωγές, μουσικές παραστάσεις, χορό, θέατρο, εικαστικές εκθέσεις, δράσεις για νέους δημιουργούς, τόσα και τόσα πολλά και ενδιαφέροντα. Για 25 μέρες θα έχουμε καθημερινά να σας λέμε και να σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε κάποιες από αυτές τις εκδηλώσεις. Συνολικά είναι 33, θα διεξαχθούν από την 1η έως και την 26η Οκτωβρίου σε χώρους έτσι εμβληματικούς για την πόλη μας, χώρους πολιτισμού, το Μέγαρο Μουσικής, την αίθουσα τελετών του Απιθύτα και το θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Θα κρατήσω όμως επίσης, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αυτό που είπε ο Δήμαρχος κατά την παρουσίαση των Δημητρίων, ότι σχεδιάζεται να δημιουργηθεί στον πρώτο όροφο της ανανεωμένης αγοράς Μοδιάνο ένα μουσείο γαστρονομίας. Είναι γνωστή η παράδοση που έχει στον τομέα αυτό η πόλη της Θεσσαλονίκης, πολυπολιτισμική σε όλα της και στη γαστρονομία της.
Μια πρωτοβουλία που ανέλαβαν από κοινό ο Κεντρικός Δήμος και ιδιοκτήτες της αγοράς και περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την υλοποίησή της.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η επίσκεψή του ξεκίνησε.

και ενώ συνέβαιναν όλα αυτά και ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να έρθει προς τη Νέα Υόρκη για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, βλέπει το φως της δημοσιότητας η πρώτη μετά τη διεθνή έκθεση δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, που έχει πολλά και ενδιαφέροντα ερωτήματα πέραν δηλαδή των στοιχείων που έχουν να κάνουν με την πρόθεση ψήφου. Να ξεκινήσουμε από τα απλά, τα κλασικά, το σταθερό προβάδισμα που διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, όπως καταγράφεται στη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον Α, την πρώτη, όπως είπαμε, μετά τη διεθνή έκθεση. Το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος φτάνει στο 24,3%, ακολουθεί η ΕΛΑΣ με 14,4% και στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 11,1%. Ένα στοιχείο που ξεχωρίζουμε από τη δημοσκόπηση είναι ότι οι αναποφάσιστοι φτάνουν στο 15,3%. Τώρα, τέθηκε και ένα ερώτημα για τρίτη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το 25% τάσετε υπέρ. Το 67% λέει ότι επιθυμεί αλλαγή διακυβέρνησης, δεν έχει όμως εναλλακτική. Αυτό τώρα πώς το ακούτε? Τέλος πάντων, αλλαγή διακυβέρνησης, αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική. Η διαφορά λοιπόν του πρώτου με το δεύτερο κόμμα ανέρχεται σε 9,9 μονάδες. Και γενικά το πολιτικό τοπίο εν ώψη των επικαιμένων εκλογών, των εκλογών που θα διεξαχθούν με βάση τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού την άνοιξη του 2027, είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητο. Να πούμε επίσης ότι μπορεί να απορρίπτεται αυτό που έλεγα πριν, η κυβερνητική πολιτική επί της ουσίας από μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού των πολιτών, 67% δεν είναι καθόλου μικρό ποσοστό, το 67% των ερωτηθέντων που δηλώνει ότι θέλει αλλαγή στη διακυβέρνηση, αλλά δεν προτάσσονται εναλλακτικές. Το 20% δηλώνει ικανοποιημένο από τις επιδόσεις, με συγχωρείτε, το 21% δήλωσε λίγο ικανοποιημένο και το 58% καθόλου ικανοποιημένο. Επιπλέον, μόνο το 9% απάντησε ότι απέδωσε πολύ αρκετά η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη μείωση των τιμών. Η αλήθεια είναι ότι δεν αποτελεί χτύπημα στην ακρίβεια το να μειωθούν τιμές σε προϊόντα που δεν είναι και τόσο σημαντικά. Το 44% των ερωτησέντων δεν απάντησε καθόλου στην ερώτηση αυτή. Όσον αφορά σε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός από το Βήμα της ΔΕΘ και όχι μόνο και η πολιτική αρχηγή, κανένα από τα προγράμματα που ανακοινώθηκαν δεν φαίνεται να ικανοποιεί τους πολίτες με βάση τουλάχιστον τα στοιχεία της δημοσκόπησης, καθώς κανένα δεν φαίνεται να προσφέρει λύση στα προβλήματά τους. Όσον αφορά όμως την αξιοπιστία και παρά τα μεγάλα ποσοστά όσων επιθυμούν την αλλαγή της διακυβέρνησης, ο πιο αξιόπιστος παραμένει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αν και με μειωμένα ποσοστά. 27% στο ερώτημα αυτό συγκεντρώνει ο Πρωθυπουργός, 14,5% όσον αφορά στην αξιοπιστία ο Αλέξης Τσίπρας, 12,5% ο Νίκος Ανδρουλάκης, και νομίζω ότι το πιο ηχηρό έβριμα της δημοσκόπησης αυτό το ερώτημα είναι το ότι το 40% δεν θεωρεί κανέναν πολιτικό αξιόπιστο. Αυτό νομίζω πρέπει να αποτελέσει ένα καμπανάκι για τον πολιτικό κόσμο. Όσον αφορά στα προγράμματα των κομμάτων που παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως, υπάρχει ένα ερώτημα. Ποιο θεωρείτε ότι είναι περισσότερο ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο? Το 23% των συμμετεχόντων στην έρευνα δηλώνει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το 12% του ΠΑΣΟΚ και εδώ έρχεται τρίτο το πρόγραμμα της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα με 10%. Αυτά και περιμένουμε να δούμε και τις επόμενες δημοσκοπήσεις, γιατί σίγουρα θα έχουμε αρκετές επόμενες ημέρες.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά και στην κίνηση που είναι ιδιαίτερα αυξημένη, κυρίως στην περιφερειακή οδό. Εδώ και λίγη ώρα είναι στο κόκκινο, σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα της. Ουσιαστικά από την Τριανδρία μέχρι και το ύψος των νοσοκομείων, λίγο πριν την Ευκαρπία, ο δρόμος είναι και στα δύο ρεύματα στο κόκκινο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, μεγάλος όγκος των οχημάτων, καθυστερεί σε διάφορα σημεία. Στο ρεύμα προς τα δυτικά από την Τριανδρία μέχρι τις 40 Κλισιές, στο ύψος και στο ύψος του Επταπηργείου έχουμε μποτιλιάρισμα. Στο αντίθετο ρεύμα, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις παρατηρούνται από το ύψος των νοσοκομείων μέχρι επίσης την ανηφόρα του Επταπηργείου. Εντός πολυδομικού σκροτήματος είναι καλύτερη εικόνα για την ώρα. Φαίνεται ότι αρκετός κόσμος δεν χρησιμοποιεί το γεωταχή και λόγω του κόστους μετακίνησης με γεωταχή στο 2,20 βενζίνη. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Βάζεις 20-30 ευρώ στο ρεζερβουάρ και είναι για μια-δυο διαδρομές. Δεν είναι για τίποτα. Αυτό μας καίει όλους. Δεν το συζητώ. Ευτυχώς υπάρχει το μετρό και καλύπτει ένα μεγάλο άξονα. Γι' αυτό ακόμη και αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι πολύ μικρές καθυστερήσεις. Το ρεύμα προς τα δυτικά. Εκεί μετά την, στο ύψος της ανάληψης, έτσι χαμηλώνουν ταχύτητες, μετά τη Βούλγαρη και μέχρι την ανάληψη, αλλά χωρίς να έχουμε κάτι πολύ τραγικό. Στη Βασιλή Σόλγα, σε ένα σημείο είναι χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα. Στο κέντρο είμαστε μια χαρά, Τσιμισκή και Εγνατία. Γνωστές μικροκαθυστερήσεις. Στα δυτικά βλέπω χαμηλές ταχύτητες στην Νεάπολη, στους Αμπελόκηπους, σε εκείνο το κομμάτι της λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη. Εσωτερική περιφερειακή, τα γνωστά σημεία στο ύψος του Κορδελιού, λεωφόρος Δέντρο Ποτάμου. Η περιφερειακή είναι αυτή την ώρα ο δρόμος που έχει τη μεγαλύτερη κίνηση και τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Και μια και έτσι αναφέρθηκα πριν από λίγο στα καύσιμα, δεν ξέρω πού θα πάει όλο αυτό. Ήδη οι πάντες παραμιλούν. Γνωρίζω πάρα πολύ κόσμο που παρκάρει το γεωταχή ή το μηχανάκι και κινείται με λεωφορείο και μετρό. Μπορεί να έχει μεγαλύτερη ταλαιπωρία, να χρειάζεται κάποιες στιγμές να αλλάξει και δύο μέσα, αλλά αν και εφόσον είναι εφικτό, οι περισσότεροι αφήνουν στην άκρη το γεωταχή, γιατί πραγματικά δεν βγαίνει ο μήνας. Είναι απαγορευτικό το κόστος. 2,20, 2,25, 2,19. Τέτοιες τιμές βλέπεις στα πρατήρια και δεν είναι καθόλου εύκολο να κινηθεί κάποιος χωρίς να τεινάξει τον αέρα, όπως λέμε, τον προϋπολογισμό του. Και για να δούμε πού θα πάει, γιατί και το ρεύμα και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις πριν καν μπει ο χειμώνας. Λοιπόν, σήμερα έχουμε το υψηλότερο επίπεδο από την αρχή του 2026, το υψηλότερο επίπεδο τη χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας. Ακούστε, 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι η μεγαλύτερη μέση ημερήσια τιμή που έχει καταγραφεί στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού μέσα στο 2026. Και παραφέρει τη χοντρεμπορική σε επίπεδα που ξυπνούν μνήμες από την προηγούμενη ενεργειακή κρίση. Θυμάστε έτσι που απορροφούσε ένα μέρος των αυξήσεων το κράτος, υπήρχε μια κοινωνική συμφωνία εντός εισαγωγικών με τους άλλους παρόχους εκτός ΔΕΗ. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Το θέμα είναι ότι το βράδυ είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα, γιατί υποχωρεί και η παραγωγή από φωτοβολταϊκά. Αυξάνεται η ανάγκη λειτουργίας μονάδων φυσικού αερίου που έχει πήγε στο Θεό και τιμή του φυσικού αερίου και ακόμη δεν έχει μπει ο χειμώνας. Δεν ξέρω αν με ασπιρίνες, αν μου επιτρέπεται η έκφραση, όπως επίδομα θέρμανσης που είναι ούτως ή άλλως πολύ χαμηλό, δηλαδή μιλάμε για κάποιον που ζει στη Θεσσαλονίκη. Τώρα δεν ξέρω τι παίρνουν ακριβώς, σίγουρα μεγαλύτερο το ποσό για τους κατοικούς της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά όταν μιλάμε για 150 και 200 ευρώ το χρόνο, πού να τα πρωτοβάλεις? Θα αρχίσουν να έρχονται οι λογαριασμοί του αερίου, 400 άρια κάθε μήνα, όπως και η περσινή εμπειρία εκεί μας πάει. Είναι και η βενζίνη στο Θεό, το ρεύμα όσο μπορεί απορροφάει από τους κραδασμούς, το ξαναλέω οι ΔΕΗ και ακολουθούν και οι υπόλοιποι πάροχοι. Το γενικό μείγμα είναι δύσκολο. Μας δίνει δηλαδή μια εικόνα του χειμώνα αρκετά σφιχτή για όλους, όσον αφορά τουλάχιστον στην ενέργεια.

Διαβάζω επίσης ότι με δανεικά ή με πιστωτική κάρτα πληρώνουν λογαριασμούς 6 στους 10 Έλληνες. Περισσότεροι από 1 στους 3 έχουν αφήσει τουλάχιστον μια πληρωμή να καθυστερήσει. Μια πληρωμή, εγώ έχω κάνει 2 λογαριασμούς που περιμένουν και σχεδόν η μισή έχουν χρησιμοποιήσει το αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα. Είναι 3 διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους ο δανεισμός, λέει το ρεπορτάζ του πρώτου θέματος. Η πίστος και η μετάθεση μιας πληρωμής μπαίνουν πλέον στην καθημερινή διαχείριση των οικονομικών υποχρεώσεων. Και οι 3 καταγράφονται στη European Consumer Payment Report 2026 της Intrum, η οποία δίνει ξεχωριστά στοιχεία για την Ελλάδα και επιτρέπει τη σύγκρισή τους με την υπόλοιπη Ευρώπη. Το πιο χαρακτηριστικό έβριμα αφορά στους ίδιους τους λογαριασμούς. Αυτό που λέγαμε πριν, ότι με βάση την έκθεση αυτή, το 60% των καταναλωτών στην Ελλάδα, 6 στους 10, δηλώνουν ότι μέσα στους τελευταίους 6 μήνες δανείστηκαν χρήματα ή χρησιμοποίησαν πιστωτική κάρτα για να πληρώσουν λογαριασμούς. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη, μην φανταστείτε ότι είναι πολύ χαμηλότερο, 56%. Κοντά είμαστε. Με άλλα λόγια, είναι δύσκολα τα πράγματα για όλους όσον αφορά στους λογαριασμούς. Επίσης, για ένα μεγάλο κομμάτι των οικοκυριών, οι πληρωμές δεν γίνονται στην ώρα τους. Λογικό και φυσιολογικό με όλα αυτά τα δεδομένα. Το 37% των Ελλήνων δηλώνει ότι μέσα στους τελευταίους 12 μήνες καθυστέρησε την πληρωμή τουλάχιστον ενός λογαριασμού, έναντι 29% κατά μέσο όρο στην Ευρώπη. Εδώ ναι, υπάρχει αξιοσημείωτη διαφορά 8 ολόκληρων μονάδων.

Να σας πούμε ότι σήμερα είναι προγραμματισμένο, αν δεν γίνει κάτι, δεν διακοπεί, δεν μετατεθεί η ώρα έναρξης των εργασιών, καθώς υπάρχει πρόγνωση για βροχή το πρωί στη Θεσσαλονίκη, είναι προγραμματισμένη ασφαλτόστρωση του τμήματος της οδού Θεαγένους Χαρίση μεταξύ των οδών Ιωάννη Χρυσοστόμου και Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή. Μπήκαμε στη νέα φάση του προγράμματος ασφαλτοστρώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε χθες η ασφαλτόστρωση της Θεαγένους Χαρίσης στο τμήμα μεταξύ των οδών Περδίκα και Ιωάννη Χρυσοστόμου. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση και καλώς εχόντων των πραγμάτων και καιρού επιτρέποντος φυσικά, τα συνεργεία θα πιάσουν δουλειά σήμερα στο υπόλοιπο κομμάτι του δρόμου. Αλλάζει η εικόνα με μικρές πινελιές, θα έλεγα, μικρές καθημερινές παρεμβάσεις στο κέντρο και τις γειτονιές. Χθες βράδυ φωταγωγήθηκαν στα ΜΟΒ Λευκός Πύργος και Ομπρέλες στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Ήταν, όπως σας είπαμε και το πρωί, η Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ και παραδοσιακά κάθε χρόνο συνδιοργανώνεται μια τέτοια δράση από τον Κεντρικό Δήμο και την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ. Και πάω και στα στενάχωρα, γιατί όταν διάβασα αυτή τη συγκεκριμένη είδηση, η αλήθεια είναι ότι σφίχθηκε η καρδιά μου. Είναι πραγματικά τραγικό αυτό που συμβαίνει. Οι επιπτώσεις μάλλον της κλιματικής κρίσης, της κλιματικής αλλαγής, όπως θέλετε πείτε το, είναι εδώ και καμιά φορά δεν το συνειδητοποιούμε. Διάβαζα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η λίμνη Κορώνια στη Θεσσαλονίκη. Είναι φοβερό. Με βάση δορυφορικές εικόνες και αναλύσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας, η υδάτινη έκταση της λίμνης έχει συρρυκνωθεί κατά 94%. Κινδυνεύει να εξαφανιστεί η λίμνη. Ήταν κάποτε το 1984 42 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αυτή ήταν η έκτασή της. Σήμερα έχει περιοριστεί σε μόλις 2,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η αριθμή νομίζω είναι αμήλικτη. Οι επιστήμονες φυσικά προειδοποιούν για ραγδαία οικολογική καταστροφή που απειλεί μέσα τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Θα μου πείτε τι μπορούμε να κάνουμε. Πραγματικά δεν ξέρω, αλλά σίγουρα κάποιοι ξέρουν τι θα μπορούσε να γίνει ώστε να αποφευθεί η πλήρης εξαφάνιση της Κορώνιας. Θα μου πείτε να φέρουμε τη βροχή, να κάνουμε το χορό της βροχής, όχι. Αλλά κάποιος τρόπος θα υπάρχει για να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο. Και από το αστυνομικό δελτίο θα ξεχωρίσω ότι η χθεσινή γυναικοκτονία, άλλη μια γυναικοκτονία, δεν ξέρω πώς έχουμε φτάσει στο σημείο, μιλάμε καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά ή κάθε εβδομάδα για μία-δύο τέτοιες περιπτώσεις, δολοφονίες γυναικών από συντρόφους, πρώην συντρόφους, συζύγους. Την Πέμπτη, το πρωί της Πέμπτης θα οδηγηθεί στον ανακριτή προκειμένου απολογηθεί ο 27χρονος, ο οποίος αυτή την ώρα νοσηλεύεται φρουρούμενο στο νοσοκομείο Φιλιατών. Κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του. Είπε πολλά. Στην αρχή έλεγε τα δικά του. Έκανε ολόκληρο σενάριο κινηματογραφικής ταινίας. Μας επιτέθηκαν ληστές, μας τύπησαν. Εδώ αυτό τραυματίστηκε για να πει στους αστυνομικούς. Τελικά ομολόγησε, προφορικά τουλάχιστον, θα δούμε στην πορεία. Ότι θόλωσε και τη σκότωσε, άρχισε να λέει διάφορο, του χρωστούσε 2.000 ευρώ. Τι ισχύει, τι δεν ισχύει, θα φανεί στην πορεία. Πάντως, γιατί είναι ο νοσηλεύτης φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών και σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία αλλά και παραβάσεις νομοθεσίας περιόπλων και ναρκωτικών.

Έτσι, έτσι να γεμίζουν οι δρόμοι, στο κόκκινο το ξαναλέω η περιφερειακή. Αυτή την ώρα είναι αυξημένη κίνηση και με χαμηλές ταχύτητες και στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή και στην Τζιμισκή στο κέντρο και στην Εγνατία. Ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και λίγο πιο πάνω στην Αγίου Δημητρίου, χαμηλές ταχύτητες, ένα μποτιλιάρισμα βλέπω στο Βαρδάρι, ένα μποτιλιάρισμα στην είσοδο της πόλης, στην αρχή της Καρατάσου και της Πολυτεχνείου, στο τέλος της Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού. Ξέρετε, εκεί μπαίνοντας για τη Θεσσαλονίκη, έχει μεγάλο όγκο οχημάτων, όπως και στην περιοχή του Βαρδάρι. Υπομονή, η ώρα είναι τέτοια που όσοι πρέπει να κάνουν μεγάλες αποστάσεις από τα δυτικά προς τα ανατολικά και αντίστροφα, ή μπαίνουν στην πόλη από την περιοχή του Καλοχωρίου, της Ίνδου κτλ. Εκεί αντιμετωπίζουν προβλήματα. Αρκετοί είναι αυτοί που κινούνται όμως με μετρό και λεωφορεία. Για πάμε σιγά σιγά για το φινάλε, 7 και 49 πρώτα λεπτά και 50 για να είμαι ακριβέστερη. Λέει αυτή τη, δείχνει αυτή την ώρα το ρολόι στο στούντιο του FM 100. Πάμε να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή με μια σύντομη ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 22 του Σεπτέμβρη. Αφού πούμε χρόνια πολλά στο ΦΟΚΑ που σήμερα γιορτάζει και αφού σας πούμε ότι σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, γνωστότερη ως Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο 22 Σεπτεμβρίου, η ημέρα του ελληνικού εμπορίου, η ημέρα των Χόμπιτ, παρακαλώ, η Παγκόσμια ημέρα ναρκοληψίας, η Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου και η Παγκόσμια ημέρα μυελογενούς λευχαιμίας. Σαν σήμερα το 1789, οι Ενωμένες Δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς στη μάχη του Ριμνίκ στο πλαίσιο του Ρώσο-Τουρκικού Πολέμου του 1787-1792 και αποκτούν τον έλεγχο της Βλαχίας. Ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, ενθουσιασμένος από τη νίκη των συμπατριωτών του, γράφει τον αντικριστό χορό «Η νίκη του ήρωα Κόμπουργκ» προς τιμήν του στρατηγού Ιωσίας φον Κόμπουργκ που ηγήθηκε των Αυστριακών δυνάμεων. Σαν σήμερα το 1912 κατέπλευσε στο ναύ σταθμό το νέο απόκτημα του πολεμικού μας ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν, το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου. 22 Σεπτεμβρίου του 1964, τότε πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς. Άρχισε πάρα πολλά χρόνια να γίνει αυτό με τον ΕΦΚΑ. Σαν σήμερα επίσης το 1994 μεταδόθηκε το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Τα φιλαράκια». Ακόμη και σήμερα βλέπουμε επεισόδια από την πετυχημένη αυτή αμερικανική καθημερινή τηλεοπτική σειρά. Σαν σήμερα το 2001 ο Αντώνης Φώτσης υπέγραφε στην ομάδα Memphis Grizzlies και ήταν τελικά ο πρώτος Έλληνας καλωθοσφαιριστής που έπαιξε στο NBA. Σαν σήμερα το 2010 ανακοινώνεται ότι η τροπική καταιγίδα με το όνομα Μαλακάς, η οποία πλήττει την νησιά της Ιαπωνίας, αναμένεται να μετατραπεί σε τυφώνα με ταχύτητες που θα φτάσουν τα 157 χιλιόμετρα την ώρα. Στις Φιλιππίνες η λέξη Μαλακάς σημαίνει δυνατός και το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στο τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1791 ο Μάικλ Φαραντέι, Βρετανός φυσικός και χημικός που θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Υπήρξε ο πρώτος, ο οποίος απομόνωσε βενζίν και συνέθεσε τους πρώτους χλωράνθρακες. Ανακάλυψε επίσης την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, τους νόμους της ηλεκτρόλυσης, την περιστροφή του πολλωμένου φωτός υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου. Εφήβρε ακόμη την πρώτη ηλεκτρική στήλη και διατύπωσε πολλές από τις αρχές του ηλεκτρισμού. Εισήγαγε ακόμη τους όρους διηλεκτρικό, ηλεκτρόδιο, άνοδος, κάθοδος, ιών, ιονισμός. Προς τιμήν του δόθηκε το όνομά του στη μονάδα χωρητικότητας των πυκνωτών. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1918 ο Hans Scholl, μέλος της αντιστασιακής σπουδαστικής οργάνωσης Λευκορόδο που εκτελέστηκε στη ναζιστική Γερμανία, ενώ γενέθλια έχει σήμερα ο Αυστραλός ρόκερ Νικ Κέιβ, γεννήθηκε 22 Σεπτεμβρίου του 1957. Στο αντίποδο, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1408 ο Ιωάννης Παλαιολόγος Αυτοκράτορος του Βυζαντίου. Το 1828 ο Σάκα, βασιλιάς των Ζουλού, που από φίλοι τους κατέστησε έθνος της Νότιου Αφρικής.
Ενώ επίσης σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1991 ο Γιάννης Νέγρε Πόντης, Γιάννης Ξινοτρούλια στο πραγματικό του όνομα, Έλληνας στιχουργός, ποιητής και συγγραφέας. Και με αυτά, με εκείνα και με τα άλλα, πέρασε η ώρα, αργήσαμε κιόλας. Πάμε μουσικά σιγά σιγά στο Δελτίο Ειδήσεων στις 8 και αμέσως μετά ξεκινά η εκπομπή 100% στον FM 100 με το Βαγγέλη στο live. Και ευχαριστούμε θερμότατα που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι με το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και φυσικά να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό, στο κόκκινο δρόμο και στα δύο ρεύματα, στο κόκκινο λεωφόρο Παπα-Νικολάου από το ύψος των Μπεύκων μέχρι τη συμβολή της με την περιφερειακή. Εντός προδρομικού συγκροτήματος, στα ανατολικά καθυστερείς καταγράφονται στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, σε τμήμα της Βασιλής Σόλγας και στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη. Αυξημένη και με καθυστερήσει η κίνηση και στο κέντρο, κυρίως σε Τσιμισκή, Εγνατία και Αγίου Δημητρίου. Στο κόκκινο το ρεύμα καθόδου της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη από στο ύψος της Νάπολης και των Αμπελόκηπων. Χαμηλές ταχύτητες στην εσωτερική περιφερειακή οδό σε διάφορα σημεία. Χαμηλές ταχύτητες στην αρχή της Μοναστηρίου και στη λεωφόρο Δένδρο Ποτάμου. Σε ισχύει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Σποράδες, Θεσσαλία και Εύβοια. Τα φαινόμενα θα διαρκέσουν έως και αύριο, σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός. Δύο εστίες έντασης καταγράφηκαν κατά τη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης υπεραμείνθηκε τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, τονίζοντας ότι η πόλη έχει χώρο για όλους, απαντώντας στην αντιπολίτευση που τον κατηγόρησε για καταπάτηση του δημόσιου χώρου. Νωρίτερα, μέλη της νεολαίας της Νέας Αριστεράς διέκοψαν τη συνευρίαση, διαμαρτυρώμενοι για τη χορηγία της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στη φύτευση χιλίων δέντρων, με τον Δήμαρχο να απαντά ότι η διοίκηση δεν ξεπλένει καμία εταιρεία. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου καταγράφει πρώτη μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δημοσκόπηση της ΣΑΛΚΟ για τον ΑΛΦΑ. Στο 24,3% το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος, στο 14,4% η ΕΛΑΣ. Τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 11,1%, ενώ οι αναποφάσιστοι φτάνουν στο 15,3%. Στο ερώτημα για τρίτη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το 25% τάστε υπέρ, ενώ το 67% δηλώνει ότι επιθυμεί αλλαγή διακυβέρνησης. Τα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital, αλλά και της Tesla στην Καλιφόρνια, επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αργότερα σήμερα θα αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο των συναντήσεων του Πρωθυπουργού βρέθηκαν οι επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές στην Ελλάδα, αλλά και η ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Στο ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης ο 27χρονος γυναικοκτόνος, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών, κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του. Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις και ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία αλλά και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στο τμήμα της Αγίας Χαρίσης μεταξύ οδών Περδίκα και Ιωάννη Χρυσοστόμου. Συνεργεία του Κεντρικού Δήμου συνεχίζουν σήμερα τις εργασίες στο τμήμα του δρόμου μεταξύ Ιωάννη Χρυσοστόμου και λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή. Μουσείο Γαστρονομίας, με στόχο να αναδείξει την παράδοση και ταυτότητα της Θεσσαλονίκης στον τομέα αυτό, σχεδιάζεται να δημιουργηθεί στον πρώτο όροφο της ανανεωμένης αγοράς Μοδιάνο, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ανέλαβαν από κοινού ο Κεντρικός Δήμος και οι ιδιοκτήτες της αγοράς. Σημαντικές καλλιτεχνικές εγχώριες και διεθνείς παραγωγές, μουσικές, χορευτικές και θεατρικές παραστάσεις, καστικές εκθέσεις αλλά και δράσεις για νέους δημιουργούς, περιλαμβάνει το πρόγραμμα των 61ων Δημητρίων του κορυφαίου πολιτιστικού θεσμού του Δήμου Θεσσαλονίκης. Συνολικά 33 εκδηλώσεις των φετινών Δημητρίων θα διεξαχθούν μία με 26 Οκτωβρίου. Σε χώρους όπως το Μέγαρο Μουσικής, η αίθουσα τελετών του Απιθύτα και το θέατρο της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Στην επιβολή πλαφών στις τιμές των καυσίμων και στη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων προχωράει η κυβέρνηση της Τσεχίας από την 1η Οκτωβρίου. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας, το κράτος θεωρίζει καθημερινά τις ανώτατες τιμές για βενζίνη και ντίζελ, καθώς οι τιμές στην Αγγλία σημειώνουν ιστορικά υψηλά λόγω των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία και έχουν φτάσει τον μήνα Αύγουστο στο 1,82 ευρώ ανά λίτρο. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 9. Μείνετε συντονισμένοι, στο στούντιο βρίσκεται ο Βαγγέλης Στολάκης, ξεκινάει η εκπομπή 100% στον FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Άκου δυνατά.
4: Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Τρίτη να έχουμε. Τρίτη σήμερα, 22 του Σεπτέμβρη του 2026. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε. Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Έχουν αρχίσει να έρχονται τα πρώτα μηνύματα. Τέλης Αναστασιάδη στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Για καλό χειμώνα, όχι, οι καλοχειμωνάκηδες δεν έχουν θέση σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Γιατί κάποιες ώρες λίγο μας τα έχει χαλάσει ο καιρός και από τα μέσα της εβδομάδας και μετά θα αρχίσει να παίρνει θερμοκρασία πάλι τα πάνω της. Είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης, φίλες και φίλοι, 2-3-10-285-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε, πολλά να σχολιάσουμε και σήμερα. Από χθες μέχρι σήμερα έχουν γίνει διάφορα. Είχαμε και συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης χθες. Ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται στις ΗΠΑ, όπου πραγματοποιεί επισκέψεις και επαφές. Θα τα δούμε αναλυτικά στην πορεία της εκπομπής. Στα ύψη φυσικά το πολιτικό θερμόμετρο, η πολιτική αντιπαράθεση καλά κρατεί. Χθες είχαμε νέα σύγκρουση μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, μεταξύ της εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Αλεξάνδρας Σδούκου και του ευρωβολητή του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, του κυρίου Νικόλα Φαραντούρη. Όλα αυτά θα τα δούμε σήμερα, θα τα σχολιάσουμε. Έχουμε και πολλούς καλεσμένους. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς ξυπνήσατε, πώς ξεκινάτε την ημέρα σας. Εσείς που είστε πρωινή και έχετε φύγει από το σπίτι, θα έχετε διαπιστώσει ότι υπάρχει μια πτώση στην θερμοκρασία. Αυτή την ώρα στους 16-17 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο θα φτάσει ωστόσο μέχρι τους 25. Καλού κακού, πάρτε μια ζακέτα, βάλτε ένα πανοφόρι όσοι φεύγετε τώρα από το σπίτι. Θα βελτιωθεί σταδιακά κατά τη διάρκεια της ημέρας ο καιρός. Αύριο Τετάρτη ωστόσο στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές από τη βλέπω από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με το θερμόμετρο να δείχνει 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ από την Πέμπτη και μετά επιστρέφει ο ήλιος στον ουρανό της Θεσσαλονίκης με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 25-26 βαθμούς Κελσίου.

Έχει εκδοθεί έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού για σήμερα τα ξημερώματα. Χθες στη Θεσσαλονίκη έβρεξε κιόλας το βράδυ. Από τις αλλαγές του καιρού θα επηρεαστεί η Χαλκιδική, από ό,τι μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, όπως επίσης και η ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, και στις Ποράδες θα υπάρχουν ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από πρόσκαιρα και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και η πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτών στην περιοχή η οποία επηρεάζεται από αυτές τις κακές καιρικές συνθήκες. Εμείς θέλει όμως δεν πτωόμαστε, είμαστε εδώ στη θέση μας. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι. FM 100 Θεσσαλονίκη, αυτή είναι η σελίδα μας στο Facebook. Εκεί εντοπίζετε την ομάδα μας, τα λέμε από εκεί. Μας στέλνετε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε Facebook και Instagram. Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Μα εντοπίζετε στο Facebook και στο Instagram, ενώ μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης, να δούμε πώς κυκλοφορείτε. Υπάρχουν αυξημένη κίνηση και χαμηλές ταχύτητες στην περιφερειακή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Βλέπω αυτή την ώρα ότι υπάρχουν προβλήματα στο ύψος της Τριανδρίας, είναι στο βαθύ κόκκινο εκεί το σημείο, όπως επίσης για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, στο ύψος της Πολύχνης μέχρι και να φτάσετε στα Πεύκα και εκεί χαμηλώνουν οι ταχύτητες. Κατά τα λοιπά, το υπόλοιπο μήκος του περιφερειακού είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Κόκκινα σημεία και στην Καραμανλή, από την Κανάρη μέχρι την αερογέφυρα της Βούλγαρη. Αυτή την ώρα, στα 14 λεπτά μετά τις 8, δεν υπάρχουν προβλήματα στην Εγνατία. Όπως επίσης, πράσινη είναι στο χάρτη που έχω ανοίξει στον υπολογιστή μου και η Βασιλίση Σόλγας. Στην Τσιμισκή θα αντιμετωπίσετε ελαφρώς αυξημένη κίνηση, χωρίς ωστόσο να μποτιλιάρετε. Για εσάς που έρχεστε από τα ανατολικά προς τα δυτικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, ανάποδα τα είπα, από τα δυτικά προς τα ανατολικά, δεν σταματάτε καθόλου, ενώ υπάρχουν οι κλασικές καθυστερήσεις για αυτή την ώρα στην Λαγκαδά, πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης, στο κατέβασμα από το ύψος των 12 όροφων μέχρι και τα φανάρια της Μοναστηρίου, πηγαίνετε με χαμηλές ταχύτητες.

Να ρίξουμε μία ματιά στα χρηστικά της ημέρας. Βλέπω ότι θα υπάρχουν προβλήματα με την ηλεκτροδότηση στα δυτικά της πόλης, στην Σταυρούπολη. 8 η ώρα το πρωί ξεκίνησε η διακοπή της ηλεκτροδότησης. Μέχρι και τις 11 καταναλωτές στο τμήμα το οποίο βρίσκεται στην οδό Παστέρα από τη Συμβολή της, από την οδό Ψαρών έως και την οδό Παπαφλέσσα, όπως επίσης και στις κάθετες οδούς επί της οδού Παστέρ, στα τμήματα δηλαδή των οδών Προξένου Κορομιλά, Δοϊράνης, Παρόδου Παστέρ, Αρτέμιδος, θα αντιμετωπίσουν προβλήματα με την διακοπή ηλεκτροδότησης, ενώ χωρίς ρεύμα μέχρι και τις 2 παρατέταρτο από τις 8 θα μείνουν και ορισμένες περιοχές της Ευκαρπίας, στο τμήμα της Πλάτωνος, από τη Συμβολή της με την Κωστή Παλαμά έως και την Αγίου Δημητρίου. Υπάρχει ακόμα μία διακοπή ρεύματος από τις 10 παρατέταρτο μέχρι και τις 2.30 το μεσημέρι, πάλι στην Ευκαρπία, από τη Συμβολή των Οδών Αγίου Δημητρίου και Ανδρούτσου, με φορά σε εκτός οικισμού περιοχή ως τη γέφυρα στην Εγνατία, καθώς και όλοι οι παρακείμενοι δρόμοι θα επηρεαστούν από αυτή τη διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Χρόνια πολλά στο Φωκά. Γιορτάζουν σήμερα οι Φωκάδες. Σήμερα Τρίτη 22 του Σεπτέμβρη. Να είστε καλά, να έχετε υγεία πάνω απ' όλα. Πολλές χαρές, πολλά χαμόγελα στη ζωή σας. Σήμερα έχουμε και αρκετές επετείους, έτσι για να εμπλουτίσουμε τις εγκυκλοπαιδικές μας γνώσεις. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων ή αλλιώς Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Η ημέρα του ελληνικού εμπορίου. Είναι η ημέρα επίσης των Χόμπιτ. Η ημέρα, η Παγκόσμια ημέρα ναρκοληψίας. Η Παγκόσμια ημέρα Ρινόκερου και η Παγκόσμια ημέρα χρόνιας μυολογενούς λευχαιμίας. Και σαν σήμερα τι συνέβη στο παρελθόν. Σαν σήμερα στις 22 του Σεπτέμβρη του 1994, 22 Σεπτεμβρίου του 1994 και μεταδόθηκε το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια», και νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει παρακολουθήσει με μανία «Τα Φιλαράκια».

Σήμερα έχουμε και συνέχιση των ασφαλτοστρώσεων στη Θεσσαλονίκη από το Δήμο της πόλης μας με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Σήμερα πραγματοποιείται ασφαλτόστρωση στο τμήμα της Θεαγένους Χαρίση, στο τμήμα από την Χρυσοστόμου έως και την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Χθες ασφαλτοστρώθηκε το τμήμα από την Περδίκα μέχρι και την Χρυσοστόμου. Είναι οι εργασίες οι οποίες γίνονται στο πλαίσιο υλοποίησης αυτού του μεγάλου έργου των ασφαλτοστρώσεων στο Δήμο της Θεσσαλονίκης. Επίσης να ενημερώσω, γιατί είναι μια δράση στην οποία συμμετέχει πάρα πολύ κόσμος. Πρόσφατα μάλιστα έγινε μια αντίστοιχη δράση από την πρώτη κοινότητα. Η δεύτερη κοινότητα του Δήμου της Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί και φέτος δωρεάν περιπατητικές ξεναγήσεις σε σημεία και γειτονιές της δεύτερης κοινότητας

Ιβάνοφ, το Πάρκο των Εθνών, τα Δυτικά Τείχη, το Άγαλμα του Κωνσταντίνου, το Φρούριο του Βαρδαρίου και τη Βίλα Πετρίδη. Η ξενάγηση πραγματοποιείται αυτό το Σάββατο, 26 του Σεπτέμβρη, στις 10.30 το πρωί. Δίνουν ραντεβού οι διοργανωτές στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων, όπου είναι και η αφετηρία της περιπατητικής αυτής διαδρομής, ενώ για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη δεύτερη κοινότητα μέχρι και την Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη στο τηλέφωνο 2313-318-553, επαναλαμβάνω, 2313-318-553, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Δηλώνετε όνομα, τηλέφωνο και email για να σας ενημερώσουν να πάρετε μέρος σε αυτές τις δράσεις. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίες αυτές οι ξεναγήσεις και όσοι τις κάνουν μία φορά θέλουν ξανά και ξανά, γιατί πραγματικά κάθε φορά που πραγματοποιείται μία τέτοια ξενάγηση έχεις κάτι να πάρεις.

στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης τώρα στείνεται ένα τριήμερο γεμάτο μουσική, χορό και εικόνες Γλέντι από σήμερα μέχρι και τις 26 του Σεπτέμβρη. Ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, οι Φίλοι της Παράδοσης, σε συνεργασία με την Τρίτη Δημοτική Κοινότητα, διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων. Η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη για το κοινό, είναι δωρεάν η συμμετοχή σε αυτό το τριήμερο Γλέντι στην Άνω Πόλη. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται λαϊκή μουσική, πατινάδα στα σοκάκια της Άνω Πόλης, το 21ο σετ Γιάννη στην Λαϊκή Παράδοση που φέτος έχει αγέρα θαλασσινό, από ό,τι λένε οι διοργανωτές, με μουσικές, χορούς από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και τις Ποράδες, καθώς και παρουσίαση της παραδοσιακής φορεσιάς της Σκοπέλου. Σήμερα το ραντεβού δίνεται στις 7 το απόγευμα και υπάρχει ένα πλούσιο πρόγραμμα και για τις επόμενες ημέρες. Μπορείτε να το αναζητήσετε στο site του Δήμου της Θεσσαλονίκης αλλά και της Τρίτης Κοινότητας, προκειμένου να συμμετέχετε σε αυτές τις τρεις

Και όσο δεν το έχετε κάνει ήδη, να το κάνετε, γιατί πλέον ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Αναφέρομαι σε αυτούς οι οποίοι είναι δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου και θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση προκειμένου να ενταχθούν στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Η προθεσμία εκπνέει στις 25 του Σεπτέμβρη. Για να μπορέσετε να απολαμβάνετε την έκπτωση στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, πρέπει να ενταχθείτε ξανά. Δεν γίνεται αυτόματα αυτό. Πρέπει να ενταχθείτε λοιπόν ξανά. Τις αιτήσεις τις στέλνετε μέχρι τις 25 του Σεπτέμβρη. Σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύετε να βρεθείτε εκτός προγράμματος, ακόμα κι αν εξακολουθείτε να πληρείτε τα προβλεπόμενα κριτήρια. Η ένταξη στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο δεν ανανεώνεται, όπως είπαμε, αυτόματα. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν να υποβάλλονται από τις 25 Ιουλίου και πλέον μετράμε αντίστροφα. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΙΔΙΚΑ με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet.

Χθες είχαμε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης. Ένα από τα ζητήματα τα οποία συζητήθηκαν και απασχόλησαν το Σώμα ήταν η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου που πραγματοποιήθηκε στην παραλία της Θεσσαλονίκης στις 12 του Σεπτέμβρη, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, με χιλιάδες θαυμαστές του Αντώνη Ρέμου και όχι μόνο, να βρίσκονται εκεί στο σημείο και να διασκεδάζουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Πήρε θέση ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, παρενέβη κατά τη διάρκεια της συζήτησης, γιατί Δημοτικοί Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης έτσι είπαν τη δική τους άποψη. Ο κύριος Αγγελούδης αναφέρθηκε σε αυτές τις αντιδράσεις των προηγούμενων ημερών, ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να συμμετέχει σε έναν διάλογο που, όπως είπε, δεν γίνεται θεσμικά και κινείται πέρα από τα όρια της τοξικότητας και της γκρίνιας στα social media.

Στην συνέχεια, ο κύριος Αγγελούδης έδωσε ιδιαίτερο βάρος στο γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη έχει την ανάγκη να παραμείνει πόλη ανοιχτή σε διαφορετικούς ανθρώπους, κουλτούρες και πολιτιστικές εκφράσεις. Η πόλη έχει διαχρονικά υπάρξει ένας τόπος ισχυρών αντιθέσεων με διαφορετικές πολιτιστικές και κοινωνικές εκφράσεις να συνυπάρχουν, είπε ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης και αναφερόμενος στην συναυλία του Αντώνη Ρέμου, σημείωσε ότι για τα επιμέρους ζητήματα που προέκυψαν θα υπάρχουν απαντήσεις από τους αρμόδιους αντιδημάρχους. Παρέπεμψε επίσης τις σχετικές ανακοινώσεις από την πλευρά της διοργάνωσης και ανέφερε ότι υπάρχει θέση, αν το παρακολουθήσετε, και για τον κορυφαίο τζαζίστα Μίλιν Γκόμπκαρ, αλλά και για τον μεγάλο δεξιοτέχνη Άντι Νέολα, για όλα αυτά που θα φιλοξενήσουμε ή όλα αυτά που έχουμε κάνει εδώ και 2,5 χρόνια. Εντάξει, κοίταξε τώρα, Τέλη. Είναι λογικό όταν γίνεται ένα τέτοιο γεγονός σε κάποιους να αρέσει, σε κάποιους να μην αρέσει. Αν σ' αρέσει, πηγαίνεις, το παρακολουθείς. Αν δεν σ' αρέσει, δεν πηγαίνεις να το παρακολουθείς. Τώρα το να σέρνεται μία συζήτηση για το κατά πόσο έπρεπε να γίνει αυτή η συναυλία ή δεν έπρεπε να γίνει η συναυλία, εγώ το βρίσκω και λίγο άσκοπο. Η συναυλία έγινε βέβαια με αφορμή τη συμπλήρωση των 30 χρόνων παρουσίας του Αντώνη Ρέμου στο Ελληνικό Πεντάγραμμο. Ήταν ένας τρόπος με τον οποίο ο Αντώνης Ρέμος, ο δημοφιλής αυτός τραγουδιστής, θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο που τον παρακολουθεί όλα αυτά τα 30 χρόνια και θέλησε να επιστρέψει αυτή την αγάπη την οποία έχει λάβει στην πόλη από την οποία ξεκίνησε και που έκανε τα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα, που δεν είναι άλλη από την Θεσσαλονίκη. Υπήρξαν, όπως είπαμε, αντιδράσεις και από τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος ο Κώστας Ιακώβου, ο οποίος εκπροσωπεί την παράταξη του πρώην Δημάρχου, του Κωνσταντίνου Ζέρβα, είπε ότι και επί δικών τους ημερών και επί δικής τους διοίκησης κάνανε συναυλίες εκεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εμείς κάναμε συναυλία με τον Αργυρό, λέει, αλλά όχι καβάλο στο Βουκεφάλα. Ναι. Παράλληλα έθεσε ζητήματα που αφορούν την τήρηση της κανονιστικής του Δήμου. Η κυρία Χρυσίδου, η κυρία Έλλη Χρυσίδου, είπε ότι η συναυλία έδειξε ποιος κάνει κουμάντο στην πόλη. Πάση περιπτώσει, είναι μια συζήτηση η οποία έγινε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εχθές, βέβαια, να πούμε ότι υπήρξαν και ειδήσεις για την πόλη της Θεσσαλονίκης, καθώς έγινε η παρουσίαση του προγράμματος των 61ων Δημητρίων. Και από ό,τι μου λένε οι συνάδελφοι, οι οποίοι βρέθηκαν στην αγορά Μουδιάνο, ο χώρος, το σημείο αυτό της ιστορικής κεντρικής αγοράς της Θεσσαλονίκης, έχει γίνει καταπληκτικός. Παρουσιάστηκε λοιπόν εκεί το πρόγραμμα των 61ων Δημητρίων, που έχει τίτλο «Ρεύματα». Τα ρεύματα τα οποία διατρέχουν την πόλη, συναντούν διαφορετικές μορφές τέχνης, ανοίγουν διάλογο με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Από 1η μέχρι και 26 Οκτωβρίου τα 61ª Δημήτρια, η φετινή διοργάνωση, όπως είπαμε, παρουσιάστηκε εχθές στην αγορά Μοδιάνο και, όπως τόνισαν τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο Αντιδήμαρχος ο κύριος Γάκης, αλλά και οι υπεύθυνοι των Δημητρίων, δίνουν το στίγμα ενός θεσμού που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης. Συνολικά 33 εκδηλώσεις οι οποίες συνθέτουν το φετινό πρόγραμμα. Υπάρχει μουσική, υπάρχει χορός, υπάρχει θέατρο, υπάρχουν εικαστικά, υπάρχει λογοτεχνία. Ενώ βλέποντας λίγο το πρόγραμμα, ξεχώρισα και κάποια ονόματα, όπως αυτό της Αμερικανίδας συγγραφέας Κέιτι Κιταμούρα, της σκηνοθέτριας Έμα Ντάντε, του διεθνούς κιθαρίστα Ντι Μέολα, αλλά και σημαντικές ελληνικές παρουσίες. Στο πρόγραμμα βρίσκεται επίσης η Φόνισσα με την καριοφιλιά Καραμπέτη να ερμηνεύει όλους τους ρόλους στο μουσικό έργο του Γιώργου Κουμεντάκη πάνω στο έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Ενώ υπάρχουν, όπως είπαμε, και πολλά μουσικά γεγονότα. Ο κύριος Αγγελούδης χαρακτήρισε τα Δημήτρια σημαντικό θεσμό της πόλης, αναφέρθηκε στη φιλοσοφία της φετινής διοργάνωσης, ενώ από την πλευρά του ο υπεύθυνος του σχετικού προγράμματος, ο κύριος Σάβας Πατσαλίδης, μίλησε για παραστάσεις που δεν επιδιώκουν να δώσουν έτοιμες απαντήσεις, αλλά να στείλουν τον θεατή πίσω στο σπίτι με ερωτήματα.

Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στην Πινελόπη, καλημέρα και στον Παναγιώτη που έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Ελάτε, ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα, η πρωινή παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, η πρωινή παρέα του 100%. Είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Ο Τέλης Αναστασιάδης είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής και εσείς μας καλείτε στο 2310-285-106. Τι άλλο ανακοίνωσε χθες ο κύριος Αγγελούδης από την συνέντευξη τύπου για τα Δημήτρια? Ότι δημιουργείται Μουσείο Γαστρονομίας στη Θεσσαλονίκη. Ένα μουσείο που στόχο έχει να αναδείξει τη γαστρονομική παράδοση και ταυτότητα της πόλης. Το μουσείο σχεδιάζεται να δημιουργηθεί στον πρώτο όροφο της ανανεωμένης αγοράς Μοδιάνο. Μάλιστα, ο Δήμαρχος έδωσε και τα εύσημα στους επενδυτές της Μοδιάνο. Ο Δήμος αναμένεται να αξιοποιήσει το μεγάλο του αρχείο στο κέντρο ιστορίας προκειμένου να εκτεθούν οι λεπτομέρειες και συγχρόνως στο επόμενο διάστημα το τμήμα UNESCO της πόλης θα συζητήσει το θέμα έχοντας ήδη πάρει προκαταβολικά τη θετική τους ανταπόκριση. Θα είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία για την ανάδειξη και αυτού του κομματιού της Θεσσαλονίκης.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Όπως είπαμε, ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, βρίσκεται στις ΗΠΑ. Ξεναγήθηκε και στα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήρια της εταιρείας τεχνολογίας και προηγμένης κατασκευής Tesla στην Καλιφόρνια. Η εταιρεία αναπτύσσει δραστηριότητα στην ηλεκτροκίνηση, τα αυτόματα συστήματα, την ενέργεια, την ανθρωποειδή ρομποτική μέσω του προγράμματος Optimus. Μάλιστα, χαιρετήθηκε και με ένα ρομπότ εκεί ο κύριος Μητσοτάκης, από ό,τι είδα στις σχετικές φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν. Συναντήθηκε και με τους Έλληνες που εργάζονται στην Tesla, ενώ συνεχίζει την περιοδία του στις ΗΠΑ της Αμερικής. Πραγματοποιεί σειρά επαφών και με επενδυτές, αλλά και με παράγοντες του διεθνούς στερεώματος. Και όλα αυτά βέβαια γίνονται στον απόϊχο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου τα κόμματα επιχειρούν να κεφαλαιοποιήσουν την παρουσία τους εδώ στην Θεσσαλονίκη. Πάμε να δούμε αν αυτή η προσπάθεια αποδίδει με την βοήθεια του πολύ καλού συναδέλφου και φίλου από τη Βόρεια, Βόρεια.gr, του Τάσου Τασιούλα. Είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ελπίζω να μην είσαι από τους καλοχειμωνάκηδες, τώρα που είδαμε λίγο τη θερμοκρασία να πέφτει.
1: Εντάξει. Ψυχραιμία. Ένα κύμα κακοκαιρίας, από ό,τι λένε, και μάλιστα ελαφριάς, με λίγες βροχοπτώσεις.
0: Και αύριο θα πάρει πάλι τα πάνω του.
1: Ναι, και μετά θα πάει μέχρι το Σαββατοκύριακο στους 26-27 βαθμούς, μια χαρά είμαστε. Δεν έχουμε πρόβλημα με αυτό. Με τα κοντομάνικα θα συνεχίσουμε να είμαστε.
0: Ναι, βέβαια, στο πολιτικό σκηνικό και εκεί οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές.
1: Υψηλές. Μετά τη ΔΕΘ έχουμε και το πρώτο κύμα των δημοσκοπήσεων που μας βάζει στη νέα ισορροπία, ας πούμε, ότι είναι η έναρξη της άτυπης προεκλογικής περίοδου τώρα, και από αυτή τη βάση μας δίνουν τη βάση οι δημοσκοπήσεις, από την οποία ξεκινούν τα κόμματα και μας δίνουν και τους στόχους τους, τους εφικτούς στόχους, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή τη χρονική στιγμή. Ας πούμε και μέχρι τα Χριστούγεννα, και αν το πηγαίνω πολύ, ας πούμε μέχρι την ψήφιση του προϋπολογισμού. Νομίζω ότι έχουμε μια εικόνα. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να το κλειδώνει αυτό το 30 μπροστά, αλλά να κλειδώνει το τριάρι μπροστά, να μην πηγαίνει πολύ παραπάνω από το 30. Δηλαδή το 31 δεν το πιάνει η Νέα Δημοκρατία. Σε μια δημοσκόπηση νομίζω ότι τις έχουν δώσει 31. Το κόμμα Τσίπρα φαίνεται να έχει ένα ταβάνι γύρω στο 17%, και το Πασόκ φαίνεται ότι είναι το πιο κερδισμένο από όλα τα κόμματα στη ΔΕΦ. Δεδομένου ότι αλλού μισή μονάδα, αλλού μία μονάδα, αλλού μια μισή μονάδα, και κάπου κοντά στις δύο μονάδες έχει τσιμπήσει στο ποσοστό του, δηλαδή την κούνησε τη βελόνα προς τα πάνω, όχι τόσο φαντάζομαι όσο θα ήθελαν στο Πασόκ και θα προσδοκούσαν, δεδομένου ότι ο στόχος τους, ο εφικτός, είναι να είναι στη δεύτερη θέση, πάνω από την ελληνική αριστερή στην παράταξη, ναι. Αλλά ο διακηρυγμένος στόχος της έστω και μιας ψήφου διαφοράς από τη Νέα Δημοκρατία με πρωτιά στο ΠΑΣΟΚ φαίνεται να είναι προς το παρόν απλησίαστος.
0: Γιατί μίλησες για ρεαλιστικούς στόχους. Στρατηγικά ο στόχος του ΠΑΣΟΚ παραμένει η νίκη επί της Νέας Δημοκρατίας, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Αυτό λέει τουλάχιστον ο κύριος Ανδρουλάκης και τα στελέχη του κόμματος. Αν και βέβαια δεν πρόλαβα να χαρούν και να χαμογελάσουν από την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στη Χαριλάου Τρικούπη, γιατί ξεκίνησαν οι παραφωνίες και αυτό το κίνημα της συνεργασίας εντός εισαγωγικών, όπως διαβάζω και σε αρκετά sites σήμερα, για την επόμενη μέρα. Είχαμε τις δηλώσεις του κύριου Πάνα το προηγούμενο διάστημα. Χθες έκανε κάποιες δηλώσεις και ο κύριος Αυλονίτης, ο οποίος είναι φρέσκος στο Πασόκ, μόλις μία εβδομάδα δεν συμπλήρωσε από την ένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αναγκάστηκε βέβαια να προχωρήσει σε μία διευκρινιστική δήλωση. Θα αφήσουν όλα αυτά τα φαινόμενα την ηγεσία του κόμματος να ηρεμήσει, Τάσο? Τι εκτιμάς?
1: Όχι, γιατί το Πασόκ θα συμπιέζεται πάντοτε από το ερώτημα τι θα κάνει μετεκλογικά. Είτε αν είναι δεύτερο είτε αν είναι τρίτο κόμμα. Δεν έχει σημασία αυτό. Το Πασόκ καλείται να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Γιατί η Νέα Δημοκρατία προεξοφλεί ότι θα είναι πρώτο κόμμα, και χωρίς το πρώτο κόμμα κυβέρνηση συνεργασίας δύσκολα γίνεται. Η ΔΕ αντιπολίτευση, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη θα συμπιέζει το Πασόκ υπό την έννοια πια ότι θέλουμε να μας πεις μετεκλογικά εάν έχεις περιθώρια συνεργασίας μαζί μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πιέσουμε είτε σε δεύτερες εκλογές τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είτε σε περίπτωση διερευνητικών εντολών να κάνουμε έναν μεγάλο προοδευτικό κυβερνητικό σχηματισμό που θα έχει μια έστω και ισχνή πλειοψηφία στη Βουλή, αλλά θα μπορέσει να διώξει τη σημερινή κυβέρνηση που είναι διακηρυγμένος στόχος όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ θα πάει με αυτό το ερώτημα και με αυτή την πίεση μέχρι τις εκλογές. Δεν μπορεί να το αποφύγει αυτό, γιατί είναι το κόμμα εκείνο το οποίο μπορεί να συνεργαστεί με όλους. Αυτή είναι η ευχή και η ευλογία και η κατάρα του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή ένα κόμμα το οποίο μπορεί να κλείνει λίγο πιο αριστερά, μπορεί να κλείνει λίγο πιο δεξιά, μπορεί να προσαρμοστεί, μπορεί να έχει ένα πρόγραμμα εναλλακτικό κυβερνητικό το οποίο στη Νέα Δημοκρατία λένε ότι ξέρεις ο ένας αντιγράφει τον άλλον σε σχέση με την Ελλάς και απ' την άλλη υπάρχει μια διφωνία εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία. Απ' την άλλη λένε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης τα μισά μέτρα που προτείνει στο πρόγραμμά του τα έχει υιοθετήσει η Νέα Δημοκρατία, τα άλλα μισά δεν μπορεί να τα υιοθετήσει λόγω δημοσιονομικών περιορισμών. Αυτό σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σε ένα δίλημα εάν θα μπορέσει, θα μπορούσε να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία για το σχηματισμό κυβέρνησης και μόνο, ή αν θα μπορούσε να συνεργαστεί με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Η στάση δε του ΠΑΣΟΚ ότι εγώ δεν μπαίνω σε αυτό το
0: τρυπά, εκεί, ναι. Και δεν μπαίνω να συζητήσω πριν από τις εκλογές αυτές τις συνεργασίες, γιατί υπάρχει ένα βασικό γεγονός που θα συμβεί, η κάλπη. Θα στηθεί η κάλπη, θα δούμε τι θα βγάλουν οι εκλογές.
1: Μα βέβαια. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο επιχείρημα του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή.
0: Και ορθό κατά την άποψή μου, Τάσο.
1: Ορθό είναι, βέβαια. Δεν μπορεί τώρα το ένα κόμμα να απλώσει τον τραχανά και να σου πει ότι ξέρεις εγώ μετεκλογικά σκέφτομαι να συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, προκειμένου να υπηρετήσει το αφήγημά της ότι ξέρεις θα προκύψει ακυβερνησία. Απ' την άλλη να σου πει ότι μπορώ να συνεργαστώ μετεκλογικά με την Ελλάς μόνο και μόνο για λόγους πιο ιδεολογικής συγγένειας με την πλειονότητα των στελεχών που στηρίζουν το ΠΑΣΟΚ. Ούτε το ένα ούτε το άλλο πρέπει να το πει το ΠΑΣΟΚ και νομίζω ότι θα πάει με αυτό το ερώτημα μέχρι τις κάλπες. Θα δει τι θα βγάλουν οι κάλπες και μετά θα προκύψουν και οι όποιες αποφάσεις. Δηλαδή νομίζω ότι είναι και θέμα ότι δεν έχει αποφασιστεί ούτε στην ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τέτοιο πράγμα. Δηλαδή,
0: βέβαια υπάρχει αυτή η απόφαση του συνεδρίου που δεσμεύει λίγο την ηγετική ομάδα ότι δεν θα πάμε να συνεργαστούμε με την Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει μια καταστατική συνεδριακή απόφαση.
1: Και εδώ ακριβώς μπαίνει, Βαγγέλη, αυτό που είπες προηγουμένως, η κρισιμότητα του αποτελέσματος της κάλπης, γιατί μετά την κάλπη θα δούμε με ποια Νέα Δημοκρατία θα κληθεί να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ, εάν κληθεί.
0: Τι εννοείς με ποια Νέα Δημοκρατία, Τάσο?
1: Δεν ξέρω, εάν για παράδειγμα η Νέα Δημοκρατία πέφτει έξω στις εκτιμήσεις της ότι μπορεί με λίγη ώθηση, με λίγη προσπάθεια, με τα μέτρα που λαμβάνει, με κάποιες συγκυρίες κτλ. Να πιάσει την αυτοδυναμία, δεν συζητάμε πλέον για αλλαγές στη Νέα Δημοκρατία. Είναι η Νέα Δημοκρατία αυτή που βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Αν όμως το σενάριο αλλάξει και η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από το 30% στο εκλογικό της αποτέλεσμα, προσεγγίζει το 25%, τότε φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν εσωκομματικές εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία.
0: Σε αυτή την περίπτωση φαντάζομαι ότι ρόλο θα παίξει και ο Αντώνης Σαμαράς και το κόμμα το οποίο φαίνεται ότι έχει σχεδόν έτοιμο ο πρώην Πρωθυπουργός, και εκεί νομίζω ότι υπάρχει και ένας προβληματισμός από την πλευρά των κυβερνητικών στελεχών πόσο θα μπορέσει αυτό το κόμμα του κυρίου Σαμαρά να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία εκλογικά.
1: Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία το 2016 που ανέλαβε την αρχηγία της ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αλλάξει ύφος πρόσωπο, όχι σε επίπεδο ιδρυτικών διακηρύξεων, πολιτικού προσανατολισμού κλπ. Αλλά έχει αλλάξει όλο το κόμμα. Το κόμμα, όταν εξελέγει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Μητσοτάκης, δεν είχε καμία σχέση με αυτό που πρεσβεύει ο κύριος Μητσοτάκης. Δηλαδή, ήρθε για να αλλάξει και το κόμμα. Και αυτό το έκανε ο κύριος Μητσοτάκης. Το κόμμα πλέον αποτελείται από μητσοτακικά στελέχη. Θα δεις ότι ο κύριος Μητσοτάκης στην κυβέρνησή του δεν διστάζει να αξιοποιήσει κεντροαριστερά στελέχη.
0: Η μισή κυβέρνηση στελέχη, είναι πρώην Πασόκ, Τάσο.
1: Ακριβώς. Άρα αυτό συνιστά ένα καινούριο μείγμα για τη Νέα Δημοκρατία, που η οποία όμως δεν έχασε και τους παραδοσιακούς δεξιούς. Αυτό σημαίνει τι? Ότι για παράδειγμα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας έχει 20-25 άτομα τα οποία μπορεί οι απόψεις τους να είναι πιο συγγενείς με εκείνες του κυρίου Σαμαρά παρά με εκείνες του κυρίου Μητσοτάκη. Με την ατζέντα μάλλον, όχι με τις απόψεις του κυρίου Μητσοτάκη. Η ατζέντα του κυρίου, δηλαδή ενόχλησε πάρα πολύ ο γάμος των ομοφύλων και η υιοθεσία των παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. Ποιος ενόχλησε όμως τη Νέα Δημοκρατία? Ενόχλησε ένα συγκεκριμένο, όλους τους ενόχλησε εντάξει, αλλά ενόχλησε κυρίως ένα συγκεκριμένο αριθμό βουλευτών και φυσικά στελεχών, τα οποία λοξοκοιτάζουν προς το κόμμα Σαμαρά. Εξού και η ασφάλεια, αν θέλεις, του κυρίου Σαμαρά να μπορεί να επιλέξει τον χρόνο της ανακοίνωσης του καινούριου κόμματός του, εάν και εφόσον το αποφασίσει.
0: Εσύ τι μαθαίνεις, είμαι... σε ό,τι αφορά τον κύριο Σαμαρά?
1: Επαφές με τον κύριο Σαμαρά δεν έχω προσωπικά, αλλά με τα στελέχη τα οποία δηλώνουν υποστηρικτές και δουλεύουν αυτή την ιστορία της δημιουργίας του νέου κόμματος, ακούω ότι είναι έτοιμοι, ότι τώρα θα γίνουν και τα γραφεία στην Αθήνα, ψάχνουν και χώρους στη Θεσσαλονίκη για να κάνουν και εδώ γραφεία, και στη Λάρισα και στην Πάτρα, γενικώς στις μεγάλες πόλεις. Αυτό όμως που όλοι καταλαβαίνουν είναι ότι ο κύριος Σαμαράς δεν πρόκειται να κάψει αυτή την ανακοίνωση της ίδρυσης νέου κόμματος πολύ πριν τις εκλογές. Διότι αν ο κύριος Σαμαράς μπορεί σε εισαγωγικά να κλέψει καμιά εικοσαριά βουλευτές ή πρωτοκλασσάτα στελέχη από τη Νέα Δημοκρατία και να τα πάρει στο κόμμα του, αυτό δεν πρόκειται να το κάνει, έχει νομίζω την εμπειρία, να μην το κάνει 8 ή 9 ή 6 μήνες πριν τις εκλογές, αλλά να το κάνει προς το τέλος των εκλογών, διότι και η Νέα Δημοκρατία είναι προετοιμασμένη για αυτό το ενδεχόμενο και ξέρει πως αυτά τα στελέχη να τα αποτρέψει να πάνε στο κόμμα Σαμαρά. Άρα το πολιτικό παιχνίδι είναι εδώ πέρα διπλό.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027. Θεωρείς ότι έχουμε αποκλείσει τελείως το ενδεχόμενο να έχουμε εκλογές μέσα στο 2026?
1: Για να πάμε στην άνοιξη του 2027 πρέπει να... Πρώτον, είναι δεδομένη η επιμονή του Πρωθυπουργού σε αυτό το χρονικό πλαίσιο. Τελείωσε, θα πάει μέχρι τέλους, γιατί θεωρεί ότι θα αποδώσουν τα μέτρα και η κυβερνητική του πολιτική στον κόσμο, στην κοινωνία, και ότι αυτός είναι ο τρόπος για να μπορέσει να διασφαλίσει, να έχει μια ελπίδα να διασφαλίσει μια τρίτη αυτοδυναμία, μια τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση. Άλλος τρόπος να πετύχει την αυτοδυναμία σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα υπάρχει?
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Δημοσκοπικά, δηλαδή τώρα υπάρχει μια απόσταση 7 μονάδων από την αυτοδυναμία, η οποία μπορεί να είναι και μεγαλύτερη ανάλογα με τα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή, μπορεί να είναι και λίγο μικρότερη, να πάει ας πούμε στο 36-35 η αυτοδυναμία, εάν τα κόμματα είναι λίγα και το ποσοστό των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής είναι κάπου στο 20%, το οποίο δεν είναι διόλου απίθανο. Όλο αυτό όμως δεν μπορεί να το καρποθεί ο κύριος Μητσοτάκης σε μια χρονική συγκυρία μέχρι το τέλος του έτους. Ελπίζει να του πάει καλά ο χειμώνας, ελπίζει να αποδώσουν οι
0: παρεμβάσεις αυτές για τα καύσιμα.
1: Μπας και μπορέσει τελικά να πείσει ότι η σταθερότητα και η, σε αντιπαραβολή με την ακυβερνησία κάνει καλό σε όλους, δεν κάνει καλό το αντίθετο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, ο κ. Μητσοτάκης έχει να αντέξει όμως στην πίεση στην οποία ο ίδιος υπέβαλε τα στελέχη του. Τι σημαίνει αυτό? Αυτή τη στιγμή δεν είναι κρυφό, νομίζω το βλέπουμε όλοι στο δημόσιο διάλογο, ότι υπάρχει, έχει αρχίσει ήδη ο ανταγωνισμός των στελεχών, ειδικά στις μεγάλες περιφέρειες της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να αρχίσουν να κερδίζουν σε σταυρούς εν ώψη των εκλογών. Αν αυτό έχει ξεκινήσει 9 μήνες πριν τις εκλογές, τότε ποιος θα αντέξει 9 μήνες? Από όλους αυτούς. Ναι. Ο κ. Μητσοτάκης έχει βάλει ένα πολύ μεγάλο βάρος στις πλάτες των υποψήφιων βουλευτών του, των σημερινών δηλαδή βουλευτών και όσων έχει ανακοινώσει, και της κυβέρνησης, για έναν, δεν ξέρω τι να πω ας πούμε, για έναν λίγο απροσδιόριστο λόγο, γιατί κινδυνεύει μέσα σε αυτό το διάστημα, όπως είπαμε, αντί να κυνηγάει την αυτοδυναμία, να κυνηγάει το 30%.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δύσκολο. Θεωρώ δηλαδή ότι όλοι θα του εισηγούνται να κάνει τις εκλογές εντός του 26, να μην μπει ο δύσκολος χειμώνας όπως προβλέπεται, εν πάση περιπτώσει, από όλους. Αλλά νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα επιμείνει μέχρι τέλος.
0: Μάλιστα. Τάσο, σε ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σου εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Ήταν ο Τάσος Στασιούλας από την Βόρεια, από το voria.gr. Φίλες και φίλοι, 2310-285-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Θέλω να πω μία έτσι συμβουλή, γιατί διάβαζα κάτι δηλώσεις πριν περάσουμε στην επόμενη καλεσμένη μας, του κυρίου Φλωρίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος προανήγγειλε αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων. Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα διάφορα τηλέφωνα τα οποία δέχεστε, τα διάφορα μηνύματα. Πλέον οι επιτίδιοι έχουν αλλάξει πίστα, έχουν αλλάξει στάδιο. Μπορεί να αξιοποιήσουν ακόμα και την τεχνητή νοημοσύνη για να παράξουν φωνή ίδια με εκείνη ενός συγγενικού σας προσώπου, ακόμα και βίντεο. Θα πρέπει να τσεκάρετε ανά πάσα ώρα και στιγμή εσείς που δέχεστε μία περίεργη κλίση και σας λένε ότι ο γιος σας, η κόρη σας, ο αδερφός σας, ο σύζυγος, εν πάση περιπτώσει ένα αγαπημένο σας πρόσωπο, έχει κάνει κάτι ή βρίσκεται σε κίνδυνο και σας ζητάνε χρήματα ή σας ζητάνε κοσμήματα ή διάφορα πολύτιμα αντικείμενα, να κάνετε τον απαραίτητο έλεγχο. Οι επιτίδιοι έχουν αλλάξει στάδιο, έχουν αλλάξει πίστα, αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη. Επομένως θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και εσείς οι μεγαλύτερης ηλικίας κάπως ακροατές. Ο κύριος Φλωρίδης το προανήγγειλε αυτό το αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος των ηλικιωμένων και μάλιστα είπε πρέπει να τους πάρει ο διάολος. Αυτό είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Πάμε στην επόμενη καλεσμένη μας. Είναι η κυρία Σοφία Βούλτεψη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Στο νότιο τομέα, κυρία Βούλτεψη.
2: Ναι.
0: Μία περιφέρεια μεγάλη, δύσκολη, απαιτητική τώρα στον δρόμο προς τις εκλογές.
2: Εντάξει, πάντα οι εκλογές είναι εκλογές.
0: Επειδή είχαμε μία συζήτηση με τον συνάδελφο τον Τάσο τον Τασιούλα από τη Βόρεια προηγουμένως, λέει ο Τάσος κάποιοι ενδεχομένως ενσυγούνται στον κύριο Μητσοτάκη να κάνει εκλογές νωρίτερα για να μην υπάρχει αυτή η μεγάλη προεκλογική περίοδος, γιατί ποιος θα αντέξει από τους υποψηφίους. Αν εσείς είχατε τη δυνατότητα να εισηγηθείτε εκλογές, πότε θα τις εισηγούσασταν, κυρία Βούλτεψη?
2: Το έχω κάνει το αργότερο δυνατό.
0: Το αργότερο δυνατό.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ πιστεύω ότι προφανώς όσοι άνθρωποι και πολιτικοί και στελέχοι και δημοσιογράφοι συμβούλευαν να γίνουν εκλογές νωρίτερα, ή έκαναν λάθος ή θυμότητα. Γιατί? Γιατί αν ας πούμε γίνονταν εκλογές τον Ιούνιο, ναι, που πολλοί το ζητούσαν. Τον περασμένο Ιούνιο, ναι, βέβαια. Θα πετύχαιναν την κυρία Καρυφιάνου για παράδειγμα σε κάνα 20. Να όμως, ναι, που οι εξελίξεις δείχνουν ότι όταν τον πρώτο καιρό εμφανίζονται κάποιοι οι οποίοι τάζουν τον ουρανό με τα άστρα, ενώ δεν έχουν κρατήσει πορτοφόλι του κράτους ή έχουν κρατήσει πορτοφόλι και το έχουν διασπαθήσει ή έχουν κρατήσει πορτοφόλι αλλά το πορτοφόλι ήταν της Τρόικας, δεν μπορούν να δίνουν τώρα εργαλεία, όπως ακούω τώρα την κυρία Κουφονικολάκου, να έχει βάλει πάλι την κασέτα στο Sky,
0: ναι,
2: και να λέει ποιες χώρες έχουν φθηνότερη ενέργεια.
0: Ο κύριος Τσίπρας το είπε. Πρωί-πρωί έκανε δήλωση,
2: ναι, ο κύριος Τσίπρας.
0: Πλαφόν τώρα λέει στο 1,4 για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 για το πετρέλαιο κίνησης.
2: Ο κύριος Τσίπρας που τα είχε όλα αυξήσει στο Θεό, έτσι. Ο ίδιος άνθρωπος είναι.
0: Ναι, είναι μια πρόταση που κάνει ο πρώην πρωθυπουργός. Φαντάζομαι περιλαμβάνεται στην πρότασή του.
2: Άμα έχεις φύγει, μπορεί να λες ό,τι θες. Μήπως θα κυβερνήσει.
0: Αυτό δεν θέλει να κάνει δήλωση και έτοιμος να επιστρέψει γιατί ξέρει
2: έτοιμος,
0: τη δουλειά.
2: Έτοιμος, εννοείται έτοιμος. Επειδή βαριέται όμως, έχει βάλει μπροστά διάφορους ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα και οι οποίοι απλώς βάζουν μια κασέτα και την αναπαράγουν. Όταν λοιπόν τα λένε όλα αυτά, προφανώς δεν λαμβάνουν υπόψη τους ότι περισσότερες χώρες για τις οποίες ομιλούν είτε έχουν πυρηνικά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, αλλά ο κύριος Τσίπρας ήταν ότι είμαστε από πυρηνικοποιημένη ζώνη, αν θυμάστε στα νιάτα του, ή παίρνουν ενέργεια από άλλες χώρες, από τις οποίες δεν λαμβάνει η Ελλάδα, όπως για παράδειγμα η Ισπανία από την Αλγερία.
0: Πάντως, κυρία
2: Βούλτεψη, λοιπόν, οι συγκρίσεις αυτές δεν σχετίζονται με την πραγματικότητα της χώρας. Γιατί αν η χώρα κάνει αυτό που λέει, θα χάσει 4 δις. Πρέπει να μας πει ο κύριος Τσίπρας που θα τα βρει.
0: Ναι, πάντως ο κύριος Τσίπρας μεταξύ...
2: Στη Θεσσαλονίκη θα ψάχνουμε στο του Χουσού.
0: Εντάξει, βέβαια εκείνο το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης δεν διαφέρει καθόλου από αυτό το πρόγραμμα, από ό,τι λέει ο ίδιος, το οποίο παρουσίασε. Τώρα βλέπω την πρότασή του εδώ για το πετρέλαιο. Λέει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Με αυτή την πρόταση, ας πούμε, εσείς που διαφωνείτε, και ο κύριος Μητσοτάκης το άφησε ανοιχτό, αν δεν κάνω λάθος, την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Όταν βάζει ανώτερα και κατώτερα όρια η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κάνει γιατί κάθε χώρα θα εξετάσει τις δικές της ανάγκες και τις δικές της δυνατότητες και τις δικές της επιδιώξεις. Προφανώ, απομένως, δεν έχει ανώτατα η κυρία Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει δημοσιονομική χαλάρωση ώστε το ποσό το οποίο μπορεί να βάλει και η Ελλάδα να μην συνυπολογιστεί στο δημοσιονομικό χώρο.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτή η συζήτηση θα γίνει τώρα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
0: Να ρωτήσω κάτι.
2: Όχι έτσι λέω ανώτερο, κατώτερο. Και... προφανώς. Κάντε ό,τι θέλετε σου λέει. Εσύ τι έσοδα έχεις αυτά. Από πού τα έχεις, από εκεί. Μάλιστα. Αν τα χάσεις, πρέπει από κάπου να τα βρεις, γιατί έχει συγκεκριμένο δημοσιονομικό χώρο. Άρα πρέπει τα καύσιμα να τα βγάλει από το δημοσιονομικό χώρο.
0: Είπατε για ανθρώπους οι οποίοι κυβέρνησαν με το πορτοφόλι με της Τρόικας ή αυτοί οι οποίοι δεν χειρίστηκαν ποτέ τα δημόσια ταμεία.
2: Την οποία θα έδιωχναν από τις κλωτσιές, με τις κλωτσιές να θυμίσω.
0: Ναι, βέβαια με το πορτοφόλι της Τρόικας κυβέρνησε και το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία. Και
2: φυσικά,
0: έρχομαι,
2: αλλά δεν αρνηθήκαμε εμείς.
0: Έρχομαι,
2: δεν είπαμε
0: ότι
2: θα στήσουμε τα μνημόνια.
0: Έρχομαι,
2: είπαμε
0: βέβαια,
2: ότι
0: στο
2: θα
0: ερώτημα...
2: βγούμε από τη δυσκολία.
0: Στο ερώτημα, το οποίο συμπληρώνει λίγο το αρχικό κομμάτι της συζήτησης μας, ότι εσείς θα εισηγούσασταν εκλογές το αργότερο δυνατό, Αντώνη Σαμαράς.
2: Ναι, γιατί εμείς είμαστε παράταξη,
0: ναι,
2: που δεν κάνουμε, αντέχουμε στην
0: παράταξη. Αντώνη Σαμαράς, κυρία Βούλτεψη, θεωρείτε...
2: Ναι, Αντώνη Σαμαράς, κοιτάξτε να δείτε... αυτή τη στιγμή δεν έχει ανακοινώσει κάποιο κόμμα.
0: Ναι, αλλά όλα
2: δεν
0: δείχνουν ότι θα το ανακοινώσει.
2: Εντάξει, ας το ανακοινώσει. Ο κύριος Σαμαράς γνωρίζει πολύ καλά ότι έχουμε κάτι χειρήματα, γιατί πλέον θα είναι πολιτικός αντίπαλος.
0: Ναι.
2: Δεν θα το συζητήσουμε πια αυτό. Θα ξεχωστούν όλα τα προηγούμενα ή αντιθέτως τα προηγούμενα θα ενισχύσουν τα επιχειρήματά μας.
0: Ναι.
2: Έχουμε όλα τα επιχειρήματα. για να αποδείξουμε ότι κάνει λάθος για άλλη μία φορά.
0: Εκλογικά μπορεί να βλάψει ο κύριος Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία. Δεδομένων βέβαια και των ποσοστών που παίρνει η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις. Χθες είχαμε δύο νέες δημοσκοπήσεις. Είναι γύρω στο 30% η Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις μετρήσεις.
2: Ναι. Ναι.
0: Στην εκτίμηση.
2: Εντάξει, είναι νωρίς ακόμη γι' αυτό, γιατί όπως ξέρετε, όσο πλησιάζουμε τις εκλογές θα μπουν τα σκληρά διλήμματα. Δηλαδή, αν η χώρα έχει την πολυτέλεια να βρεθεί χωρίς μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Εμείς, κοιτάξτε κύριε Σολάκη, εμείς δεν είπαμε ότι πρέπει να κυβερνάμε για πάντα. Αυτό το είπε το Πασόκ, το οποίο πήρε τρεις συνεχόμενες εκλογές και σκόπευε να πάρει και τέταρτη το 2004. Άρα και έλεγε ότι θα γίνουν μια ιστορική γενιά γιατί θα πάρουν τέσσερις συνεχόμενες εκλογές. Λοιπόν, εμείς δεν το είπαμε αυτό. Εμείς συνεργαστήκαμε με το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΙΜΑΡ, δηλαδή με ένα κόμμα της αριστεράς, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τη χώρα όρθια. Δεν είχαμε λοιπόν τέτοιο πρόβλημα. Το πρόβλημα το έχουν όλοι οι άλλοι, οι οποίοι λένε δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία τέλος και θα δούμε τι θα κάνουμε αφού ψηφίσουν οι Έλληνες. Τι θα κάνουνε, κυβέρνηση μειοψηφίας, δηλαδή θα κάνουν αυτό που έκανε ο Σάντσετ. Θα πάρουν ό,τι υπάρχει, όπως ο Σάντσερ πήρε Βάσκους, αυτονομιστές, Καταλανούς αποσχιστές που τον εκβιάζουν συνεχώς, που τον έφεραν σε σύγκρουση με το Ισραήλ, που τον έφεραν σε σύγκρουση με όλες με το Μαγκρέμπ, που προσπαθούν μάλλον να τον σπρώξουν σε σύγκρουση με το Μαρόκο λέγοντας ότι στη Θέουτα μπήκανε μετά από σχέδιο, λέει, της Ρωσίας και του Ισραήλ. Δηλαδή, πού είναι το Ισραήλ και γιατί να ασχοληθεί με το Σάντσερ.
0: Μάλιστα. Άρα εσείς επιμένετε στο στόχο της αυτοδυναμίας και θεωρείτε ότι είναι ρεαλιστικός στόχος όσο πλησιάζουμε.
2: Επιμένουμε στο στόχο της σταθερής κυβέρνησης. Υπάρχει ο άλλος πόλος, κύριε Στολάκη.
0: Προσπαθεί να δημιουργηθεί. Προσπαθεί
2: τι να δημιουργηθεί. Πώς να δημιουργηθεί, αφού τσακώνονται μεταξύ τους για τη δεύτερη θέση, λέγοντας ότι θα πάρουν την πρώτη.
0: Μάλιστα. Κυρία Βούλτεψη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Καλή σας συνέχεια.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας. Ήταν η κυρία Σοφία Βούλτεψη, βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στο νότιο τομέα της Αθήνας. Η Ευδοξία Δένη έχει μπει στο στούντιο για το δελτίο ειδήσεων των 9. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση εντός πολεοδομικού συγκροτήματος, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα στην περιφερειακή οδό, παρά το γεγονός ότι κινείται μεγάλος όγκος οχημάτων. Καθυστερίες στην περιφερεια και καταγράφονται αυτή την ώρα στο ρεύμα προς τα δυτικά μεταξύ Τριανδύρας και Σαρατεκκλησιών και στο αντίθετο ρεύμα στο ύψος των νοσοκομείων. Εντός πολεοδομικού συγκροτήματος, έντονα τα κυκλοφοριακά προβλήματα και οι καθυστερήσεις στην λεωφόρο Κωνσταντίνου Καρμαλή, σε τμήμα της Βασίλης Σόλγας, στο τρίγωνο της Χάνθ και σε όλο το μήκος της Τσιμισκή, χαμηλές επίσης ταχύτητες σε τμήματα της Εγνατίας και της Αγίου Δημητρίου, ενώ στο κόκκινο είναι το ρεύμα καθόδου της λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη στα δυτικά. Χαμηλές ταχύτητες επίσης στην εσωτερική περιφερειακή, μετά τη συμβολή της με τη Μεάνδρου και μέχρι το Κορδελιό, αλλά και στην λεωφόρο Δέντρο Ποτάμου. Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Σποράδες, Θεσσαλία και Εύβοια. Με τα φαινόμενα υποχωρούν σύμφωνα με την πρόγνωση από το μεσημέρι της Τετάρτης. Σε επιφυλακεί ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση τυχών προβλημάτων. Διπλωματικός πυρετός στη Νέα Υόρκη ενώπιση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στο επίκεντρο, Ουκρανία και Μέση Ανατολή, ενώ με ενδιαφέρον αναμένει τοποθέτηση Τραμπ για ζητήματα όπως η συμφωνία για την ασφάλεια της Γρυλανδίας και το νέο ταμείο για την ενεργειακή ασφάλεια στη Μέση Ανατολή. Η Silicon Valley επισκέφθηκε χθες ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου συναντήθηκε με επενδυτές και εκπροσώπους των τεχνολογικών κόλωσων εντός ημέρας, αναχωρεί για τη Νέα Υόρκη. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα κατά 50% και του ΦΠΑ στο 13%, πλαφών στα περιθώρια κέρδους των δηληστηρίων και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών τους, 34 μέτρα προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας για την άμεση αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που λαμβάνει δραματικές διαστάσεις. Παράλληλα, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι λέει ψέματα, όταν υποστηρίζει ότι δεν του επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου καταγράφει πρώτη μετά τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον ΑΛΦΑ. Στο 24,3% το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος, στο 14,4% η Ελλάς, τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ κοινάλ με 11,1%, ενώ οι αναποφάσεις φτάνουν στο 15,3%. Στο ερώτημα για τρίτη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το 25% τάσεται υπέρ, ενώ το 67% δηλώνει ότι επιθυμεί αλλαγή διακυβέρνησης. Στον Κρήτη αναμένεται να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης ο 27χρονος γυναικοκτόνος, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φυλιατών, κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του. Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις, ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, αλλά και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 17 Οκτωβρίου, η αρχιτεκτονική πρόταση για την ενοποίηση 20 αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Θεσσαλονίκης στην περιοχή μεταξύ των Αμφών Αγγελάκη, Ολυμπιάδος, 26 Οκτωβρίου και Λεωφόρου Νίκης με κεντρικό άξονα την Εγνατία. Το σχέδιο περιλαμβάνει 20 μνημεία, μεταξύ των οποίων Ρωμαϊκή Αγορά, Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου, Ρωτώντα και Λευκός Πύργος. Σημαντικές καλλιτεχνικές εγχώριες και διεθνείς παραγωγές, μουσικές, χορευτικές και θεατρικές παραστάσεις, καστικές εκθέσεις αλλά και δράσεις για νέους δημιουργούς, περιλαμβάνει το πρόγραμμα των 61ων Δημητρίων του κορυφαίου πολιτιστικού θεσμού του Δήμου Θεσσαλονίκης. Συνολικά 33 εκδηλώσεις των φετινών Δημητρίων θα διεξαχθούν 1 με 26 Οκτωβρίου σε χώρους όπως το Μέγαρο Μουσικής, η αίθουσα τελετών του Απιθύτα και το θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Μουσείο Γαστρονομίας με στόχο να αναδείξει την παράδοση και ταυτότητα της Θεσσαλονίκης στον τομέα αυτό, σχεδιάζει να δημιουργηθεί στον πρώτο όροφο της ανανεωμένης αγοράς Μοδιάνο, όπως ανακοίνωσε ο Δημάρχος Στέλιος Αγγελούδης. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ανέλαβαν από κοινού ο Κεντρικός Δήμος και οι ιδιοκτήτες της αγοράς. Δύο εστίες ένταση καταγράφηκαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Ο Δήμαρχος υπεραμείνθηκε τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, τονίζοντας ότι η πόλη έχει χώρο για όλους, απαντώντας στην αντιπολίτευση που τον κατηγόρησε για καταπάτηση του δημόσιου χώρου. Νωρίτερα, μέλη της νεολαίας της Νέας Αριστεράς διέκοψαν τη συνεδρία, διαμαρτυρωμένη για τη χορηγία της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στη φύτευση χιλίων δέντρων, με τον Δήμαρχο να απαντώ ότι η διοίκηση δεν ξεπλένει καμία εταιρεία. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βαγγέλης Στολάκης.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 831 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, στα 11 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε 100% στον FM 100. Μέχρι και τις 10 θα πάμε παρέα. Τέλης Αναστασιάδης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο. 2-3-10-285-106 το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. 2-3-10-285-106 μου στέλνει η Μαρία μήνυμα σε ποιο τηλέφωνο επικοινωνούμε, το είπα μόλις τώρα. FM 100 Θεσσαλονίκη, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες για να μας επικοινωνήσετε μαζί μας διαδικτυακά. Επίσης τα λέμε και μέσα από τους προσωπικούς μου λογαριασμούς στα social media, και μην ξεχνάτε πως ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο και διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα του FM 100. Ρίχνω μια φευγαλαία ματιά στην κίνηση. Λίγο βελτιωμένη κατάσταση στον περιφερειακό. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποια προβλήματα στο ρεύμα με μέτωπο προς τα ανατολικά, από όσο μπορώ να δω. Εκεί στο ύψος της Πολύχνης υπάρχουν κάποια κόκκινα σημεία, και στην συνέχεια στο ύψος της Τριανδρίας, λίγο μετά την έξοδο της Τριανδρίας και λίγο πριν τα Κωνσταντινοπολίτικα. Επαναλαμβάνω για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Εσείς που κυκλοφορείτε στον περιφερειακό από τα ανατολικά προς τα δυτικά θα αντιμετωπίσετε κάποια ζητήματα με την μετακίνησή σας στο ύψος της Τριανδρίας. Υπάρχουν κάποια κόκκινα σημεία στην Καραμαλή. Η Εγνατία ωστόσο δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Εξαίρεση ένα μικρό κομμάτι στην Καμάρα, από όσο μπορώ να δω. Καθαρή και η Βασιλής Σόλγας αυτή την ώρα, στα 13 λεπτά μετά τις 9. Στο τελείωμά της ωστόσο, εκεί στην πλατεία της Χάνθ, μπαίνοντας στην Τζιμισκή, λίγο μποτιλιάρη η κατάσταση. Κοκκινίζει λίγο ο χάρτης. Για εσάς που έρχεστε από τα ανατολικά στα δυτικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης, κυκλοφορείτε χωρίς προβλήματα, ενώ έχουμε κίνηση στην Μίκης Θεοδωράκης πρώην Λαγκαδά, από τις 12 όροφες μέχρι και τα φανάρια της Μοναστήριου.

0: Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα σημερινά πρωτοσέλιδα, να δούμε λίγο πώς φιλοξενούν οι εφημερίδες οι οποίες κυκλοφορούν τις ειδήσεις, την σημερινή ειδησιογραφία. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό, διαβάζουμε στην Καθημερινή. Και βουτιά στην εξαγωγή της ελιάς, ένα άλλο σημαντικό θέμα το οποίο αναδεικνύει η Καθημερινή. Και στην παραγωγή της φέτας, η δασμή Τραμπ, η άνοδος της Αιγύπτου και η ζωονόση. Νομίζεις ότι το mail είναι πράγματι της τράπεζας, οι ψηφιακές απάτες και οι hacker που εξελίσσονται διαρκώς. Υπήρχε εντωμεταξύ ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ στην εφημερίδα Το Βήμα της Κυριακής, ένα ρεπορτάζ το οποίο υπογράφει η Νίκη Λιμπεράκη για το γεγονός ότι τα προσωπικά δεδομένα ακόμα και του Πρωθυπουργού έχουν βγει στο διαδίκτυο και μπορούν να τα αποκτήσουν ορισμένοι επιτίδοι, και βέβαια το ρεπορτάζ αναδείκνει έτσι την ανάγκη να προστατευτούν κι άλλο στοιχεία των πολιτών. Στα νέα τώρα, στον αέρα το επίδομα των 400 ευρώ λόγω της εισφοράς αλληλεγγύης, πάνω από 50% η μείωση των γεννήσεων, η προς εξαφάνιση εξινομή της χώρας. Στην απογευματινή, στο εδόλιο του ΟΗΕ η Τουρκία, διπλωματική αντιπαράθεση από το Βήμα της Γενικής Συνέλευσης και οι σκοτεινές διαδρομές του υπνοτιστή στην Καρνεάδου. Αφορά αυτό το θέμα την εξέλιξη γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς χθες κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος μάλιστα δεν ήταν και καθόλου φιλικός προς τους δημοσιογράφους. Είπε ότι είχε επαγγελματική σχέση με την γιατρό του ιατρείου του Κολονακίου. Θα δούμε αναλυτικότερα στην πορεία της εκπομπής και τις εξελίξεις που υπάρχουν σε αυτό το μέτωπο. Στην εφημερίδα των συντακτών τώρα, συγκάτοικοι στη φτώχεια, διαβάζουμε στον κεντρικό τίτλο, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Συνεχίζουμε με το ριζοσπάστη. Δυνατό ΚΚΕ για να νικήσει ο λαός. Τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων. Κοσμοπλημμύρα στη Θεσσαλονίκη και τις τρεις μέρες, αναφέρεται στο 52ο Φεστιβάλ του ΚΝΕΟΥ Διηγητή. Συνεχίζουμε με τον Ελεύθερο Τύπο. Αιτήσεις τώρα για 1974 προσλήψεις ή προκηρύξεις του Δημοσίου. Στο Μανιφέστο, μία φωτογραφία κεντρική του Τάσου Γιαννίτσι με τον τίτλο «Λογιστής ψυχών». Στην Κόντρα, το σύνδρομο Μέρτς απειλεί το Μαξίμου. Στον σημερινό λόγο, τουριστικό άλμα το Επτάμινο. Και άλλο θέμα, με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Φθινοπορεινή Ακαδημία του EPP Women. Στην Political διαβάζουμε «Επιποδός η κυβέρνηση, διπλό ανάχωμα, πώς θα θωρακιστούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις απέναντι σε ακρίβεια και ενεργειακή κρίση». Και ολοκληρώνουμε με την σημερινή Δημοκρατία. Στη Δημοκρατία διαβάζουμε «Γκρεμίζονται σε όλη την Ευρώπη, το ντόμινο των γερμανικών εκλογών φτάνει έως την Ελλάδα, μυρίζει νέο σκάνδαλο, πόσο δωρεάν παραχωρήθηκε η εφαρμογή που διαφημίζει ο Γεωργιάδης για τις ψευτοκλινικές». Και μετά το νεσεσέρ της ΔΕΘ, έργα και ημέρες του Σταύρου Παπασταύρου στην Αμερική. Αυτά είναι και τα σημερινά πρωτοσέλιδα, έτσι φιλοξενούν οι εφημερίδες που κυκλοφορούν την ειδησιογραφία. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής από το Κιλκής, τον κύριο Στέφανο Παραστατίδη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Παραστατίδη.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Στολάκη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Άριστα είμαι, ναι, πολύ καλά. Έτσι, και με μια ωραία χθεσινή εκδήλωση χθες το βράδυ για την παιδεία στην πλατεία του Αγίου Παύλου στην Αθήνα. Ναι. Το βράδυ αργά επέστρεψα Κιλκής, οπότε από Κιλκής
0: εκδήλωση.
1: Ναι.
0: Και φαντάζομαι βέβαια ότι ακόμα κάνετε το ταμείο σας εντός εισαγωγικών στη Χαριλάου Τρικούπη, από την παρουσία του κόμματος στην 90η ΔΕΘ, από την παρουσίαση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ από τον κύριο Ανδρουλάκη, τη συνέντευξη τύπου. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον στις πρώτες δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν κυκλοφορήσει μετά την φετινή διοργάνωση της ΔΕΘ, κουνιέται η βελόνα στο ΠΑΣΟΚ, κύριε Παραστατίδη.
1: Σωστά. Αυτό είναι ένα πρώτο συμπέρασμα. Είναι το βελάκι προς τα πάνω. Η πληθώρα δημοσκοπήσεων δεν είναι ότι καλύτερο. Δηλαδή, έχουμε κάθε μέρα και μία δημοσκόπηση. Πραγματικά είναι τρομερό αυτό.
0: Εχθές είχαμε δύο.
1: Χθες είχαμε δύο, δεν φτάνει ούτε η μέρα. Είναι προβληματικό. Εμείς αυτό που πρέπει να βλέπουμε είναι την τάση. Αν ανεβαίνουμε ή τέλος πάντων είμαστε σταθεροί ή κατεβαίνουμε. Δηλαδή η τάση είναι το ζητούμενο, γιατί αν δει καθένας ξέχωρα την κάθε δημοσκόπηση, έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Σε έναν μέσο όρο των δημοσκοπήσεων, έτσι που εγώ δουλεύω αρκετά με τους μέσους όρους, δηλαδή μαζεύω τα στοιχεία, μελετώ τις δημοσκοπήσεις, αλλά όχι στη λογική την οποία τη συζητάμε στο δημόσιο μας λόγο, λίγο περισσότερο στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Να σας πω ότι το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει από έως και 20-21% στη ΔΠΟ, για παράδειγμα, το οποίο είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο το βελάκι προς τα πάνω, είναι ότι στις 6-7 δημοσκοπήσεις ανεβαίνουμε από 5 έως και 20%, πάνω από 10%, το οποίο είναι

0: Εντάξει, βέβαια, αν επαληθευτούν και αυτά τα οποία ακούγονται και για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε την πλήρη εξισορρόπηση του πολιτικού συστήματος.
1: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Βέβαια, και το νεοεμφανιζόμενο, το πιθανό νεοεμφανιζόμενο κόμμα Σαμαρά, σε πρώτο χρόνο θα είναι άλλη εικόνα και σε δεύτερο άλλη. Δηλαδή, όταν καθίσει η σκόνη, όταν δούμε πολύ καθαρά τι λέει το κόμμα, ποια είναι τα στελέχη του, εκεί αρχίσουμε και μετράμε πολύ πολύ καλύτερα.
0: Ναι.
1: Πάντως ο Σαμαράς κινείται πολύ πιο έξυπνα κατά την άποψή μου, να κάνω και έτσι ένα σχόλιο.
0: Τι εννοείται, ότι περιμένει.
1: Φαίνεται ότι σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία και ανέτοιμα αποδείχθηκε ότι ήταν, τουλάχιστον στο δημόσιο τους λόγο, ήταν εμφανιζόμενα εννοώ, νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε η κυβέρνηση το θέμα των προώρων εκλογών, οι διαρροές για το Σεπτέμβριο, όλα αυτά τα οποία ο κ. Μητσοτάκης δημιούργησε ως κλίμα, νομίζω ότι...
0: Ναι. Τώρα, κύριε Παραστατίδη, εσείς είστε ικανοποιημένοι και αισιοδοξείτε βέβαια αναλύοντας και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων. Υπάρχουν βέβαια τα ποσοτικά χαρακτηριστικά στην χθεσινή δημοσκόπηση της Παλμός Ανάλυσης που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα The Opinion. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην εκτίμηση ψήφου στην τρίτη θέση με 12,8%. Η Ελλάς παραμένει στη δεύτερη θέση, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, με πολύ μεγάλη διαφορά βέβαια και του δευτέρου και του τρίτου από τη Νέα Δημοκρατία, που λαμβάνει κάτι παραπάνω από 30% στην συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Υπήρχε και η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, όπου και εκεί η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ένα προβάδισμα, με το ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται πάλι στην τρίτη θέση. Και θέλω να ρωτήσω, με βάση αυτά τα δεδομένα, κατά πόσο ρεαλιστικός, εφικτός είναι αυτός ο στόχος τον οποίο έχετε θέσει εσείς στο ΠΑΣΟΚ? Δηλαδή, αν κερδίσετε τις εκλογές με μία ψήφο διαφορά, δηλαδή να έρθετε πρώτοι και να σχηματίσετε μία κυβέρνηση με προοδευτικό πρόσημο, με βασικό κορμό το ΠΑΣΟΚ, ώστε να πετύχετε την πολιτική αλλαγή.
1: Λοιπόν, ωραίο είναι το ερώτημα και νομίζω ότι έχει νόημα να το συζητήσουμε τώρα. Καταρχάς, υπάρχει, όπως σωστά είπατε, και το κόμμα Σαμαρά, το οποίο θα αλλάξει κατά πολύ τα δεδομένα. Δεν είναι μόνο ένα κόμμα το οποίο έρχεται, μπαίνει, παίρνει ένα κομμάτι και τελειώσαμε. Θα είναι μια δυναμική κατάσταση και, ξέρετε, θα είναι και μια σύγκρουση εσωτερική στα δεξιά, η οποία δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Αυτό λάβετε υπόψη ότι θα συμβεί σε ένα πολύ ρευστό πολιτικό σκηνικό. Και εξηγώ λίγο. 10-15% είναι αυτοί οι οποίοι αυτοί σήμερα απέχουν από τις εκλογές. Το 23, το 30%, 31% ψήφισε, αποφάσισε μάλλον, θα ψηφίσει την τελευταία εβδομάδα. Αυτό το ποσοστό, για να καταλάβουμε, το 19 ήταν 18%. Δηλαδή, εδώ ένας στους τρεις ψηφοφόρους αποφάσισε στο τέλος τι θα ψηφίσει. Και ένα τρίτο, από το 13 έως και 48% είναι μία ψήφος μη σταθερή. Δηλαδή, κάποιος κάνει μια επιλογή αλλά αμφιβάλλει για αυτή. Αυτά που σας περιγράφω, αυτές οι τρεις παράμετροι, συνθέτουν ένα πάρα πολύ ρευστό πολιτικό σκηνικό. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε ένα πολυκομματικό τοπίο, στο οποίο μη φαντάζεσαι ότι θα υπάρχουν κόμματα με πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά. Εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ τις εκλογές του 12, του Μαΐου του 12, τουλάχιστον ως προς το τοπίο των κομμάτων, όπως σας θυμίζω, το πρώτο κόμμα είχε 18,85%,
0: ναι.
1: Το δεύτερο 16,8%, το τρίτο 13,5%. Εγώ προσωπικά, η δική μου η εκτίμηση είναι ότι τα νούμερα θα είναι αρκετά χαμηλά για όλους.
0: Άρα μετά δημιουργείται το ερώτημα, εφόσον να δεχτώ αυτό το οποίο λέτε, ότι η εκτίμησή σας είναι ότι θα υπάρχουν χαμηλά ποσοστά για όλους, είναι το πώς θα κυβερνηθεί αυτή η χώρα την επόμενη μέρα. Και πάμε στο θέμα των συνεργασιών, ένα θέμα το οποίο έχει ανοίξει εκ νέου μέσα στο ΠΑΣΟΚ, καθώς τις τελευταίες 10 ημέρες υπήρξαν διάφορες δηλώσεις στελεχών. Αναφέρομαι στη δήλωση του συναδέλφου σας από τη Χαλκιδική, ο οποίος είπε ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί, τον κύριο Πάνα εννοώ, ο οποίος είπε ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Χθες ο κύριος Αυλονίτης, το new entry του κόμματος από την Κέρκυρα, ανέφερε ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ ως βασικός κορμός σε μια κυβέρνηση συνεργασίας με τον Τσίπρα, με τον ΣΥΡΙΖΑ, και έβαλε υπό προϋποθέτηση και την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μετά βέβαια ανασκεύασε ο κύριος Αυλονίτης.
1: Ναι. Υπάρχει επίσημη θέση του ΠΑΣΟΚ και επίσημη διατύπωση, την οποία

0: Θα πρέπει και επαναλαμβάνω εγώ έτσι, επαναλαμβάνουμε συνεχώς και διαρκώς πάρα πολλούς μήνες εδώ και τώρα, η οποία μιλά για καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία υπό οποιασδήποτε συνθήκες, για το στόχο, τη διεκδίκηση του στόχου, και από εκεί και πέρα βάζουμε μπροστά το πρόγραμμά μας, περιμένουμε να αποφασίσει ο ελληνικός λαός, και στη βάση του προγράμματός μας συζητάμε πάμε στο επόμενο βήμα. Οτιδήποτε άλλο, το εκ των προτέρων, εκ προημίου κτλ., νομίζω ότι πρέπει να δούμε τι θα ψηφίσει ο κόσμος, και εμείς έχουμε βάλει το δικό μας στόχο, ο οποίος, ξαναλέω, είναι ένας στόχος εφικτός. Και το λέω ότι είναι εφικτός γιατί λέω ξανά ότι το πρώτο κόμμα και τα κόμματα σε ένα πολυκομματικό, το οποίο θα είναι πολύ χαμηλότερα από αυτά τα οποία σήμερα βλέπουμε και υπολογίζουμε. Και η ζημία που θα υποστεί η κυβέρνηση από το ενδεχόμενο πιθανό κόμμα Σαμαρά θα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που συνυπολογίζεται τώρα, σύν το γεγονός ότι το κόμμα Σαμαρά και η ατζέντα Σαμαρά είναι μια διεθνής ατζέντα η οποία, όπως βλέπετε, τρέχει. Έχει ρεύμα, μια προβληματική ατζέντα κατά τη δική μας άποψη, αλλά στη Νέα Δημοκρατία καταλαβαίνω ότι θα δημιουργήσει πολύ μεγάλα ζητήματα. Άρα ας περιμένουμε λίγο. Εγώ νομίζω θα έχει ενδιαφέρον το εκ δεξιών, και από εκεί πέρα το Πασόκ θα έχει ένα σταθερό βηματισμό και θεωρώ ότι θα πάει καλύτερα το επόμενο διάστημα.
1: Μάλιστα. Τώρα, επειδή βλέπουμε ότι υπάρχει ένας διαγωνισμός για τη δεύτερη θέση, κύριε Παραστατίδη, τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις, στις μετρήσεις.
0: Ναι.
1: Είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο από τότε που εμφανίστηκε από τον περασμένο Μάιο με την ιδρυτική εκδήλωση στο Θησείο μέχρι και σήμερα βρίσκεται σταθερά στην δεύτερη θέση. Θέση την οποία το προηγούμενο διάστημα κατήχατε εσείς.
0: Σωστά.
1: Θεωρείτε ότι μπορείτε να επανακτήσετε αυτή τη θέση, να αναπτύξετε δυναμική το επόμενο διάστημα? Γιατί οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι, φαντάζομαι, για το κόμμα σας.
0: Εάν είχαμε πρόωρες και γρήγορες εκλογές, ναι, τα πράγματα θα ήταν δυσκολότερα για μας. Αλλά ξέρετε, στην πορεία του χρόνου, στους επόμενους μήνες, αντέχει και διεκδικεί αυτός ο οποίος έχει στελέχη πρόγραμμα ρίζες. Το ΠΑΣΟΚ έχει χαρακτηριστικά στα οποία θεωρώ ότι όχι απλά μπορεί να αντέξει στον μαραθώνιο, αλλά μπορεί να αποκτήσει και σοβαρό προβάδισμα. Αν μου λέγατε ότι οι εκλογές θα γίνονταν Σεπτέμβριο, θα μπορούσα να σας πω ότι δεν θα μπορούσα να σας απαντήσω αν εμείς, τέλος πάντων, σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα, πού θα βρισκόμασταν. Αλλά βλέποντας το πώς λειτουργεί το κόμμα το δικό μας, βλέποντας τη σταθερότητα, την υπευθυνότητα, το πρόγραμμα, τα στελέχη, και βλέποντας και συγκρίνοντας, να το πω έτσι, νομίζω η διαφορά είναι μεγάλη. Το ένα είναι κόμμα και το άλλο είναι μια ιδιοκτησία, το πω έτσι, προσωπική ενός ανθρώπου, και γύρω-γύρω νομίζω ότι γίνεται. Παρότι μαζεύεται σοβαρός κόσμος, μαζεύονται άνθρωποι που αξίζουν. Εγώ δεν θέλω να είμαι έτσι ισοπεδωτικός, αλλά ξέρετε, στις δημοκρατίες και στις όριμες δημοκρατίες θα πρέπει να φύγουμε από τις πολύ προσωπικές λογικές και να πάμε στα δημοκρατικά κόμματα με τις εκλεγμένες δημοκρατικά ηγεσίες τους. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Έτσι.
1: Μάλιστα. Κύριε Παραστατίδη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία, για αυτή τη συζήτηση. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά.
0: Και εγώ να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Στέφανος Παραστατίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής από το Κιλκής. Να πούμε ότι βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον τρόπο λειτουργίας του ιατρείου στο Κολωνάκι, εκεί όπου έχασε ο δημοφιλής τραγουδιστής τη ζωή του. Οι δύο γιατροί φέρονται να συνταγογραφούσαν χειρόγραφα και ως εκ τούτου δεν καταγράφονταν στα ηλεκτρονικά του συστήματα. Επίσης, εκτός από τις θεραπείες που πραγματοποιούσαν στο ιατρείο, στον ίδιο χώρο γίνονταν και εξετάσεις για την ανίχνευση βαρεών μετάλλων και άλλων ουσιών στον οργανισμό των ασθενών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, τα δείγματα στέλνονταν σε εξειδικευμένο εργαστήριο στην Ελβετία. Χθες, όπως είπαμε, κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής που εμπλέκεται στην υπόθεση. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος μίλησε για τη συνεργασία του με την 56χρονη γιατρό, υποστήριξε ότι ο ίδιος και η γιατρός είχαν επαγγελματική σχέση. Φέρεται επίσης να είπε ότι η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή υποστήριξε πως είχαν μία πρώτη συνάντηση 2 ημέρες πριν από το απόγευμα που έχασε τη ζωή του και στη συνέχεια το απόγευμα της 9ης του Σεπτέμβρη. Επίσης, πληροφορίες αναφέρουν ότι δέχτηκε ένα μεγάλο μέρος ερωτήσεων ο υπνοθεραπευτής για την επίμαχη φωτογραφία που έστειλε στις 3 παρατέταρτο το μοιραίο μεσημέρι στο κινητό του τηλέφωνο η γιατρός κατά τη διάρκεια της θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Ο ίδιος ο υπνοθεραπευτής θεωρεί ότι σε εκείνη τη φωτογραφία ο τραγουδιστής ήταν εν ζωή. Ο ανακριτής αναμένει τώρα τα αποτελέσματα από την άρση των απορρίτων των επικοινωνιών των 2 προφυλακισμένων γιατρών, προκειμένου να διαπιστώσει με ποιους επικοινώνησαν και πόσες φορές κατά τις κρίσιμες ώρες. Την ίδια ώρα ο κύριος Γεωργιάδης, απαντώντας στην Βουλή, χαρακτήρισε απατεώνα την γιατρό που εν γνώση της παραβίαζε τους νόμους. Ο κύριος Γεωργιάδης δέχεται βολές και από την αντιπολίτευση για το γεγονός ότι οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί ή κάναν τα στραβά μάτια ή δεν έκαναν σωστούς ελέγχους ή τους ξεγελούσε η συγκεκριμένη γιατρός στο ιατρείο του Κολονακίου. Ενώ είχαμε και μία πρώτη δήλωση της αδερφής του Γιώργου Μαζονάκη, της Μαρίας, η οποία υποστηρίζει ότι είναι εξοργισμένοι όλοι τους, εξοργισμένοι. Ο άδικος χαμός μας πονά. Τι να πούμε για το παιδί, είμαι πάρα πολύ θυμωμένη. Ο Γιώργος δολοφονήθηκε, δολοφονούνταν διαχρονικά. Οι άνθρωποι αυτοί πάτησαν στην ανάγκη του. Δεν γνωρίζω πώς γνώρισε τη συγκεκριμένη γιατρό, ούτε γνωρίζω κάτι από τις θεραπείες. Αυτά ανέφερε η αδερφή του Γιώργου Μαζονάκη, Μαρία, σε μία από τις πρώτες της δηλώσεις. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλημέρα.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Εδώ είμαστε. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100, στον ήχο ο Τέλης Αναστασιάδης, στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Στολάκης. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε μαζί, φίλες και φίλοι. 2-3-10-285-106, το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνείτε. Γεια σου, Παύλο. Γεια σου, Νικολέτα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Διαβάζω τώρα, Τέλη, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ βρήκε έναν τρόπο να αντιμετωπίσει τον μποϊκοτάζ των αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων. Τι έκανε? Έκανε το δικό του κανάλι, το Trump TV. Είναι η νέα πλατφόρμα του Λευκού Οίκου που θα μεταδίδει 24 ώρες το 24ωρο τις δράσεις του Τραμπ. Η νέα αυτή υπηρεσία ξεκίνησε το βράδυ της Δευτέρας. Σύμφωνα με την κυβέρνηση θα μεταδίδει και παλαιότερες αλλά και σύγχρονες σημαντικές στιγμές, ανακοινώσεις και τοποθετήσεις της κυβέρνησης Τραμπ. Η Trump TV μεταδίδει τώρα, ενημερωμένη σε πραγματικό χρόνο, με κορυφές προηγούμενες στιγμές, ανακοινώσεις και τα τελευταία νέα από την κυβέρνηση σε ένα σημείο. Δεν έφτασε κάθε μεγάλη στιγμή στην τηλεόρασή σας, μπορεί τώρα να φτάσει. Αυτό γράφτηκε στο X, στο πρώην Twitter του Λευκού Οίκου. Βέβαια όλα αυτά και η έναρξη της Trump TV ήρθε μετά από απόφαση των 5 μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων που συμμετέχουν στο λεγόμενο White House Television Pool να αναστείλουν την παροχή τηλεοπτικής κάλυψης από προεδρικές εκδηλώσεις. Πρόκειται για το CNN, το NBC, το ABC, το CBS και το Fox News, που ανακοίνωσαν ότι μέχρι νεωτέρας δεν θα μεταδίδουν αυτές τις δράσεις. Αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο στην απαγόρευση πρόσβασης που επέβαλε ο Λευκός Οίκος στο CNN, τον MS Now και το Πολίτικο. Ενδιαφέρον όλο αυτό, όλη αυτή η εξέλιξη. Πάμε τώρα στα δικά μας, στα του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Θα πούμε την καλημέρα μας στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιχάλη Μήτα, που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είστε καλά?
1: Πολύ καλά, εσείς?
0: Καλά, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Χθες είχατε και Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο. Υπήρξε μια έτσι συνεδρίαση με εντάσεις, με αντιπαραθέσεις. Θα κρατήσουμε όμως τα θετικά από τον Δήμο, γιατί εσείς το ανακοινώσατε, κύριε Μήτα, πριν από λίγες ημέρες στους προσωπικούς σας λογαριασμούς. Υπάρχει μια συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης με την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και μέσα από αυτή τη συνεργασία θα προσληφθούν 125 εργαζόμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος απασχόλησης εργαζομένων άνω των 55 ετών. Αριθμός πολύ, πολύ σημαντικός για τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου, γιατί και ο Δήμος της Θεσσαλονίκης, όπως και οι υπόλοιποι Δήμοι της χώρας, είναι υποστελεχωμένοι, είναι οι συνέπειες αυτές, τα αποτελέσματα των μνημονιακών πολιτικών.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εμείς, όπως κάθε φορά που ανοίγει το σχετικό πρόγραμμα της ΔΕΠΑ, δηλώσαμε συμμετοχή και εγκρίστηκαν συγκεκριμένες θέσεις. Επομένως, τώρα οι διαδικασίες γίνονται μέσω της ΔΕΠΑ για όποιον που είναι ενδιαφέρεται. Περιλαμβάνονται κατηγορίες εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων, είτε πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, δεικτικά έχουμε και διοικητικού, οικονομικού, λογιστές, οικονομολόγους, μηχανικούς, ψυχολόγους, βιβλιοοικονόμους, όπως και χαμηλότερες βαθμίδες εκπαίδευσης, που περιλαμβανομένων και εργατών και εργατοτεχνητών διαφόρων ειδικοτήτων, καθώς και φυλάκων και άλλων κατηγοριών, οι οποίες πρακτικά θα στελεχώσουν όλες τις υπηρεσίες του Δήμου οριζόντια.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτοί οι 125 πότε τους περιμένετε, κύριε Μήτα? Φαντάζομαι ότι όσοι μας ακούνε και ενδιαφέρονται πρέπει να απευθυνθούν στη ΔΥΠΑ να κάνουν τα χαρτιά τους και τις απαραίτητες διαδικασίες εκεί.
1: Βάσει του τρόπου λειτουργία του προγράμματος, επιλέγονται από τη ΔΥΠΑ και υποδεικνύονται σε κάθε ΟΤΑ, γιατί και άλλοι ΟΤΑ επίσης έχουν ανοίξει ειδικές θέσεις, απλά ναι, δεν είναι τόσο μεγάλος αριθμός συνήθως. Επιλέγουν μεταξύ των εγγεγραμμένων στα μητρώα τους. Επομένως, η ΔΥΠΑ ήδη καταδίζει και αντιστοιχίζει τις θέσεις τις οποίες εμείς διεκδικήσαμε και ζητήσαμε, ναι, με τις πιθανούς ενδιαφερόμενους οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι στα μητρώα της. Σε κάθε περίπτωση, αν κάποιος ενδιαφέρεται και θέλει συγκεκριμένα να επιλέξει ή να επιδιώξει να υποδειχθεί για συγκεκριμένο Δήμο, θα πρέπει να απευθυνθεί στη ΔΥΠΑ και αυτό
0: διαφορείς.
1: Στη συνέχεια, με βάση τα πτυχία και τις ικανότητες και τα προσόντα του, θα κάνουν την αντιστοίχηση.
0: Ναι, διάφορες ειδικότητες, εργατοτεχνίτες, οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων, διοικητικό προσωπικό, μηχανική, βιβλιοθηκονόμη, κοινωνική λειτουργή. Διαβάζω, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα απασχοληθούν.
1: Ναι.
0: 125. Τι αριθμό υπαλλήλων έχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, κύριε Μήτα?
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου στους 4.800 υπαλλήλους, περιλαμβανομένων βέβαια των αγαπητών καθαριότητας και όλων των συμβασίων χρόνων των κατηγοριών και ειδών.
0: Ένας αριθμός ο οποίος διαχρονικά πέφτει. Εγώ το θυμάμαι να είναι κάποια στιγμή στις 6.000-5.500, αλλά είναι τα μνημόνια, η αναλογία τότε των προσλήψεων για τις αποχωρήσεις και φυσικά οι συνταξιοδοτήσεις, γιατί πολλοί κόσμος βγαίνει στη σύνταξη.
1: Οφείλω να πω ότι ο μόνος στον κόσμο της καθαριότητας, οι εργάτες καθαριότητας, πριν από τα μνημόνια, μιλούσαμε για περισσότερους από 1.200 εργάτες και υποστηρικτικό προσωπικό. Σήμερα μιλάμε για το 1/3 αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία να αντιμετωπιστεί, γιατί η πραγματική ανάγκη, δηλαδή το να σαρωθεί όλη η πόλη, δεν έχει μεταβληθεί καθόλου από τότε. Η σχέση έχει επιδεινωθεί. Είναι όντως η αλήθεια ότι επί δεκαετίες έπεφτε ο αριθμός των εργαζομένων, όπως και ταυτόχρονα γυράστηκε, γιατί δεν υπάρχουν προσλήψεις. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε διεκδικήσει και έχουμε πετύχει την ένδυση μεγάλων αριθμών προσλήψεων μονίμων, οι οποίες όμως βάσει των διαδικασιών που γίνονται μέσω του ΑΣΕΠ παίρνουν 2 χρόνια περίπου για να υλοποιηθούν. Επομένως, εμείς έχουμε καταφέρει σε ένα μεγάλο βαθμό και με τους προσωρινούς εργαζομένους μέσω των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ και διαφόρων εκτάκτων προσλήψεων που κάναμε, όπως τα 8 μήνα το προηγούμενο διάστημα, έχουμε καταφέρει να ισορροπήσουμε την κατάσταση και να διατηρήσουμε την πτώση του αριθμού, του συνολικού αριθμού. Ωστόσο, αυτό είναι δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από προσωρινές συμβάσεις. Εμείς θέλουμε. Εκεί στοχεύουμε και γι' αυτό ήταν και ένα από τους λόγους που αλλάξαμε και τον οργανισμό πρόσφατα, να αυξήσουμε τις μόνιμες θέσεις απασχόλησης, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι έχουν σταθερή εργασιακή σχέση και επομένως μπορούμε να επενδύσουμε και εμείς σε αυτούς, αλλά και αυτοί σε εμάς.
0: Εκεί τα κενά που τα προσδιορίζετε σε σχέση με τις υποχρεώσεις που πρέπει να καλυφθούν στο Δήμο της Θεσσαλονίκης, τι κενά έχετε?
1: Είναι δύσκολο να το περιγράψει κανείς αυτό, γιατί σε κάθε υπηρεσία και κάθε δομή υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες, όπως και ταυτόχρονα υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι, οι οποίοι σήμερα είτε είναι αποσπασμένοι σε διάφορες θέσεις, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις είμαστε υποχρεωμένοι να αποδεχτούμε αποστάσεις, είτε δε λόγω ηλικίας ή λόγω προβλημάτων υγείας χρονίων δεν μπορούν να απασχοληθούν σε πλήρη καθήκοντα. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε τουλάχιστον 15-20% κάτω από τον αριθμό τον οποίο θα χρειαζόμασταν για να είμαστε απλώς λειτουργικοί.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Μήτα. Σας ευχαριστώ θερμά
1: καλημέρα.
0: Την επικοινωνία. Καλημέρα. Ήταν ο Μιχάλης Μήτας, ο γραμματέας του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Σε πλήρη εξέλιξη βέβαια βρίσκονται και οι έρευνες για την γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα. Η έρευνα επικεντρώνεται στα κινητά τηλέφωνα και στο περιβάλλον της 25χρονης Πινελόπης. Εκεί ρίχνουν το βάρος τους οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιγουμενίτσας. Επιχειρούν να φωτίσουν τα κίνητρα πίσω από τη δολοφονία της. Να πούμε ότι την 25χρονη τη σκότωσε, την δολοφόνησε ο 27χρονος πρώην σύντροφός της. Εξετάζουν το παρελθόν της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα και βέβαια είναι και αυτό ένα μέτωπο στο οποίο περιμένουμε σήμερα εξελίξεις και κατά τη διάρκεια βέβαια των υπολείπων εκπομπών αλλά και των δελτίων ειδήσεων, ό,τι βλέπει το φως της δημοσιότητας θα το μεταδίδει το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Εσύ ο τέλος όμως είχαμε στην εξαφάνιση ενός 38χρονου στη Σταυρούπολη. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το χαμόγελο του παιδιού, η περιπέτεια του 38χρονου έληξε, δίνοντας έτσι τέλος στην αγωνία των δικών του που τον αναζητούσαν, βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία του. Και λέμε για αυτές τις αντιπαραθέσεις τέλη καθημερινά που υπάρχουν μέσα στη Βουλή, που υπάρχουν στα τηλεοπτικά παράθυρα και η τοπική αυτοδιοίκηση δεν πάει πίσω. Είναι και αυτή ένα πεδίο όπου έτσι υπάρχουν πολλές κόντρες μεταξύ στελεχών διοικήσεων και στελεχών της αντιπολίτευσης, ακόμα όμως και στελεχών της διοίκησης, ανθρώπων που βρίσκονται ή βρίσκονταν μέχρι πολύ πρόσφατα στην ίδια ομάδα. Κάτι τέτοιο συνέβη πρόσφατα στο Δήμο Δέλτα, εκεί όπου αποχώρησαν 4 δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης της διοίκησης, της Δημάρχου, της κυρίας Μπισμπίνα, με αποτέλεσμα η διοίκηση να μένει χωρίς πλειοψηφία. Το ρεπορτάζ θα μας μεταφέρει η Φανή Σοβιτσλή από την εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής, η οποία παρακολουθεί πολύ καλά το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και ο Δήμος Δέλτα δεν είναι ο μόνος, βέβαια, ο οποίος μετά τις εκλογές έτσι παρουσιάζει μια αλλαγή στην σύνθεση του σώματος του Δημοτικού Συμβουλίου. Φανή, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα σε όλους σας.
0: Είσαι καλά.
2: Είμαι πολύ ωραία. Είμαι καλά. Σας ακούω. Ακούγα νωρίτερα και τον κύριο Μήτα για τις ελλείψεις στο κεντρικό Δήμα. Τεράστιο θέμα. Και θα έκανα, αν έπρεπε να κάνω μια πολύ μικρή εισαγωγή, θα έλεγα ότι στην αυτοδιοίκηση δεν της έφτανε η φτώχεια. Της αυτοδιοίκησης, μάλλον, δεν της έφτανε η φτώχεια. Έχει να αντιμετωπίσει και πάρα πολλά άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το προσωπικό της. Να πάμε τώρα στην ουσία σε αυτό που αναφέρθηκες. Ο σχετισμός ήταν πολύ καλός με το Κοινοβούλιο. Πράγματι, ο τίτλος που θα έβαζα εγώ από την εμπειρία μου θα έλεγα ότι είναι Δήμη σε κρίση. Είναι Δήμη σε κρίση, είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι καινούριο ασφαλώς, αλλά αυτή τη θητεία νομίζω ότι το πράγμα πήγε κάτι λάθος. Πήγε από την αρχή κάπου λάθος.
0: Ναι, γιατί από πολύ νωρίς είχαμε διάφορες παραφωνίες σε δημοτικά συμβούλια, Φανή.
2: Άρχισε πάρα πολύ νωρίς, έχεις δίκιο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το είδαμε να συμβαίνει και στις εκλογές του 19, από το 23 όμως και μετά. Τα πράγματα πήγανε πάρα πολύ λάθος και είναι και αρκετά μεγάλος ο αριθμός των Δήμων σε επίπεδο πανελλαδικό. Για τη Θεσσαλονίκη θα μιλήσουμε ειδικότερα. Αναφέρθηκε νωρίτερα στο Δήμο Δέλτα, όπου είναι ένας Δήμος που αυτή τη στιγμή έχει ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί πολύ απλά η διοίκηση της κυρίας Μπισμπίνα, να το πούμε ότι πνέει τα λύσια, έχει χάσει την πλειοψηφία, εξελέγει η παράταξή της με 17 συμβούλους, αυτή τη στιγμή έχει απομείνει μόλις με 10. Αυτό εκεί ξεκίνησε, οι αποχωρήσεις, οι πρόωρες, οι ανεξαρτητοποιήσεις ξεκίνησαν σχεδόν από την πρώτη χρονιά της θητείας. Εκεί την πρώτη πέτρα την έριξε το παλιό στέλεχος, το έμπειρο αυτοδιοικητικό στέλεχος, ο Σπύρος Σταματάκης, άλλοτε στενός συνεργάτης της κυρίας Μπισμπίνα.
0: Και πρώην δήμαρχος, ήταν
2: και πρώην δήμαρχος, πάρα πολύ σωστά. Η αλήθεια είναι ότι άνοιξε ένα μέτωπο όταν παραιτήθηκε από την θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης. Και το πράγμα εκεί άρχισε πια να ξεκαθαρίζει, ότι εκεί δημιουργήθηκε ένα αντιμπλοκ στη δήμαρχο. Τα πράγματα πήγανε πολύ άσχημα στη συνέχεια, γιατί μπορεί ο κ. Σταματάκης που έκανε την αρχή να μην ανεξαρτητοποιήθηκε τότε. Παρ' όλα αυτά έφτιαξε ήδη μια ομάδα ανθρώπων, στελεχών της παράταξης της διοίκησης, οι οποίοι άνθρωποι αυτοί νομίζω ότι έτσι και αλλιώς είχαν αποφασίσει ότι θα απέχουν από κάθε απόφαση και πρόταση που εισηγούταν η διοίκηση, μέχρι που φτάσαμε πριν την προηγούμενη εβδομάδα να ανεξαρτητοποιηθούν 4 μαζί με τον κύριο Σταματάκη και νωρίτερα να έχουν προηγηθεί και άλλες ανεξαρτητοποιήσεις. Που σημαίνει δηλαδή ότι 7 σύμβουλοι από τη διοίκηση αυτή τη στιγμή έχουν καταλήψει το καράβι της.
0: Τώρα, εκεί βέβαια για να ληφθούν πλέον σημαντικές αποφάσεις, ακόμα και για τα βασικά, για την καθημερινή λειτουργία. Δεν μιλάω για τα μεγάλα έργα, στα οποία μπορεί να απαιτούνται και μεγάλα κονδύλια και να υπάρξουν τέτοιες αποφάσεις. Για τα απλά, για τα καθημερινά, θα είναι πολύ δύσκολο να υπάρξουν αποφάσεις.
2: Είναι εξαιρετικά δύσκολο, κυρίως για την κυρία Μπισμπίνα, για το Δήμο Δέλτα. Όχι ότι σε άλλους Δήμους που έχουν σημειωθεί ανάλογα φαινόμενα δεν θα είναι δύσκολα. Εδώ όμως είναι πολύ δύσκολο, γιατί να πούμε στον κόσμο ότι στο εξής έχουν να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις, οι κομβικότερες σε κάθε έτος, όπως είναι στη συνέχεια τα δημοτικά τέλη, όπως είναι το τεχνικό πρόβλημα με κορυφαίο τον προϋπολογισμό. Αυτή τη στιγμή η διοίκηση στο Δήμο Δέλτα θα πρέπει να βρει τρόπο να εξασφαλίσει έστω προσθήκες, αυτό που λέμε δηλαδή μέσω κάποιων συμφωνιών.
0: Γιατί, ναι, πρέπει να βρει σωσίβια.
2: Δεν ξέρω αν μπορεί να τα βρει, γιατί έτσι κι αλλιώς και στο Δήμο Δέλτα όπως και σε άλλους, οι ανεξάρτητοι πια έχουν κάνει κίνημα. Είναι κανονικό κίνημα στα Δημοτικά Συμβούλια. Και δεν μπορούμε να μιλήσουμε καν για τα μισά της θητείας. Είναι ένα κίνημα το οποίο ξεκίνησε να δημιουργείται από την αρχή αυτής της θητείας, της τρέχουσας. Εκεί τώρα τα πράγματα θα είναι μάλλον δύσκολα, γιατί φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσει να βρει εύκολα προσθήκες. Γιατί δεν έχουμε αποχωρήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις από άλλες παρατάξεις. Είναι κυρίως από τη δική της που σημαίνει δηλαδή ότι έτσι κι αλλιώς έχει μία δύσκολη αντιπολίτευση, οπότε το πράγμα θα γίνει ακόμα δυσκολότερο, ναι, γιατί έφυγαν και δικοί της άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Και στο Δήμο Παύλου Μελά έχουν υπάρξει τέτοιου είδους φαινόμενα. Μελά
2: είναι μια ανάλογη περίπτωση. Εκεί μπορώ να σου πω ότι το φαινόμενο σημειώθηκε με όλες τις παρατάξεις. Ξεκίνησε δηλαδή με τον κύριο Δημοτζίδη, που είναι εμείς τον αντιπολίτευση. Συνεχίστηκε με τον κύριο Λίλτσι, που είναι επίσης Ελλάς τον αντιπολίτευση, ο επικεφαλής δηλαδή. Και έφτασε σε σημείο να αποχωρήσουν και άνθρωποι και από τη διοίκηση του κύριου Σλανίδη. Εδώ να πούμε επίσης κάτι σημαντικό, ότι ιστορικά αυτό που καταγράφεται είναι ότι αυτό το φαινόμενο συμβαίνει κυρίως σε νέους δημάρχους, σε νέες διοικήσεις. Σε ανθρώπους δηλαδή που βγήκαν για πρώτη φορά μπήκαν για πρώτη φορά στην κούρσα των εκλογών, έγιναν λάθος σχεδιασμοί, πήγε λάθος η στρατηγική τους. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που συμβαίνει δείχνει ότι το πράγμα δεν είναι καλό στην αυτοδιοίκηση.
0: Μάλιστα.
2: Οι τριγμοί είναι πάρα πολλοί, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και δεν είναι μόνο στο Δήμο Παύλου Μελά, όπως προείπες και εσύ νωρίτερα. Εκτός από το Δήμο Δέλτα δηλαδή και το Δήμο Παύλου Μελά, έχουμε και το Κορδελιό Εύωσμο, που εκεί είναι επίσης ένα από τα πιο δύσκολα και τα πιο απαιτητικά δημοτικά συμβούλια, με πολλές παρατάξεις, και εκεί ίσως και να είναι και το φαινόμενο που ξεκίνησε σε αυτή τη θητεία. Και να σημειώσουμε εδώ ότι εκεί η παράταξη της Ελλάσσος Αντιπολίτευσης, να το πούμε την κυρία Μανούκα, η οποία έχει μόνη της,
0: έχει μείνει μόνη της.
2: Σύσσωμη η παράταξή της.
0: Ναι.
2: Ακολούθησαν βέβαια και μετά κι άλλες. Και να πούμε ότι και από τον Δήμαρχο, από τον κύριο Αλεξανδρίδη, έχουν αποχωρήσει σημαντικά κορυφαία στελέχη με τα οποία ξεκίνησε αυτή τη θητεία. Είχαμε και αλλού αποχωρήσεις.
0: Και στην Καλαμαριά είχαμε, ναι.
2: Και στο Θερμαϊκό είχαμε. Και στο Δήμο Θεσσαλονίκης, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει τους επικεφαλείς, τους ανθρώπους δηλαδή που στείνουν τις ομάδες τους. Γιατί κακά τα ψέματα, το 27 ξημερώνει σιγά σιγά. Είναι μια χρονιά που θα είναι ορόσημο.
0: Το 28 δεν θα στηθούν οι κάλπες, Φανή.
2: Οι κάλπες στην αυτοδιοίκηση θα έχουμε πολύ σωστά το Νοέμβριο του 28, με βάση και το νέο νόμο που προβλέπεται.
0: Μεθαύριο, όχι αύριο, μεθαύριο.
2: Μόλις τελειώσουν
0: οι εθνικές εκλογές, το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στις περιφερειακές, στις δημοτικές και περιφερειακές.
2: Πολύ καλά. Έτσι, ξέρεις πολύ καλά όμως και τη δική σου εμπειρία τη μακρά, ότι το κάδρο αυτό ανοίγει σιγά σιγά από την προηγούμενη χρονιά, από την προεκλογική, γιατί το 28 είναι ξεκάθαρο ότι θα είναι μια προεκλογική χρονιά, που σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει από του χρόνου σιγά σιγά να σχηματίσουν ομάδες με νέα στελέχη, με νέα πρόσωπα, με την ελπίδα ότι δεν θα έχουν τα φαινόμενα για τα οποία ήδη μιλήσαμε.
0: Μάλιστα, έτσι είναι. Φανή Σοβίτσιλης, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία και για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ήταν η πολύ καλή φίλη και συνάδελφος από την εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής και από το e-makedonia.gr, η Φανή Σοβιτσλή, γιατί αυτό το οποίο συμβαίνει στους δήμους της Θεσσαλονίκης είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πολύ τις τοπικές κοινωνίες, και οι δήμαρχοι και οι διοικήσεις το βρίσκουν μπροστά τους, καθώς σε πολλές περιπτώσεις αδυνατούν να λάβουν αποφάσεις σε επίπεδο δημοτικών συμβουλίων και για τα βασικά και για τα καθημερινά και για τα απλά, πόσο μάλλον για τα σύνθετα. Τώρα θέλω να αλλάξουμε τελείως θέμα, να αλλάξουμε τελείως κλίμα, να μιλήσουμε για ένα μυθιστόρημα, ένα μυθιστόρημα το οποίο θα μπορούσε άνετα να γίνει και ταινία, ο σεναριογράφος, ο συγγραφέας αυτού του μυθιστορήματος, ένα γνωστό πρόσωπο όχι μόνο για την πόλη της Θεσσαλονίκης, είναι πρώην πολιτικός και καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αναφέρομαι στον πρώην βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Μάρδα. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Καλώς ορίσατε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, κύριε Μάρδα.
3: Να είστε καλά, καλό φθινόπωρο να πούμε. Μια όμορφη συνεφιασμένη μέρα σήμερα, φθινοπωρινή. Την είχαμε επιθυμήσει κιόλας.
0: Εντάξει, βέβαια τώρα μη μας προσγειώνετε απότομα στην πραγματικότητα, κύριε Μάρδα. Είμαστε ρομαντικοί σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι ακόμα θα συνεχιστεί.
3: Να συνεχιστεί, λοιπόν, γιατί με τα καύσιμα όπως πάνε.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να βρούμε και χρόνο για να διαβάσουμε και τις σελίδες τις οποίες υπογράφετε. Τώρα αποφασίσατε να γράψετε ένα θρίλερ, ένα μυθιστόρημα θρίλερ. Αυτό είναι το περιεχόμενο του καινούριου σας βιβλίου, το οποίο έχει κυκλοφορήσει εδώ και λίγο καιρό.
3: Ναι, είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο έχει ως επίκεντρο τη διαφθορά, αναφέρεται σε περιπτώσεις διαφθοράς, μυστικές βέβαια. Και η όλη πλοκή δένει με μια αστυνομική ιστορία, ερωτική ιστορία, όπου γίνεται και μια δολοφονία και ψάχνουμε να βρούμε τους δολοφόνους και κατά τη διάρκεια όλης αυτής της πλοκής και του τρεξίματος αστυνομικής ιστορίας εκτυλίσσονται περιπτώσεις διαφθοράς στο πλαίσιο ενός οργανισμού ευρωπαϊκού που έχει εγκατασταθεί στην Αθήνα και ασχολείται με αυτά τα θέματα της διαφθοράς. Δεν υπάρχει τέτοιος οργανισμός και ίσως δώσουμε και καμιά έτσι ιδέα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί καλύπτει ομολογουμένως ένα κενό που δεν το καλύπτει ο Όλαφ, που είναι ο υφιστάμενος οργανισμός που συνδέεται και με περιπτώσεις διαφθοράς, αλλά ο Όλαφ αφορά διαφθορά που συνδέεται με τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Εμείς ασχολούμαστε με διαφθορά που αφορά την αγορά. Και πολιτικούς, βέβαια.
0: Έρωτας και θάνατος στη σκιά της διαφθοράς. Αυτός είναι ο τίτλος του μυθιστορήματος. Ναι. Τώρα, από πού εμπνευστήκατε, τι αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για να γράψετε αυτό το βιβλίο, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, είναι το έκτο, το έβδομο.
3: Είναι σε μυθιστόρημα, είναι το δεύτερο.
0: Το δεύτερο, σε συγγράμματα.
3: Και ένα χρονικό που είχα γράψει το 2015 είναι το τρίτο. Σε συγγράμματα πανεπιστημιακά είναι το έβδομο, το όγδομο.
0: Μάλιστα, ναι. Μάλιστα, ναι.
3: Εκεί γύρω. Τώρα κοιτάξτε τι γίνεται. Αν έτσι ρίξει κάποιος μια ματιά στο βιογραφικό μου σημείωμα, στο επιστημονικό μου έργο, στο ερευνητικό μου έργο που έχει δημοσιευτεί σε έγκριτα ξένα περιοδικά, θα δει ότι επίκεντρο του ενδιαφέροντος μου σε τελική ανάλυση είναι η διαφθορά. Δηλαδή ασχολούμαι με τις κρατικές προμήθειες και με συστήματα εποπτείας των κρατικών προμηθειών, τα οποία σε τελική ανάλυση, βέβαια δεν είναι ο σκοπός των επιστημονικών άρθρων να φτάσω στη διαφθορά, αλλά σε τελική ανάλυση οδηγούν σε μια προσπάθεια περιορισμού της διαφθοράς. Ασχολούμαι με αυτό το δύσκολο θέμα των κρατικών προμηθειών. Από ό,τι θυμάστε είχα εμπλακεί και σε μια ιστορία με το λαθρεμπόριο καυσίμων κάνοντας μια μελέτη.
0: Εγώ θυμάμαι ότι ασχολείστε με αυτά τα ζητήματα από τότε που ήσασταν Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, σωστά θυμάμαι.
3: Και πιο παλιά, από τότε που εργαζόμουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από εκεί έρχεται να ασχολούμαι με τις κρατικές προμήθειες. Και προσφάτως έτσι, με αφορμή κάποιο γεγονός ενός φιλικού προσώπου, άρχισα να ασχολούμαι και λίγο με το trafficking.
0: Ναι.
3: Οπότε σε γενικές γραμμές, όλος μου επιστημονικός βίος είναι μπλεγμένος με θέματα τα οποία έχουν σχέση με τη διαφθορά, με όλα αυτά τα συστήματα τα οποία βρίσκονται στην μαύρη οικονομία, να χαρακτηρίσω, να χρησιμοποιήσω αυτό το συγκεκριμένο όρο. Και ως συνέχεια όλων αυτών βγήκε και αυτό το βιβλίο.
0: Να πούμε ότι το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μπαρμπουνάκης. Φαντάζομαι είναι διαθέσιμο και διαδικτυακά, αλλά και στα βιβλιοπωλεία, κύριε Μάρα.
3: Είναι διαθέσιμο και έχει εξαντληθεί η πρώτη έκδοση και μπαίνουμε στη δεύτερη. Και μπαίνουμε στη δεύτερη έκδοση.
0: Ναι.
3: Τώρα θα υπάρχει λίγο ένα μικρό κενό, ενδεχομένως κάποιες μικρές έλλειψεις στα βιβλιοπωλεία. Αλλά και αυτή θα καλυφθεί γρήγορα, γιατί μπαίνουμε στη δεύτερη έκδοση.
0: Μάλιστα. Σε αυτό το βιβλίο δεν γράφετε για το πώς ζήσατε εσείς στην συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτήτων Ελλήνων, έτσι?
3: Αυτό είναι στο προηγούμενο, που είναι χρονικό.
0: Ναι, λέω μήπως κάνετε μία αναδρομή στα παλιά και σε αυτό το βιβλίο.
3: Όχι, τίποτα, καμία σχέση, γιατί θα ήταν και πεζό. Βέβαια, που γράψαμε ολόκληρο βιβλίο για το 2015, δεν υπήρχε λόγο
0: μάλιστα.
3: Να επανελάβουμε τα ίδια πράγματα, ενδεχομένως να κούρεζε αυτό το πράγμα και τον αναγνώστη, ο οποίος διάβασε το προηγούμενο βιβλίο, τον όποιον αναγνώστη.
0: Να έχετε καλή επιτυχία λοιπόν και σε αυτό το νέο σας εγχείρημα, κύριε Μάρδα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Μάρδας με την ιδιότητα του συγγραφέα, του μυθιστοριογράφου. Αυτή τη φορά μιλήσαμε για το νέο του βιβλίο «Έρωτας και θάνατος στη σκιά της διαφθοράς», ένα σύγχρονο πολιτικό θρίλερ το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μπαρμπουνάκης. Τις επόμενες ημέρες να μας ακούτε, γιατί μπορεί να είστε τυχεροί που θα κερδίσετε αυτό το νέο βιβλίο του πρώην υπουργού και πρώην βουλευτή Δημήτρη Μάρδα. Λοιπόν, 10 δείχνει το δικό μου το ρολόι. Σας αποχαιρετώ. Έρχεται Ευδοξία Δένη για την εκφώνηση του Δελτίου Ειδήσεων των 10 και στη συνέχεια 2 ώρες θέσεις και απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε φυλακή ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση τυχών προβλημάτων λόγω της επιδείνωσης του καιρού που αναμένεται τις επόμενες ώρες με βάση το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Χαλκιδική, Σποράδες, Θεσσαλία και Εύβοια, οι περιοχές στις οποίες αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις έως το μεσημέρι της Τετάρτης. Διπλωματικός πυρετός στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο Επίκεντρο, Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η τοποθέτηση Τραμπ για ζητήματα όπως συμφωνία για την ασφάλεια της Ιρλανδίας και το νέο ταμείο για την ενεργειακή ασφάλεια στη Μέση Ανατολή. Στη Σίλικον Βάλη βρέθηκε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται στις ΗΠΑ για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Επισκέφθηκε διαδοχικά τα γραφεία και τις εγκαταστάσεις της Nvidia, Sequoia Capital και της Tesla και συναντήθηκε με ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας και με επενδυτές. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κατά 50%, ΦΠΑ στο 13%, πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των δηληστηρίων και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών τους, 94 μέτρα που προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Παράλληλα, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι λέει ψέματα όταν υποστηρίζει ότι δεν του επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Παλιό κόλπο του Τσίπρα να λέει εκ του ασφαλούς όσα θέλει να ακούσει ο κόσμος. Είχε αυξήσει τους φόρους σε όλα τα καύσιμα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου καταγράφει πρώτη μετά τη ΔΕ δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον ΑΛΦΑ. Στο 24,3% το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος, στο 14,4% η ΕΛΑΣ, τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 11,1% ενώ οι αναποφάσιστοι φτάνουν στο 15,3%. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη φέρνει στο φως η αστυνομική έρευνα στο μικροσκόπιο, η πιθανή εμπλοκή τρίτου προσώπου ενώ σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ. Σημαντικές αποκλίσεις προκύπτουν και από τις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο που κατέληξε ο γνωστός τραγουδιστής. Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί της Πέμπτης προκειμένου να απολογηθεί ο 27χρονος γυναικοκτόνος, ο οποίος για την ώρα νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών, κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του. Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία αλλά και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Σε δραματική κατάσταση βρίσκεται η λίμνη Κορώνια στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που δημοσίευσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο της Αθήνας, η υδάτινη έκτασή της έχει συρρυκνωθεί κατά 94%. Η λίμνη από τα 42 τετραγωνικά χιλιόμετρα που κάλυπτε το 1984 έχει περιοριστεί σήμερα σε μόλις 2,7. Οι επιστήμονες του ΜΕΤΕΟ προειδοποιούν για ραγδαία οικολογική καταστροφή που απειλεί άμεσα τη Χλωρίδα και την Πανίδα της περιοχής. Σαγερμό σήμερα στην Τουρκία μετά από ένοπλη επίθεση εξοπολίκιο στην περιοχή Τουρκούτλου της επαρχίας Μανίσα με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι τουλάχιστον 4 μαθητές έχουν τραυματιστεί. Ένας ύποπτος πυροβόλησε διακρίτως έξω από το σχολείο για λόγους παραμένουν διευκρίνιστοι και αναζητείται με πολυαριθμές αστυνομικές και ιατρικές ομάδες να σπέβδουν στο σημείο. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 11, μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο θα είναι κοντά σου ο Βασίλης Κοντογουλίδης, ξεκινάει η εκπομπή «Θέσεις και απόψεις».
2: Είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα Θεσσαλονίκη και καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Το φθινόπωρο επέστρεψε όπως το είχαμε προβλέψει από το μικρόφωνο αυτής της εκπομπής. Σήμερα δροσούλα, τη νύχτα κοιμηθήκαμε πολύ άνετα και έτσι θα πάει ο καιρός μέχρι τα τέλη Οκτώβρη. Με φθινοπορεινές συνθήκες. Με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα να είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Και το θερμόμετρο να φτάσει στους 24 βαθμούς. 24 σήμερα, 23 αύριο, 24 την Πέμπτη, 24 την Παρασκευή. Υπάρχει μια απόκληση ως προς τις χαμηλές τιμές. Άλλα site λένε ότι θα είναι 13 με 14, άλλα λένε θα είναι πιο ψηλά η θερμοκρασία, 18 με 19. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Φουντώνει η συζήτηση για τις τιμές των καυσίμων μετά και τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια θα πει κάποιος, ωραία είναι, στην αντιπολίτευση πολλά, πολύ εύκολα προτείνεις. Όταν είσαι κυβέρνηση τι κάνεις, θα τα ακούσουμε όλα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ξεκινάμε την ενημέρωση με την κίνηση στους δρόμους, στο κυκλοφοριακό. Ευδοξία Δένη στο στούντιο. Καλημέρα Ευδοξία.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα στις ακροατρίες και τους ακροατές μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα όσον αφορά στο κυκλοφοριακό, έχουμε προβλήματα και σοβαρές καθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα από το ύψος ουσιαστικά της Τριανδρίας μέχρι και τα νοσοκομεία. Είχαμε και ένα τροχαίο πριν από λίγη ώρα, στο ύψος της Πολύχνης θα έλεγα. Στο ρεύμα προς τα δυτικά παραμένει ένα γεωταχή ακινητοποιημένο στο δόστρωμα, με αποτέλεσμα να έχουμε ουρά, μια μεγάλη ουρά την ανηφόρα του Επταπηριού μέχρι το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο και στο αντίθετο ρεύμα από τον κόμβο της Ευκαρπίας μέχρι επίσης τα νοσοκομεία. Εντός πλωδομικού συγκροτήματος είναι σαφώς καλύτερη αυτή την ώρα η εικόνα. Έχει αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Μικροκαθυστερήσεις κατά διαστήματα. Στη Βασιλή Σόλγας είναι χαμηλές οι ταχύτητες από το ύψος της συμβολής της με την οδό Σκιάθου και μέχρι θα έλεγα την συμβολή της με την Συνδίκα, ενώ αν έρθουμε προς το κέντρο θα δούμε ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλος όγκος οχημάτων έχει εξομαλυνθεί σε μεγάλο βαθμό η κατάσταση στη Τζιμισκή. Νωρίτερα ήταν ο δρόμος στο κόκκινο, παραμένουν όμως χαμηλές ταχύτητες στην Εγνατία λίγο πριν φτάσουμε στο Βαρδάρι. Γενικότερα έχουμε τις καθυστερήσεις στο Βαρδάρι, όπως και ένα θέμα στην είσοδο της Θεσσαλονίκης μέσω της 26ης Οκτωβρίου και της παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού. Αυτά όσον αφορά στο κυκλοφοριακό. Τώρα να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει εργασίες ασφαλτόστρωσης στο δεύτερο τμήμα της Αγένους Χαρίς. Ξεκίνησαν χθες και ολοκληρώθηκαν το απόγευμα, να το πούμε αυτό, από συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης στο τμήμα της Αγένους Χαρίς μεταξύ των οδών Περδίκα και Ιωάννη Χρυσοστόμου. Σήμερα τα συνεργεία έχουν πιάσει το υπόλοιπο κομμάτι από την Ιωάννη Χρυσοστόμου μέχρι και τη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή. Συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης χθες. Τα μετρημένα τα θέματα στην ημέρησια διάταξη. Θα ήθελα να πω ότι υπήρξαν δύο μικρά θέματα. Υπεραμείνθηκε ο Δήμαρχος ο κ. Στέλιος Αγγελούδης στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Είπε ότι η πόλη έχει χώρο για όλους και απάντησε έτσι στην αντιπολίτευση που τον κατηγόρησε για καταπάτηση του δημόσιου χώρου. Νωρίτερα, μέλη της νεολαίας της Νέας Αριστεράς διέκοψαν τη συνεδρίαση, διαμαρτυρώμενοι για τη χορηγία 1.000 δέντρων της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός. 1.000 δέντρα προσφύτευση. Με τον Δήμαρχο να απαντώ ότι η διοίκηση δεν ξεπλένει καμία εταιρεία με το να αποδέχεται κάποια δέντρα για την ενίσχυση του αστικού πρασίνου. Παρουσιάστηκαν επίσης χθες. Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα εκδηλώσεων του κορυφαίου, θα έλεγα, πολιτιστικού θεσμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, των Δημητρίων, 61η Δημήτρια. 33 εκδηλώσεις που θα φιλοξενηθούν σε χώρους όπως το Μέγρο Μουσικής, η αίθουσα τελετών του Απιθύτα και το θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών από την 1η έως και την 26η Οκτωβρίου. 33 εκδηλώσεις, σημαντικές καλλιτεχνικές εγχώριες και διεθνείς παραγωγές, μουσικές, χορευτικές και θεατρικές παραστάσεις, εικαστικές εκθέσεις αλλά και δράσεις για νέους δημιουργούς. Έτσι μια σύνοψη μαζεμένα πράγματα, θα τα λέμε φυσικά και στη διάρκεια των εκδηλώσεων, γιατί έχει πραγματικά ο θεσμός να δώσει πολλά. Αυτό που θα κρατήσω όμως από τη συνέντευξη τύπου Βασίλη και θέλω να το μεταδώσω άλλη μια φορά είναι ότι ανακοινώθηκε από το Δήμαρχο στο πλαίσιο της ίδιας συνέντευξης τύπου και μια πρωτοβουλία που ανέλαβαν από κοινό κεντρικός Δήμος και ιδιοκτήτες της αγοράς Μοδιάνου. Θα στηθεί ή τέλος πάντων σχεδιάζεται να δημιουργηθεί στον πρώτο όροφο της ανανομένης αγοράς Μοδιάνου ένα μουσείο γαστρονομίας. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι γνωστή η γαστρονομική παράδοση της Θεσσαλονίκης. Θα κλείσω με ένα θέμα όχι και τόσο ευχάριστο. Ξέρω ότι θα το αναπτύξετε στην πορεία. Δόθηκαν κάποια στοιχεία για τη λίμνη Κορώνια. Καμπανάκι. Το μόνο που θα πω είναι ότι έχει συρρυκνωθεί κατά 94% από το 1984 μέχρι σήμερα.
0: Θα έχουμε θέμα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής πώς κινδυνεύει να εξαφανιστεί η λίμνη Κορώνια. 94% όντως η έκτασή της μειώθηκε τα τελευταία χρόνια και τα συνεχίζουν και πέφτουν τα πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συζητήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Βουδούρη, καθηγητή της υδρογεωλογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πάμε τώρα στη Σοφία Ξανθοπούλου. Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται η υπόθεση στοιχείων, συλλογή στοιχείων από τις αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Εδώ τώρα μπαίνουν μέσα και μεταφυσικά στοιχεία. Έβλεπα ένα βίντεο από μια εκπομπή χθεσινή, τηλεοπτική, στο οποίο αναφέρονταν ότι ο Μαζονάκης είχε μιλήσει με έναν μοναχό του Αγίου Όρους, τον πατέρα Αρτέμιο, ο οποίος του είπε ότι αν συνεχίσει έτσι θα πεθάνεις.
2: Και είχε και επαφές και με τον πνευματικό του και είχε και επαφές και με άλλους...
0: Και με τον πατέρα Ευθύμιο, λέει, ναι, που ήταν από τους ανθρώπους...
2: Και είχε πει όμως... Είχε
0: που
2: πει
0: ήταν
2: όμως,
0: δίπλα στον Άγιο
2: Παΐσιο. Ναι, αλλά τι απάντησε. Τι απάντησε. Διάβασε τι απάντησε.
0: Όχι.
2: Δεν φοβάμαι, έχω τον Χριστό δίπλα μου.
0: Ναι. Γι' αυτό λέω μπαίνουν μεταφυσικά στοιχεία σε αυτό το θρίλερ.
2: Δεν φοβάμαι, είπε, έχω τον Χριστό. Και είναι και πολύ συγκινητικό και εγώ δηλαδή με...
0: Ναι, σε συγκλώνησε με... αυτό.
2: Ναι, γιατί λέγονται πολλά, Βασίλη, για το άτομο αυτό και όταν βλέπεις ότι αποκαλύπτεται μια προσωπικότητα που δεν ξέραμε, σε συγκινεί και σε συγκλονίζει, έτσι, ναι, ναι. Γιατί συνήθως κολλάμε ταμπέλες οι άνθρωποι στους απέναντί μας και λέμε έλα μωρέ, αυτός έτσι, έλα μωρέ, ο άλλος αλλιώς, έλα μωρέ και τα λοιπά. Και βλέπεις ότι ο άνθρωπος αυτός τράβηξε το δικό του δρόμο και ξαφνικά αποκαλύπτεται μια προσωπικότητα την οποία δεν γνωρίζαμε. Και γνωρίσαμε τώρα και μάλιστα με το θάνατό του αποκαλύφθηκε και ένα τεράστιο κομμάτι ελλείψεων και παραλήψεων στο κομμάτι της ιατρικής αυτού του τύπου.
0: Είχαμε αποκλήσεις στις καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου. Για πες μου γι' αυτό.
2: Κάποιοι είπαν ότι ακούσαν ότι του είχαν δώσει μέθη. Κάποιοι είπαν ότι δεν ακούσαν κάτι τέτοιο. Εντύπωση προκαλεί το ότι γιατί υπάρχει τώρα το θέμα του ενδεχόμενου δόλου. Δόλος, ενδεχόμενος δόλος, υπάρχει δόλος. Γιατί καθαρίσαν αμέσως το γραφείο? Ήταν στο πλαίσιο ας πούμε όπως πάει ένας ασθενής και καθαρίζεις το περιβάλλον, αλλά εδώ είχαμε ένα θάνατο. Πώς καθαρίζεις, έχει έρθει αστυνομία, πώς καθαρίζεις το σημείο? Διότι όταν καθαρίζεις, Βασίλη, το σημείο, καταλαβαίνεις ότι αποκρύπτονται στοιχεία.
0: Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά. Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό που είδα και σε αθλητικά site και σε πολιτικά site, μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή που έζησε ο τερματοφύλακας της Telstar στο παιχνίδι με την Alkmaar. Μιλάμε για οικογένεια ποδοσφαιρική, είναι ο Ρόναλντ Κούμαν Τζούνιορ, ο γιος του μεγάλου ποδοσφαιριστή, αμυντικού Ολλανδού ποδοσφαιριστή, που έκανε πολύ μεγάλη καριέρα και στην Ολλανδία και στην Μπαρτσελώνα. Και γενικά ήταν ένας άνθρωπος, ένας ποδοσφαιριστής θρύλος στο Ολλανδικό ποδόσφαιρο. Ο γιος του και αυτός ποδοσφαιριστής, ο οποίος δεν ήταν στα φώτα της δημοσιότητας όλα αυτά τα χρόνια, είναι 30 χρονών, είναι τερματοφύλακας μιας μικρής ομάδας της Telstar, αλλά στην Ολλανδία φαίνεται ότι το ποδόσφαιρο είναι υποτάσσεται στο ανθρώπινο συνέστημα όταν έχουμε απώλεια προσώπου. Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του τερματοφύλακα, η Μπαρτίνα, και σύζυγος του Κούμαν, του Ολλανδού προπονητή. Και στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης το παιχνίδι διακόπηκε. Αυτά γίνονται μόνο στην Ολλανδία. Mm-hmm. Δείγμα του ποδοσφαιρικού πολιτισμού. Διακόπηκε για να παίξουν στην οθόνη να παίξει στην οθόνη ένα βίντεο και μια φωτογραφία που είχε τη φωτογραφία της μητέρας του Κούμαν. Αξίζει να ακούσουμε το πώς υποκλήθηκε ο κόσμος σε αυτό το ποδοσφαιριστή. Και βέβαια η εικόνα είναι εδώ οι χίλιες λέξεις.
2: Δεν μπορούμε να
0: δείξουμε το βίντεο, αλλά ακόμα και ο ήχος αντανακλά στο συνέστημα. Ακούστε, παρακαλώ.
3: Ook applaus van Henk Brugge, steunbetuiging voor de keeper van Telstar. Een spandoek voor de familie Koeman. en sterretjes. 626 in totaal in het uitvak

0: Όλο το γήπεδο αποφάσισε να αποτίσει φόρο τιμής και μάλιστα ήταν παιχνίδι όπου η ομάδα που έπαιζε, η Telstar, mm-hmm. ήταν φιλοξενούμενη.
1: Ναι.
0: Γεμάτα τα γήπεδα στην Ολλανδία, όλοι σηκωμένοι.
1: Για να αποτίσουν φόρο τιμής στη μητέρα του.
0: Στο βίντεο έπαιζε η φωτογραφία
1: της μητέρας.
0: Της μητέρας, η οπαδή της.

0: προσπάθησαν να βοηθήσουν συναισθηματικά τον ποδοσφαιριστή τους, και δεν μπόρεσαν να συγκρατήσει τα δάκρυά του ο Ρόναλντ Κούμαν, τα συναισθήματά του. Βούρκωσε όπως ήταν λογικό, τα δάκρυα κυλούσαν στο πρόσωπό του καθώς παρακολουθούσε την εικόνα της μητέρας του και το φόρο τιμής από το κοινό. Πολύ έτσι μεγάλη στιγμή που δείχνει ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα,
1: δημιουργεί συναισθήματα.
0: Αλλά δημιουργεί συναισθήματα, προκαλεί συναισθήματα όταν μιλάμε για ανθρώπινη απώλεια ζωής.
1: Βέβαια. Λοιπόν, εγώ θα σε πάω στα τετριμένα τώρα. Θα σε πάω στην ακρίβεια.
0: Παίζουμε με τον πόνο μας.
1: Βασίλη, ξέρεις τι, ο καθένας πετάει τον μπαλάκι στον άλλον και λέει: εσείς θέτε. Εμείς παραλάβαμε χάος. Εσείς θέτε. Και τώρα θέλετε να μας κάνετε να σας φτιάξουμε την ακρίβεια. Ό,τι μπορούμε, κάνουμε, λέει ο κύριος Κερίδης. Θες να τον ακούσουμε.
0: Για να ακούσουμε τον κύριο Κερίδη. Ναι.
2: Το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι να αλλάξει κατεύθυνση. Αλίμονο. Η πορεία είναι θετική. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι επιτάχυνση αυτής της πορείας.
3: Γιατί για κάθε ψέμα.
2: Και εγώ θέλω να μιλήσω υπερκομματικά. Η χώρα μας οικονομικά, κύριε Καμπουράκη, δεν κατάφερε να συγκλίνει με τη Γερμανία από το 81 που μπήκε στην Ευρώπη. Ήμασταν στο 62% του γερμανικού εισοδήματος, παραμένουμε τώρα στο 66% μετά την πρόοδο που κάναμε τα τελευταία χρόνια, αλλά συνολικά, και πρέπει να αναρωτηθούμε, έχουμε μείνει πίσω. Οι έμεση φόροι και ειδικά οι φόροι στη βενζίνη στην πατρίδα μας είναι υψηλοί. Και είναι υψηλοί για πολύ απλό λόγο. Είμαστε η χώρα με το υψηλότερο δημόσιο χρέος και τη μεγαλύτερη στήριξη από τον προϋπολογισμό του συνταξιοδοτικού. Αυτά είναι αμαρτίες προηγούμενων δεκαετιών. Απορώ με το Πασόκ που παριστάνει τον ανύποπτο και τον άμωμο.
0: Λοιπόν, προσπαθεί να ρίξει το μπαλάκι στο παρελθόν. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Να ακούσουμε και την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, την εκπρόσωπο τύπου
1: της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
0: Και θα τα πούμε συνολικά μετά και για Νέα Δημοκρατία και για πρώην ΣΥΡΙΖΑ και Νίν Ελλάς.
4: Να δούμε τη σύγκριση αγοραστικής δύναμης για βενζίνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να δούμε που βρίσκεται η Ελλάδα. Θέλετε να το κοιτάξετε, να μου πείτε σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα.
5: Να μας πείτε εσείς σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα, εμείς το βλέπουμε
4: στην τελευταία,
5: εδώ.
4: Στην τελευταία λοιπόν.
5: Όντως την τελευταία.
4: Και άλλες χώρες έχουν ζητήματα.
5: Αυτά είναι στοιχεία της Eurostat.
4: Και, άλλες χώρες αντιμετωπίζουν προκλήσεις και σε άλλες χώρες υπάρχει το ζήτημα της εισαγόμενης ακρίβειας και των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, αλλά η Ελλάδα βρίσκεται στο τέλος, στον πάτο. Δεύτερον, όλες αυτές οι χώρες που θα αναφέρω τώρα, κύριε Γαϊτάνη, έχουν φθηνότερη τιμή και στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο. Πορτογαλία, Ιταλία, Λετωνία, Βέλγιο, Αυστρία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ιρλανδία, Ρουμανία, Ισπανία, Πολωνία, Εστονία, Τσεχία, Σλοβακία, Κροατία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Κύπρος, Βουλγαρία, Σουηδία και Μάλτα. Να πω επίσης σε σχέση με την τελευταία δήλωση του κύριου Γαϊτάνη ότι η κυβέρνηση στηρίζει, τι είπατε, στηρίζει τα νοικοκυριά και τις οικογένειες, δεν ξέρω τι είπατε και από πού το βγάλατε. Η Ελλάδα βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις και στην αγοραστική δύναμη. 18.000 μέσους ετήσιους ο καθάριστος μισθός για την
0: Λοιπόν. Ακούσαμε γιατί ήταν μεγαλύτερο το απόσπασμα, αλλά δεν χρειάζεται να το ακούσουμε όλο. Καταλάβουμε το πνεύμα. Και νομίζω εδώ ότι κάπου η αλήθεια είναι στη μέση. Δηλαδή, εμφανίζεται τώρα η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, διότι έκανε και ανακοινώσεις ο κύριος Τσίπρας. Είπε να μπει πλαφόν 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Και να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Σωστές είναι οι προτάσεις, όπως και αυτά που είπε η κυρία εκπρόσωπος τύπου, η κυρία Κουφονικολάου, είναι σωστά. Είναι σωστά. Κουφονικολακάκου είναι το σωστό.
1: Όχι καλέ.
0: Κουφονικολακάκου μου γράφει.
1: Έχω κάνει λάθος, συγγνώμη, Κουφονικολάου. Συγγνώμη, ζητάμε από την κυρία Θεόνη Κουφονικολάου. Λοιπόν. Αλλά χάρη τη.
0: Δεν την ξέρω την κυρία, γι' αυτό. Είναι ένα νέο πρόσωπο, το οποίο όμως εκπροσωπεί μια παλιά κατάσταση, διότι θα πει κάποιο. Όταν είσαι στην αντιπολίτευση, τα λες ωραία.
1: Και όταν έρχεσαι. Στην...
0: Και εδώ δεν είναι καν αντιπολίτευση η Ελλάδα. Είναι ένα κόμμα το οποίο τώρα συστήθηκε. Αντιπολίτευση είναι το Πασόκ, αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά όταν κυβερνάς, κανένας δεν μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εν αντιθέσει, ο ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου πρόεδρος ήταν ο Αλέξης Τσίπρας και κυβέρνησε τη χώρα 5 χρόνια, τι έκανε. Αύξησε τον ειδικό το ΦΠΑ στα καύσιμα.
1: Μήπως τότε όμως ήταν άλλη η περίοδος. Λέω τώρα, εγώ κάνω το.
0: Τι άλλη περίοδος, εγώ θα κρίνω την περίοδο.
1: Εντάξει, εγώ λέω τώρα.
0: Όταν κρίνεσαι από τις αποφάσεις τις οποίες παίρνεις. Λοιπόν, όταν λοιπόν είσαι πρωθυπουργός εν ενεργεία, λοιπόν, αύξησε το φόρο, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην αμόλυβδη από τα 670 στα 700 ευρώ.

0: ανά χιλιόμετρο, ανά χιλιόλιτρο, λοιπόν, 600, από τα 670 στα 700 ευρώ, και αύξησε το ΦΠΑ στα καύσιμα από 23% στο 24%. Τώρα λέει ο Αλέξης Τσίπρας να μειωθεί στο 13%. Okay. Σωστές είναι οι προτάσεις. Δεν είναι το αμφισβητό. Έτσι. Πρέπει να μπει πλαφόν. Πρέπει να μπει πλαφόν και στα κέρδη των δηληστηρίων. Τα έχουμε πει σε αυτή την εκπομπή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πρέπει να μπει επιβολή φόρων στο περιθώριο κέρδους στα δηληστήρια και όχι μόνο στα πρατήρια. Το λένε και οι βενζινοπόλες. Το ακούσαμε τον κύριο Κουτζή να το λέει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ, δεν το συζητάμε, πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, διότι μόνο έτσι θα υπάρξει ουσιαστική ανακούφιση. Αλλά εδώ έχουμε δύο πόλους, οι οποίοι πόλοι δείχνουν ότι γιατί δεν μπορούμε να πάμε σε μια συνεννόηση. Μια κυβέρνηση η οποία δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεν μειώνει το ΦΠΑ, διότι από εκεί κάνει κοινωνική πολιτική. Με αποτέλεσμα να πάει μέσα σε ημίμετρα και να πανηγυρίζει γιατί το πετρέλαιο θέρμανσης θα διατεθεί 1,75 στη νέα σεζόν. Ποιος θα το πάρει με 1,75. Το είπαμε και χθες, το επαναλαμβάνω και σήμερα. Και έχουμε και πλέον ένα κόμμα το οποίο είναι δεύτερο στις δημοσκοπήσεις και προαλήφεται για να παίξει σημαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου, όποιος και αν είναι αυτός, και δεύτερος να βγει και τρίτος ο κ. Τσίπρας, θα είναι από τα κόμματα τα οποία θα παίξουν ρυθμιστικό ρόλο την επόμενη των εκλογών. Λοιπόν, στην ουσία να λέει ότι είναι εύκολο να μπει το πλαφόν, είναι εύκολο να μειωθεί το ειδικός φόρος κατανάλωσης, είναι εύκολο να μειωθεί ο ΦΠΑ όταν ο ίδιος όταν κυβέρνησε 5 χρόνια και αύξησε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και αύξησε το ΦΠΑ στα καύσιμα. Από εκεί πέρα ο καθένας κρίνεται για τις απόψεις του.
1: Εγώ συνάντησα σήμερα μια κοινή μας φίλη, τέλος πάντων, επαγγελματία στο χώρο, και μου λέει: ωραίο αυτό, λέει, που είπες στις προάλλες. Φέτος ή θα φάμε ή θα ζεσταθούμε.
0: Διαλέξτε. Και τα δύο αποκλείεται να γίνει. Και να φάμε και να ζεσταθούμε.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι. Αυτά είναι από τα παράδοξα. Λοιπόν, για την εκτείναξη του ενεργειακού κόστους που απειλεί ευθέως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα έχουμε σε πολύ λίγο τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, τον κύριο Γιάννη Χατζηδοδοσίου.
1: Βέβαια, θέλω να πω κάτι τώρα. Θα κάνω μια αυτοκριτική. Κακώς γελάω. Γιατί βλέπουν ότι γελάμε. Γελάμε γιατί να μην κλαίμε. Έτσι, Βασίλη, να μην παρερμηνευτεί τώρα το γέλιο μας. Γελάμε για να μην κλάψουμε. Κανονικά για να κλάψουμε. Αλλά νομίζω ότι επειδή κυκλοφορεί πολύ χιούμορ και στα social media με θέμα την ακρίβεια, μήπως αυτό είναι κακό? Το ότι αντιμετωπίζουμε την κατάσταση.
0: Και τι να κάνουμε?
1: Δεν ξέρω.
0: Να βρίζουμε.
1: Όχι, όχι. Απλά μήπως βλέπουν ότι έλα μωρέ, να, γελάνε. Ξέρω,
0: δεν γελάει ο κόσμος, το ξέρουν πάρα πολύ καλά.
1: Όχι.
0: Ότι αυτό που γίνεται με τα καύσιμα.
1: Αυτούς που μας...
0: και αυτό που έρχεται με την ενέργεια θα είναι δραματικό. Το ξέρουν καλά.
1: Αυτοί που μας βλέπουν. Αυτοί που αποφασίζουν για μας. Μήπως λένε, αφού το αντιμετωπίζουμε με χιούμορ, εντάξει, καλά είναι. Λέω, δεν ξέρω.
0: Το πρόβλημα είναι μεγάλο, το ξέρουν. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Απλώς δεν μπορούν να αποφασίσουν δραστική πολιτική, διότι πολύ απλά. Το είπα και το ξαναλέω και θα το ξαναλέω. Θέλουν να κάνουν κοινωνική πολιτική.
1: Είναι αυτό που είπες εχθές.
0: Να δείξουν πριν τις εκλογές ότι αυξάνουν το επίδομα θέρμανσης. Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο νομίζουν ότι μπορούν να πάρουν την ψήφο του κόσμου.
1: Ναι,
0: αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Είναι.
0: Κοινική, αλλά γιατί κάποια στιγμή. Όταν υπήρχαν υπουργοί της κυβέρνησης, οι οποίοι λέγανε ότι όταν τους ζητούσαν σε ανύποπτο χρόνο, πριν δεν είχαμε προεκλογική περίοδο, μειώστε τους φόρους στα καύσιμα, έφτασαν στο σημείο να πούν ότι δεν μπορούμε να μειώσουμε το φόρο στα καύσιμα, διότι αυτό θα ευνοήσει τους πλούσιους.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι πλούσιος? Αυτός που κινείται με το αυτοκίνητο ή έχει
1: ναι.
0: δύο αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Και το λέγανε κιόλας. Έχετε δύο αυτοκίνητα, είστε πλούσιοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πράγματα τρελά. Τρελά, κουφά, απαράδεκτα. Τέλος πάντων. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Χατζηδοδοσίου σε λίγο. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα. FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.
6: Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μία βραδιά.

0: Λοιπόν, ενεργειακό κόστος, η εκτείναξή του, απειλή ευθέως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μήπως αυτός ο χειμώνας ισοδυναμεί με το τέλος του μικρομεσαίου, το θάνατο του εμποράκου, για τον οποίο μιλάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για να καλημερίσω τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα από Θεσσαλονίκη, από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Κοντοβουλίδη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Οι τιμές των καυσίμων είναι το μεγάλο πρόβλημα που προκαλεί και συζήτηση μεταξύ των κομμάτων της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Να μην πούμε στην πολιτική κουβέντα, να πούμε καθαρά στην οικονομική κουβέντα για την οποία είστε και πλέον αρμόδιος για να μιλήσετε. Οι επιχειρήσεις αντέχουν και άλλη εκτείναξη του ενεργειακού κόστους?
1: Καταρχήν, να επιτρέψω να πω με δύο λόγια τι σημαίνει ενεργειακό. Με την ενέργεια, με το πετρέλαιο, με το φυσικό αέριο, με το ηλεκτρικό ρεύμα, γίνεται η παραγωγή των προϊόντων και με το πετρέλαιο και τα καύσιμα γίνεται και η μετακίνηση των προϊόντων. Κάθε αύξηση της τιμής σημαίνει αύξηση της τιμής των προϊόντων. Σημαίνει όμως και αύξηση του κόστους λειτουργίας. Άρα η αύξηση των καυσίμων οδηγεί στον πληθωρισμό, ακριβότερα τα πράγματα. Ο αγρότης χρειάζεται παραπάνω πετρέλαιο για να λειτουργεί στα χωράφια, η βιοτεχνία το ίδιο, η βιομηχανία το ίδιο. Άρα το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι θα έχουμε περαιτέρω αυξήσεις των προϊόντων, δηλαδή πληθωριστικές τάσεις. Την ίδια στιγμή, ειδικά οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις αυξάνεται τρομερά το κόστος λειτουργίας. Αξίζει να σας πω ότι στην εστίαση τα τελευταία τρία χρόνια έχει αυξηθεί το κόστος λειτουργίας κατά 40%. Αυτό δεν μπορούμε να λέμε πάντα τη λέξη να απορροφηθεί από τις επιχειρήσεις. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή θα πρέπει ουσιαστικά το προϊόν να δίνει τουλάχιστον κάποιο κέρδος. Γιατί αν δεν είναι κέρδος, τι σημαίνει? Ότι θα έχουμε νέες χρεοκοπίες επιχειρήσεων, νέα χρέη στις επιχειρήσεις. Άρα η αύξηση του λειτουργικού κόστους, ασφαλώς και σωστά είπατε, οδηγεί μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ειδικά των ενεργοβόρων σε έναν μαρασμό οικονομικό, γιατί την ίδια στιγμή που έχει αύξηση του κόστου λειτουργίας του, έχει και μείωση των πωλήσεων. Η μείωση της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτή οδηγεί και σε μείωση των πωλήσεων των προϊόντων. Η απάντησή μου λοιπόν είναι ότι εάν η κυβέρνηση την πάρει άμεσα μέτρα, πέρα από τα λόγια, γιατί έχουμε χορτάσει σε λόγια αυτό το διάστημα, και άμεσα μέτρα νομίζω είναι σαφές ότι πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός, παρά το ότι έλεγε τα αντίθετα μέχρι τώρα, σκέφτεται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, θα πρέπει να πάρει μέτρα, γιατί αυτό αφορά μόνο τα νοικοκυριά και για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι αυτό που είπατε, αν σήμερα το ιδιωτικό χρέος είναι ίσο με το ΑΕΠ της χώρας, 250 δις, θα δούμε νέα εκτόξευση του ιδιωτικού χρέους, πολλές επιχειρήσεις να κλείνουν. Εδώ να σας πω ότι το 2025 κλείσανε 32.500 μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Σε σύνολο.
1: Εδώ υπάρχει, ξέρετε, μια διχογνωμία μεγάλη. Ανοίγεται ένα θέμα το οποίο εντάχει. Θεωρητικά στο ΓΕΜΗ είναι γραμμένα σε 930.000 επιχειρήσεις. Μέσα σε αυτές, έχω πει πολλές φορές, υπάρχουν και επιχειρήσεις ζόμπι. Ας πούμε στον ακροατή μας τι σημαίνει επιχειρήσεις ζόμπι. Κάποιος που σήμερα χρωστάει πολλά χρήματα, τι το έχουν μπλοκάρει τους λογαριασμούς, του έχουν κάνει τα πάντα. Τι κάνει, αφήνει αυτή την επιχείρηση, γιατί για να την κλείσει πρέπει να πληρώσει πρώτα την εφορία, να πληρώσει τον ΕΦΚΑ και μετά να μπορέσει να την κλείσει. Δεν μπορεί να την κλείσει και αυτές οι επιχειρήσεις φαίνονται ανοιχτές, αλλά είναι κλειστές. Αυτός ο αριθμός είναι τεράστιος σε όλη την Ελλάδα. Άρα τυπικά επαναλαμβάνω και κατά το ΓΕΜΗ είναι 930.000, ενεργές όμως κατά τη γνώμη μου δεν ξεπερνάνε στις 650.000.
0: Μάλιστα. Άρα μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό λουκέτου, αν πάμε στις ενεργές επιχειρήσεις. Δεν είναι μικρός ο αριθμός.
1: Είναι 330.000, σας εξηγώ. Δεν έχουμε 330.000 επιχειρήσεις που δεν έχουν κάνει ρύθμιση των οφειλών. Δηλαδή, αδυνατούν να πληρώσουν τα χρέη τους. Και βέβαια, εδώ είναι η άλλη μεγάλη συζήτηση. Εγώ είμαι υπέρ του να πληρώσουν, κύριε Κοντογλίδη, όλοι τα χρέη. Όποιος σωστά έπρεπε να πληρώσει. Να πληρώσει λοιπόν το κεφάλαιο σε ένα λογικό τόπο. Ένας που είχε ένα χρέος στον ΕΦΚΑ και στην ΟΑΔΕ 100.000 το 2014, σήμερα χρωστάει 350.000. Ποια είναι, από πού έγινε αυτή η διαφορά? Είναι προς αυξήσεις πρόστιμα, τα οποία είναι παράλογα. Γιατί όταν το ΑΕΠ της χώρας από 260 δις το 2009 πήγε στα 165 δις, δεν φταίει αυτός για την κατάσταση που είχε η οικονομία. Άρα εγώ είμαι υπέρ του να πληρώσει το χρέος του και ένα λογικό τόπο, 3-5%. Τα χρήματα που χρωστάμε το κλείζουμε 5,8% από το κράτος που είναι ο πιστωτής. Ενώ την ίδια στιγμή καλό είναι να θυμηθούμε ότι στην προκαταβολή φόρου εμείς δίνουμε δωρεάν χρήματα στο κράτος, δηλαδή χρηματοδοτούμε το κράτος με μηδέν επιτόκιο. Άρα θα έλεγα ότι και στις ρυθμίσεις χρεών, πέρα από το 120 δόσεις, χρειάζεται να δούμε ότι θα πρέπει να αφαιρεθούν τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις.
0: Η πρόταση του
1: επαγγελματικού. Για να γυρίσω, επιτρέψτε μου.
0: Την πρότασή σα για το ενεργειακό θέλω. Εσεί τι προτείνετε για να αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα?
1: Κοιτάξτε, η απάντηση νομίζω ότι ξέρετε αυτό που είπα. Ότι θα πρέπει να γίνει καταρχήν μείωση του ειδικού πόρου κατανάλωση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί λέμε πλαφόν στο πρατήριο και στου εμπόρου, αλλά δεν λέμε στα δηληστήρια. Όλοι στα δηληστήρια θα παραγοράσουν. Άρα είναι αδιανόητο να λες ότι βάζει ο πλαφόν στους ζώα, δεν βάζει σε αυτόν. Παρέμβαση στην αγορά έτσι ώστε τα υπερκέρδη, τα δηληστήρια έχουν αυξήσει τα κέρδη στα τελευταία τριετία τουλάχιστον κατά 2,5 φορές. Αυτό είναι αδιανόητο. Δηλαδή τα δηληστήρια πλουτίζουν και οι επιχειρήσεις χρεοκοπούν. Όπως και ο καταναλωτής. Φανταστείτε σε αυτό που σας λέω, τι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, λέω, για παράδειγμα. Αν πάει αύριο να πληρώσει ένα τόνο πετρέλαιο, που πέρυσι τον πλήρωσε 1.100, θα τον πλήρωσε 1.700. Αυτό τι σημαίνει? Πέρα από το αυτονόητο, δηλαδή δεν μπορεί να μην αγοράσει πετρέλαιο, ή όσοι αγοράσουν, δεν θα έχει λιγότερα χρήματα για την αγορά. Βλέπετε, θα συγκεντρωθούν τα δοχεία που υπάρχουν μεταξύ ενεργειακού και οικονομίας. Άρα πρέπει να μειώσει το ειδικό φόρο κατανάλωσης, να βάλει χέρι στα υπερκέρδη των δηληστήριων, όπως και των εταιριών ενέργειας, γιατί λέμε όλοι για το πετρέλαιο. Το φυσικό αέριο, για παράδειγμα, έχει από 32 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, τώρα έχει πάει στα 82. Και παραπάνω πιθανά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνει παρέμβαση παντού. Αυτό είναι και το αποτέλεσμα το ότι η Ελλάδα είναι και η μόνη χώρα, το ξέρετε αυτό, που έχει βάλει και το ηλεκτρικό ρεύμα κατά 100% στο χρηματιστήριο. Ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη το έχει βάλει 30-40% σαν ποσοστό. Οι αποφάσεις πρέπει να είναι άμεσες, γρήγορες και ασφαλώς. Δεν μπορώ να σας πω ότι δεν αρκεί μόνο η χώρα μας, θα πρέπει και η Ευρώπη να παρέμβει. Επιτρέψτε μου να κάνω ένα πολιτικό σχεδιασμό που εξαρτάται από την οικονομία. Τα αποτελέσματα που βλέπετε στη Γερμανία, η άνοδος δηλαδή των ακροδεξιών κομμάτων, πού οφείλεται? Στην ανέχεια. Υπάρχει μια μεγάλη ανέχεια, είναι αυτό που λέμε ότι η διαφορά, το χάσμα μεταξύ των φτωχών πλουσίων μεγαλώνει, και είναι η αντίδραση του κόσμου που ψηφίζει ακροδεξιά κόμματα, όχι γιατί πιστεύετε ότι του δώσει λύση, σαν εκδίκηση απέναντι στο σύστημα. Αυτά όλα πρέπει να σκεφτούμε ότι και εδώ δεν είμαστε μακριά, μπορεί να έρθουν, γιατί η ανέχεια δημιουργεί τέτοιες καταστάσεις. Άρα η παρέμβαση πρέπει να είναι ακριβώς στο τομέα που είπε, και επειδή ακούω πάντα μια λέξη η οποία λέγεται πού θα βρεθεί ο δημοσιονομικός χώρος. Εγώ θα σας πω, χωρίς να έχω τις ειδικές γνώσεις, οικονομολόγος είμαι όμως, πού θα βρεθούν τα χρήματα για αυτόν τον σκοπό. Το 2025 τα κέρδη των επιχειρήσεων ήταν 30 δισεκατομμύρια. Από αυτά τα 20 δισεκατομμύρια ήταν από 150 επιχειρήσεις. Και τα υπόλοιπα 10 δις από 400.000 επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα. Η απάντηση είναι να πάμε να δούμε πόσο φόρο πληρώσανε οι μικρομεσαίοι, πληρώσανε 22%, ενώ οι πολυεθνικές πληρώσανε 5-7%. Άρα η απάντηση είναι ότι θα πρέπει όλοι να πληρώνουμε ανάλογα με το εισόδημα για να βρεθεί ο δημοσιονομικός χώρος. Και το δεύτερο, επιτρέψτε μου να σας πω, είναι σε σχέση με τις τράπεζες. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα σήμερα κρούει τον κόδωνα του κινδύνου στις 4 εθνικές τράπεζες, γιατί ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων τα έχουν δανείσει σε λίγες επιχειρήσεις. Και άρα είναι τρομερά έκθετες. Δεν έχει γίνει ανάλογη διασπορά. Και την ίδια στιγμή που λέμε όλα αυτά, θυμίζω ότι οι τράπεζες δεν φορολογούνται για 15 χρόνια στον αναβαλλόμενο φόρο. Παρ' όλα αυτά δηλώνουν κέρδη 5,5 με 6 δις το χρόνο και μοιράσαν και μέρισμα 3,5 δις. Πώς είναι δυνατόν εμείς να έχουμε χρηματοδοτήσει, να μην πληρώνουν φόρους και να δίνουν μερίσματα τόσα ποσά, τα οποία δεν τα δίνουν στον απλό πολίτη? Γοητευόμαστε στον απλό. Ναι, αλλά οι μετόχοι είναι πολύ μεγάλοι. Πολύ μεγάλοι. Είναι και αυτοί οι επιχειρήσεις. Δηλαδή επίσης λέγεται ότι δεν είναι έτσι. Άρα εμείς που δώσαμε 80 δισεκατομμύρια για να μπορέσουν σωστά να γεφραθούν οι τράπεζες, σήμερα βλέπουμε ότι οι τράπεζες δεν φορολογούνται και μοιράζουν μέρισμα ενώ δεν πληρώνουν φορολογία. Καμία επιχείρηση δεν μπορεί να πειράσει μέρισμα.
0: Το τραπεζικό θέμα είναι τεράστιο, διότι ακούω πολλά παράπονα από τον κόσμο που ταλαιπωρείται πάρα πολύ στις τράπεζες, πάρα πολλά, αλλά δεν είναι της παρούσας τώρα να το συζητήσουμε, να το συζητήσουμε.
1: Κύριε Κοντοβλή, εγώ σπάθησα να σας πω με τις δύο απόψεις αυτές, ότι όταν λέμε πού θα βρεθεί ο δημοσιονομικός χώρος, στην οικονομία ο δημοσιονομικός έχει σχέση με το πώς από πού εισπράττει χρήματα και με ποιο τρόπο και πώς μοιράζει τα χρήματα. Αυτό προσπάθησα μέσα των παραδείγματων να πω, ότι ο δημοσιονομικός χώρος μπορεί να τον βρει. Εξαρτάται από την πολιτική που χρησιμοποιεί. Το εννοούσα.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε. Πάντως με τέτοιες αποφάσεις, με επιδόματα θέρμανσης και με τη μη ουσιαστική αντιμετώπιση του θέματος, που είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και ενδεχομένως και του ΦΠΑ, νομίζω ότι δεν μπορεί να βρεθεί λύση άμεση προκειμένου να αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα με τις τιμές στο καυσίμα.
1: Μπορώ να κάνω μια πρόβλεψη. Αν ο πόλεμος στο Ιράν συνεχιστεί, η κυβέρνηση θα αναγκαστεί και η Ευρώπη συνολικά να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση, γιατί εντός θα μιλάμε για μια καταστροφή ουσιαστικά της οικονομίας, όχι μόνο ελληνικής και ευρωπαϊκής. Άρα δυστυχώς οι εξελίξεις μας επηρεάζουν θα πρέπει όσο το γρηγότερα να υπάρχει κανονική ροή. Όσο δεν υπάρχει κανονική ροή, φανταστείτε ότι είναι κοντά να δούμε αύριο το πρωί στις μερικές περιοχές της Ελλάδας. Έχει γίνει ήδη να δούμε τη βενζίνη στα 2,40, 2,50, 2,60. Μα... πράγματα που τα βλέπουμε σε κάποιες περιοχές.
0: Μα μισό λεπτό λίγο. Ήδη και στη Θεσσαλονίκη η μέση τιμή είναι φλερτάρει με τα 2,20, 2,18, 2,19 είναι σήμερα. Αλλά η κατοστάρα είναι στα 2,5 ευρώ βενζίνη. Λεγόμενη ακριβή βενζίνη είναι στα 2,5 ευρώ πλέον. Ήδη και στη Θεσσαλονίκη βλέπουμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί οδηγοί αυτοκινήτων που βάζουν την κατοστάρα για να προφυλάξουν τους κινητήρες των αυτοκινήτων τους. Λοιπόν.
1: Ναι, προσέξτε, αυτό σημαίνει ότι αυτό και αυτό που θέλει να ακούσει ο κράτης. Άρα δεν μειώνεται και άλλο το εισόδημά του, αφού ο βενζίνη θα βάλει κάθε μέρα στο αυτοκίνητό του, αφού ένα μισθό παίρνει. Όσο μειώνεται το εισόδημά του, τι σημαίνει, έχει μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Άρα αυτό σημαίνει λιγότερο ζήτημα για τις επιχειρήσεις. Και την ίδια στιγμή, στο ερώτημα που κάθεστε εκεί, το κόστος των επιχειρήσεων αυξάνεται, το λειτουργικό κόστος, και έχουν μειωμένο ζήτημα. Αυτό δεν είναι το μείγμα της χρεοκοπίας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία, κύριε Χατζηδοδοσίου. Ευχαριστώ
1: καλά,
0: πάρα
1: κύριε,
0: πολύ.
1: Κύριε.
0: Καλημέρα. Καλημέρα στην Αθήνα. Αυτά από τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Τεράστιο το θέμα. Είπαμε, το είπα και πριν να μην το επαναλαμβάνω τα ίδια. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Ούτε η κυβέρνηση έχει δίκιο που λέει αυτά τα οποία λέει, ούτε όμως και κάποιοι από τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε εύκολα λόγια, ενώ στην πράξη όταν κυβέρνησαν, αυτό είναι το θέμα, όταν κυβέρνησαν κάναν τα εντελώς αντίθετα. Θα το συνεχίσουμε το θέμα αυτό και στις επόμενες εκπομπές, γιατί επαναλαμβάνω, κατά την άποψή μου είναι μονόδρομος και κατά την άποψη των ειδικών, των ανθρώπων όλων των φόρων, γι' αυτό βγάζουμε φορείς. Όλοι αυτό λένε με μία γλώσσα και με ένα στόμα. Όλοι αυτό λένε. Μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Μειώστε το ΦΠΑ. Λέει ο κύριος Χατζηδοδοσίου ότι αυτό θα υποχρεωθούν να το κάνουν. Θα υποχρεωθούν να το κάνουν, αλλά όταν ακόμα φτάσει η τιμή στα 2,5 ευρώ. Εντάξει, από εκεί πέρα τι να. Όταν ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης με 1,75, αυτό είναι. Είναι τρομερό που θα γίνει και δεν μπορεί να παρουσιάζεται αυτό και ως επίτευγμα. Διότι βλέπω ότι και ο κύριος Μαρινάκης σήμερα το συνεχίζει και λέει: εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να πάει στο 1,75. Σιγά. 1,75 όσο έκλεισε την περασμένη. Πέρσι μου έλεγε άνθρωπος που ασχολείται με το πετρέλαιο θέρμανσης, λέει: φέτος δεν ξέρω, πρέπει να κάνω μια άλλη δουλειά. Δεν μπορώ να βγω από αυτό, αλλά θα είναι συμπληρωματική δουλειά. Πέρσι μου λέει: 2 μήνες δεν έδωσα ούτε ένα λίτρο. 2 μήνες δεν έδωσε ούτε ένα λίτρο το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Γιατί η τιμή συνεχώς ανέβαινε και ο κόσμος δεν αγόρασε. Ποιος αγοράσει 1,75 πετρέλαιο θέρμανσης? Πέστε με, σας παρακαλώ πολύ, ποιος? Δημογραφικό. Κατέρευσαν οι γεννήσεις μέσα σε 15 χρόνια. Πάνω από 50% η μείωση των γεννήσεων σε 6 νομούς. SOS για τη Μακεδονία. Αυτά τα στοιχεία τα δείχνει η έκθεση του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών για την υπογεννητικότητα την χρονική περίοδο από το 2009 έως το 2024. Ξεπερνά το 50% η μείωση των γεννήσεων σε Φλόρινα, Κοζάνη και Γρεβενά, στη Δυτική Μακεδονία. Και γενικότερα το πρόβλημα στη Μακεδονία είναι ακόμα μεγαλύτερο από ό,τι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Για να συζητήσω το ζήτημα με τον κύριο Βίρονα Κοντζαμάνη, Διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Κύριε Κοντζαμάνη, καλή σας ημέρα, τα ξαναείπαμε, αλλά νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι τεράστιο, τεράστιο, είναι μια βόμβα στα θεμέλια του έθνους, όπως την έχω χαρακτηρίσει. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, είναι όπως τα λέτε, ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει όλο και περισσότερο, γιατί έχουμε τη δεύτερη περίοδο καταρρεύσης των γεννήσεων μεταπολεμικά στη χώρα μας. Η πρώτη είναι ανάμεσα στο 80 και στο 90, οι γεννήσεις μειώθηκαν σε μια δεκαετία κατά 33%, τώρα στην τελευταία 15 ετία μειώθηκαν κατά 42-43%. Φυσικά αυτό είναι σε εθνικό επίπεδο. Εντάξει, τώρα από εκεί πέρα, αν κοιτάξετε τι γίνεται στο εσωτερικό της χώρας μας, υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις. Δηλαδή, έχετε νομούς όπως η Κλάβα, η Χαϊτζάκη,
0: το οποίο. Να δούμε λίγο το ζήτημα της Μακεδονίας, το θέμα της γεωγραφικής ενότητας της κεντρικής Μακεδονίας. Το πρόβλημα εδώ είναι εντονότερο στις Σέρες, στη Θεσσαλονίκη, στο Κιλκί, στην Ιμαθία και την Πιερία, έτσι.
2: Όπως το λέτε, είναι στην Μαφία, στην Ιδρύο. Φυσικά είναι. Εντάξει, μιλάτε για την κεντρική Μακεδονία, να το πάρουμε σχετικά πάντα. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από τη Δυτική Μακεδονία. Εντάξει, το λέω. Δηλαδή,
0: στη Δυτική Μακεδονία έχει πάρει.
2: Εκεί είναι πολύ μεγαλύτερη ένταση. Δηλαδή, τα κεντρικά Γρεβενά και Κοζάνη είναι συνταρακτική η μείωση. Επομένως, συγκριτικά είστε σε καλύτερη κεντρική Μακεδονία, σε καλύτερη κατάσταση από τη Δυτική Μακεδονία. Ένα. Προφανές όμως, όταν λέμε συγκριτικά πάντα λέμε. Εντάξει, προφανές έχετε νομούς και την κεντρική Μακεδονία, έχει το κυλκί σέρε, α πούμε, οι οποίες δεν είναι και σε πολύ καλή κατάσταση. Οι γεννήσεις μειώθηκαν 47%. Και να ξέρετε, ο Χρήστος Κυλκής είναι από τους λίγους νομούς της χώρας μας, όπου το 2024 είχε σχεδόν 3,5 θανάτους ανά γέννηση. Εντάξει, για να έχετε μια τάξη μεγέθους.
0: Το Κυλκής και οι Σέρες και τα Γρεβενά. Για κάθε παιδί που γεννήθηκε το 2024, 3,5 και περισσότεροι άνθρωποι έφυγαν από τη ζωή.
2: Σε σχέση με τη γέννηση, δηλαδή είχατε αναλογία θέματα από τα οποία. Επομένως, έχετε καταλάβει με τη γέννηση. Επομένως, στη χώρα μας, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, είχαμε λιγότερο από 2 θανάτους αναγέννηση. 185 θανάτους, 100 γέννησης. Έχετε νόμους όμως που έχετε 3,5. Φυσικά δεν είναι. Η Βρετανία είναι πολύ καλή καθιερωτή κατάσταση. Εντάξει, η Βρετανία σε ακραία περίπτωση επίσης. Εντάξει, δεν είναι μόνο. Δεν είναι μόναχα η κεντρική Μακεδονία που συζητάμε, εντάξει, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους. Επομένως, έχουμε έντονες διαφοροποιήσεις, οι οποίες θα φύγονται καταχάς. Το γενικό. Ο γενικός στη χώρα μας δεν υπάρχει αναγνωρισμένο περιβάλλον για την οικογένεια για τον παιδί τα τελευταία 40-50 χρόνια. Ένα αυτό το γενικό αυτό πέρα. Φυσικά από εκεί πέρα έχετε κάποιες ιδιαιτερότητες. Η ορεινή και η μειωρινή δομή της πυροτικής Ελλάδας, οι οποίοι δεν είναι προσανατολισμένοι κυρίως στον τουρισμό. Και επομένως ήταν προσαρμοσμένοι κυρίως στον πρωτογενή τομέα, έχουν μεγαλύτερη μείωση του πληθυσμού τους και μεγαλύτερη κατάρρευση των γεννήσεων. Προφανές είναι γιατί όχι γιατί κάνουν πολύ λιγότερα τα ζευγάρια κάνουν πολύ λιγότερα παιδιά από ό,τι κάνουν αλλού. Είναι γιατί δεν υπάρχουν. Το πλήθος των ατόμων που είναι σε ηλικία να κάνει παιδιά μειώνονται συνεχώς.
0: Λοιπόν, τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους, οι αριθμοί. Είναι όπως λέμε μία εικόνα χίλιες λέξεις. Λοιπόν, το 1980 είχαμε περίπου 148 γεννήσεις κατά μέσο όρο. Σε 148.000 γεννήσεις κατά μέσο όρο σε ολόκληρη τη χώρα. Το 2024-25, μετά από 45 χρόνια, είναι 65.000. Είναι φοβερό το νούμερο. Από 168.000 έχουν πέσει στις 65 μέσα σε 45 χρόνια.
2: Ναι, γιατί σα επαναλαμβάνω, οι γενιές που έρχονται στην ηλικία να κάνουν παιδιά από το 1960 και μετά κάνουν όλο και λίγο λιγότερα παιδιά. Όλο και λίγο λιγότερα παιδιά, όλο και λίγο λιγότερα. Όμως καταλήγεται σε αυτό το συμπέρασμα, σα επαναλαμβάνω, δεν γίνεται διαφορετικά. Από την άλλη μεριά. Ξέρετε, είναι μηχανικό αν θέλετε το θέμα. Όταν 65.000 γεννήσεις γίνεται 24-25, συμφωνούμε, το κατά και μόνοι σας, εντάξει. Πόσα παιδιά θα έρθουν σε ηλικία μετά από 20 χρόνια από αυτά που πέρα να κάνουν παιδιά, σαν στην οικολογία των 20 ετών, 65.000 θα έρθουν. Ναι, 65.000 δεν μάθουν μετά από 20
0: χρόνια. Πέστε μου λίγο κάτι άλλο. Η μοναδική περίοδος, αν δεν κάνω λάθος, όπου δεν είχαμε πτωτική τάση στις γεννήσεις, ήταν η περίοδος 2004-2009.
2: Μπράβο, τι έχει γίνει αυτό,
0: πού έχει γίνει αυτό, τότε, πέρα. Πού οφείλεται αυτό, για
2: τίποτα συντακτικό δεν έχει γίνει. Οφείλεται στους αλλοδαπούς. Οι αλλοδαποί που ήρθαν στη χώρα μας στη δεκαετία του 90, ωραία, δεν έχουν έρθει. Εντάξει, ήρθαμε αντικά στη χώρα μας τελειώτη. Κάποια στιγμή σταθεροποιήθηκαν, όταν νέοι δεν ήρθαν παππούδες και γιάδες, ωραία, ήρθαν νέοι άνθρωποι. Κάποια στιγμή από τη στιγμή που μπήκαν στην αγορά εργασίας και σταθεροποιήθηκαν, κάναν και αυτοί παιδιά. Επομένως, σε μεγάλο βαθμό η άποψη των γεννήσεων την περίοδο αυτή εδώ πέρα οφείλεται στους αλλοδαπούς.
0: Και μετά σταμάτησαν να κάνουν παιδιά για αλλοδαποί.
2: Σταμάτησαν και αυτοί. Προφανές είναι. Τι να κάνουν αυτοί. Κάναν αυτό που θα να κάνουν και σταμάτησαν και αυτοί. Μην νομίζετε οι αλλοδαποί. Μην φαντάζεστε ότι κάνουν 200 παιδιά, κάνουν 30 παιδιά και 3 παιδιά. Επομένως, όταν επομένως φτάσανε κατάσταση οι οποίες σταθεροποιήθηκαν και αποφάσισαν ήρθαν σε ηλικία να κάνουν παιδιά, αντί να τα κάνουν νωρίτερα, που δεν μπορούσαν να τα κάνουν γιατί ήταν δύσκολες που η ενσωμάτωσή του στην υπόθεση, τα κάναν στην περίοδο. Επομένως, σε μεγάλο βαθμό, αν θέλετε, σε μεγάλο βαθμό, κατά τα 2/3 η άκουση των γεννήσεων αυτή, να μην σου πω συμπαινή, οφείλεται στους αλλοδαπούς. Να σας πω κάτι εξής επίσης, για να μην έχουμε αυτά πάντες. Το 2004-2024, ξέρετε πόσα συνέβαλαν οι αλλοδαποί στις γεννήσεις. 15%. Δηλαδή στην περίοδο αυτή εδώ πέρα, ένα στα 6 παιδιά, ένα στα 7 παιδιά προέρχονται από αλλοδαπούς. Την περίοδο που συζητούμε, το 2004-2008, ήταν γύρω στα 20%.
0: Μάλιστα. Εδώ τώρα υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο επίσης φαίνεται είναι ενδεικτικό της κατάστασης. Η μέση ηλικία απόκτησης παιδιού αυξήθηκε από τα 26,2 στα 32,2 έτη.
2: Ναι. Αυτό γεγονός είναι. Επίσης, αυξήθηκε η μέση. Κάνουν τα ζευγάρια, επομένως κάνουν όλο και λιγότερα. Δεν κάνουν και λιγότερα παιδιά και κάνουν και κάθε παιδιά σε μεγαλύτερη. Θα μου πείτε, αυτό είναι γενικό. Δεν υπάρχει. Δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Εντάξει, είναι μια γενική τάση αυτή εδώ πέρα. Ωραία. Αυτή όμως συμβαδίζει με μια άλλη τάση που λέει το εξής, που δεν το βλέπετε εσείς, γιατί δεν είστε δημογράφος, δεν είναι, ότι τα νέα ζευγάρια που κάνουν όλο και περισσότερο παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι από αυτούς δεν κάνει καθόλου παιδιά. Ένα στα τέσσερα ζευγάρια τα οποία γεννήθηκαν το 80, παιδιά που γεννήθηκαν το 80, εντάξει, γυναίκες που το 80, ένα σχεδόν μία σε τέσσερα δεν έχει αποκτήσει παιδιά.
0: Πού οφείλεται το γεγονός ότι υπάρχουν γεωγραφικές ενότητες όπου το πρόβλημα είναι αντίστροφο, δηλαδή υπερτερούν οι γεννήσεις των θανάτων?
2: Είναι... Ελάχιστες είναι αυτές οι περιοχές. Μην αμπτελειώ, δηλαδή είναι η Θήρα, η Μύκονος, η Κό, η Νάξος,
0: ναι,
2: η Κατορέθνη.
0: Αυτές, πού οφείλεται αυτό, αυτό πώς το εξηγείτε εσείς?
2: Γιατί υπάρχει στη χώρα μας, δεν υπάρχει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια, για το παιδί γενικό αυτό πέρα. Υπάρχουν περιοχές όπου αυτό, ότι το περιβάλλον αυτό δεν είναι τόσο δυσμενές. Πού οφείλεται? Γιατί αυτές τις περιοχές, θα σας πω αμέσως πολύ απλά.
0: Τουρισμός.
2: Μπράβο, οφείλεται σε μια σειρά δραστηριότητες οι οποίες δίνουν υψηλά εισοδήματα καταγεγραμμένα και μη καταγεγραμμένα. Το πρώτο, οφείλεται καταυτόχρονα ότι σε αυτές τις περιοχές τα νέα ζευγάρια και κυρίως και Ελλάδα πήρα και αρχίζουν και Έλληνες έχουν καταλάβει ότι έχουν μειώσει το κόστος έλευση μεγαλώματος του παιδιού τους. Ξέρετε πώς το έχουν μεγαλώσει, πώς το έχουν μειώσει? Γιατί έχουν καταλάβει ότι δεν χρειάζεται τα παιδιά τους να πάνε να κάνουν φροντιστήρια, να περάσουν στο πανεπιστήμιο, να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές για να κάνουν κάτι. Εντάξει, έχουν προσαρμοστεί σε μια νέα πραγματικότητα που λέει το εξής: δεν χρειάζεται τα παιδιά μου να τα στείλω να έχουν φροντιστήρια και το καθεξής. Ξέρετε, με αυτά έχουν τεράστιο κόστος σπουδές και τα υπόλοιπα. Και επομένως κάνουν μικρούς κύκλους εκπαίδευσης που έχουν σε σχέση με δεξιότητες και επαγγέλματα τα οποία έχουν γύρω από τον τουρισμό με την ευρεία του έννοια. Μπαίνουν στην αγορά εργασίας πιο νωρίς, προσφέρουν περισσότερα εισοδήματα.
0: Άρα, στην ουσία, κύριε Κοτζαμάνη, με αυτό που μου λέτε. Ήθελα να διευκρινίσουμε κάτι άλλο και μετά θα σας πω και αυτό που θέλω να σας πω. Το 2004-2009 μήπως έπαιξε ρόλο και η επιδότηση, το επίδομα που δόθηκε ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων για το τρίτο παιδί?
2: Όχι.
0: Μήπως έπαιξε και αυτό ρόλο?
2: Όχι, κανένα ρόλο.
0: Δεν λέτε ότι έπαιξε. Πάντως παρόλα αυτά, αυτό που έτσι η ερμηνεία που δίνεται στη Θήρα, στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, στην Κο, στην Άξο και, και στη Ρέθιμνο.
2: Στη Ρόδο, στη Ρόδο και από αυτές τις περιοχές.
0: Ναι, άρα το θέμα είναι καθαρά οικονομικό. Αν υπάρχουν δουλειές και τα πράγματα
2: δεν
0: είναι καλά.
2: Οικονομικό, δεν είναι οικονομικό, ναι. Κοιτάξτε, σε αυτές τις περιοχές οι ασυμβατότητες ανάμεσα στην εργασιακή ζωή, η οικογενειακή ζωή είναι λιγότερο έντονες. Γιατί είστε σε μικρούς τόπους, έχετε τίποτα οικογενειακό περιβάλλον, μόνο όταν έχετε παιδικό σταθμό, βρεθνικό σταθμό που φροντίζουν οι γονείς σας. Αυτό είναι αφνέξεντα. Στα μεγάλα κέντρα είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Εντάξει. Ένα αυτό πέρα. Ταυτόχρονα, στις περιόδους όπου οι ασυμβατότητες είναι πολύ πιο έντονες, που είναι το καλοκαίρι, που γίνεται χαμός, έτσι δεν είναι, που τρέχει ο κόσμος αντρός και πέρα μέσα, δεν υπάρχουν σχολεία. Επίσης, δηλαδή η περίοδο ασυμβατοτήτων και σχολείων συνδυασμού οικογενειακής και εργασιακής ζωής δεν είναι ίδιες όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Ταυτόχρονα, παραπάνω, έχετε πιο ήπιες πόλεις, πιο ανθρώπινο περιβάλλον, έχετε δίπλα πολύ περισσότερο από ό,τι στην Αθήνα και στην Αττική μια διαγενειακή αλληλεγγύη. Το έχετε αυτό πέρα που σας δίνει τις ασυμβατότητες που υπάρχουν μέσα στην εργασιακή και οικογενειακή ζωή. Και ταυτόχρονα, σημαντικό να σας πω το εξής, σε αυτές τις περιοχές τα νέα ζευγάρια δεν βλέπουν το μέλλον τόσο γκρίζο όσο το βλέπω στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί δηλαδή στη χώρα μας έχουμε ένα θέμα γενικότερα, σας παραλαμβάνω. Είναι η έλλειψη εμπιστοσύνη στο νέο γενιών όσον αφορά το μέλλον. Εκεί πέρα τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα. Εντάξει, επομένως έχετε και ένα ψυχολογικό, αν θέλετε, τα πράγματα δεν πάνε κακά. Σου λέει το εξής, το μέλλον, δηλαδή αύριο μεθαύριο, μεθαύριο, θα είναι καλό. Δεν πρόκειται να γίνει καταστροφή, δεν πρόκειται να γίνει κάτι ανάποδο. Αυτό δεν ισχύει να πάνε τα Γρεβενά, ας πούμε, τι μέλλον, όταν εκεί στα νέα στα Γρεβενά, που έχει γίνει απολυντοποίηση όπως έχει γίνει χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα, τι φαντάζεστε.
0: Τι να κάνει κάποιος στα Γρεβενά.
2: Μπράβο, τι φαντάζεστε στην Κοζάνη.
0: Και τα αγροτικά εισοδήματα επίσης έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Οι αγρότες εγκαταλείπουν τη δουλειά τους, φεύγουν, αλλάζουν δουλειές, φεύγουν από το μέρος το οποίο ζουν, πάνε σε μια άλλη περιοχή για να βρουν δουλειά. Και το μέρος, και η περιφέρεια μαραζώνει, ιδιαίτερα η περιφέρεια στην Μακεδονία.
2: Τα Γρεβενά είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα πώς μια μέτρα πολιτικής μπορεί να έχουν άμεσο επίπτωση στην οικογένεια και στις γεννήσεις. Η απογνητοποίηση όπως έγινε, χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα, δηλαδή χωρίς να δώσουν δυνατότητα εργασία σε αυτούς που χάσαν τη δουλειά τους, οδηγεί στη φυγή. Έφυγαν οι νέοι. Φεύγουν, πήγαν στη Θεσσαλονίκη. Ή στα Γιάννα, κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Παραδείγματος χάρη, ένα ακραίο παράδειγμα τώρα, εντάξει, συγκυριακό. Δηλαδή ένα μέτρο συγκυριακό πολιτικής σε άλλο πεδίο, ωραία, έχει επιπτώσει στο δημογραφικό.
0: Κύριε Κοντζαμάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα σας. Αυτά από το Διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, τον κύριο Βίρονα Κοντζαμάνη, για την έρευνα η οποία έγινε από το Ινστιτούτο και φέρνει συγκλονιστικά στοιχεία στη δημοσιότητα που δείχνουν ότι πλέον πάμε σε όχι απλά δραματική μείωση των γεννήσεων, σε αφανισμό. Οδηγούμαστε. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση μια δεκαετία ακόμα, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Αυτό δεν ξέρω αν το έχει αντιληφθεί το πολιτικό σύστημα της χώρας. Αυτοί που κυβερνούν και αντιπολιτεύονται. Το έχω πει και άλλες φορές, το έχω γράψει κιόλας, έχω τοποθετηθεί δημόσια. Το δημογραφικό πρέπει να αντιμετωπιστεί ως εθνικό θέμα, όπως είναι τα εθνικά θέματα. Να καθίσουν να το βάλουν ως πρώτη προτεραιότητα, να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου κυβέρνηση, αντιπολίτευση, φορείς. και να πούν εδώ και εγώ είμαστε, κάτι πρέπει να κάνουμε. Τι προτείνετε αυτό για την αντιμετώπιση του ζητήματος, αν υπάρχει πολιτική βούληση να αντιμετωπιστεί, είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί. Αν δεν υπάρχει πολιτική βούληση και κάνουν πολιτική διαχείριση, να μην πω και εγώ τι, από εκεί και πέρα το πρόβλημα θα παίρνει όχι απλά δραματικές εξάσεις, θα εκτοξεύεται και θα φτάσουμε στο σημείο να μαραζώνει εντελώς η Ήπεθρος, εντελώς. Ακούσατε τι γίνεται. Στα Γραβενά και στην Κοζάνη η κατάσταση είναι η χειρότερη από κάθε άλλη περιφέρεια. Ενώ στις περιφέρειες που μας είπε ο κύριος Κοντζαμάνης, στην Μύκονο, γενικά στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες και τα λοιπά και στην Κρήτη, αντιστέκονται. Γιατί αντιστέκονται? Γιατί στην Σαντορίνη, στη Μύκονο, το χρήμα ρέει κατά τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν. Οπότε άλλο σου λέει, όταν στην ΚΟ επίσης, βρέθηκα στην ΚΟ αυτό το μήνα, λοιπόν, και είδα την κατάσταση εκεί. Φουλ τουρισμός, γεμάτο Ολλανδούς, Άγγλους και Γερμανούς, και καλό τουρισμό, έτσι. Δουλεύουν 5 μήνες, κάθονται 7 μήνες και ζουν ανθρώπινη ζωή και κάνουν και παιδιά. Γιατί να μην κάνουν παιδιά όταν έχουν λιμένο το οικονομικό τους πρόβλημα? Εν αντιθέσει, παραδείγματος χάρη εδώ, με την επανομή στη Θεσσαλονίκη. Να σας πω ένα παράδειγμα, μου το είπε ένας καλός φίλος πριν την Κυριακή που τον είδα. Στην επανομή εγκαταλείπουν σοριδών τις αγροτικές εργασίες, εγκαταλείπουν το επάγγελμα του αγρότη, έχουν μείνει ελάχιστοι αγρότες και γίνονται οδηγοί, δουλεύουν σε καφετέριες και αναζητούν το μέλλον τους αλλού. Τι να μείνουν, να μείνουν να κάνουν τα χωράφια είναι ακαλλιέργητα. Δεν υπάρχει πλέον αγροτικός πληθυσμός. Σε λίγο θα εγκαταλείψουν και την Θεσσαλονίκη, θα πάνε στην Αθήνα και πού άλλου θα φτάσει αυτή η κατάσταση, η Αθήνα να είναι όλο το οικονομικό κέντρο εκεί, των εξελίξεων, και επίσης κάτι αντίστοιχο είναι για τη Μακεδονία, η Θεσσαλονίκη, και μετά πεθαίνουν όλα. Τελειωμένη η ιστορία. Πού πας, Ελλάδα? Έχουμε αντιληφθεί που πάει η χώρα μας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Ευδοξία Δένη και αμέσως μετά πολιτικό σχόλιο. Θα ζητήσω πρώτα την άποψή του για αυτό το οποίο συζητήσαμε με τον κύριο Κοντζαμάνη από το Σάκη Μουμτσή, αλλά και την υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα θα τη συζητήσουμε όπως κάνουμε κάθε Τρίτη αυτή την ώρα, λίγο μετά τις 11, με τον καλό φίλο, πολιτικό αναλυτή και αρθρογράφο Σάκη Μουμτσή.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
4: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τεμποδιών κυκλοφορία στην περιφέρεια και οδό, στο κόκκινο δρόμο, στο ρεύμα προς τα δυτικά, από τον κόμβο της Τούμπας μέχρι τον κόμβο της Ευκαρπίας καλύτερη εικόνα στο αντίθετο ρεύμα, με μικροκαθυστερήσεις μόνο στο ύψος των νοσοκομείων. Αυξημένη παραμένει κίνηση λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα. Χαμηλώνουν ταχύτητες στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδης, στο τρίγωνο της Χάνθη και στην αρχή της Τσιμισκή. Ομαλοποιήθηκε η κατάσταση στην περιοχή του Βαρδάρη. Σε ισχύ το επικαιροποιημένο δελτίο επιδείνωση του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Σποράδες, Θεσσαλία και Εύβοια έως το απόγευμα της Τετάρτης. Σε επιφυλάκει ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση τυχών προβλημάτων. Σήμα κινδύνου για την υπογεννητικότητα που λαμβάνει δραματικές διαστάσεις σε όλη τη χώρα, εκπέμπει το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Ξεπερνά το 50% η μείωση γεννήσεων σε Φλόρινα, Κοζάνη και Γρεβενά, στο κόκκινο και η Θεσσαλονίκη, με τη μείωση να ξεπερνά το 45% από το 2009 έως το 2024. Στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία το πρόβλημα είναι εντονότερο, στις Σέρες, στο Κιλκί, στην Μαθία και την Πιερία. Κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον. Δεν είναι δύσκολο να εκτροχιαστεί μια πρωτοβουλία, υπογράμμισε από το Σαν Φρανσίσκο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Απευθυνόμενος ομογενείς, τους κάλεσε να ψηφίσουν ηλεκτρονικά στις επόμενες εκλογές και τους ενθάρρυνε μάλιστα να επιστρέψουν στην Ελλάδα, επιλέγοντας τη χώρα ως βάση για εξ αποστάσεως εργασία. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα κατά 50%, ΦΠΑ στο 13%, πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των δηληστηρίων και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών τους. Είναι τα 4 μέτρα που προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Παράλληλα, σε επιδοσκοπημένο μήνυμά του, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι λέει ψέματα, όταν υποστηρίζει ότι δεν του επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Παλιό κόλπο του Τσίπρα να λέει εκ του ασφαλούς όσα θέλει να ακούσει ο κόσμος. Είχε αυξήσει τους φόρους σε όλα τα καύσιμα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Νέα στοιχεία για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη φέρνει στο φως η αστυνομική έρευνα. Στο μικροσκόπιο, η πιθανή εμπλοκή τρίτου προσώπου, ενώ σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ελλάς, Σημαντικές αποκλίσεις προκύπτουν από τις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο που κατέληξε ο γνωστός τραγουδιστής. Σημαντικές καλλιτεχνικές εγχώριες και διεθνείς παραγωγές, μουσικές, χορευτικές και θεατρικές παραστάσεις, καστικές εκθέσεις αλλά και δράσεις για νέους δημιουργούς, περιλαμβάνει το πρόγραμμα των 61ων Δημητρίων του κορυφαίου πολιτιστικού θεσμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, που παρουσιάστηκε χθες. Συνολικά 33 εκδηλώσεις των φετινών Δημητρίων θα διεξαχθούν 1 με 26 Οκτωβρίου. Έκκληση προς τις ΗΠΑ να ασκήσουν την επιρροή τους στο Ισραήλ, απίθυνε ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών Χακάν Φιντάν από τη Νέα Υόρκη. Μιλώντας σε πάνελ για τις διμερείς σχέσεις, ο Φιντάν τόνισε ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να παρέμβει ώστε να τερματιστούν οι Ισραηλινές πολιτικές που βλάπτουν την περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη, προειδοποιώντας ότι οι κλιμακωμένες απειλές στη Μέση Ανατολή κινδυνεύουν να εκτροχιάσουν τις κοινές προσπάθειες για την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βασίλης Κοντοβουλίδης και εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM100, TV100.
8: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM100, TV100.
9: Τικ-τακ, τικ-τακ.
10: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
9: Λαλά.
10: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
9: Πω, πω, πω.
10: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
9: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
10: Καθημερινά στη μία στον FM100.
11: FM100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: Καλημερίζω το Σάκη Μουμτζή που τα λέμε μαζί κάθε Τρίτη αυτή την ώρα, λίγο μετά τις 11. Καλημέρα Σάκη μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, καλημέρα, μια χαρά Βασίλη μου.
0: Λοιπόν, πριν από σένα, στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής, είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον κύριο Βίρονα Κοντζαμάνη, διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, για το δημογραφικό που κατά την προσωπική μου άποψη είναι μια βόμβα στα θεμέλια του έθνους. Αναφορικά με τα στοιχεία που έχουν βρει το φως της δημοσιότητας, που δείχνουν δραματική μείωση των γεννήσεων έναντι των θανάτων, είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το 1980 είχαμε 148 γεννήσεις, το 2025, 45 χρόνια μετά, 148.000, είχαμε μόλις 67.000. Μειώθηκαν στο μισό και παραπάνω. Και πλέον οι θάνατοι είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις. Ένα στοιχείο, γι' αυτό θα ήθελα να το σχολιάσω από αυτό, που δείχνει ότι ενώ σε ολόκληρη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία και στην Κεντρική Μακεδονία υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, η μαραζώνει η ύπαιθρος και δεν γεννιούνται πλέον παιδιά, οι μόνες περιφερειακές ενότητες όπου οι γεννήσεις είναι περισσότερες από τους θανάτους είναι στη Θήρα, Σαντορίνη, στη Μύκονο, στην Κο, στην Άξο και στο Ρέθυμνο. Σε τουριστικές δηλαδή περιοχές, εκεί που υπάρχει κατά κεφαλήν εισόδημα, ο κόσμος από τον τουρισμό βγάζει καλά λεφτά, οπότε κάνουν παιδιά. Λοιπόν, θέλω την άποψή σου γι' αυτό και δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό που είπα, ότι το δημογραφικό επιτέλους πρέπει από το σύνολο του πολιτικού κόσμου να προσεγγιστεί σαν να είναι το υπαριθμόν ένα εθνικό θέμα.
1: Είναι, όχι σαν να είναι, είναι το υπαριθμόν ένα εθνικό θέμα, έτσι. Είναι το υπαριθμόν ένα εθνικό θέμα. Και δεν υπάρχει επεξεργασμένη εθνική πολιτική. Όταν λέει εθνική πολιτική, δεν σημαίνει ότι κάθε κόμμα λέει τα δικά του, αλλά όταν υπάρχει διαδοχή στην εξουσία, να τηρείται η ίδια συμφωνημένη πολιτική. Και είναι και πολύ δύσκολο να εκπονηθεί μια τέτοια πολιτική, διότι υπάρχουν αποκλίνουσες προσεγγίσεις. Και μπορεί το αποτέλεσμα να είναι δεδομένο και δυσάρεστο, αλλά πώς θα θεραπευτεί, είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Προφανώς δεν αρκούν τα οικονομικά κίνητρα. Ένα. Δεύτερον, πρέπει να παραδεχθούμε ότι όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά όλες οι δυτικές κοινωνίες, οι νέες γενιές ζουν μια τριφυλή ζωή. Τα παιδιά σημαίνουν υποχρεώσεις, σημαίνουν στηρίξεις, σημαίνουν πολλά πράγματα. Και δεν αναφέρουμε στο οικονομικό σκέλος, έτσι.
0: Ναι, λες δηλαδή ότι και εκεί που δεν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα δεν κάνουν παιδιά.
1: Φυσικά, δεν κάνουν παιδιά. Δε. Αυτό δεν είναι γνώμη μου, είναι στοιχεία. Λοιπόν, και μην κοιτάμε αν σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει αύξηση του πληθυσμού. Η αύξηση του πληθυσμού υπάρχει διότι εκεί οι μουσουλμάνοι, οι υπήκοοι, γεννούν αυτομάτητα. Οι Γάλλοι στο θρήσκευμα μουσουλμάνοι γεννούν αυτομάτητα. Αυτό μπορεί να ανεβάζει το γαλλικό μεσόωρο, αλλά δεν αναιρεί το πρόβλημα, έτσι. Η γαλλική κοινωνία, οι προηγμένες κοινωνίες διακατέχονται από έναν συμβαρητισμό. Τώρα ποιος νέος γνωρίζει αυτή τη λέξη, δεν ξέρω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν λύνεται με οικονομικά μέτρα. Δεν θεραπεύεται με οικονομικά μέτρα. Είναι ζήτημα νοοτροπίας και είναι ζήτημα στάσης ζωής.
0: Ναι, αλλά επίσης, τα οικονομικά μέτρα επιβάλλεται να ληφθούν.
1: Ναι. Εμείς λέμε ότι δεν αρκούν από μόνο τους. Ναι. Λοιπόν, απαραίτητα, αλλά δεν αρκούν από μόνο τους. Το τρίτο πολύ σημαντικό είναι ότι αλλάζει η αντίληψη για το γάμο. Δεν ξέρω αν μαζί το κουβεντιάζαμε, ότι μέχρι πριν από αρκετά χρόνια υπήρχε το κλάπ το χωρισμένο. Τώρα υπάρχει το κλάπ το παντρεμένο. Δηλαδή ένα νεαρό ζευγάρι, το οποίο βλέπει τι γίνεται δίπλα του, πολύ δύσκολα παίρνει την απόφαση να κάνει παιδί, με δεδομένο ότι δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν οι σχέσεις μεταξύ τους. Και το παιδί σε μια διαλυμένη οικογένεια εντός εισαγωγικών είναι ένα βάρος. Βάρος οικονομικό, βάρος ψυχολογικό. Έτσι. Άρα και στη συνέχεια, πρόσεξε το, προχωράω ακόμα παραπέρα, ότι τα παιδιά που προέρχονται από διαλυμένες οικογένειες, από χωρισμένες οικογένειες, είναι πολύ πιο επιφυλακτικά στο να δημιουργήσουν δική τους οικογένεια και να προχωρούν στην τεκνοπία. Και αυτό, το επαναλαμβάνω, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Είναι φαινόμενο των προηγμένων κοινωνιών. Πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε εμείς, δεν ξέρω. Ως προς τις περιοχές τις οποίες έβαλες, τις τουριστικές περιοχές, αυτές οι περιοχές το χειμώνα έχουν και βαριές νύχτες, έτσι. Δεν πρέπει να το ξεχνάω αυτό το πράγμα. Οπότε όταν φεύγουν οι τουρίστες, όταν η κοινωνία, αυτές οι μικρές κοινωνίες μένουν ενώπιες ενωπίου, προχωρούν και στην τεχνοπία, αυξημένη τεχνοπία. Είναι βέβαια και το σημαντικό τουριστικό εισόδημα το οποίο έχουν. Εντάξει, να μην το παραγνωρίζουμε και αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω.
0: Αυτό είναι ο βασικός λόγος, νομίζω.
1: Ναι. Αλλά όσα λεφτά και να δώσει το κράτος, δεν μπορεί να αλλάξει τη συνείδηση των πολιτών. Των νέων ανθρώπων, γιατί μιλάμε τώρα για νέους ανθρώπους. Εγώ θυμάμαι, εγώ βλέπω φωτογραφίες παλιά, με 7μελείς, 8μελείς, 9μελείς οικογένειες, 5μελείς οικογένειες, όπου βέβαια εκεί ήταν άλλο το κοινωνικό κλίμα. Τότε κάναν πολλά παιδιά, δεν ξέραν πώς θα σε επιβιώσουν. Συνήθως τα πολλά παιδιά ήταν και πολλά εργατικά χέρια. Γιατί ήταν οι οικοτεχνίες ήταν εκεί. Αυτή η εποχή πέρασε ανεπιστρεπτή. Δηλαδή όσοι φαντάζονται ότι μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτές τις καταστάσεις, πλανώνται πλάνοι νυχτά και δεν βοηθούν και στην επίλυση του προβλήματος.
0: Θα επιστρέψουμε στα ελληνικά θέματα, δημοσκοπήσεις κλπ. Πολιτική αντιπαράθεση για τα καύσιμα. Αλλά θέλω λίγο πρώτα να σε πάω Γερμανία και θέλω να μου πεις προφανώς. Την επικράτηση της εναλλακτικής για τη Γερμανία την περίμενες και την εκρηκτική άνοδο που έχει αυτό το κόμμα εκεί πέρα στις εκλογές που έγιναν στα δύο κρατήδια. Ενδεχομένως εκείνο που δεν περίμενες, θέλω να μου πεις την άποψή σου, είναι για τον εκλογικό θρίαμβο της αριστεράς στο Βερολίνο. Πού κατά την άποψή σου οφείλεται αυτό και ποιο είναι το μέλλον στη Γερμανία? Ο κύριος Μέρτς βέβαια δεν παρετείται προς το παρόν, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος της ηττίας αυτή η κυβέρνηση όταν υπάρχει μια τέτοια διχογνωμία μεταξύ κυβερνώντων και λαϊκής ετοιμιγορίας.
1: Κοίταξε, το Βερολίνο ήταν και παραμένει πάντα Βερολίνο. Δηλαδή είναι μια διαφορετική πόλη ιστορικά. Από τη δημοκρατία της Βαϊμάρης ως τις μέρες μας, το Βερολίνο ξεχώριζε από τις άλλες γερμανικές πόλεις. Έχει μια ιδιαιτερότητα. Μία ιδιαιτερότητα στον πολιτισμό, μία ιδιαιτερότητα στην πολιτική, μία ιδιαιτερότητα στην οικονομία. Έτσι. Είναι το κάτι άλλο το Βερολίνο. Και η αριστερά ανέκαθεν ήταν ισχυρή εκεί, είτε ως αριστερή τάση στο Γερμανικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, είτε μετά την πτώση του τείχους ως ισχυρή τάση στην.
0: Ναι, αλλά εδώ διπλασίασε τα ποσοστά της σε σχέση με τις περισσότερες.
1: Ναι, φυσικά. Διπλασίασε τα ποσοστά της, διότι έθεσε μία σειρά πραγματικά προβλήματα και κυρίως το πρόβλημα του Βερολίνου, το πρόβλημα της στέγης. Έβαλε ένα ρεαλιστικό στόχο ή έβαλε ένα στόχο, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα μπορέσει να τον υλοποιήσει, γιατί και ο Μαπντάνης στη Νέα Υόρκη έχει βάλει στόχους, αλλά μέχρι στιγμής αυτοί οι στόχοι δεν έχουν παράγει αποτέλεσμα. Συνεπώς, περίμενα την νίκη της αριστεράς, όχι σε αυτή την έκταση όμως. Και εκείνο το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι ότι εξελέγει μία, μάλλον προαλήφεται για δήμαρχος, μία Γερμανίδα τουρκικής καταγωγής, η οποία είναι κοσμική. Οι γονείς της διώχθησαν, έφυγαν, εγκατέλειψαν την Τουρκία μετά το πραξικόπημα του Κενάν Ευρέν. Τόσο οι γονείς, τόσο η οικογένειά της, όσο και η ίδια δεν έχουν σχέση με το καθεστώς Περτογάν. Είναι υπέρ των δύο κρατών στην Παλαιστίνη, δηλαδή αναγνωρίζει την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ. Είναι δηλαδή μια κοσμική προσωπικότητα.
0: Κοσμοπολίτησα δηλαδή, ναι, κοσμοπολίτησα. Καμιά σχέση με τον Ισλαμικό φανατισμό.
1: Η οικογένειά της έχει ασωματωθεί στη Γερμανία. Λοιπόν, αυτό να λάβουμε υπόψη. Τώρα, το τι επιρροές θα δεχθεί από τους συνεργάτες της δεν το ξέρουμε. Όπως δεν ξέρουμε, επειδή δεν μπορεί να σχηματίσει μόνη της κυβέρνηση, θα δούμε κατά πόσο θα την βοηθήσουν οι σοσιαλδημοκράτες και οι πράσινοι και πόσο θα αναγκαστούν να βάλει νερό στο κρασί τους σε σχέση με αυτή τη συνεργασία.
0: Πες μου κάτι, πώς εξηγείς το γεγονός ότι και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στην Ολλανδία και στις άλλες χώρες της Βόρειας Ευρώπης και γενικότερα και στην Ιταλία τα λεγόμενα δεξιά κόμματα, να μην πω τη λέξη, και ακροδεξιά κόμματα, γιατί όχι, κάποια είναι και ακροδεξιά κόμματα. Λοιπόν, είναι σε τρομερή άνοδο και μάλιστα σε τροχιά εξουσίας και στην Ελλάδα δεν παρατηρείται, όχι ότι δεν παρατηρείται άνοδος των δεξιότερων κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, παρατηρείται, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι που να απειλήσει είτε από τα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας είτε από τα αριστερότερα της Νέας Δημοκρατίας την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Πώς το εξηγείς αυτό?
1: Είναι έλλειψη σοβαρότητας. Απλό. Είναι έλλειψη σοβαρότητας. Και έλλειψη σοβαρότητας συμπυκνώνεται σε ένα θέμα. Ότι δεν μπορούν να καθίσουν τόσο από τα δεξιά όσο και από τα αριστερά, να καθίσουν τα συγκοινωνούν τα κόμματα, να φτιάξουν ένα πρόγραμμα, να βάλουν ένα άτομο κοινής αποδοχής μπροστά και να πηλήσουν την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Ο χώρος πέρα, ο δεξιός χώρος πέρα της Νέας Δημοκρατίας μπορεί άνετα να συγκεντρώσει εν διαγνώση του ένα ποσοστό πάνω από 20%, άνετα, περπατώντας, αλλά δεν το κάνει, διότι υπάρχουν προσωπικοί βεντετισμοί. Δεν ξέρω τι άλλο υπάρχουν, μπορεί να υπάρχουν και διαφορετικά οικονομικά συμφέροντα ή και να μην θέλουν. Να μην θέλουν να αναλάβουν τέτοιες ευθύνες. Αυτό δεν πρέπει να το βγάλουμε, δεν πρέπει να το βγάλουμε από το μυαλό μας. Είναι πολύ πιο βολικό να έχεις ένα 8-9% να εισπράττεις την επιδότησή σου και να είσαι απαλλαγμένος από κυβερνητικές κουλτούρες. Και να βγαίνεις και να λες ό,τι θέλεις. Και η ζωή έτσι να συνεχίζεται.
0: Λοιπόν, σημερινές δηλώσεις της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη. Θα τις σχολιάσουμε, διότι είναι κάτι καινούργιο το οποίο θα συζητηθεί. Σε ραδιοφωνική της συνέντευξη στο Sky, είπε πριν από λίγο: μετά από 8 χρόνια υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στην κυβέρνηση που οι άνθρωποι έχουν κουράσει. Σου λέει κάποιος, αν δεν είναι ο ίδιος υπουργός, θα πάθει κάτι η Ελλάδα. Λοιπόν, βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία. Είναι ώρα να την αφήσουν, να ξεκαβαλικέψουν, όπως είχε πει ο πατέρας μου. Έχουμε τέτοια φαινόμενα και πρέπει να κοπούν και γρήγορα, γιατί ο κόσμος δεν τα συγχωρεί και έχει δίκιο. Η Ντόρα λοιπόν όχι απλώς κρούει το κόδωνα του κινδύνου, τα λέει χήμα και τσουβαλάτα, έτσι. Για καβαλημένα καλάμια υπουργών. Πώς τις εξηγείς αυτές τις δηλώσεις, αν πλέον είναι δηλώσεις οι οποίες θέλουν να κάνουν να αφυπνίσουν κάποιους, ή

0: της κυρίας Μπακογιάννη. Δεν ξέρω αν ωφελούν τη Νέα Δημοκρατία αυτές οι δηλώσεις ή αν γίνονται για να μην την ωφελήσουν.
1: Πάντως μετά το διευκρίνησε, δεν διευκρίνησε αυτό, είπε ότι προφανώς το κάνει για να δώσει πόντους στο Μητσοτάκη και όχι σαν εσωκομματική αμφισβήτηση. Λέει, η σύγκριση θα είναι μεταξύ Μητσοτάκη Ανδρουλάκη και Μητσοτάκη Τσίπρα. Αν ο κόσμος προτιμά να έχει τον Ανδρουλάκη να μιλάει στις ΗΠΑ ή τον Τσίπρα να ανοίγει τα στενά του ορμούς, ας τους στείλουμε. Εμείς πιστεύουμε ότι ο Μητσοτάκης κάνει καλύτερη δουλειά από τους δύο και έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει τη δουλειά.
0: Εντάξει, λοιπόν. Εγώ καβαλημένα καλά μια υπουργών, έτσι, δεν με έχω διαπιστώσει σε τέτοια έκταση να χρειάζεται τέτοια δήλωση. Αστοχίες, ναι. Αστοχίες, ναι. Αλλά άλλο αστοχία και άλλο καβαλημένο καλάμι. Δηλαδή, άστοχη ήταν προχθές οι δηλώσεις του Κικίλια για τον Πάνο Φίσα. Τι δουλειά έχει εσύ, ένας νεοδημοκράτης υπουργός, να εξάρεις το έργο ενός νεού που δολοφονήθηκε άγρια, αλλά ο οποίος δεν ανήκει στο δικό σου πολιτικό χώρο. Ο Φίσας δεν αποτελεί εθνικό σύμβολο. Τι δουλειά έχει, άνθρωπο, εσύ και το σχολιάζει αυτό διθυραμβικά. Κάντε στα αυγά σου, κάντε δουλειά σου, πιάσε την αριστερά να τιμήσει αυτή τα συμβολά της. Εσύ την μπλέξεις από εδώ. Αυτή είναι μια άστοχη δήλωση. Αλλά δεν μπορεί να μπει στον καβαλημένο καλάμι. Και δεν βλέπω και καμαλοκαβαλάριδες μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Τότε γιατί τα λέει αυτά η Ντόρα και μάλιστα τώρα.
0: Δεν ξέρω. Και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες. Και μάλιστα τώρα.
1: Λίγους μήνες πριν τις εκλογές.
0: Σε προεκλογική περίοδο έχει δηλώσει.
1: Αν τα έλεγε στην αρχή της διακυβέρνησης ή στα μέσα της διακυβέρνησης, θα έλεγε κάποιος ότι προσπαθεί να αφυπνίσει κάποιους ανθρώπους για να γίνουν αλλαγές. Τώρα δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές στο τέλος της θητείας.
0: Αυτή την περίοδο, αν έχεις να πεις κάτι, τέτοιας μορφής κάτι, πας στον αδερφό σου και του το λες κατηδίαν. Μπαίνει στο Μέγαρο Μαξίμου που δεν βγαίνει με μεγάλη άνεση, κυρία Μπακογιάννη. Χτυπάς την πόρτα του Πρωθυπουργού και του λες, ξέρεις Κυριάκο, το και το και το, αυτοί και αυτοί και αυτοί οι υπουργοί έχουν καβαλήσει το καλάμι. Αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Πάντως το δικό μου ρεπορτάζ λέει...
0: Η δημόσια δήλωση δεν έχει κανένα νόημα.
1: Το δικό μου ρεπορτάζ λέει, και το επιβεβαίωσα και με συνάδελφο δημοσιογράφο που καλύπτει Μέγαρο Μαξίμου, ότι το τελευταίο διάστημα, από το καλοκαίρι και μετά, οι περισσότεροι υπουργοί ασχολούνται με τις επόμενες εκλογές.
0: Καλά, αυτό πάντα γίνεται.
1: Ναι, αλλά μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα μεγάλο. Ίσως αυτό να έπαιξε το ρόλο του, να έχει φτάσει αυτό και στα αυτιά της κυρίας Μπακογιάννη. Γιατί κοίταξε τώρα, έχουμε Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο. Είναι 6 μήνες.
0: Άμα βάλεις και τον Μάιο, άμα γίνουν Μάιο, γιατί
1: βγάζω τον Απρίλιο που θα είναι προεκλογική περίοδος και είναι λογικό να ασχολούνται με τις προεκλογικές περιφέρειες. Ένα εξάμηνο καθαρό είναι εξάμηνο διακυβέρνηση. Είναι μισός χρόνος. Δεν μπορείς να ασχολείσαι με τις επόμενες εκλογές και να μην κάνεις τα καθήκοντά σου.
0: Μα γι' αυτό και ο Μητσοτάκης τους έχει βάλει, τους έχει δέσει, τους τρέχει και τους έχει βάλει να ολοκληρώσουν το πρόγραμμά τους και τους στόχους που έβαλε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μία διεθνής έκθεση, η οποία ρίσκεται παρόλο, πέρασε απαρατήρητη. Ξεχάστηκε πριν να περάσουν 15 μέρες.
1: Αυτό έλειπε, να μην ξεχνιόταν.
0: Ναι. Από ό,τι είδες και δημοσκοπικά δεν άφησε κανένα ιδιαίτερο αποτύπωμα.
1: Τίποτα. Μιας και μιλάς για δημοσκόπηση, η τελευταία δημοσκόπηση χθεσινοβραδινή της ΑΛΚΟ για τον ΑΛΦΑ. Νέα Δημοκρατία πρόθεση ψήφου καταγράφει δημοσκόπηση και σωστά κατά την άποψή μου καταγράφει πρόθεση ψήφου.
0: Συζητούσα
1: και με τον κύριο Κατσαντώνη χθες. Μου λέει είναι παραδικευμένη η αναγωγή και μπορεί να πέσουμε έξω όσοι κάνουμε αναγωγή επί του αποτελέσματος. Η Νέα Δημοκρατία έχει 24,3. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα έχει 14,4, διαφορά 10 μονάδες περίπου, 9,9 για την ακρίβεια. Το Πασόκ έχει 11,1, για να κάνουμε τη σύγκριση σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας, η Νέα Δημοκρατία είναι στα ίδια επίπεδα, τσιμπάει ένα 0,3, η Ελλάς χάνει ένα 0,3, το Πασόκ τσιμπάει περισσότερο, τσιμπάει περίπου μια μονάδα, 0,7 για την ακρίβεια, από 10,4 πάει 11,1 και μετά πάμε Ελληνική Λύση 6,4, Κουκουέ 6,2, Πλεύση 3,5, Ελπίδα για Δημοκρατία 3,1, Μέρα 25 2,6, Φωνή Λογικής 2,2, ΣΥΡΙΖΑ 2, Νίκη 1,3 και Δημοκράτες του κ. Κασελάκη κατά νέον 0,7. Αλλά το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι στην αδευκρίνηστη ψήφο. Φτάνει σε επίπεδα ρεκόρ, σχεδόν παραλίγο να ξεπεράσει και τη Νέα Δημοκρατία, είναι στο 22,2%. Δείγμα το ότι ο περισσότερος κόσμος είτε δεν έχει αποφασίσει, είτε είναι αδιάφορος,

0: είτε έχει σκοπό να απέχει. Αυτό το 22,2% της αδιευκρίνησης ψήφου θα κρίνει το αποτέλεσμα των εκλογών.
1: Αυτό είναι ξεκάθαρο. Από την άλλη τη μεριά πρέπει να εντοπίσουμε ότι οπότε, διαφορές με μπροστά το μηδενικό, 0,3, 0,7, 0,5 μετά τα δισεκατομμύρια που μοιράστηκαν και από κυβέρνηση και αντιπολίτευση, είναι αστείες, έτσι. Σημαίνει δηλαδή ότι ο κόσμος θα προσπέρασε αυτά. Να πω κάτι, η κυβέρνηση έχει ένα τους στα χέρια της ότι ένα μέρος αυτών των οποίων υποσχέθηκε θα υλοποιηθεί σύντομα.
0: Ναι, αλλά υπάρχει και ένας χειμώνας όπου με 1,75 πετρέλαιο θέρμανσης για το οποίο πανηγυρίζουν κιόλας.
1: Εκεί το είπαμε και την προηγούμενη φορά, θα ανοίξει χοντρά το ταμείο η κυβέρνηση, είτε σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε αυτά τα ποσά να μην καταγραφούν στο έλλειμμα, είτε αν υπάρξει μια γενικότερη πανευρωπαϊκή.
0: Μακάρι να έχουμε ειδικό φόρο κατανάλωση. Προς το παρόν δεν φαίνονται θετικοί στην κυβέρνηση να τον ανακοινώσουν.
1: Πάντως, Βασίλη μου, στην προεκλογική περίοδο, καμία κυβέρνηση, όχι μόνο η τωρινή, δεν θα έβαζε βαθιά το χέρι στο ταμείο για να απαλύνει την οικονομική δυσπραγία των πολιτών. Όχι των ευάλωτων μόνο, γενικότερα των πολιτών.
0: Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο της δημοσκόπησης που στέλνει, κατά την άποψή μου, σαφέστατα πολιτικά μηνύματα. Στο ερώτημα, ποιος από εσάς στον κόσμο που απευθύνθηκε η δημοσκόπηση θέλει να δώσει τρίτη ευκαιρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη για πρωθυπουργική θητεία, το 67% απάντησε όχι. Όχι στην τρίτη θητεία.
1: Σωστό.
0: Το 25% μόλις υπέρ, δηλαδή οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας στην ουσία, και το 8% δεν απάντησε.
1: Ναι, λοιπόν. Και πάλι να πούμε ότι αυτό το 8% είναι το κρίσιμο. Είναι το ποσοστό το οποίο μπορεί να στείλει η Νέα Δημοκρατία στο 30% ή να την καθυλώσει σε ένα 25, 26, 27% ή και στο 32%. Γιατί αυτό το 8% δεν ξέρουν πώς θα αντιδράσει μπροστά στην κάλπη. Από τη μια μεριά, από την άλλη μεριά φαίνεται ότι είναι παγιωμένο αυτό το 25% το οποίο της δίνει τον πόνους, το κλιμακωτό πόνους, της επιτρέπει να μπει στο κλιμακωτό πόνους, που είναι πολύ βασικό.
0: Ναι, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο, Σάκη μου, εδώ τώρα, συγγνώμη που σε διακόπτω, το οποίο οφείλουμε να το επισημάνουμε. Όταν έχεις αποδοχή 1/4 της ελληνικής κοινωνίας, άντε να φτάσει στο 30%, στο 1/3, δεν μπορείς να προσδοκάς ότι πρέπει να κυβερνήσεις αυτοδύναμα. Πρέπει να κυβερνήσεις σε συνεργασία με άλλα κόμματα. Αυτό είναι το μήνυμα της κοινωνίας. Θα μου πεις ποιος θα συνεργαστεί με ποιον. Εδώ τώρα είναι οι ευθύνες όλων. Εντάξει. Και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης.
1: Ναι. Μεταξύ της προηγούμενης των εκλογών και της επόμενης μεσολαβούν οι εκλογές, όπως λένε. Εκεί θα δούμε τι θα πάρει ο καθένας και ανάλογα με το εκλογικό αποτέλεσμα θα δημιουργηθούν και στρατηγικές. Το πιο πιθανό σενάριο είναι να μην αποφύγουμε τις δεύτερες εκλογές, που θα είναι και καθοριστικές, εκεί και την επομένη των δεύτερων εκλογών θα τεθούν τα διλήμματα. Τώρα, εάν μπορέσουν και υπάρξουν συγκλήσεις από την πρώτη Κυριακή, κάτι το οποίο δεν το βλέπω, θα αποφύγουμε τις δεύτερες εκλογές. Αλλά επαναλαμβάνω, με δεδομένους τους υπάρχοντες συσχετισμούς δυνάμεων, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει σύγκληση από την πρώτη Κυριακή. Και με δεδομένες και τις πολύ κακές προσωπικές σχέσεις που έχουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί μεταξύ τους. Αυτό δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε.
0: Αυτό είναι που με φοβίζει για την επόμενη μέρα. Κανένας δεν μιλάει με κανέναν. Η Νέα Δημοκρατία αναγνωρίζει ως το μόνο κυβερνητικό εταίρο με τον οποίο μπορεί να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ, αλλά λέει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει, και ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη. Το ΠΑΣΟΚ έχει απόφαση συνεδρίου που λέει ότι δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία και ούτε καν το θέτουν σαν θέμα συζήτησης. Το ΠΑΣΟΚ δεν μιλάει με τον Τσίπρα, ο Τσίπρας δεν μιλάει με το ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία δεν μιλάει με τα δεξιότερα κόμματα και αποκλεί οποιαδήποτε πιθανότητα συνεργασίας με ελληνική λύση, φωνή λογικής κλπ. Η ελληνική λύση, η φωνή λογικής λένε επίσης ότι δεν συνεργαζόμαστε εμείς με το Μητσοτάκη. Το απόλυτο αδιέξοδο, δηλαδή δεν υπάρχει φως στο τούνελ, ας το πούμε, για την επόμενη μέρα.
1: Αφού εμφανιστούν τα νούμερα το βράδυ των εκλογών, όλοι θα αναθεωρήσουν την άποψή τους.
0: Αυτό λες εσύ, ως μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση.
1: Μηδενός εξαιρουμένο, λοιπόν. Εκείνο το οποίο εγώ μπορώ να σου πω στα όσα είπες και με το οποίο συμφωνώ είναι ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει μια επίθεση συνεργασίας στο ΠΑΣΟΚ, γνωρίζει ότι η απάντηση είναι αρνητική, αλλά το κάνει για να μπορέσει να τσιμπήσει στις εκλογές ένα 2-3% από το ΠΑΣΟΚ που είναι πολύ κρίσιμο για τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο δεν θέλει, δεν θα ήθελε την ακυβερνησία και το οποίο δεν συμφωνεί με τη συνεδριακή απόφαση του κόμματος στο οποίο ανήκει. Έτσι. Λοιπόν, άρα είναι μια κίνηση τακτικής αυτή η επίθεση που κάνει η Νέα Δημοκρατία στο ΠΑΣΟΚ, η επίθεση φιλίας συνεργασίας, η οποία έχει, έχει εκλογικό στόχο, έχει εκλογική σκοπιμότητα.
0: Σάκη
1: από την μεριά, ναι, να σου πω να το κλείσω.
0: Ναι.
1: Το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι ότι δεν υπάρχουν γέφυρες συνεργασίας, δεν υπάρχουν, μάλλον όχι συνεργασίας, γέφυρες συνεννόησης, δεν υπάρχει καμία επαφή μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Βελόπουλου. Μπορούμε να προσάπτουμε ό,τι θέλουμε στο Βελόπουλο, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι συνυπήρξε στο ίδιο κόμμα με τον Γεωργιάδη, τον Γορίδη, τον Πλεύρη και κάποια στελέχη από το ΛΑΟΣ, τα οποία πήγανε στη Νέα Δημοκρατία, ο ίδιος, από ό,τι λένε, ήταν ένα βήμα πριν την ένταξή του στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή είχε επαφές, γνωρίζει ο κόσμος, και δεν υπάρχει καμία στοιχειώδης επικοινωνία μεταξύ από αυτών των δύο χώρων. Και το κλείνω και το αφήνω εδώ. Και σε μία, την επόμενη Τρίτη, εάν ασχοληθούμε με την εσωτερική πολιτική κατάσταση, γιατί πάντα σοβούν τα ελληνοτουρκικά, πρέπει να βάλουμε μέσα και το πιθανό κόμμα Κασιδιά. Όχι το πιθανό, το κόμμα Κασιδιά, γιατί από ό,τι διάβασες, η Ελληνική Συμμαχία έχει εμφανιστεί.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να.
1: Για ανακατατάξεις.
0: Το νομικό πλαίσιο είναι σαφές όμως, όλοι αυτό μου λένε οι συνταγματολόγοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει έγκριση από τον Άριο Πάγο κόμμα με ηγεσία Κασιδιάρη, φανερή ή κρυφή.
1: Το κρυφή δεν ξέρω πόσο μπορεί να σταθεί.
0: Λες ότι υπάρχει ενδεχόμενο δηλαδή να εγκρίνει Άριος Πάγος κόμμα στο οποίο θα συμμετέχει υποψήφιος Κασιδιάρης και θα είναι αρχηγός άλλος.
1: Όχι, υποψήφιος. Όχι υποψήφιος. Υψήφιος όχι. Αυτό από μέχρι το 2033 απαγορεύεται έτσι. Αλλά ένας Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να μην δηλώνει, να το απαγορεύει να δηλώνει ποιο κόμμα θα υποστηρίξει. Εκεί το βάζω.
0: Μάλιστα. Το κάνει και με τους Σπαρτιάτες αυτό και τι έγινε. Οι Σπαρτιάτες εξαφανίστηκαν.
1: Ναι. Εντάξει. Έχει ενδιαφέρον πάντως. Έχει νομικό ενδιαφέρον αυτή η ιστορία.
0: Ευχαριστώ πολύ για την ανάλυση, για τη συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, Βασίλη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό απόγευμα. Σάκης Μουμτζής, τον ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα, κάθε Τρίτη αυτή την ώρα, λίγο μετά τις 11 μέχρι τις 11.30. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, σε ένα τραγουδάκι έτσι λίγο για να χαλαρώσουμε και μετά θα δούμε γιατί κινδυνεύει να εξαφανιστεί η λίμνη Κορώνια.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
5: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
6: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα, λίμνη Κορώνια. Ένα μεγάλο πρόβλημα, μια αποκαρδιωτική εικόνα που τη βλέπουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη λίμνη Κορώνια, που κάποτε ήταν η πέμπτη μεγαλύτερη λίμνη της χώρας. Η έκτασή της ήταν 42,8 χιλιόμετρα, τώρα η έκτασή της είναι μόλις στα 2,7. Καταλαβαίνετε τη διαφορά, έτσι, σχεδόν έχει εξαφανιστεί, κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Για να το συζητήσουμε αυτό το θέμα με τον καθηγητή υδρογεωλογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Βουδούρη. Κύριε Βουδούρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πέστε μου λοιπόν, γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει με τη λίμνη Κορώνια?
1: Το πάρουμε από την αρχή. Το πρόβλημα της Κορώνιας καταρχάς είναι ποσοτικό και ποιοτικό. Για το ποιοτικό πρόβλημα δεν είμαι ο αρμόδιος. Υπάρχουν εξαίρετοι βιολόγοι, λιμνολόγοι που ασχολούνται με την κατάσταση την ποιοτική στη λίμνη. Συχνά το βλέπουμε ότι ψάρια πεθαίνουν, βγαίνουν στην ακτή κλπ. Να μιλήσουμε όμως λίγο εγώ με το αντικείμενό μου, βάσει με το αντικείμενό μου, λίγο στο ποσοτικό πρόβλημα. Όπως είπατε, η λίμνη αυτή μειώνεται, έχει μειωθεί η επιφάνεια και ο όγκος νερού που έχει. Οι λίμνες τροφοδοτούνται κυρίως, και η λίμνη συγκεκριμένη, από τους χυμάρους που καταλήγουν σε αυτήν, από τις βροχές δηλαδή, οι οποίοι μέσω των χυμάρων, οι βροχές, το νερό της βροχής μέσω των χυμάρων καταλήγει στη λίμνη. Το απευθείας νερό που πέφτει στη λίμνη από τη βροχόπτωση. Και το τρίτο και σημαντικό, και αυτό έχει παίξει πάρα πολύ ρόλο στην μείωση των αποθεμάτων της λίμνης, είναι οι υπόγειες τροφοδοσίες, δηλαδή νερό, επειδή οι λίμνες είναι στο κατώτερο σημείο της λεκάνης, τα υπόγεια νερά από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, που το νερό που κατησδύει και μπαίνει μέσα στο υπέδαφος, κινείται και καταλήγει στη λίμνη. Άρα έχουμε τρεις ουσιαστικά παράγοντες που τροφοδοτούν τη λίμνη. Είναι απευθείας νερό από τις βροχοπτώσεις, είναι τα νερά των χυμάρων από τις βροχές και το λιώσιμο των χιονιών, και το τρίτο είναι η υπόγεια τροφοδοσία που γίνεται μέσω της κίνησης του υπόγειου νερού. Τώρα τι συμβαίνει? Να πάρουμε πρώτα τους δύο πρώτους παράγοντες, την τροφοδοσία από τη βροχόπτωση. Είχαμε τα τελευταία χρόνια μια παρατεταμένη ξηρασία, οπότε μειώθηκαν οι βροχοπτώσεις. Πέρσι χρονιά ήταν καλή, εύχομαι και η φετινή να είναι καλή, οπότε γιατί αυτό έχει σχέση και με το νερό άρδευσης και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Όμως υπάρχουν χιλιάδες γεωτρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Κορώνιας, τη λεκάνη της Μυγδονίας, όπου αντλούν, υπεραντλούν, κυρίως για να καλύψουν αρδευτικές ανάγκες, και έχει μειωθεί, έχει πέσει στάθμη τόσο πολύ χαμηλά, οπότε δεν υπάρχει τροφοδοσία, αυτό που είπα πριν, που είναι σημαντικός παράγοντας, η τροφοδοσία από τα υπόγεια νερά. Άρα λοιπόν έχουμε αυτό το φαινόμενο, το οποίο σε συνδυασμό είπαμε τις ξηρές περιόδους και την υπεράντληση, έχουμε αυτό το φαινόμενο, τη μείωση των αποθεμάτων κλπ. Δεν έχουν ληφθεί μέτρα, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς, υπήρχε κάτι, έχει σχεδιαστεί και λάθος, έτσι εξοδεύτηκαν χρήματα για να γίνει σχεδιασμός, εκπονήθηκε το master plan, το οποίο δεν απέδωσε, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, αλλά πληρώνουμε και πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν υλοποιήθηκε το πρόγραμμα αποκατάστασης της λίμνης. Και έχουμε αυτά τα φαινόμενα που τονίσατε στον πρόλογό σας, η μείωση των αποθεμάτων, τη μείωση της έκτασης της λίμνης, και η οποία κατά καιρούς εξαφανίζεται. Συν τα ποιοτικά προβλήματα που
0: είναι σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά.
1: Σοβαρά και αυτά, γιατί υπήρχαν πολλά βιομηχανίες, βιοτεχνίες γύρω από τη λίμνη τη δεκαετία, βαφεία, βεσοδεψία και διάφορα άλλα, τα οποία έχουν μολύνει και τον πυθμένα της λίμνης. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή είναι δύο τα προβλήματα, ποιοτικό και ποσοτικό, αλλά είναι, η λίμνη αυτή είναι σε κακή κατάσταση.
0: Είναι σε κακή κατάσταση και νομίζω ότι από τις δορυφορικές εικόνες που ήταν το φως δημοσιότητας, ναι, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, φαίνεται ότι ενώ το 2016 η υδάτινη έκταση της λίμνης ανερχόταν στα 34,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μειωμένη περίπου κατά 20% σε σχέση με την αρχική έκταση. Τα τρία τελευταία χρόνια η συρρίκνωση είναι δραματική. Από τα 34,4 χιλιόμετρα πάμε στα 29,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα το 2024, στα 17,9% το 2025 και το 2026 μόλις στα 2,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
1: Λόγους προείπα, είναι συνδυασμός για το ποσοτικό πρόβλημα, υπάρχει συνδυασμός της ξηρασίας, της παρατεταμένης ξηρασίας που ακολούθησε, που μεσολάβησε τα τρία τελευταία χρόνια, συν την υπεράντληση που γίνεται από τον υπόγειο υδροφορέα της περιοχής, από τους υπόγειους υδροφορείς, οι οποίοι μειώνουν την τροφοδοσία της λίμνης.
0: Ναι. Μιας και σας
1: άρα
0: έχουμε...
1: έχει μειωθεί η τροφοδοσία γενικώς και από τα επιφανειακά νερά και από τα υπόγεια νερά.
0: Μιας και σας έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, να σας ρωτήσω τώρα και για το μεγάλο θέμα όλων αυτών των ετών. Τι γίνεται με τη λειψιδρία, αν όντως κινδυνεύουμε στην Ελλάδα και ποιες περιοχές, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, στην Αθήνα νομίζω ότι είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα, τα επόμενα χρόνια.
1: Ναι. Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι σοβαρό, γιατί ζούμε βέβαια, όπως όλοι το έχετε καταλάβει, θα ζούμε και με μεγαλύτερη ένταση και συχνότητα τα επόμενα χρόνια με ακραία φαινόμενα. Θα έχουμε δηλαδή έντονες βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και παρατεταμένες ξηρασίες. Το βιώνουμε δηλαδή, αυτό δεν το αφισβητεί κανείς. Τώρα για το θέμα, για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, σίγουρα κάτι δεν κάνουμε και εκεί σωστά. Πρέπει να αποθηκεύσουμε νερό όταν βρέχει, να το με φράγματα, με λιμνοδεξαμενές, με ταμιευτήρες κλπ. Για να το χρησιμοποιούμε την ξηρή περίοδο. Να κάνουμε εξοικονόμηση, να ξεκινήσουμε εξοικονόμηση νερού. Έχουμε και μεγάλες απώλειες και δεν κάνουμε και αποτελεσματική χρήση του νερού. Έχουμε απώλειες στα δίκτυα, και στα αρδευτικά δίκτυα και στα δίκτυα ίδρυυσης. Μιλάμε για 40-50%. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ένα 30% των αναγκών από την εξοικονόμηση νερού, που πρέπει να είναι το πρωταρχικό. Τώρα για το η αστικοποίηση, ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα. Βλέπουμε στην Αθήνα συγκεντρώνεται το μισός πληθυσμός της χώρας μας. Αυτό βλέπετε, χτίζεται στο παλιό αεροδρόμιο, γίνεται πύργη, γίνονται οικίες, γραφεία. Θα απαιτηθούν περισσότερο νερό. Έχει φτάσει η Αθήνα να παίρνει νερό από τον Εύβοινο, από το Αγρίνιο, ας πούμε, την Αλουτελοκαρνανία, και δεν φτάνει αυτό το νερό. Θα χρειαστούν νέες επεμβάσεις να παροχετεύσουν, να εμπλουτίσουν αυτά τους ταμιευτήρες του Εύβοινου και του Μόρνου με άλλα ποτάμια. Κάπου πρέπει να γίνει και διαχείριση της ζήτησης. Πόσο θα επεκταθεί η Αθήνα, πόσο θα επεκταθεί η Θεσσαλονίκη. Βλέπω και η Θεσσαλονίκη και αυτή επεκτείνεται. Η Θέρμη αστικοποιείται έντονα, επεκτείνεται. Αν γίνει η Ελλάδα, μείνει δύο πόλεις μόνο, σίγουρα θα αντιμετωπίζουμε προβλήματα λειψιδρίας. Άρα πρέπει να εξοικονόμηση νερού, διαχείριση της ζήτησης, αποθήκευση νερού, έργα, φράγματα μικρά, γαρουνής υδρονομίας, για να εμπλουτίζουμε τα υπόγεια τροφόρα αισθήματα, και πάντα λέω και το επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λιμάτων, το τονίζω και αυτό γιατί είναι βασικό, 200.000 κυβικά την ημέρα από τη Θεσσαλονίκη, από το βιολογικό πέρας της Σύνδο, πηγαίνουν στο θερμαϊκό κόλπο. Αυτά τα νερά με κάποιον τρόπο πρέπει να αξιοποιηθούν για άρδευση, για αρδευτικούς σκοπούς, ο οποίος είναι ο μεγάλος καταναλωτής. Για να προστατεύσουμε και τον πρωτογενή τομέα, γιατί αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από την έλλειψη νερού. Αυτά είναι τα προβλήματα. Άρα λοιπόν, εξοικονόμηση, αποθήκευση νερού σε φράγματα ή τεχνητό εμπλουτισμό σε υπόγειους υδροφορείς, και επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λιμάτων για να αντιμετωπίζουμε τις αυξημένες ανάγκες στον πρωτογενή τομέα, στην άρδευση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βουδούρη. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ
1: πάρα
0: πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Αυτά από έναν πολύ σημαντικό επιστήμονα, τον καθηγητή υδρογεωλογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον Κωνσταντίνο τον Βουδούρη, και για τη λίμνη Κορώνια, εκεί όπου κινδυνεύει να εξαφανιστεί αυτή η λίμνη. Και για το μεγάλο θέμα της λειψιδρίας. Και το είπε ο άνθρωπος, όταν ο μισός πληθυσμός της χώρας είναι συγκεντρωμένος σε μία περιφέρεια, την περιφέρεια Αττικής, τι περιμένετε από εκεί και πέρα, θα υπάρχουν προβλήματα. Τα στοιχεία δείχνουν δραματική κατάσταση τα επόμενα χρόνια, ειδικά στο λεκανοπέδιο της Αττικής με το πρόβλημα της λειψιδρίας. Ενδεχομένως να πούμε και το νερό νεράκι, και λένε να πούμε διότι μιλάμε για την Ελλάδα, έτσι, και οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας μας αφορά. Και στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ζήτημα, αλλά όχι τόσο μεγάλο. Πάμε τώρα σε αθλητικά, να κλείσουμε την εκπομπή όπως κάθε μέρα με την αθλητική επικαιρότητα. Σάκης Γκίνας, τηλεφωνική γραμμή. Σάκη μου, καλημέρα, τι γίνεται, πώς είσαι?
2: Καλημέρα, Βασίλη, μια χαρά.
0: Λοιπόν, χρωστάς από χθες να μας πεις τι γίνεται με τους αγώνες της εθνικής ομάδας, όπου εκεί θα επικεντρωθεί το ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, διότι θα γίνουν, διακόπτονται και όλα τα πρωταθλήματα τα ευρωπαϊκά, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, βέβαια, να ξεκινήσουμε από αυτό. Η Εθνική έχει μέσα σε 13 μέρες 4 μάτς απέναντι σε μεγαθύρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, όχι μόνο του ευρωπαϊκού. Η Σερβία ήταν παλιά ένα μεγαθύριο, η πρώην Ενωμένη Ιουγκοσλαβία, μεγάλη το πλάδι πολύ. Εξακολουθεί όμως να είναι μια υπολογίσιμη δύναμη, δεν το συζητάμε για την Γερμανία και την Ολλανδία. Ξεκινάει τις υποχρεώσεις και εθνική την Πέμπτη, στον αγώνα με τη Σερβία στο Βελιγράδι, στις 10 παρατέταρτο. Αύριο θα αναχωρήσει η αποστολή για την Σερβία. Και στη συνέχεια έχουμε το κυρίως μενού στις 27 του μήνα, ο αγώνας με την Γερμανία στο Augsburg και τα δύο παιχνίδια εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο της Τούμπας, απέναντι σε μεγάλες ομάδες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ήταν πολύ καιρό να δούμε την εθνική στην Θεσσαλονίκη. Στη 1 Οκτωβρίου θα αντιμετωπίσει το γήπεδο της Τούμπας στην Ολλανδία και στις 4 του Οκτωβρίου τη Γερμανία. Σε δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια όπου αναμένεται η Τούμπα να είναι γεμάτη, ο λαός της Βόρειας Ελλάδας διψάει. Νομίζω ότι έχει, δεν το έχω ψάξει, Βασίλη, έχει ενδιαφέρον στατιστικό. Να δούμε πότε έπεσε τελευταία φορά η εθνική στην Θεσσαλονίκη, στο Καφτατζόγλιο. Εγώ θυμάμαι κάποια.
0: Ναι, μάτια, ναι, που πηγαίναμε μικροί.
2: Πάρα πολύ παλιά.
0: Πάρα πολύ παλιά. Πες μου λίγο κάτι. Νομίζω ότι θα λείψουν πάρα πολύ από αυτή την εθνική ομάδα, η οποία είναι πολύ ελπιδοφόρα, έχει πολλά ταλέντα, πολλά και σημαντικά ταλέντα στις τάξεις της. Αλλά θα λείψει το δίδυμο Κωνσταντέλιο Καρέτσα. Και ο Καρέτσας νομίζω θα είναι από έτσι.
2: Όχι, ο Καρέτσας είναι
0: παρόν, είναι στην αποστολή. Α, ωραία, ναι, δεν το ήξερα.
2: Δεν ξέρω αν θα παίξει βέβαια, αλλά έχει συμπεριληφθεί. Είναι από τους παλιούς, από όσους ξέραμε, είναι εκτός αποστολής ο Μπακασέτας, ο οποίος δεν ξέρουμε.
0: Εντάξει, δεν μπορεί πλέον.
2: Ο Ρώτα είναι εκτός αποστολής, γιατί έχει ένα τραυματισμό νομίζω.
0: Αυτή είναι απουσία καλή, γιατί ο Ρώτα είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
2: Εκεί θα παίξει ο Βαγιανίδης βέβαια. Έχουμε μια φοβερή γενιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Υστερούμε λίγο στο κέντρο, Βασίλη. Δηλαδή έχουμε αμυντικούς που παίζουν στα καλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου. Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Βαγιανίδης, Τσιμπίκας, ο Γιαννούλης, τώρα που είναι στο ΠΑΟΚ, βέβαια είναι τραυματίας, είναι εκτός αποστολής. Στην επίθεση έχουμε Μπουβίκα, Παυλίδη, Ιωαννίδη, Τετέλη.
0: Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος. Γι' αυτό είπα για πολλά ταλέντα. Υπάρχει ταλέντο σε αυτήν την εθνική ομάδα.
2: Να σου πω που υστερούμε. Και το επεσήμανε χθες ο Θανάσης ο Κολυκυδάκης μυρώντας στην απογευματινή αθλητική εκπομπή του FM100. Υστερούμε στη μεσαία γραμμή. Δηλαδή εκεί, αν δεις την αποστολή, εκτός του Κωνσταντέλια που είναι τώρα, είναι απόν. Είναι τραυματίας.
0: Μα και όταν ήταν καλά ο Κωνσταντέλης, δεν τον έβαζε ο Γιωβάνοβιτς, βασικό. Αναπληρωματικό τον έβαζε.
2: Έβαζε τον Μπακασέτα. Εκεί λοιπόν υστερούμε, ειδικά στους δημιουργικούς μέσους. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ενώ έχουμε τρομερούς επιθετικούς, ίσως από τους καλύτερους στην Ευρώπη. Έχουμε φοβερούς αμυντικούς, από τους καλύτερους στην Ευρώπη. Έχουμε ένα τρίο τερματοφυλάκων, επίσης από τους καλύτερους στην Ευρώπη. Ο Βλαχοδήμος, ο Μαντάς, βασικός στη Λάτσιο, και ο Τζολάκης. Κάνει πράγματα και θαύματα στην Αγγλία. Και δεν έχουμε δημιουργικό μέσο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δημιουργικός μέσος. Είναι μόνο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ούτε ένα οκτάρι καλό. Έχει μόνο δύο καλά αμυντικά, χάρη του Μουζακίδη και το Ζαφίρι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο στο 8-10. Αν αυτή η εθνική ομάδα είχε, βέβαια θα επανέλθει ο Κωνσταντέλιας. Εκεί θα κάπως θα μπορέσει, ας πούμε, να αναπληρωθεί το κενό. Αλλά αν είχε 2-3 μέσους υψηλής ποιότητας, όπως είχαμε πάντα στο παρελθόν, από την εποχή της δεκαετίας του 70 μέχρι και το Euro, μέχρι και πρόσφατα, εκεί υπάρχει ένα έλλειμμα. Εν πάση περιπτώσει, θα μου πεις διαφορετικά δεν γίνεται, θα έπρεπε να υπήρχε μια αδυναμία, είμαστε μια μικρή χώρα. Τώρα τι περιμένουμε από αυτούς τους 4 αγώνες? Το είπα χθες ο Γιωβάνοβιτς, το υπενήθηκε και υπάρχει και η αισιοδοξία ότι μπορούμε να τα χτυπήσουμε και τα τέσσερα μάτια.
0: Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι θα πάρουμε αποτελέσματα που θα θορυβήσουν την Ευρώπη. Θα αποτελέσουμε είδηση. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Το ένστικτο περισσότερο με οδηγεί σε αυτή την εκτίμηση.
2: Πράγματι, Βασίλη, διότι η Γερμανία, όπως την είδαμε και στο Μουντιάλ, αλλά και την Ολλανδία,
0: σε πτώση μεγάλη.
2: Σε πτώση. Δεν είναι τα μεγαθύρια του παρελθόντος που μπορούσαν να σε τρομάξουν και να πείσουν.
0: Τους Σέρβους τους φοβάμαι πιο πολύ από τους Γερμανούς.
2: Ναι, είναι πιο πονηρό παιχνίδι και εγώ. Με την...
0: Και όπως είπες πολύ σωστά, την Πέμπτη έχουμε την πρεμιέρα. 10 παρατέταρτο Σερβία-Ελλάδα και την ίδια ώρα Ολλανδία-Γερμανία.
2: Όλα τα μάτια είναι 10 παρατέταρτο. 27 Σεπτεμβρίου, νομίζω την Κυριακή, παίζουμε με τη Γερμανία στο Augsburg. Και τα δύο μάτια στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη, εδώ νομίζω ότι θα είναι πραγματικά ποδοσφαιρική γιορτή, γιατί θα γεμίσει το γήπεδο. Ή εν πάση περιπτώσει θα έχει πολύ κόσμο και με την Γερμανία στη 1 Οκτωβρίου και με την Ολλανδία στη 1 Οκτωβρίου, συγγνώμη, και με την Γερμανία στις 4 του μήνα. Αυτή είναι η εικόνα της εθνικής. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ομάδων. Βασίλη, έχουμε ανακαταστάσεις. Υπάρχουν ρεπορτάζ που λένε ότι ο ΠΑΟΚ συμφώνησε για τη νέα σεζόν με τη νέα πλατφόρμα του κύριου Αλαφούζου, τον Sport FM. Και η ΑΕΚ συμφώνησε με τη νέα πλατφόρμα των κυρίων Γιάννη Βαρδινογιάννη και Βαγγέλη Μαρινάκη. Μου διαφεύγει τώρα το όνομά της. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει και αυτή η νέα πλατφόρμα και φαίνεται ότι από την επόμενη σεζόν αλλάζει ριζικά το τηλεοπτικό τοπίο. Καθώς ενεργοποιούνται αυτές οι δύο νέες πλατφόρμες και μάλλον φαίνεται ότι θα πάρουν τη θέση των παλιών.
0: Μάλιστα. Θα έχουμε εξέλιξεις σε αυτό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη μου. Καλή συνέχεια. Περισσότερα στην αθλητική εκπομπή το απόγευμα του FM100, την κερκίδα του FM100 στις 6 το απόγευμα με το Σάκη Γκίνα. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή ΕΣΥΟΣ, 4 λεπτά πριν από τις 12. Σας ευχαριστώ θερμά που και σήμερα επιλέξατε το FM100 για την ενημέρωσή σας. Μείνετε σε αυτό το ραδιόφωνο. Ακολουθεί πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Όλοι οι συνάδελφοι κάνουν τα καλύτερα για να μπορέσουν να βγουν οι εκπομπές. Μετά το τραγούδι και τις ειδήσεις στις 12 με την Ευδοξία Δένη, Μπλέντερ και Λάζαρος Θεοδωρακίδης. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί λίγο μετά τις 10. Γεια σας, να περνάτε καλά και να προσέχετε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με διαποδίων κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό, στο δρόμο προς τα δυτικά, στο κόκκινο δρόμο, από τον κόμβο της Τούμπας μέχρι και την Ευκαρπία. Καθαρή η περιφερειακή στο αντίθετο ρεύμα. Σοβαρές καθυστερήσεις στα ανατολικά εντός πολυδρομικού συγκροτήματος στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή και στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη. Ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα και στο κέντρο, σε Τσιμισκή και Εγνατία. Χαμηλές ταχύτητες και στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη. Ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτή την ώρα και στην 26η Οκτωβρίου, καθώς πριν από λίγο σημειώθηκε ένα τροχαίο και ένα αγιό ταχύ, προκαλεί κυκλοφοριακά προβλήματα. Σε ισχύει το επικαιροποιημένο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε βορειοδυτικό Αιγαίο, χαλκιδική σποράδες Θεσσαλιακεύει έως το μεσημέρι της Τετάρτης. Σε επιφυλάκει ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Σήμα κινδύνου για την υπογεννητικότητα που λαμβάνει δραματικές διαστάσεις σε όλη τη χώρα, εκπέμπει το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Ξεπερνά το 50% η μείωση γεννήσεων σε Φλόρινα, Κοζάνη και Γρεβενά, στο κόκκινο και η Θεσσαλονίκη, με τη μείωση να αγγίζει το 45% από το 2009 έως το 2024. Στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία, το πρόβλημα είναι εντονότερο σε Σέρες, Κυλκή, Συμμαθία και Πιερία. Κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον. Δεν είναι δύσκολο να εκτροχιαστεί μια πρωτοβουλία, υπογράμμισε από το Σαν Φρανσίσκο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Απευθυνόμενος ομογενείς τους κάλεσαν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά στις επόμενες εκλογές και τους ενθάρρυνε μάλιστα να επιστρέψουν στην Ελλάδα, επιλέγοντας τη χώρα ως βάση για εξ αποστάσεως εργασία. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα κατά 50%, ΦΠΑ στο 13%, πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των δηληστηρίων και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών τους. 94 μέτρα προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Παράλληλα, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι λέει ψέματα όταν υποστηρίζει ότι δεν του επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Παλιό κόλπο του Τσίπρα να λέει εκ του ασφαλούς όσα θέλει να ακούσει ο κόσμος. Είχε αυξήσει τους φόρους όλα τα καύσιμα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Νέα στοιχεία για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη φέρνει στο φως η αστυνομική έρευνα. Στο μικροσκόπιο, η πιθανή εμπλοκή τρίτου προσώπου, ενώ σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ελλάς, σημαντικές αποκλίσεις προκύπτουν από τις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο που κατέληξε ο γνωστός τραγουδιστής. Στον Ακρίτη αναμένεται να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης ο 27χρονος γυναικοκτόνος, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών, κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του. Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία αλλά και παραβάσεις της νομοθεσίας περιόπλων και ναρκωτικών. 15χρονος είναι τελικά ο δράστης της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε το πρωί στην Τουρκία, έξω από Λύκειο, στην επαρχία Μανίσα. Συνελήφθη ο ανήλικος, πυροβόλησε αδιακρίτως έξω από το σχολείο, τραυματίζοντας 8 μαθητές. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης. Ξεκινάει η εκπομπή Blender.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
5: Το μπλε στην πλε 12 με μία δι. Μη ακόρα Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.

Τι να μας ήξει ο Τέλης Αναστασιάδης που ρυθμίζει τον ήχο. Ένα νέο παιδί με κοντομάνικα. Όλοι οι υπόλοιποι με μπουφάν. Κάτι μας έλεγε μέσα μας, πάρτε και ζακέτα. Ίσως τη χρειαστούμε στη διάρκεια της ημέρας και όταν είσαι πολλές ώρες έξω από το σπίτι, θα τη χρειαστούμε. Ήρθε η ώρα πάντως να βάλουμε τον Blender στην πρίζα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία όπως κάνουμε καθημερινά. Σας θυμίζω πως σας ακούμε και εμείς στο 2310261.

0: 100 και 2-31-02-85-106. Μηνύματα, σχόλια, σκέψεις, προτάσεις στο email μου www.laz67@gmail.com, όπως και στο Messenger και στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες Λάζαρος Θεοδωρακίδης. Εντάξει, 22 Σεπτεμβρίου είναι. 22 Σεπτεμβρίου, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου του 2026. Σιγά σιγά τον δρόμο για το Σεπτέμβριο. Οπότε γυρίζει λίγο καιρό. Έτσι γυρίζει. Τα καλοκαιράκια και αυτό 45 Αυγούστου και 50 Αυγούστου, σιγά σιγά τα ξεχνάμε. Πάντως χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω κάποιους φίλους που αναρτούν φωτογραφίες με μπάνια που κάνουν σε κάποιες περιοχές της Χαλκιδικής και στα νησιά και τους ζηλεύω, για να είμαι ειλικρινής. Έτσι, μόνο για να σας αναφέρω, ακούσατε και τα δελτία ειδήσεων, ακούσατε και τις εκπομπές τις προηγούμενες, αλλά μόνο να θυμίσω πως σήμερα ισχυρά φαινόμενα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και τους μετεωρολόγους, αναμένονται στη Θεσσαλία με έμφαση στον ομό Μαγνησίας, θαλάσσιες περιοχές παράκτιες από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα και κατά διαστήματα. Επίσης στις σποράδες, τώρα εδώ κοντά στη Χαλκιδική και θα πάει έως νωρίς το απόγευμα. Και στην Εύβοια, στην Κεντρική και τη Βόρεια. Στην Εύβοια δεν ξέρω τι γίνεται, συγκεντρώνονται τα πάντα, ας πούμε, κάθε φορά. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια, τις σκέψεις που μοιραστήκατε μαζί μου ακούγοντας τη χθεσινή εκπομπή με τον Γιώργο Χατζηβασιλείου και την τεχνητή νοημοσύνη. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σημαντικό είναι ότι καθίσατε, την ακούσατε. Χαίρομαι πολύ, χαίρομαι πολύ. Να σας πω ποιους θα φιλοξενήσουμε σήμερα, γιατί εμείς δεν φιλοδοξούμε να λέμε, όπως λένε κάποιοι άλλοι συνάδελφοί μου, ότι θα τα ακούσετε όλα. Εδώ δεν χωράν όλα, τα υπόλοιπα.
1: Καλή καρδιά.
0: Καλή καρδιά, όπως λέει και ο Τελής. Σήμερα θα είναι μαζί μας, ελπίζω να καταφέρουμε να μιλήσουμε με τον Κώστα τον Ιφαντή, ο οποίος είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων. Θα κάνουμε zoom σε αυτά που συμβαίνουν στη Γερμανία, αυτά που συμβαίνουν στα μέτωπα, και θα πεταχτούμε και μέχρι την άλλη μεριά του Ατλαντικού, όπου αυτήν την εβδομάδα είναι η καλή καρδιά, όπως λέει και ο Τελής ο Αναστασιάδης. Σήμερα θα είναι μαζί μας, ελπίζω να καταφέρουμε να μιλήσουμε με τον Κώστα τον Ιφαντή, ο οποίος είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων. Θα κάνουμε zoom σε αυτά που συμβαίνουν στη Γερμανία, αυτά που συμβαίνουν στα μέτωπα, και θα πεταχτούμε και μέχρι την άλλη μεριά του Ατλαντικού, όπου αυτήν την εβδομάδα είναι η καλή καρδιά, όπως λέει και ο Τελής ο Αναστασιάδης. Σήμερα θα είναι μαζί μας, ελπίζω να καταφέρουμε να μιλήσουμε με τον Κώστα τον Ιφαντή, ο οποίος είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων. Θα κάνουμε zoom σε αυτά που συμβαίνουν στη Γερμανία, αυτά που συμβαίνουν στα μέτωπα, και θα πεταχτούμε και μέχρι την άλλη μεριά του Ατλαντικού, όπου αυτήν την εβδομάδα είναι η.

0: Αυτό το υπέροχο τραγούδι που έγραψε κάποτε ο Άκης Πάνου, το τραγουδά πολύ γλυκά η Βικούλα. Μια ήταν η Βικούλα η Μοσχολιού, καταπληκτικά. Γιατί μιλάει για το νερό από το χέρι, και για το νερό δεν ξέρω τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Ξέρετε, είναι ένα θέμα που κυριαρχεί στην ατζέντα όχι μόνο εντός συνόρων, αλλά και εκτός συνόρων. Να πω την καλησπέρα μου στην Εύη, στην Όλγα, στο Βαγγέλη. Πολλές καλησπέρα στην Ελισάβετ, στην Κυριακή του Εύρου που μας ακούει διαδικτυακά. Την ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Όπως επίσης και στον Κώστα τον Γαλερίστα, θα βρεθούμε τις επόμενες μέρες. Στην Έλενα, ξέρετε πια η Έλενα, η Λεμονίδου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σε έχουμε επιθυμήσει. Στο Γιώργο στην Αθήνα, στο Χρήστο στη Χαλκιδική, στη Βέτα στην Αθηνά. Και επίσης πολλές καλησπέρα στη Σαββατούλα και το Γιάννη.
1: Εκεί που χάνονται ο ήλιος και τα αστέρια.
0: Σας μεταφέρω την έκπληξη κάθε φορά του Τέλη του Αναστασιάδη όταν βάζουμε τη λίστα μας αυτή που διαλέξαμε, γιατί βλέπει να παντρεύουμε διαφορετικά. Ναι, είναι handmade και το Blender δεν τα λέθει όλα μόνο θεματικά, τα λέθει και μουσικά.

Μαζονάκη στη Θεσσαλονίκη, από το street artist, αν το λέω σωστά, Χέγετ, κάπως έτσι τέλος πάντων. Μεγαλώσαμε τα τραγούδια του, λέει, και έχει ζωγραφίσει έναν ολόκληρο τοίχο. Νωρίτερα είδα την συνάδελφό μου, την Ελίνα την, του Κουσμπαλίδου από την TV 100 που γύριζε από το ρεπορτάζ. Λέω, πού είναι αυτό, Ελίνα, μου λέει, κάπου στο Φίνικα. Στο Φίνικα. Νομίζω έχει ενδιαφέρον που τιμά κάποιος έτσι έναν μεγάλο τραγουδιστή που έφυγε μόλις στα 54 του χρόνια, ο Γιώργος Μαζονάκης. Το τι ακολούθησε από εκείνη η μέρα το ξέρετε, το παρακολουθείτε καθημερινά με τα δελτία ειδήσεων, τα ρεπορτάζ, τις αναλύσεις, που όποια πέτρα και να σηκώσεις κάτι θα βρεις ανάποδο αυτή τη στιγμή. Πάντως βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία από τις δικαστικές αρχές και όχι μόνο, και θα δούμε τι θα γίνει.

Οπότε ακούω αυτό το τραγούδι και πολλοί άλλοι σαν και εμένα φαντάζομαι. Θα τους έρχεται στο μυαλό το σήμα της εκπομπής, το σήμα μάλλον της σειράς, τα φιλαράκια. Και τα φιλαράκια ήταν μια σειρά που σαν σήμερα ξεκίνησε να προβάλλεται το 1994 και νομίζω έχει προβληθεί και ξαναπροβληθεί και ξαναπροβληθεί και μπορώ να το λέω μέχρι το βράδυ πάρα πολλές φορές και από πλατφόρμες και το παίζουν και κανάλια. Καταπληκτική σειρά, νομίζω κράτησε 10 χρόνια ή 11 κάπως έτσι. Άφησε εποχή, κατά τη γνώμη μου, αξεπέραστα.

Σας μεταφέρω μια σημερινή δήλωση της Δώρας Μπακογιάννη, που ξέρετε, όταν λέει κάτι η Δώρα Μπακογιάννη δεν περνάει έτσι αψήφιστα. Και απλώς αναρωτιόμουν τι άλλο εγώ μπορώ να προσθέσω πάνω σε αυτό που είπε. Λέει η Δώρα Μπακογιάννη, μιλώντας στο Sky, ώρα να αφήσουν την αλαζονία και να ξεβαλικέψουν το ΙΠΑ του οι υπουργοί. Γιατί μιλάει για αλαζονία και το ξαναλέω. Εγώ τώρα τι άλλο να προσθέσω.

0: Τον ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά που είναι μαζί μας και του λέμε πολύ πολύ καλησπέρα. Είναι ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, διευθυντής και πρόεδρος του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, το ΙΔΙΣ, το γνωστό. Είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Ιφαντής. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα από τον Blender και τον FM100.
1: Καλησπέρα σας.
0: Κύριε καθηγητά, είμαι σίγουρος ότι παρακολουθείτε νομίζω στενά και αυτά που συμβαίνουν στη Γερμανία. Από αυτό να ξεκινήσω. Μετά τις εκλογές της Σαξονία, είχαμε τις εκλογές της Κυριακής, τα μηνύματα είναι πολλαπλά. Εάν μοιράστηκε ή δεν μοιράστηκε το ποσοστό της ακροδεξιάς και της αριστεράς μεταξύ Βερολίνου και του κρατηδίου, για να είμαι ειλικρινής, ούτε το είχα ακούσει πολλές φορές αυτό το κρατήδιο, δεν ξέρω εσείς. Αλλά μου έκανε φοβερή εντύπωση το αποτέλεσμα. Φαντάζομαι όμως δεν πέσαμε από τον ουρανό, έτσι, από τα σύννεφα.
1: Όχι. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει το τι συμβαίνει στη Γερμανία.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, δεν μπορεί να διαφορήσουμε. Η Γερμανία και η Γαλλία είναι εκείνες οι δύο χώρες οι οποίες οτιδήποτε συμβαίνει έχει άμεση επίπτωση σε όλους μας και σε όλες μας. Λοιπόν,
0: καλά κάνετε και το λέτε αυτό, κύριε καθηγητά, γιατί δεν είναι πολύ θέλει να συζητάμε, μάλλον είναι θέμα ουσίας, γιατί δεν μιλάμε για το Λιθεστάιν, έτσι, που δεν μας ενδιαφέρει, να το πω έτσι πολύ απλά. Έτσι ακριβώς.
1: Και να μας ενδιαφέρει δεν έχει επιπτώσεις.
0: Δεν έχει επιπτώσεις, έτσι.
1: Λοιπόν, αλλά είναι πραγματικά ανησυχητικά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ασφαλές δείγμα ακόμη. Μπορούμε να εικάσουμε με τα βεβαιότητος ότι υπάρχει μία άνοδος της ακτιάς. Είναι δεδομένο. Ναι. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί καθόλου. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ για να έχω μια ξεκάθαρη εικόνα για το πού βαδίζει η Γερμανία, εκλογικά τουλάχιστον, θα περίμενα λίγο να δω πώς διαμορφώνονται οι συσχετισμοί στα δυτικά κρατήδια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή στην πάλι ποτέ δυτική Γερμανία.
0: Ναι, αλλά όταν πέφτει ένα τέτοιο κάστρο, κύριε καθηγητά, συγγνώμη, σας διακόπτω, συνεχίστε το συλλογισμό σας. Αλλά όταν πέφτει ένα τέτοιο κάστρο, να το πω έτσι, εισαγωγικά, που το ΣΕΝΤΕΟΥ, δηλαδή το κόμμα του κύριου Μέρτς, εκεί που κάποτε, θα το πω έτσι, χωρίς εισαγωγικά, αλώνιζε η Μέρκελ, και τώρα να μην έχει εκπροσώπηση σε αυτό το κρατήδιο, νομίζω είναι ένα σημαντικό μήνυμα, έτσι δεν είναι?
1: Πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Επαναλαμβάνω ότι βρισκόμαστε και βρίσκονται οι χριστιανοδημοκράτες και οι σοσιαλδημοκράτες, αλλά κυρίως οι χριστιανοδημοκράτες βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, γιατί τα αποτελέσματα αποσταθεροποιούν συνολικά το σύστημα και αποσταθεροποιούν και την πολιτική ηγεμονία των χριστιανοδημοκρατών, την οποία είχαμε συνηθίσει. Δηλαδή, ναι, είναι δεκαετίες τώρα που οι χριστιανοδημοκράτες, είτε μόνοι τους είτε σε συνεργασία με τους σοσιαλδημοκράτες, δηλαδή ένα, όπως θα λέγανε κάποιοι, ένα εντελώς συστημικό περιβάλλον, το οποίο εξασφάλιζε τη σταθερότητα όχι μόνο της Γερμανίας, εν πολλής και της υπόλοιπης Ευρώπης, παρά το γεγονός ότι αυτό γινόταν με την επιβολή πολιτικών που δεν ήταν πάντοτε οι καλύτερες για άλλα κράτη.
0: Το είπατε πολύ κομψά, το είπατε, κύριε. Το είπατε πολύ
1: ναι,
0: κομψά.
1: Αλλά πάντως
0: αυτό ήταν πάντως.
1: Ναι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν η άγκυρα.
0: Αυτό είναι
1: που κινδυνεύει τώρα. Η άγκυρα της Ευρώπης. Ξέραμε ότι όσο τα πράγματα στη Γερμανία εξελίσσονται με έναν προβλέψιμο τρόπο, όσο υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις οι φιλοευρωπαϊκές, παρά το γεγονός, επαναλαμβάνω, ότι ο χειρισμός της ελληνικής κρίσης ήταν άθλιος, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τουλάχιστον ξέραμε πού βαδίζουμε και ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε. Τώρα είναι αυτό που αμφισβητείται. Δηλαδή, αν έχουμε δυνάμεις στη Γερμανία που ακόμα και αν δεν κυβερνήσουν μπορούν και διαμορφώνουν την γερμανική δημόσια σφαίρα προς μια κατεύθυνση αντιευρωπαϊκή, φιλορωσική,
0: ναι,
1: λοιπόν, αντιδημοκρατική, έτσι, γιατί μιλάμε για ένα νεοναζιστικό, να μην το ξεχνάμε αυτό, δεν μιλάμε για απλώς για μια ακροδεξιά. Ακροδεξιά είναι η Λεπέν στη Γαλλία, καμία σχέση με την αλτερνατίβα. Έτσι, συντηρητική είναι η Μελόνι στην Ιταλία, καμία σχέση.
0: Εδώ άναψαν φλάσκες και προσπέρασαν, δηλαδή. Αυτό λέτε, κύριε καθηγητά.

0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι οι αιτίες της λαϊκιστικής λέλαπας, γιατί περί αυτού πρόκειται, έχουν να κάνουν με μία εικοσαετία κρίσεων. Έτσι, πρώτα η δημοσιονομική κρίση,
1: ναι.
0: Μετά η κρίση της πανδημίας, ο πόλεμος με τη Ρωσία και η ενεργειακή ανασφάλεια, η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με την έκρηξη, ακόμα μεγαλύτερη έκρηξη του πληθωρισμού, την οποία δεν μπορεί εύκολα να ελέγξει κανείς, γιατί οι αιτίες ως επιτοπλίστων είναι εξωγενείς. Δηλαδή όσο και να σκοτωνόμαστε, με συγχωρείτε για την έκφραση, ναι, ναι, εδώ στην Ελλάδα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πέρα από τις αδυναμίες του ελληνικού οικονομικού συστήματος, τα ζητήματα μας έρχονται απ' έξω. Δηλαδή όταν κλείνει το Ορμούζ, όταν κινδυνεύει η Ερυθρά Θάλασσα, οι παγκόσμιες αγορές.
1: Και αυτό δεν είναι και κάτι που μένει εντός της δικής μας επικράτειας, λοιπόν, αγγίζει, σε αυτό το σημείο ήμασταν, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, ο μέσος Ευρωπαίος που βιώνει αυτή την κατάσταση μια εικοσαετία τώρα, που πιέζεται συνεχώς, το έχουμε ξαναδεί ιστορικά, δυστυχώς, εγωιτεύεται από εκείνες τις δυνάμεις οι οποίες λειτουργούν με έναν τρόπο, πώς να το πω τώρα, βολονταριστικό. Δηλαδή, ναι, ότι το μόνο που μας χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κρίσεις είναι η βούληση. Την οποία βούληση δεν την έχουν οι παλιές διεφθαρμένες συστημικές ελίτ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά τις έχουμε εμείς, οι οποίες εκπροσωπούμε τον καταπιεσμένο Ευρωπαίο. Λοιπόν, ξεχνώντας βεβαίως ότι ιστορικά ποτέ αυτές οι δυνάμεις δεν έχουν λύσει το παραμικρό πρόβλημα, συνήθως
1: απέναντίας.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα,
0: αλλά
1: δηλαδή,
0: η μνήμη είναι.
1: Τώρα, σε συνέχεια αυτό που λέτε, κύριε καθηγητά, εδώ τώρα μήπως να το πω έτσι πολύ απλά για τον κόσμο που μας ακούει, και είναι πολλοί που μας ακούν αυτή την ώρα, πρέπει να το ξαναδούν αλλιώς κεντρικά, να το πω, στην ΕΕ, στις Βρυξέλλες, να αλλάξουν μια ρότα, γιατί αυτές τις μέρες που συζητάμε, για παράδειγμα, επειδή αναφέραμε και τα καύσιμα, έτσι, την ενέργεια, και η χώρα μας συζητάει πώς θα βρει λύση, και η Ιταλία και οι υπόλοιπες χώρες, μήπως πρέπει να το ξαναδούν συνολικά, να κάνουν μια άλλη στροφή, να το πω έτσι, θα ήταν απαραίτητη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί, όπως αναφέρατε κι εσείς, μάλλον η ιστορία επαναλαμβάνεται δυστυχώς, χωρίς να γίνεται και μάθημα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και για να έρθουμε στα καθημάς, έτσι, δηλαδή το, ναι, πρόβλημα, ναι, που αντιμετωπίζει η οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση σε μια τέτοια συγκυρία,
1: ναι,
0: δεν είναι μεταξύ του να μειώσεις, παραδείγματος χάρη για τη συζήτηση που γίνεται, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, και άρα και με κόστος την αύξηση του ελλείμματος και του χρέους. Έτσι. Λοιπόν, είναι μια απόφαση που δεν είναι καθόλου εύκολη, και γι' αυτό, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, χρειάζεται ένας ευρωπαϊκός συντονισμός. Αυτός ο συντονισμός βεβαίως δεν αφορά μόνο τις Βρυξέλλες, γιατί προσωποποιούμε, ή μάλλον στοχοποιούμε τις Βρυξέλλες, δηλαδή την Επιτροπή κατά βάση.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά ξεχνάμε ότι οι βασικές αρμοδιότητες για αυτού του είδους αποφάσεις δεν περνάνε από την, ή μάλλον δεν περνάνε. Ναι. Τυπικά με βάση συνθήκες είναι η Επιτροπή, αλλά ουσιαστικά είναι το Eurogroup, άρα είναι τα κράτη-μέλη. Είναι τα κράτη-μέλη, λοιπόν, που θα πρέπει να πάρουν συνολικά, συλλογικά και ομόφωνα, έτσι, εδώ δεν υπάρχει πλειοψηφία, ομόφωνα μία απόφαση, παραδείγματος χάρη, οι δαπάνες που θα προκύψουν ή η μείωση των εσόδων που θα προκύψει να μην προσμετρηθούν στο έλλειμμα και στο χρέος. Ιδιαίτερα, έτσι, στην περίπτωση της Ελλάδος που ο αγώνας που γίνεται τα τελευταία χρόνια είναι τιτάνιος. Έτσι,
1: ναι,
0: με πολλές θυσίες
1: και να ξεχρεώσουμε. Να
0: τεινάξεις στον αέρα. Έτσι, έτσι. Στο καφενείο είναι εύκολο να λέμε πάρα πολλά πράγματα. Όταν έχεις την ευθύνη όμως της υπογραφής, εκεί τα πράγματα είναι.
1: Είναι, νομίζω, συμφωνώ με την προσέγγιση σας, το λέτε πολύ καθαρά. Κύριε καθηγητά, δεν θα αναφερθώ καθόλου στη Μέση Ανατολή, γιατί ό,τι και να πούμε τώρα σε δυο μπορεί να αλλάξει, το έχουμε ξαναπεί μαζί. Έχουμε δει τώρα τους Χούθη, ξαφνικά μας βγήκε από εκεί μια άλλη, να το πω έτσι, αιστεία σημαντική. Και να σας πω και τη σκέψη μου, ξαφνικά τώρα είδαμε τους Χούθη με βαλιστικούς πυράβλους, δηλαδή τι συζητάμε, έχει αλλάξει όλη η ατζέντα. Αλλά σπεταχτούμε μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα που ουσιαστικά έχουμε τη Σύνοδο. Και δεν ξέρω κατά πόσο τελικά θα είναι ακόμη μια

0: σύνοδος που πέρασε και πήγε ή μπορεί κάτι να βγάλει. Πόσο αισιόδοξο είσαι, φαντάζομαι εσύ θα παρακολουθείτε χρόνια.
1: Εντάξει, ο πρόεδρος.
0: Και δεν πάω στα ελληνοτουρκικά, μιλάω γενικώς για αυτά που σημαίνουν.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ έχει μία απέχθεια.
0: Αλλεργία έχει, αλλεργία.
1: Για τους διεθνείς θεσμούς.
0: Έτσι.
1: Θα πάει στη Γενική Συνέλευση, θα μιλήσει γιατί είναι ένα παγκόσμιο θέατρο και αυτά του αρέσουν.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλλά δεν έχει την κουλτούρα τη θεσμική, έτσι, της παγκόσμιας διακυβέρνησης που είχαν λιγότερο ή περισσότερο όλοι οι προκάτοχοι του. Δηλαδή, ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παντοδύναμα, αλλά χρησιμοποιούμε και τους θεσμούς γιατί μας συμφέρει.
0: Έτσι,
1: ο πρόεδρος Τραμπ τους απαξιώνει συνεχώς. Άρα δεν περιμένω κάτι από την Σύνοδο. Δεν περιμένω κάτι. Λυπάμαι που είμαι απεσιόδοξος, αλλά τουλάχιστον στα μεγάλα ζητήματα. Έτσι, γιατί η Σύνοδος κάθε Σεπτέμβριο ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών βρίσκεται πραγματικά σε οργασμό. Πολλά πράγματα γίνονται που δεν τα παίρνουμε.
0: Και τα μαθαίνουμε μετά από καιρό ή τα βιώνουμε.
1: Αποφασίζονται προγράμματα κρίσιμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας. Πάρα πολλά, παρόλο που ο προϋπολογισμός έχει μειωθεί πολύ εξαιτίας πάλι των Αμερικανών.
0: Έτσι.
1: Και εδώ επιτρέψτε μια παρατήρηση.
0: Ναι.
1: Έτσι, η ευθύνη όλων των υπόλοιπων κρατών. Ωραία, οι Ηνωμένες Πολιτείες μειώνουν τη συμμετοχή τους ή χρωστάνε ένα σωρό σύνδρομες. Δεν βλέπω τους υπόλοιπους να βάζουμε το χέρι στην τσέπη για να καλύψουμε. Και αυτό είναι ενδεικτικό.
0: Είναι και λίγο ειρωνικό να το πω έτσι πολύ απλά.
1: Βεβαίως.
0: Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας σήμερα. Να είστε γερός.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Θα έχουμε ευκαιρία να ξαναπούμε. Είναι σίγουρο. Σας ευχαριστώ θερμά. Γεια σας. Ακούσατε τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων του Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον Κώστα Δονιφαντή. Κάναμε μια προσέγγιση σε όλα αυτά που ακούσατε, τα συμπεράσματα δικά σας. Εμείς πάμε με το Late, που είναι καταπληκτικό. Ένα, να τα ακούσουμε, πάμε σε break. Εντάξει.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια, ειδήσεις, επικοινωνία.
6: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
5: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
7: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
8: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: as he shook and cracked, where secrets lie in the border fires. Αυτός που ακούμε με περνάει 10 χρόνια. Αυτός είναι το 57, εγώ είμαι το 67. Είναι ο Nick Cave και έχει σήμερα γενέθλια. Και είπαμε να μπούμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής του Blender με ένα μουσικό θέμα, με ένα τραγούδι που το αγαπήσαμε πολύ, γιατί μπήκε στη σειρά Peaky Blinders. Καταπληκτική, δεν το συζητάμε. Ξαναβάλαμε το Blender στην πρίζα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία, όπως κάνουμε καθημερινά. Ο Τέλης Αναστασιάδης ρυθμίζει τον ήχο, Λάζαρος Θεοδωρακίδης είναι στο μικρόφωνο. Σας θυμίζω που σας ακούμε και εμείς στο 231-0261-100 και 285-106. Και πάμε γρήγορα και τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας, που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Είναι ο τομεάρχης εργασίας ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ο Διονύσος Ντεμπονέρας. Κύριε Ντεμπονέρα, σας ευχαριστώ. Καλησπέρα από τον Blender.
1: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Με το χέρι στην καρδιά να ρωτήσω κάτι. Τρέχετε και δεν φτάνετε γενικώς?
1: Είμαστε σε μια κίνηση διαρκή, προφανώς σε ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται έστω και δημοσκοπικά στη δεύτερη θέση και έχει κυβερνητικές βλέψεις. Οφείλει να προετοιμάζεται, οφείλει να επεξεργάζεται, να παρεμβαίνει και αυτό κάνουμε καθημερινά. Οργανώθηκε το τρίτο στάδιο της οργανωτικής μας συγκρότησης, 596 άνθρωποι,
0: ναι,
1: σε όλη την Ελλάδα.
0: Ανακοινώθηκαν αυτά χθες.
1: Σωστά, πήρα από καλιά του κόμματος σε επίπεδο εκλογικής περιφέρειας. Βέβαια, έχουν ήδη ανακοινωθεί ο τομεάρχης, ο γραμματέας του κόμματος. Όπως βλέπετε και από τις σημερινές παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα, δεν υπάρχει θέμα της επικαιρότητας όπως έγινε πριν εβδομάδα για το επίδομα ενεργείας, για το οποίο η συμπαράταξη να μην έχει διαρκή παρέμβαση και να υπερασπίζεται το κοινωνικό κράτος, αλλά βεβαίως και το δίκαιο της κοινωνικής πλειοψηφίας.
0: Τα είπατε για το επίδομα ενεργείας, ήταν όλη αυτή η συζήτηση μετά την τοποθέτηση, την προσωπική άποψη που κατέθεσε, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης. Έχω διαβάσει για τις δηλώσεις σας εδώ, γενικώς το προσεγγίσατε το θέμα. Πήγατε κατευθείαν στη σημερινή ανάρτηση του Προέδρου σας, έτσι, του επικεφαλής δηλαδή, του Αλέξη Τσίπρα, που αφορά το 1,4.
1: Νομίζω ότι είναι μια παρέμβαση η οποία έχει και ακουμπάει, αν θέλετε, πάνω σε μια κοινή λογική. Στην κυβέρνηση ποια μέτρα θα χρησιμοποιήσει.
0: Ναι.
1: Αναπτύξαμε όμως 4 εργαλεία με τα οποία αύριο το πρωί, όχι σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα ή σε ένα χρόνο, το πετρέλαιο θέρμανση και το πετρέλαιο κίνηση μπορεί να μειωθούν δραστικά. Γιατί λέμε άμεσα, διότι όσο υπάρχει καθυστέρηση αυτή, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η ακρίβεια στα καύσιμα περνάει στην υπόλοιπη εφοδιαστική αλυσίδα, γιγαντώνεται και όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όταν ανέβουν οι τιμές είναι πάρα πολύ δύσκολο να πέσει, να πέσουν. Γι' αυτό και έχει ήδη η κυβέρνηση καθυστερήσει και εμείς προτείναμε 4 βασικά μέτρα, δηλαδή να υπάρξει πλαφόν όχι μόνο στην εμπορία και τα πρατήρια αλλά και στα διγιστήρια, να υπάρξει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα όρια που, προβλέπει και επιτρέπει βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να υπάρξει βεβαίως φορολόγηση εφόσον το επιθυμεί η κυβέρνηση των υπερκερδών που έχουν φτάσει πάνω από 1,5 εκατομμύριο το τελευταίο εξάμηνο ή και μείωση του ΦΠΑ, προκειμένου πράγματι να δουν αύριο το πρωί, παραλαμβάνω, μειωμένα καύσιμα το πρατήριο και την αδεία.
0: Κύριε Ντεμπονέρα, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που ανακοίνωσε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Θα σας ρωτήσω έτσι πολύ απλά, είναι εφικτά να γίνουν από αύριο το πρωί που λέτε?
1: Να το πάρουμε ένα-ένα. Η φορολόγηση,
0: ναι, γιατί δώσατε και τις εναλλακτικές, συγγνώμη.
1: Ναι, η φορολόγηση των υπερκερδών έχει γίνει από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σε χαμηλό συντηρητή, βέβαια. Ναι. Δεν έχει περιθώριο να το κάνει μέχρι το 80%. Το έκανε το 30% με διάφορες αλκημίες τα προηγούμενα χρόνια. Το πλαφόν υπάρχει ήδη και έχει εφαρμοστεί στα πρατήρια και στην εμπορία. Για ποιο λόγο δεν μπορώ να καταλάβω, κάποιοι φοβούνται να επιβάλλουν το πλαφόν και στα διγιστήρια. Από εκεί και πέρα, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αυτό που ο Πρωθυπουργός, ότι δεν το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα εύρος ποσού δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή μέχρι 70 λεπτά. Εμείς έχουμε το μάξιμο αυτή τη στιγμή 70, μπορεί να κατέβει κατά 35 λεπτά το 0,35 όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα το αν είναι εφικτό, αρκεί να κοιτάξουμε την Κύπρο, την Ισπανία, άλλες χώρες της Ευρώπης όπου έχουν κάνει χρήση, έστω και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, έχει να περάσει, θα έλεγε κανείς, αυτή η καταιγίδα. Από εκεί πέρα βεβαίως να επανεξετάσουμε την κατάσταση. Η αδράνεια όμως και αυτή η, αν θέλετε, άρνηση της κυβέρνησης να παρέμβει, όπως καταλαβαίνετε, δείχνει ότι εδώ δεν είναι πρώτη προτεραιότητα να αλαφρωθούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, αλλά προτεύει να υπερασπιστεί τα κέρδη, τα υπερκέρδη, θα έλεγα, καλύτερα των μεγάλων ομίλων.
0: Μάλιστα. Τώρα, λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, φαντάζομαι και εσείς θα έχετε αναπτύξει μια τέτοια σκέψη, πως θα παρουσιαστούν τα προγράμματα στη ΔΕΘ, θα δούμε τα κόμματα, όπως είδαμε και τον Αλέξη Τσίπρα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αλλά τελικά φαίνεται με τις δημοσκοπήσεις που ακολούθησαν, να το πω έτσι πολύ απλά, γιατί τα μέτρησαν ή μέτρησαν αυτά στην κοινή γνώμη, τα ποσοστά γενικώς δεν διαφοροποιήθηκαν πριν από την έκθεση. Δηλαδή φαίνεται ότι πέρασαν τα προγράμματα όλα αυτά, συγγνώμη, όλων των κομμάτων. Βέβαια, είχαμε και σημαντικό γεγονός που πήγε πολύ ψηλά στην επικαιρότητα με τον Γιώργο Μαζονάκη. Τα παρακολουθείτε, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Έχετε μια απόσταση, συνεχίζετε να έχετε μια σημαντική απόσταση με τη Νέα Δημοκρατία. Και αναφέρομαι στην τελευταία έρευνα της ΑΛΚΟ, έτσι, που δεν βάζει εκτίμηση ψήφου κτλ. Αλλά σταθερά η ΑΛΚΟ πηγαίνει με την πρόθεση ψήφου. Έχετε μια απόσταση 10 μονάδων. Όπως και η Νέα Δημοκρατία έχει απόσταση από αυτό που έχει πάρει το 23. Αλλά τρίτο κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Όλο αυτό δεν δείχνει ένα κατακαιρματισμό που τελικά μήπως πρέπει να το δούμε διαφορετικά. Μήπως πρέπει να συνεργαστείτε, να το πω έτσι, με το ΠΑΣΟΚ ή με άλλους που να συζητήσετε, που είστε πιο κοντά στα προγράμματα.
1: Να πάρουμε λίγο τα πράγματα ένα-ένα. Πρώτον, η Νέα Δημοκρατία έχει μια φθορά στην πρόθεση ψήφου με βάση, για παράδειγμα, τη χθεσινή δημοσκόπηση.
0: Ναι.
1: Περίπου 17 μονάδες. Δηλαδή το 41% έχει πέσει στο 24. Το ΠΑΣΟΚ προφανώς δεν έχει κατορθώσει να αποτελέσει πόλο. Δεν μπορεί να λες ότι θα κερδίσει το Μητσοτάκη όταν παραμένει τρίτος σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Και έχουμε ένα κόμμα 3,5 μηνών τη συμπαράταξη, η οποία και χωρίς να έχει εκφωνήσει ακόμα το πρόγραμμά τη, φαίνεται να εδραιώνεται στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων, αναπτύσσει την οριστική τη δομή, εκφωνεί το πρόγραμμα, το οποίο βεβαίως πρέπει να μεταδοθεί και να φτάσει και στην τελευταία γωνιά της Ελλάδας. Άρα λοιπόν δεν είμαστε στην ίδια ταχύτητα. Είναι τελείως διαφορετικό δύο κόμματα τα οποία υπάρχουν ήδη με ένα νεοσύστατο κόμμα, ένα καινούριο κόμμα αυτή τη στιγμή, να συγκρίνονται με ίδιους όρους.
0: Αν θέλετε να προσθέσω εδώ κάτι, κύριε Ντεμπονέρα, συγχωρέστε με για την διακοπή, και δεν είναι και στη Βουλή.
1: Βεβαίως. Όχι μόνο αυτό, δεν έχει κρατική χρηματοδότηση, δεν έχει μετακίνητους υπαλλήλους, δεν έχει κοινοβουλευτικούς συνεργάτες. Όλα τα πράγματα πηγαίνουν από την θέληση και τη βούληση και την πίστη ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν πράγματι στο εγχείρημα αυτό. Αλλά,
0: φτάνει αυτό, κύριε Ντεμπονέρα, όμως, για να πάμε στην επόμενη μέρα, δηλαδή στις κάλπες.
1: Πρέπει να σας πω, για μας το 17% που καταγράφεται στην εκτίμηση ψήφου των δημοσκοπήσεων είναι ο βατήρας, προκειμένου να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε μια πρώτη κάλπη. Δεν φαίνεται να υπάρχει περιθώριο αυτοδυναμίας και σε ενδεχόμενο επαναληπτικών εκλογών μπορεί να αλλάξουν άρνηση σχετισμοί και εκεί να υπάρξει παράθυρο έντονο και μεγάλο της πολιτικής ανατροπής. Δεν μπαίνουμε εμείς στη συζήτηση περί συνεργασιών. Ομιλείται με κάποιον ο οποίος στη συζήτηση για τη συνεργασία των αριστερών και υποδυτικών δυνάμεων τα τελευταία 3 χρόνια την εξάντλησε, θα έλεγα, όχι στα λόγια μόνο, αλλά και με έργα, με εκδηλώσεις, με παρεμβάσεις κ.ο.κ. Δεν μπορώ να καταλάβω, ξέρετε, σήμερα, 8 μήνες πριν τις εκλογές, τι είναι εκείνο που μπορεί να οδηγήσει σε μια συνεργασία, όταν αυτό δεν συνέβη τα τελευταία 3 χρόνια, όταν υπήρχε άπλητος χρόνος και για προγραμματική συζήτηση, αλλά και για συνεννοήσεις και συμφωνίες πάνω και όχι κάτω από το τραπέζι. Άρα, επειδή ακριβώς η συνεργασία αυτή ναυάγησε, έρχεται η ώρα μιας μεγάλης πολιτικής υπέρβασης, την οποία ο μόνος ο οποίος φαίνεται ότι μπορεί να εκπληρώσει αυτή τη στιγμή είναι η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Μάλιστα. Και 3 χρόνια, επειδή μιλάμε και σε εκπομπές, τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές και σε συναντήσεις. Ναι, εξαντλήσατε τα περιθώρια συνεργασιών, αλλά αναγκαστικά, μάλλον μετά το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας, δείχνει πως πρέπει να συνεργαστούν. Αλλά δεν το ανοίγετε εσείς περισσότερο τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Θα σας πω το εξής όμως. Εγώ θέλω να καθαρώ. Το ΠΑΣΟΚ πήρε μια απόφαση, δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Στο συνέδριό του.
1: Σωστά, στα τηλεοπτικά πάνελ λένε ότι δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Άρα, μάλλον το ΠΑΣΟΚ ισχυρίζεται ότι θα είναι αυτοδύναμο. Εμείς λοιπόν δεν λέμε ότι θα είμαστε αυτοδύναμοι. Λέμε ότι θα αξιοποιήσουμε την ερευνητική εντολή προκειμένου να υπάρχει σχηματισμός προοδευτικής κυβέρνησης. Αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά.
0: Μάλιστα. Τώρα, να κάνουμε ένα άλμα γεωγραφικό, να το πω έτσι, αλλά πολιτικό. Θα είμαστε πολύ κοντά να πάμε μέχρι τη Γερμανία, γιατί τα αποτελέσματα αυτά δεν πρόκειται να τα προσπεράσουμε έτσι πολύ απλά, που προκύπτουν από τις τελευταίες κάλπες, τις προτελευταίες που ήταν. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ποιο είναι το μήνυμα που παίρνετε εσείς από αυτό που γίνεται στη Γερμανία? Βλέπετε να ακολουθούμε ένα ντόμινο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και μιλάω για τη Γαλλία για παράδειγμα, ή βλέπετε κάτι άλλο γενικότερο?
1: Δυστυχώς εδώ και καιρό αυτό που συμβαίνει, η όξυση των ακροδεξιών φωνών, δεν είναι ζήτημα μονάχα γερμανικό, είναι ζήτημα ευρωπαϊκό. Και εδώ η Ευρώπη συνολικά έχει βεβαίως τις ευθύνες της. Κυρίως όμως έχουν τις ευθύνες κυρίως οι νεοφιλελεύθερες δυνάμεις, οι οποίες ακριβώς δεν καταλαβαίνουν ότι με τη λιτότητα και την όξυση των κοινωνικών ανισοτήτων καλλιεργούν το έδαφος προκειμένου να σπάσει το αυγό του φιδιού. Προφανώς εμείς στεκόμαστε απέναντι και έχουμε μέτωπο ξεκάθαρα απέναντι στον φασισμό. Τον έχει ζήσει και η Ευρώπη και η χώρα μας, τον ναζισμό και τον φασισμό, από την Κρήτη, το Δίστομο, τα Καλάβητα και το Χορτιάτι, μέχρι τα κρεματόρια του Auschwitz και του Ντάχαου. Το τι σημαίνει ο φασισμός, η Ευρώπη και η Ελλάδα το έχουν ζήσει από πρώτο χέρι, πολύ περισσότερο όταν πριν από μερικές μέρες μονάχα είχαμε την επέτειο και τις εκδηλώσεις μνήμης για την τηλεφωνία του Παύλου Φίσα. Τους ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τι έχουν να πούν. Ένα μακρύ χέρι του συστήματος και μεγάλων συστημικών δυνάμεων δεν είναι καθόλου αντισυστημική. Ίσα-ίσα είναι καλύτεροι υπηρέτες του συστήματος οι φωνές αυτές και αξιοποιούνται πολλές φορές ως εφεδρίες προκειμένου ακριβώς να περάσουν οι πιο αντιδραστικές πολιτικές. Άρα, όσοι τοποθετούνται στον δημοκρατικό χώρο, θα πρέπει να έχουν ξεκάθαρα το βλέμμα τους στραμμένο στα αίτια και στα προβλήματα τα οποία γεννούν τις φωνές αυτές και δεν είναι άλλα από τον πόλεμο, τη μεταναστευτική κρίση, τη μεγάλη φτώχεια την οποία έχει προκαλέσει και ο πόλεμος, αλλά βεβαίως και μεγάλες γεωπολιτικές αναταράξεις και να κινηθούμε προς μια άλλη κατεύθυνση. Κανείς μόνος του δεν μπορεί. Πρέπει να νικήσουν οι παραδοσιακές αξίες της αριστεράς και της δημοκρατίας, η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη, η ισότητα και η ελευθερία.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Ντεμπονέρα, θα ήθελα με αυτό να κλείσουμε τη συζήτησή μας, γιατί βλέπουμε πως όλες αυτές τις μέρες μετά το χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, να το πω έτσι, ξεθάφθηκε ένα σύστημα το οποίο προχωρούσε σε τέτοιες ενέργειες. Βλέπουμε πολλά αυτές τις μέρες. Βέβαια, το θέμα είναι στη δικαιοσύνη και στην έρευνα, να το πω αλλιώς. Εσείς τώρα ποιο συμπέρασμα βγάζετε μέσα σε αυτές τις μέρες που διανύουμε? Για την υγεία αναφέρομαι, έτσι.
1: Για όσους είναι εκτός του χώρου, φαίνεται ότι ήρθε στην επιφάνεια ένα τεράστιο απόστημα, το οποίο είχε βεβαίως και κρατικές ή κυβερνητικές πλάτες, θα τολμήσω να πω. Όλοι γνώριζαν τι συμβαίνει, όλοι γνώριζαν ότι δεν υπήρχαν οι αδειοδοτήσεις, ότι ότι υπήρχε μια ολόκληρη επιχείρηση που σε έφτιαξε ανθρώπους, σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν πιστεί με κάποιο τρόπο ότι μπορεί να νιώσουν ή να φανούν νεότεροι. Όλα αυτά.
0: Ποιοι είναι όλοι που γνώριζαν, κύριε Ντεμπονέρα, ποιοι είναι όλοι που λέτε?
1: Από ό,τι φαίνεται, ο Ιατρικό Σύλλογο γνώριζε, από ό,τι φαίνεται, το Υπουργείο Υγεία γνώριζε, από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση γνώριζε, έχοντα αφήσει από το 19 χωρίς να υπάρχουν λεπτικές υπηρεσίες από πλευρά του Σώματος Γιατρών, που ακριβώς ελέγχουν τις υπηρεσίες αυτές, με αποτέλεσμα να υπάρχει το έδαφος προκειμένου ασίδωτα και αλόγιστα οι δραστηριότητες αυτές να φυτρώνουν παντού σαν μανιτάρια από τις πρωτεύουσες και τις μεγάλες πόλεις μέχρι τα μικρά νησιά. Άρα κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι πέφτει από τα σύννεφα. Και όσοι το ισχυρίζονται, μάλλον θέλουν να συγκαλύψουν ή να κρύψουν ένα από αυτό το πρόβλημα. Η μεγαλύτερη και δυνατή κρατική και ρυθμιστική παρέμβαση και βεβαίως του Ιατρικού Συλλόγου με χαρτογράφηση των δομών, με ειδικές αδειοδοτήσεις και αυστηρούς ελέγχους είναι το κλειδί, με την παρέμβαση βεβαίως και του αρμόδιου Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να μην έχουμε τέτοιους σαρλατάνους που εκμεταλλεύονται ανθρώπους. Άρα λοιπόν, εδώ και πάλι η ευθύνη δεν ανατρέχει στην πολιτεία. Με σοκ ακούσαμε τη δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη να λέει ως υπουργός, επαναλαμβάνω, ότι φταίει το σύστημα, λες και ο ίδιος δεν είναι μέρος του συστήματος αυτού.
0: Μάλιστα. Σαφέστατο. Κύριε Ντεμπονέρα, σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Σας εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Καλά.
0: Θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
1: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Γεια σας.

Ακούσατε τον Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος είναι το μεάρχης εργασίας ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τα συμπεράσματα δικά σας από τη συζήτηση, εμείς προχωράμε. Αυτοί που τραγουδάνε είναι τα παιδιά από το μαγαζί που πουλάει πράγματα για κατοικίδια, για σκυλάκια, για γατάκια, δηλαδή Pet Shop Boys. Μη φανταστείτε πάντως πως είχαν την έμπνευση αυτού του τραγουδιού. Το τραγούδι κρατάει πολλές δεκαετίες πριν το τραγουδήσουν οι Pet Shop Boys, αλλά το πήγαν καταπληκτικά όμως με διασκευή.

0: Θα το χρωστάμε το τραγούδι ολόκληρο. Πάμε να το κόψουμε. Πάμε να πούμε μια καλησπέρα στον αγαπητό πρωτίστως φίλο. Έτσι, να μην ξεχνιόμαστε. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο Διονύσης Ευγενίδης. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα από τον Blender και τον FM 100.
1: Καλησπέρα με τις περιοχές μουσικής σας.
0: Να είστε καλά. Οπότε δεν θα μιλήσουμε, θα ακούσουμε μόνο μουσική. Κύριε πρόεδρε, να πω χρόνια πολλά για την Κυριακή. Είναι η μέρα του φαρμακοποιού.
1: Είναι η μέρα του φαρμακοποιού. Η μέρα του φαρμακοποιού τη γιορτάζουμε εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη στις 27. Επιλέγουμε μια Κυριακή στις 27 Σεπτεμβρίου για να την γιορτάσουμε με μια εκδήλωση ανοιχτή στο κοινό και περιμένουμε πραγματικά έτσι όλους και όλες εσάς που μας ακούτε να περάσετε από την παραλία της Θεσσαλονίκης, από το άγαλμα του, από την περιοχή που είναι το άγαλμα του Λευκού. Του
0: Μεγάλου Αλεξάνδρου, έτσι.
1: Μεγάλου Αλεξάνδρου μαζί και με του Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπου θα έχουμε στήσει το εικονικό μας φαρμακείο για να σας υποδεχτούμε.
0: Ναι, και μετά θα πάτε και θα φωταγωγήσετε συμβολικά το Λευκό Πύργο με το γνωστό χρώμα, το δικό σας, το πράσινο, του Σταυρού κτλ.
1: Όπως κάθε χρόνο, όπως κάθε χρόνο ακριβώς, ναι. Θα φωταγωγήσουμε και το Λευκό Πύργο με το πράσινο χρώμα. Είναι η παγκόσμια, γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού. Το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας ημέρας του φαρμακοποιού είναι η ενδυνάμωση των φαρμακοποιών για ένα πιο υγιές μέλλον για την κοινωνία. Και αυτό είναι το σύνθημα το οποίο θέλουμε και εμείς να περάσουμε στην πολιτεία, ειδικότερα να ενδυναμώσει τον ρόλο των φαρμακοποιών στο σύστημα υγείας, έτσι ώστε να μπορέσει να έχει καλύτερα αποτελέσματα για τον κόσμο.
0: Ωραία. Τώρα πήγατε στο κλειδί, γιατί εγώ από το μήνυμα ξεκίνησα και ζήτησα να μιλήσω μαζί σας, γιατί λέτε ενδυναμώνοντας τους φαρμακοποιούς για ένα πιο υγιές μέλλον. Αυτό πάντως το παρόν που ζούμε αυτή τη στιγμή και δεν αφορά φυσικά μόνο τους φαρμακοποιούς, αφορά όλο το σύστημα της υγείας με όλα αυτά που συμβαίνουν, κλονίζουν ένα τέτοιο σύστημα και κλονίζουν και την εμπιστοσύνη και κάνω zoom ας πούμε για παράδειγμα στο δικό σας κλάδο. Φαντάζομαι έχετε πειθαρχικά, έχετε ελέγχους, το παρακολουθείτε στενά, ώστε να μην κλονιστεί, να μην γίνει ένα τέτοιο ράγισμα και στο δικό σας κλάδο, έτσι δεν είναι?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που το θέτετε και έτσι όπως το θέτετε, γιατί πραγματικά στο θέμα της υγείας ο κόσμος πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στον άνθρωπο με τον οποίο πηγαίνει να συμβουλευτεί. Είτε αυτός είναι ο γιατρός του, είτε είναι ο φαρμακοποιός του, είτε είναι κάποιος άλλος επαγγελματίας υγείας. Άρα λοιπόν αυτή η σχέση πρέπει να μην κλονίζεται από τέτοια περιστατικά όπως αυτά που διαβάζουμε τελευταία. Θέλω να πιστεύω ότι εμείς από τη μεριά μας προσπαθούμε όσο μπορούμε να μην δίνουμε τέτοια δικαιώματα, ενημερώνοντας τους φαρμακοποιούς πώς να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, δηλαδή να μην μπλέκουν σε τέτοιες ιστορίες οι οποίες είναι αμφιλεγόμενες και οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν μέχρι και πολύ σοβαρά έτσι, αποτελέσματα.
0: Ναι, και αμφιλεγόμενες. Είπατε και σοβαρά, δεν το συζητάμε τώρα. Την Κυριακή που γιορτάζετε και θα παρουσιάσετε σε όλη αυτή την έκθεση, έχουμε περάσει κάθε χρόνο. Φέτος το λέω πρόεδρε δημόσια, δεν θα μπορέσω να είμαι. Θα είμαι στη Σαμοθράκη στο συνέδριο των δημοσιογράφων, οπότε δεν θα μπορέσω να σας δω από κοντά. Αλλά θα μάθω πώς θα πήγατε.
1: Τώρα οπουδήποτε. Σας περιμένουμε μετά στο PharmaPoint. Στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση, μετά από δύο εβδομάδες, στο συλλόγο μας. Όχι.
0: Στο Βελίδιο.
1: Αυτό θα τα ξαναπούμε όμως γι' αυτό. Ναι.
0: Κύριε πρόεδρε, τώρα εσείς ουσιαστικά. Επειδή είναι ένα θέμα που εκκρεμεί γενικώς από τους φαρμακοποιούς πανελληνίως αλλά και εδώ στη Θεσσαλονίκη, λέτε ότι σιγά σιγά τα φαρμακεία πρέπει να μπουν περισσότερο, να παρέχουν περισσότερες, να το πω έτσι, υπηρεσίες υγείας. Έτσι δεν αναφέρουμε.
1: Υπηρεσίες υγείας, ακριβώς.
0: Γιατί ξέρετε, υπάρχει μια σύγχυση τις τελευταίες μέρες.
1: Κοιτάξτε, ο φαρμακοποιός είναι ο πιο εύκολα προσβάσιμος υγείας, επιστήμονας υγείας για τον κόσμο, όπου είμαστε ανοιχτοί όλο το, δηλαδή φαρμακεία εφημερεύοντα, είμαστε ανοιχτοί όλο το 24ωρο κάθε μέρα και τις αργίες και τις Κυριακές. Οπουδήποτε χρειαστεί κάποιος συμπολίτης μας κάποια βοήθεια σε ένα θέμα υγείας, μπορεί να προστρέξει στο φαρμακείο, στον φαρμακοποιό του ή στον φαρμακοποιό που εφημερεύει. Άρα λοιπόν και με αυτή την ευκολία που υπάρχει, θα ζητάμε και πρέπει να μας δώσει η πολιτεία περισσότερες αρμοδιότητες στο κομμάτι των υπηρεσιών υγείας, έτσι ώστε και να αποσυμφορήσουμε σε ένα βαθμό τον ιατρικό κλάδο, είτε αυτός είναι στον ιδιωτικό τομέα, είτε είναι πολύ περισσότερο στα κέντρα υγείας και στα δημόσια νοσοκομεία, όπου παρατηρούνται, γνωρίζετε το συνωστισμό στις εφημερίδες και όλα αυτά. Φυσικά, ο καθένας από εμάς, τους επιστήμονες της υγείας, μέσα από τους διακριτούς του ρόλους, έτσι, οι φαρμακοποιοί στους δικούς τους, οι γιατροί στους δικούς τους, οι υπόλοιποι επιστήμονες στους δικούς του ρόλους.
0: Κύριε Πρόεδρε, επειδή είστε χρόνια στο τιμόνι του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τα έχουμε ξαναπεί, αλλά ειδικά μετά την πανδημία, όπως είχε ουσιαστικά αποδειχθεί και ο μεγάλος ρόλος σας και εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί για εδώ μιλάμε για αυτή την περιοχή, το πρώτο ανάγχωμα, η πρώτη σχέση με τον ασθενή ήσασταν εσείς. Αυτό που ζητάτε με την επέκταση για τις υπηρεσίες υγείας, το ζητάτε κάθε χρόνο. Γιατί δεν προχωράει η αλήθεια?
1: Προχωράει και μπορώ να πω.
0: Εγώ το αντιλαμβάνομαι, προχωράει πολύ αργά.
1: Όχι, προχωράει, δεν θα έλεγα πολύ αργά, γιατί αν το δούμε συγκριτικά με άλλες χώρες, ειδικά της Ευρώπης και πιο ανεπτυγμένες από εμάς, της Κεντρικής και της Βόρειας Ευρώπης, είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο στο επίπεδο αυτό. Όμως εμείς δεν σταματάμε να ζητάμε περισσότερα, γιατί θέλουμε να προσφέρουμε περισσότερα και γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι ο ρόλος του φαρμακοποιού δεν είναι μόνο σήμαντος όπως ήταν τη δεκαετία του 80 ή τέλος πάντων γενικότερα τον προηγούμενο αιώνα, που ήταν μόνο στην ασφαλή χορήγηση των φαρμάκων. Πλέον εμπλουτίζεται και εμπλουτιζόμενος αυτός ο ρόλος, εμείς είμαστε δίπλα για να πιέσουμε και να τον εμπλουτίζουμε ακόμα περισσότερο με καινούργιες υπηρεσίες, ανακουφίζοντας, όπως σας είπα, όχι μόνο τους συμπολίτες μας, αλλά και το ίδιο το σύστημα υγείας.
0: Ναι. Τώρα, επειδή λέτε, αλλάζουν και τα φαρμακεία αυτή με μεταξέλιξη και συζητώντας και με παλιά συνάδελφό σας, ξέρετε ποια εννοώ, δεν χρειάζεται να αναφέρω το όνομά της. Είχαμε πει ότι σιγά σιγά τα φαρμακεία μεταξελίσσονται και περισσότερο πουλάνε φάρμακα, βέβαια, παρέχουν φάρμακα, αλλά και προχωράνε και σε άλλα προϊόντα ομορφιάς υγείας, υγιεινής διατροφής
1: κτλ. Τα προϊόντα ομορφιάς υγείας και τα λοιπά είναι προϊόντα τα οποία τα χορηγείς πάντοτε με τη συμβουλή και με τη γνώμη του υπεύθυνου φαρμακοποιού. Το πιο σημαντικό είναι όμως η μεταξέλιξη πραγματικά στον χώρο των υπηρεσιών. Ο εμβολιασμός που κάνουμε,
0: ναι,
1: που έχουμε, τον διενεργούμε στο φαρμακείο μας, τον εμβολιασμό όλων των ενηλίκων, όχι των παιδιών, να το ξεχωρίσουμε αυτό. Ο εμβολιασμός ενηλίκων, ο οποίος γίνεται στο χώρο του φαρμακείου, είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση και μια πολύ μεγάλη ευκολία για τον κόσμο και ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για την πρόληψη και τη δημόσια υγεία, γιατί γίνεται πλέον πολύ εύκολα. Mm. Άρα λοιπόν, όλα τα εμβόλια με συνταγή γιατρού. Προηγείται η συνταγογράφηση του εμβολίου, αλλά η χορήγησή του γίνεται στο φαρμακείο.
0: Τόσο απλά. Και θα έχουμε την ευκαιρία
1: το επόμενο. Και ακόμα πιο απλά γίνεται ο αντιγρυπικός εμβολιασμός, για τον οποίο δεν χρειάζεται ούτε επίσκεψη στον γιατρό. Ναι. Κατευθείαν γίνεται ο αντιγρυπικός εμβολιασμός, χωρίς να πληρώσει καθόλου ασφαλισμένος, στο φαρμακείο.
0: Δεν το άνοιξα καθόλου το θέμα, γιατί ακόμη πιστεύουμε ότι ακόμη καλοκαίρι έχουμε, θα τα πούμε το επόμενο διάστημα.
1: Σας εύχομαι για την επόμενη συνάντησή μας.
0: Καλή επιτυχία στην Κυριακή. Τα χαιρετίσματά μου εκεί που πρέπει να είστε, γερός
1: κύριε Πρόεδρε. Στην Κυριακή, λοιπόν, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ, στο χώρο του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία, περιμένουμε όλους σας.
0: Ευχαριστώ πολύ,
1: Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε γερός. Γεια σας.

Ακούσατε τον Διονύση τον Ευγενίδη, τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, με αφορμή τον εορτασμό, αυτήν την ειδική μέρα που έχουν φαρμακοποιεί την Κυριακή, την ημέρα του φαρμακοποιού. Ακούσατε για όλα αυτά που θα γίνουν στην περιοχή μεταξύ του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Λευκού Πύργου. Θα αισθηθεί ένα μεγάλο, να το πω έτσι πολύ απλά, εικονικό φαρμακείο.

Θέλω να προαναγγείλω μονάχα πως την Πέμπτη στο Blender θα φιλοξενηθεί η 34χρονη που ήρθε με ποδήλατο από τη Δανία στο Λιτόχωρο. Ήταν ένα ρεπορτάζ που διάβασα στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων που έγραψε συνάδελφος μου η Βαρβάρα Καζατζίδου. Την προσεγγίσαμε, τη βρήκαμε, αλλά μας είπε ότι σήμερα θα είναι στο βουνό που τόσο λατρεύει και αύριο θα είναι στο βουνό και την Τετάρτη, την Πέμπτη θα μπορέσει να μας μιλήσει. Επειδή αναρωτιέται ο Τέλης ο Αναστασιάδης τι απόσταση διένει σε 10 χώρες 3.500 χιλιόμετρα. Αυτά. Πάμε στο κλείσιμο.

0: Ήρθε η ώρα να βγάλουμε το μπλέντερ από την πρίζα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης για να δώσουμε τη σκυτάλη στην Ευδοξία τη Δένη για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων για το τι συμβαίνει εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός συνόρων και στη συνέχεια τα ενία στο ραδιόφωνο με τον Πόλη τον Μαυρόπουλο που γυρίζει την πόλη για να σας φέρει πολύ πολύ μουσική. Και στη συνέχεια το αναλυτικό μαγκαζίνο του FM 100. Διαλέξαμε να κλείσουμε με αυτό το τραγούδι, το τρίτο παγκόσμιο, γιατί πια συζητάμε τόσο ανοιχτά για παγκόσμιους, για τόσο πολύ, πολύ, πολύ, για πόσα συμβαίνουν, για τόσες αναφλέξεις κτλ. Γιατί αυτό το τραγούδι που είναι αγαπημένο, τρίτο παγκόσμιο και το ακούμε κάθε τόσο σε πετειακά και άλλα πολλά, το είπαμε να το διαλέξουμε για να τιμήσουμε αυτό που το έγραψε. Η μουσική φυσικά είναι του Μάνου Λόιζου, αλλά η στίχη, αυτόν τιμούμε σήμερα, γιατί έφυγε μια μέρα από τη ζωή σα σήμερα το 1991. Ήταν ο Γιάννης ο Ξινοτρούλιας. Σίγουρα δεν σας λέει τίποτα το όνομα, ίσως δεν το θυμάστε, γιατί ουσιαστικά εμφανίστηκε στα γράμματα, στους στίχους, ως Γιάννης Νεγρεπόντης. Αυτός έγραψε αυτό το τραγούδι.
1: Ιδέα δεν είχαν για τραστ και για κράχ.

Θα ήταν παράληψη να μην αναφέρω κάτι που έχω κρατήσει σημειώσεις μου και θα το μοιραστώ μαζί σας. Αναφέρομαι στη συνέντευξη που έδωσε ο πρώην υπουργός, καθηγητής ομότιμος πια στο ΕΚΠΑ, ο Τάσος Γιαννίτσης, ο οποίος μιλώντας στο Open είπε μεταξύ άλλων το εξής: το μέγεθος της διαφθοράς στη χώρα μας είναι 100-200 φορές μεγαλύτερο σε σχέση με το παρελθόν. Εντάξει, κρατήστε το αυτό, γιατί δεν το λέω ούτε εγώ, ούτε ο Τέλης, ούτε ο Μαντέλης, ούτε άλλος, όποιος θέλετε βάλτε. Το λέει ο Τάσος Γιαννίτσης, που ξέρετε μια διαδρομή που διήνυσε και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε μαζί του. Αυτά. Βγάζουμε το Blender από την πρίζα. Ο Τέλης Αναστασιάδης ρυθμίζει τον ήχο, τα πήγε μια χαρά και τον ευχαριστώ πολύ και του εύχομαι καλή συνέχεια. Μην αγχώνεστε, σε 23 ώρες πάλι μαζί σας θα είμαστε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης μέχρι τώρα και σας εύχεται να είστε γεροί. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε ισχύ το επικαιροποιημένο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε βορειοδυτικό Αιγαίο, Χαλκιδική, Σποράδες, Θεσσαλία και Εύβοια. Έως το μεσημέρι της Τετάρτης, αυξημένη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση τυχών προβλημάτων. Σήμα κινδύνου για την υπογεννητικότητα που λαμβάνει δραματικές διαστάσεις όλη τη χώρα, εκπέμπει το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Ξεπερνά το 50% η μείωση γεννήσεων σε Φλόρινα, Κοζάνη και Γρεβενά, στο κόκκινο και η Θεσσαλονίκη, με τη μείωση να αγγίζει το 45% από το 2009 έως το 2024. Κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον. Δεν είναι δύσκολο να εκτροχιαστεί μια πρωτοβουλία, υπογράμμισε από το Σαν Φρανσίσκο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης λίγο πριν αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, όπου θα παραστεί στις εργασίες της Γενικής Συνελεύσης του ΟΗΕ. Απευθυνόμενος ομογενείς, τους κάλεσε να ψηφίσουν ηλεκτρονικά στις επόμενες εκλογές και τους ενθάρρυνε μάλιστα να επιστρέψουν στην Ελλάδα, επιλέγοντας τη χώρα ως βάση για εξ αποστάσεως εργασία. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα κατά 50%, ΦΠΑ στο 13%, πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των δηληστηρίων και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών τους είναι τα τέσσερα μέτρα που προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Παράλληλα, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι λέει ψέματα όταν υποστηρίζει ότι δεν το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Νέα στοιχεία για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη φέρνει στο φως η αστυνομική έρευνα. Στο μικροσκόπιο η πιθανή εμπλοκή τρίτου προσώπου, ενώ σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ελλάς, σημαντικές αποκλίσεις προκύπτουν από τις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο που κατέληξε ο γνωστός τραγουδιστής. Στον ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης ο 27χρονος γυναικοκτόνος, ο οποίος για την ώρα νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών, κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του. Διπλωματικός πυρετός στη Νέα Υόρκη, λόγω της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο επίκεντρο Ουκρανία και Μέση Ανατολή, ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η τοποθέτηση Τραπ και για άλλα ζητήματα, όπως συμφωνία για την ασφάλεια με επίκεντρο τη Γρυλανδία και το νέο ταμείο για την ενεργειακή σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 2. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Πόλης Μαυρόπουλος. Ξεκινάει η εκπομπή. Μεσημέρι στην πόλη με τον Πόλη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
6: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
7: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
8: Τικ-τακ, τικ-τακ.
9: Μεσημέρι στην πόλη.
8: Λα, μπλα, μπλα.
9: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
8: Λαλά.
9: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
8: Πω, πω, πω.
9: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
8: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
9: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: Πολύ καλό σας μεσημέρι, 8 λεπτά μετά τη μία. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο μεσημέρι της Τρίτης. Δεν ξέρω, πολύ φθηνό πόρνο το σκηνικό του καιρού σήμερα, έτσι δεν είναι, Γιώργο?
1: Πώς, καλημέρα, καλησπέρα σε όλους. Βγήκα λίγο φουριόζος, γιατί έτρεχα για να έρθω εδώ.
0: Γιατί έτρεχες, Γιώργο?
1: Έτσι έτρεχα.
0: Έτρεχες.
1: Έτρεχα.
0: Να αισθανθείς.
1: Το πρωί ξύπνησα και είχε κρύο. Πάγωνα.
0: Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100 μεσημέρι στην πόλη. Ο Πόλης Μαυροπουλός στο μικρόφωνο μαζί μου, ο Γιώργος Μάγκος.
1: Καλησπέρα και
0: πάλι. Και εκεί να δεις γινόταν στα χαμηλά του Ρησίου. Του έβγαλα τον φρέντο έξω για τα καθέκαστα και.
1: Περιμένω τώρα να μου πει σιγά σιγά τα μονοψήφια.
0: Δεν είδα, όχι. Κάτσε, περίμενε και είπαμε.
1: Είχε, σίγουρα 15 είχε.
0: Είχε. Σίγουρα και 15 είχε πολύ κρύο, φυσούσε κιόλα. Άλλαξε, είπαμε, το περιμέναμε, άλλαξε το σκηνικό. Καλά, δεν είναι να τρομάζουμε κιόλα, ένα μπουφανάκι, ένα κατητής.
1: Και να το πω τώρα που λέμε για τον καιρό, ότι ένας μετεωρολόγος χθες τη βραδινή ενημέρωση που έχουμε μας είπε ότι οι εποχές αλλάζουν στις 21 του μήνα, κάθε μήνα. Δηλαδή όταν αλλάξει η εποχή είναι 21 του μήνα και μετά. Γι' αυτό παρατηρείται τα τελευταία 4-5 χρόνια.
0: Δεν το ήξερα, το ακούσαμε, το μάθαμε γι' αυτό. 21. Θα έχουμε το όνομα στις 21 του μηνός. Και χθες δώσαμε και προσκλήσεις για την παράσταση Λύση Στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους. Εκεί όλα πήγαν στραβά, γιατί μετά την έναρξη, λίγο μετά την έναρξη, άρχισε να ψυχαλίζει. Το κοινό ήταν εκεί υπομονετικά για να παρακολουθήσει, μέχρι ότου έγινε το νοτέρι βροχή. Κάποια στιγμή υπήρξε μια ταραχή, γιατί φώναξε και το κοινό για έναν γιατρό. Είχε ένας θεατής στάση λιποθυμίας. Μετά ο Σταμάτης Κανονάκης ζήτησε από την παραγωγή, με τη σύμφωνη διαβολή γνώμη του κοινού, να παιχθεί σήμερα η Λύση Στράτη. Και τελικά θα παιχτεί σήμερα. Καλώς εχ όλων των πραγμάτων.
1: Άρα εγώ να φανταστώ και να κάνω την αφελή ερώτηση ότι οι προσκλήσεις που δώσαμε χθες ισχύουν για σήμερα.
0: Ακριβώς. Δεν ξέρω αν κάποια κυρία από τις χθεσινές που κέρδισαν μας ακούει και μπορεί να μας τα επιβεβαιώσει και όλα. Εδώ είμαστε στο 2310-285-106.

0: Καλησπέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη τον Φλιάτουρα εκεί στην Πάτρα. Στη βροχερή Πάτρα.
1: Βρέχει, βρέχει.
0: Και στην Κορυφή εκεί, βροχή βέβαια. Και όπως ενημερωνόμαστε και στην Αθήνα. Στο κέντρο πολύ βροχή. Ο Δημήτρης περίμενε πώς και πώς το φθινόπωρο. Ζεστάθηκε το αγόρι μας. Και μετράμε, Γιώργο, αντίστροφα γιατί πράγμα.
1: Για τα Χριστούγεννα.
0: Μπράβο, Γιώργο.
1: Έχουμε και ένα Halloween κάπου στη μέση, αλλά.
0: Θα έχουμε και Halloween, έχουμε και Black Friday και όλα αυτά τα.
1: Ναι, αλλά
0: τα Αμερικανιές.
1: Διορθώνω τον εαυτό μου, δεν μετράμε. Μετράμε για τα μελομακάρονα.
0: Μπράβο, Γιώργο. Γιατί η μελομακάρονα εδώ, είμαστε πιστοί στα μελομακάρονα. Παπασό.
1: Σε παρακαλώ.
0: Παπασοντηρίου.
1: Και τα original και τις παραλλαγές. Με σοκολάτα.
0: Εντάξει, κοίταξε. Εγώ είμαι κλασικός και αυθεντικός. Θέλω την αυθεντική γεύση του μελομακάρονου. Τέλος. Βιαζόμαστε. Τι να κάνουμε. Έβλεπα σε ένα ρεπορτάζ. Σε έναν από τους δρόμους εκεί που βγαίνουν στην πλατεία Ναυαρίνου και αποδεικνύει πόσο πολύ η πόλη μας αγαπάει και δεν ξεχνάει τον τεράστιο, τον αείμνηστο Δημήτρη Μητροπάνο. Και πραγματικά είναι ένα εκπληκτικό γκράφιτι. Όσοι βρεθείτε προς την Ναυαρίνου, να πάτε να το δείτε, να το απολαύσετε, είναι φοβερό.
1: Και μια
0: μουσική και τραγουδιστές αποφάσισαν να οργανώσουν μια συναυλία στη μνήμη του στη Θεσσαλονίκη. Την ημέρα της ονομαστικής του εορτής και την ημέρα που η πόλη γιορτάζει, δηλαδή Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στην Bauk Sports Arena. Εκείνη την ημέρα για τον τεράστιο Δημήτρη Μητροπάνο θα τραγουδήσουν με Ελίνα Σλανίδου, Πέγκη Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης. Και σύμφωνα με τους διοργανωτές, δεν πρόκειται απλώς για μια συναυλία, αλλά για μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και βαθιάς ευγνωμοσύνης προς έναν άνθρωπο που με τη φωνή, την αξιοπρέπεια και την αλήθεια του κατάφερε να εκφράσει αγωνίες, όνειρα και ελπίδες εκατομμυρίων ανθρώπων. Σημειώστε από τώρα λοιπόν την ημερομηνία. Παλατάκι, ανήμερα Αγίου Δημητρίου, προς τιμήν του Δημήτρη Μητροπάνου.
1: Επειδή είπες για γκράφιτι και τέτοια, δεν ξέρω αν είδες το γκράφιτι που έκαναν για τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Δεν το είδα.
1: Τι το είδα.
0: Νομίζω είδα, ναι, είδα. Δύο κάνανε, αυτό και ένα ακόμη.
1: Αυτό το έκανε ο φίλος μου ο Ηλίας.
0: Ο Ηλίας, ο φίλος του Γιώργου.
1: Χαγιάτε.
0: Μπράβο στον Ηλία.

0: Τώρα, Γιώργο, μιας και ανέφερα προηγουμένως το όνομα της αγαπημένης μου της Peggy Zina, που θα συμμετάσχει, όπως είπαμε, 26 του μηνός, 26 Οκτωβρίου, στην συναυλία αφιερωμένη στο Δημήτρη Μητροπάνο. Έβλεπα την αφίσα της.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό το Photoshop. Θέλω να πω κάπου έλεος, δηλαδή, με το Photoshop και με τα φίλτρα και όλα αυτά. Γιατί πραγματικά είδα την αφίσα και τρόμαξα. Είδα αφίσα Peggy Zina και τρόμαξα ένα πράγμα. Καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μισή,
1: ναι.
0: Ούτε μία ερδίδα, δηλαδή μία μετάλλαξη ένα πράγμα. Κάπου φρένο σε όλο αυτό. Είπαμε, μέτρο στη ζωή σε όλα.

0: Να το ξαναπώ, από τους πλέον συμπαθείς καλλιτέχνες που έχω συναντήσει σε αυτή την πορεία μου. Και τον είχαμε φιλοξενήσει τότε αποκλειστικά στο Άσπρο Μαύρο, τον εκπληκτικό Mark Almond. Είχαμε πάρει συνέντευξη μόνο στο Electra Palace. Έχω και τη φωτογραφία, Γιώργο. Το καιρό εκείνο, ναι, το καιρό
1: δεν
0: εκείνο.
1: Σε, μαζί
0: με τον, με τον Χρήστο τον Πορτοκάλογλου.
1: Στο Electra,
0: βλέπει, ναι, στο Electra.
1: Πάνω, πάνω.
0: Όχι, κάτω. Α. Στο ισόγειο την κάναμε. Την σημασία κάτω ή πάνω τον κάναμε, συνέντευξη. Ο Γιώργος μου δείχνει εδώ κάτι και γελάει εμβρόνητο στα στραβά και ανάποδα, γιατί διαβάζει αυτή, βλέπει αυτή την είδηση και, και τη φωτογραφία και το παιδί που να μείνει εμβρόνητος μετά.
1: Φτιάξανε μία διάβαση. Την κάνανε κανονικά, ωραία, βάλανε φανάρια τα πάντα.
0: Και αναγκάζεται, όχι τίποτα άλλο. Τραβάει συνέχεια το μουσί του, δεν μείνει τρίχα στο
1: αυτό τέλος. Δεν είναι για τη διάβαση, αυτό είναι τικ.
0: Είναι τικ.
1: Και η διάβαση καταλήγει στο πουθενά. Σε
0: μία διάβαση πεζών. Τη βλέπει την είδηση στο Αρθές.
1: Στο Αρθές.
0: Και ναι. Πού είναι, στην Καλαμαριά είναι.
1: Λέει ότι είναι στην Καλαμαριά. Τώρα εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το μέρος. Δεν ξέρω αν μπορείς εσύ.
0: Εντάξει, τώρα από τη φωτογραφία δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι η διάβαση που οδηγεί στο πουθένα πάνω
1: στα
0: σε κάγκελα.
1: Κάγκελα.
0: Και σε ένα φανάρι. Ωραία.
1: Σε ένα κράσπεδο και
0: καλά,
1: σε κάγκελα.
0: Καλά πάμε, καλά πάμε. Και κοντά σε όλα διαβάζω ότι έρχονται και τα προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα από την ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για τους ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν για διάφορους λόγους απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Ξεκίνησε η διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων και μέχρι τέλος του μηνός και οι παραλήπτες μέχρι 30 Οκτωβρίου θα διορθώσουν, καλούνται να διορθώσουν την εικόνα των οχημάτων τους, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα λάβουν βεβαιώσεις και οφειλές και πρόστιμα. Για οφειλές και πρόστιμα. Αυτά είναι, Γιώργο.

Και μιας και μιλήσαμε σήμερα για γκράφιτι, μιλήσαμε για το γκράφιτι εκεί στην πλατεία Ναυαρίνου, σε έναν δρόμο που οδηγεί στην πλατεία Ναυαρίνου, με τη συγκλονιστική απεικόνηση του Δημήτρη Μητροπάνου και τα άλλα τα γκράφιτι με τον Γιώργο Μαζονάκη. Είχαμε και ένα μεγάλο παδικό γκράφιτι έξω από το Κλεάνθης Βικελίδης, το οποίο όμως βρίσκεται στο επίκεντρο κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών και βάζω το Θεσσαλονίκης, γιατί προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και πολύ σωστά και πολύ ορθά στα social media και όχι μόνον. Και θα ξεκινήσει η έρευνα αν το συγκεκριμένο μήνυμα μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί προτροπή ή υποκίνηση σε βία και αν ως αποτέλεσμα προκύπτουν και ποινικές ευθύνες. Να πούμε ότι στο γκράφιτι απεικονίζονται δύο κίτρινες φιγούρες με κεφάλια bulldog και μια εικόνα που παραπέμπει στο χαρακτηριστικό έμβλεμα του συνδυασμού φιλάθλων του Άρη του Super 3 και κρατούν οι φιγούρες αυτές ρόπαλα του baseball, παρακαλώ. Ενώ στα πόδια τους εμφανίζονται και τέσσερις άλλες φιγούρες πεσμένες στο έδαφος και τα χρώματα των συγκεκριμένων μορφών παραπέμπουν σε οπαδούς άλλων ομάδων. Και ιδιαίτερη αναφορά βέβαια σε μια συγκεκριμένη, δεν χρειάζεται να πούμε πού. Και έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις μετά τις δημόσιες παρεμβάσεις ανθρώπων και μάλιστα ανθρώπων που είναι μέσα στο σύλλογο του Άρη. Και εγώ οφείλω να τους βγάλω το καπέλο, γιατί θα αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, γιατί τόλμησαν. Αυτό είναι, να μου δει ο Γιώργος την είδηση ότι ο εισαγγελέας σβήνει τον γκράφιτι μίσους στο γήπεδο του Άρη. Και πολύ σωστά έκανε, πολύ σωστά. Είναι απαράδεκτο πραγματικά αυτό που είδαμε αυτό το γκράφιτι. Εγώ μόλις το είδα, η αλήθεια είναι παρεξενεύτηκα. Δεν πίστευα ότι είναι αληθινό. Δεν πίστευα ότι μετά από όλα αυτά που έχουμε βιώσει και συνεχίζουμε και βιώνουμε, να υπάρχουν κάποιοι ανεγκέφαλοι, κάποιοι λύθοι,

0: Και στον απόϊχο της μοναδικής της τρομερής συναυλίας και όλων αυτών που βιώσαμε πρόσφατα από αυτή την υπερπαραγωγή του Αντώνη Ρέμου. Χθες είχαμε και δημοτικό συμβούλιο και μίλησε και ο Δήμαρχος, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Ασέλιος Αγγελούδης στη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου και είπε η Θεσσαλονίκη έχει χώρο για όλους και όχι μόνο για μερικούς, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς διακρίσεις. Νομίζω μέσα από αυτή την πρόταση, μέσα από αυτή την ατάκα, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης τα είπε όλα. Επίσης ο Δήμαρχος είπε ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε κανέναν διάλογο ο οποίος δεν γίνεται θεσμικά, αλλά κυρίως γίνεται με πέρα από τα όρια της τοξικότητας και της γκρίνιας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και πολύ καλά κάνει. Είπαμε όλοι αυτοί ας μείνουν εκεί στην πάντα που τους αρμόζει, στην τοξικότητα, στην γκρίνια, στη μιζέρια και σε όλα αυτά.
1: Δεν φταίς εσύ, ποτέ αγαπώ, ποτέ δεν έχω τη μοναξιά μου στο δεξί φορέσα βέρα.

Έχουμε στην πόλη μας και τα Δημήτρια και έχουμε συνολικά 33 εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν θέατρο, μουσική, χορό, εικαστικές τέχνες, κινηματογράφο, αλλά και πολλές παράλληλες δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν από την 1η έως την 26η Οκτωβρίου, παρασύροντας στην πόλη τους κατοίκους και τους επισκέπτες στους ρυθμούς τους. Το πρόγραμμα, το πλήρες πρόγραμμα, το παρουσίασε ο καλλιτεχνικός συντονιστής του Φεστιβάλ Δημητριών, ο φίλος μου ο Στέφανος Τσιτσόπουλος, κάνοντας και ιδιαίτερη αναφορά στη διεθνή απήχηση των καλλιτεχνών που συμμετέχουν. Και έχουμε να δούμε πάρα πολλούς καλλιτέχνες και εκπληκτικές εκδηλώσεις.

0: Τώρα να σου πω κάτι. Όσο ακούω αυτό το τραγούδι, σκέφτομαι ότι κυριολεκτικά μια Ελλάδα τον περιμένει. Ε?
1: Μόνο τον περιμένει, Γιώργο.
0: Μια Ελλάδα. Είναι απίστευτο.
1: Μια Ελλάδα τον περιμένει και νομίζω θα αργήσουμε πάρα πολύ να το δούμε. Δεν ξέρω, έτσι. Αυτή την, την αίσθηση έχω και αυτή την άποψη.
2: Αυτό το βράδυ και τ' άλλο βράδυ και το επόμενο.
1: Ο Γιώργος τώρα μου έδειξε την είδηση. Για πες την, Γιώργο.
0: Για μια γέφυρα ζωής όπου στήθηκε σήμερα το πρωί από την Ελλάς για βρέφος και από τη Σταυρούπολη στο Ιπποκράτειο μέσα σε 9 λεπτά.
1: Μπράβο τους ανθρώπους, γιατί είναι ήρωες. Και αυτά τα παιδιά ήρωες.
0: Πιο συγκεκριμένα, 11 και 26 αναχώρησαν από τη Σταυρούπολη και 11 και 35 έφτασε στο Ιπποκράτειο.

0: μία και μισή. Για την ώρα είναι φορτωμένη η Όλγας και από το ντεπό. Από την περιοχή της Καλαμαριάς μέχρι και την ανάληψη περίπου. Η Καραμαλή στο ρεύμα προς το κέντρο από την Βούλγαρη μέχρι... Όχι, έχει κίνηση πριν τη Βούλγαρη. Πριν φτάσουμε στο φανάρι της Βούλγαρη. Έχουμε ένα μποτιλιάρισμα. Και κλασικά τα δύο κομμάτια από το φανάρι της Βούλγαρη μέχρι τη Μαρτίου. Και λίγο μετά μέχρι την Μπότσαρη, δηλαδή τα συνηθισμένα. Ενώ η περιφερειακή... Το ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά έχει εκεί από την Τριανδρία έχει μποτιλιάρισμα μέχρι και τον κόμβο του Επταπυργίου. Λίγη υπομονή.
1: Πάντως στη Λεωφόρο Βασιλής Όλγας είναι για την ΕΙΑΘ που κάνει τις εργασίες εκεί που από τρεις λωρίδες που είναι γίνονται μία. Γι' αυτό είναι το μποτιλιάρισμα. Μετά ο δρόμος ανοίγει πολύ.
0: Δεν ξέρω, επειδή μέρες είναι το πρόβλημα, φαντάζομαι ότι είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, έτσι, για να έχουν κλείσει εκεί το δρόμο και να σκάβουν και για τους Ολλήνες. Δεν ξέρουμε ακριβώς το πρόβλημα, δεν ξέρω, οι δικοί μας οι δημοσιογράφοι είπανε, θα είπαν προφανώς κάτι. 13:32, ήρθε η ώρα για το πακετάκι μας, είναι μικρούλι και επανερχόμαστε σε λίγο.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Oktoberfest, στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους My Excuse, DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Παλούζα Events. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
6: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
5: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
6: πολύ καλή μουσική,
5: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
6: Μεσημέρι στην πόλη με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
7: Listen, baby. In this game of love, there's always pain and pleasure.

0: Είμαστε στα 38 λεπτά μετά την μία στο μεσημέρι της Τρίτης. Φεύγουν τα σύννεφα, Γιώργο. Βγαίνει ο ήλιος.
1: Και εγώ τώρα θα έλεγα στο φθινοπορεινό μεσημέρι.
0: Εν τω μεταξύ σήμερα είναι μεγάλη πιθανότητα βροχής, έτσι δεν είναι?
1: Εκτός να βρέξει πιο αργά. Δεν το είπα, δεν θα βρέξει.
0: Α,
1: το είπα.
0: Και μετεωρολόγος ο Γιώργος. Και έχω την επιβεβαίωση, την επίσημη,
1: ναι,
0: η Διαμαντούλα, ότι όντως στην Καραμαλή γίνεται χαμός. Έχει πολύ κίνηση αυτή την ώρα η Καραμαλή. Το ρεύμα που κατεβαίνει προς το κέντρο και πριν, αρκετά πριν από το φανάρι της Βούλγαρη. Θα συναντήσετε κίνηση και μετά το φανάρι της Βούλγαρη μέχρι την Ματίου. Λίγο ανοίγει ο δρόμος, μετά πάλι λίγο κίνηση μέχρι την Πότσαρη και μετά ορθάνεται ο δρόμος. Αυτό που συμβαίνει καθημερινά εκεί στην Καραμαλή. Το γνωστό πρόβλημα, δηλαδή πάντα από τη Βούλγαρη μέχρι την Πότσαρη.
1: Γιατί γίνεται αυτό άραγε? Γιατί λέω, από εκεί μέχρι εκεί συνέχεια.
0: Από εκεί μέχρι εκεί. Δεν ξέρω, δεν πήραμε ακόμα και τα μαντάτα για τις χθεσινές εκπομπές. Θες, άρχισε η μάχη, η επίσημη μάχη στα κανάλια με τις πρωινές εκπομπές, τις μεσημεριανές, τα παιχνίδια, τα σύριαλ μετά στην prime time. Δεν ξέρω, ο Βουτυράκης, γεια σου Δημήτρη μου, που ακούει πάντα, δεν ξέρω, είναι και γρήγορος. Φαντάζομαι θα μου στείλει σε λίγο τις θεματικότητες να δούμε τι γίνεται. Όπου χθες είχαμε εκεί το πρώτο τουρλμπούκι που λέω και εγώ.
1: Στις για τα πρωινά.
0: Ανάμεσα
1: μιλάς
0: στον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Σαλιάνγκα. Τον Λιάνγκα ήθελα να πω. Τον είχε συνέντευξη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Κάποια στιγμή, αφού οξύθηκαν έτσι τα πνεύματα και άναψαν τα αίματα, ο Υπουργός Υγείας επέμεινε ότι δεν μπορεί να ακούσει και να απαντήσει λόγω σύνδεσης. Και του γυρνάει και του λέει του Σαλιάνγκα, του Λιάνγκα, εντάξει τότε θα στέλνουμε, λέει, τον Ηρακλή Ποαρό Λιάνγκα για να κάνουμε τους ελέγχους. Απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Λιάνγκα σήμερα μεταμείνει στη Ειρωνικός, κύριε Υπουργέ, όταν έχει πεθάνει ένας άνθρωπος, σταματήστε πια, του είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, τα ξέρετε όλα. Είσαι εσύ, είσαι, λέει, ο Ηρακλής Ποαρό. Του αντέδινε ο Υπουργός Υγείας και τελείωσε έτσι με μια άβολη σιωπή όλη αυτή η συνέντευξη και αρχίσαμε καλά. Αρχίσαμε καλά αυτόν τον χειμώνα.
1: Στην εκπομπή πρωινό, λες?
0: Στο πρωινό.
1: 15,2 στο δυναμικό. Το πρωινό.
0: 15,2 έβγαλε στο δυναμικό.
1: Ναι, ναι. Και σύνολο 13,7.
0: Δεν ξέρουμε για τις άλλες εκπομπές τι έγινε, γιατί είπαμε και το πρωί εκεί γίνεται μια μεγάλη μάχη.
1: Κοίταξε.
0: Και θα εξελιχθεί και τις επόμενες ημέρες. Έχουμε μέλλον και έχουμε να δούμε πράγματα και θάματα. Α, ένα από αυτά είναι.
1: Πρώτο είναι το Μέγκα.
0: Α, η Σύση Χριστίδου που έκανε πρεμιέρα.
1: 16.
0: Και έφυγε από το Σαββατοκύριακο, πήγε 16. Στο δυναμικό κοινό, ο Σαλιάνγκας είναι στο 15,2. Η Σούπερ Καταρίνα 12,9. Star System 12,4, διαβάζω εδώ. Το Live View στο Sky 11,4. Και πάει λέγοντας, κοίταξε, υψηλά ποσοστά για όλους, κάπου θα κάτσει μπίλια όμως. Γιατί και οι τηλεθεατές είναι μπερδεμένοι. Και νομίζω πως έχουμε να δούμε σε αυτή τη μάχη πάρα πολλά, πάρα πολλά. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, ήταν το ξεκίνημα, απλά το ξεκίνημα.

0: Και μια και πιάσαμε τις θεαματικότητες των καναλιών, ο Γιώργος μου δείχνει και το τι έγινε στην prime time. Τι γίνεται με το ΣΕΣ, το Α τους κατατρόπωσε. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Πρώτη και δεύτερη θέση.
0: Πρώτη και δεύτερη θέση με το Σόι σου
1: και το Ριφιφί.
0: Το οποίο χτύπησε 30, 29,3 και το Ριφιφί. Το περιμένανε πώς και πώς, η αλήθεια έγινε πολύ δώρο, 28,6. Πιο κάτω. Τι είναι, Γιώργο, πιο κάτω?
1: Το Μέγκα με το Κάμπινγκ.
0: Το Κάμπινγκ, το οποίο είναι μια καινούργια κομική σειρά. Ωραία σειρά, όπως την είδα λίγο από το τρέλερ. Φαντάστηκα ότι θα είναι, δεν ξέρω, δεν την είδα.
1: Μετά έχει GNTM.
0: Πιο κάτω 7. Ήταν ναι, το GNTM, το 7, το νούμερο 7. Πιο κάτω τα δύο μαύρα πουκάμισα του Μέγκα. Πιο κάτω ο Εκατομμυριούχος. Πιο κάτω το Dirty. Το Dirty, το οποίο ξεκίνησε με Περγαμηνές, αλλά... Τους άφησε τέτοια και καημός.

μιας και αναφερθήκαμε στον Τιτάνα τον Άδωνη λίγο πριν και σε αυτό το μπάχαλο που είναι εκεί με τον Σαλιάνκα το πρωινό, στο Λέω. Έχουμε και ένα άλλο μέτωπο με την Καρισιανού. Και είπε ότι θα βάλω το MedWatch, αυτό το σύστημα που θα παρακολουθεί, θα κάνει ελέγχους στους γιατρούς και στη Θεσσαλονίκη. Και είπε ότι η κυρία Καρισιανού έχει άδεια για τη Θεσσαλονίκη, δεν έχει άδεια για την Αθήνα. Μόλις το βάλω στην πλατφόρμα, όλα αυτά λέει, που διαφημίζει θα χτυπήσουν στην πλατφόρμα. Διαφημίζει κβαντική ιατρική που δεν υπάρχει, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μην νομίζει, είπε, ότι επειδή είναι γνωστή δεν θα ελεγχθεί. Θα ελεγχθεί και αυτή όπως όλοι οι άλλοι, σχολίασε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν ξέρω και με την Καρισιανού τι γίνεται. Πάει προς τα κάτω και αυτή. Να πω αυτό που είχα πει στο ΣΥΡΙΖΑ, στον ΞΥΡΙΖΑ που λέω εγώ. Ότι σε λίγο θα μηδενίσει και εκεί το κοντέρ.

0: Αχ, Γιώργο, μικρούλης ήμουνα, μικρούλης όταν το έπαιζα αυτό. Ναι, ναι, ναι, ναι, το City Lights. Ωραίο κομμάτι.
1: Ξέχασες όμως να μου πεις πού το έπαιζες.
0: Θα σε γελάσω.
1: Παντού θα μου πεις.

Χθες είχαμε και την Τίνα τη Μεσαροπούλου που ανέφερε στην πρεμιέρα του Happy Day ότι η Πάολα έχει ήδη κλείσει ως coach και μάλιστα ξεκίνησαν και τα γυρίσματα για το καινούριο Voice. Και μάλιστα ανέφερε ότι σχεδιάζει παραγωγή το πρώτο επεισόδιο του Voice να είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη. Και αναμένεται στο πλατό να βρεθούν άνθρωποι που το γνώριζαν προσωπικά, φίλοι, συνεργάτες, αλλά και καλλιτέχνες από το χώρο της μουσικής. Και πολύ πάρα πολύ καλά θα κάνουν. Και πάρα πολύ καλά έπραξαν που έβαλαν την Πάολα, την οποία φαντάζομαι το γνωρίζετε, την είχαν κάνει πρόταση για να πάει στο Voice ούκο λίγες ώρες. Να λοιπόν που έφτασε η στιγμή.

0: παρέλειψα να πω και να ευχαριστώ στον Δημήτρη Βουτυράκη που, όπως είπα και προηγουμένως, όπως το προέβλεψα, πολύ γρήγορος, μου στείλε σε χρόνο τετέ, τις θεματικότητες, όλα είναι. Και είναι πολύ γρήγορος.
1: Στραπιαίος, θα έλεγα.
0: Τώρα έδωσε συνέντευξη και ο Σταμάτης Γονίδης για να εξηγήσει τι ακριβώς εννοούσε ο καλλιτέχνης, ο ποιητής, όταν είπε τη φράση «Εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε» με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και είπε ότι δεν αναφέρθηκα στον Γιώργο Μαζονάκη με τον τρόπο, λέει, που αναφέρονται όλοι. Καταρχήν είπε ότι κάναμε παρέα και είχε πολύ χιούμορ ο Γιώργος, γελάγαμε με αστεία ανέκδοτα, γιατί το χιούμορ είναι θεραπεία. Και του λέω, περιμένω τη σειρά μου. Όχι, περιμένω τη σειρά μου να προσκυνήσω, γιατί πήγα να πω το τελευταίο αντίο στο φίλο μου. Δεν ξέρω, μας έχει καταμπερδεύσει, έχει μπερδευτεί και ο ίδιος κάπου. Εννοούσα, λέει, τη σειρά μου να φύγω. Όλοι περιμένουμε τη σειρά μας κάποια στιγμή να φύγουμε, είπε. Και είχε όλο αυτό μία φάση, μία δόση χιούμορ, γιατί οι ατάκες μου, είπε ο Σταμάτης Γονίδης, είναι κάπως παράξενες, αλλά φιλοσοφημένες. Πάμε καλά. Και μόνο. Εδώ με τα κοινή αντικείμενα με το μυαλό του. Είπε ότι η απάντησή του έχει βάθος. Τι να κάνουμε, Γονίδης είναι αυτός. Θα πούμε και εμείς, αφού έχει βάθος, έχει βάθος. Πού να πιάσουμε εμείς τώρα αυτά τα νοήματα του Σταμάτη Γονίδη και τα βάθη. Τι, Γιώργο, τι μου δείχνεις?
1: Για δες εδώ, πώς σου φαίνεται αυτό, σαν είδης?
0: Καθόλου καλό, γιατί βλέπω καθημερινά τι γίνεται μετά η AI και με όλα αυτά που ζούμε, με την ψηφιακή τεχνολογία που έχει πάει, και θα χάσουμε το μυαλό μας.

0: Γιώργο, δεν ξέρω αν είδε το βιντεάκι. Ένα πιο απλό παράδοξο στιγμιότυπο. Το ανέβασε ο επιχειρηματίας, εφοπλιστής νομίζω, ο Χάρης ο Μαφιάς που συμμετείχε στο Dragon's Den. Στον προσωπικό του λογαριασμό το ανέβασε και προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση. Κατά τη διάρκεια διαδρομής του σε αυτοκινητόδρομο, εντόπισε ένα πλόγιο ταχύ να κινείται κανονικά έχοντας πίσω ένα τρέιλερ. Τι κουβαλούσε όμως το τρέιλερ,
1: τι κουβαλούσε.
0: Και εντελώς εκτεθειμένο ένα φέρετρο.
1: Τώρα το είδαμε το που το είπες.
0: Απίστευτο πραγματικά. Στην εθνική οδό. Άκρος επικίνδυνος τρόπος οδήγησης. Και τι έκανε ο άνθρωπος στο τρέιλερ ένα φέρετρο. Λέτε γίνονται αυτά. Να που γίνονται. Λέγει ο Αντώνης Ρέμος. Οδεύοντας προς το φινάλε. Τελευταία το ξεχάσαμε. Όχι. Εδώ είναι. Εδώ είναι η κομματάρα μας. Να τους κομπισμπίκης. Γιώργο Μπισμπίκης. Ο οποίος είναι φουλ ερωτευμένος και λέει δεν νομίζω να φάμε κουφέτα. Λέτε. Α? Λέτε να δούμε και ένα γάμο και να φάμε κουφέτα. Λέτε. Φουλ in love και το Δεσποινάκι.
1: Δεν νομίζει ή νομίζει.
0: Δεν νομίζει λέει. Κάτσε. Για να λέει δεν νομίζει, μπήκε η ιδέα. Μπορεί να φάμε κουφέτα δηλαδή.

από τα κομμάτια που λατρεύουμε είναι το καινούργιο του Rick Astley. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, έτσι θέλω να σταθώ σε όλο αυτό που έγινε με τη Celine Dion. Έφτασε στο Παρίσι για μια σειρά συναυλιών και έγινε χαμός έξω από το ξενοδοχείο της που καταλήφθηκε από χιλιάδες θαυμαστές της. Επιστρέφοντας από την τρίτη της συναυλία, το βράδυ της Παρασκευής έγινε, δεν μπόρεσε να αντισταθεί σε Λίνδιον στο κάλεσμα δεκάδων ατόμων που την περίμεναν έξω από το Royal Monse. Εκεί όπου διαμένει και τα βίντεο που είδαμε και κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη δείχνουν να ανεβαίνει πάνω στο καπό αυτοκινήτου ξυπόλυτη και να δίνει μία μίνι συναυλία για τους παρευρισκόμενους. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτες καταστάσεις, απίστευτη λατρεία. Είναι η τεράστια καλλιτέχνηδα της Celine Dion.

0: πλησιάζουμε τις 2.
1: Μια όμορφη μέρα σε όλους.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Να χαμογελάτε. Να αισιοδοξείτε. Για να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν.

0: το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
1: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

0: Κοίτα ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Σοφία Ξανθοπούλου.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου του 2026. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Στη ραδιοφωνική παραγωγή ο Γιώργος Μάγκος. Στα αθλητικά ο Σάκης Γκίνας, στο μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Σε ισχύ το επικαιροποιημένο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε βορειοδυτικό Αιγαίο, Χαλκιδική, Σποράντες, Θεσσαλία και Εύβοια ως το μεσημέρι της Τετάρτης. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση τυχών προβλημάτων. Σήμα κινδύνου για την υπογεννητικότητα που λαμβάνει δραματικές διαστάσεις σε όλη τη χώρα εκπέμπει το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Ξεπερνά το 50% η μείωση γεννήσεων σε Φλόρινα, Κοζάνη και Γρεβενά, στο Κόκκινο και η Θεσσαλονίκη, με τη μείωση να ξεπερνά το 45% από το 2009 ως το 2024. Στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία το πρόβλημα είναι εντονότερο στις Σέρες, στο Κιλκί, στην Ημαθία και την Πιερία. Κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον. Δεν είναι δύσκολο να εκτροχιαστεί μια πρωτοβουλία, υπογράμμισε από το Σαν Φρανσίσκο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα κατά 50%, ΦΠΑ στο 13%, πλαφών στα περιθώρια κέρδους των διελιστηριών και έκτακτη φορολόγηση των επικερδών τους είναι τα τέσσερα μέτρα που προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι λέει ψέματα όταν υποστηρίζει ότι δεν του επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει τον ειδικό φόρο στα καύσιμα. Παλιό κόλπο του Τσίπρα να λέει εκτός φαλούς όσα θέλει ο κόσμος, είχε αυξήσει τους φόρους σε όλα τα καύσιμα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Νέα στοιχεία για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη φέρνει στο φως η αστυνομική έρευνα. Στο μικροσκόπιο, η πιθανή εμπλοκή τρίτου προσώπου, ενώ σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, σημαντικές αποκλίσεις προκύπτουν από τις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο, όπου κατέληξε ο δημοφιλής τραγουδιστής. Στον ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη το πρωί ο 27χρονος γυναικοκτόνος που νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών, κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του. Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία αλλά και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. 15χρονος είναι ο δράστης της άνοπλης επίθεσης που σημειώθηκε το πρωί στην Τουρκία, έξω από Λύκειο, στην περιοχή Τουρκούτλου της επαρχίας Μανίσα. Συνελήφθη ο ανηλικός που πυροβόλησε αδιακρίτως έξω από το σχολείο, τραυμάτισε 8 μαθητές. Διπλωματικός πυρετός στη Νέα Υόρκη εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στο επίκεντρο Ουκρανία και Μέση Ανατολή, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η τοποθέτηση Τραμπ για ζητήματα όπως η Συμφωνία για την Ασφάλεια της Γροιλανδίας και το νέο Ταμείο για την Ενεργειακή Ασφάλεια στη Μέση Ανατολή. Σε άμεση αναστολή των πτήσεων από ιρανικές αεροπορικές εταιρείες προχωρά το Ιράκ από τα ξημερώματα της Τρίτης, συμμορφούμενο με τις αμερικανικές προειδοποιήσεις. Η Γεωργία απαγόρευσε τις ιρανικές πτήσεις, ενώ η Μαχάν Air διακόπτει τα δρομολόγια προς Τουρκία. Η Ουάσιγκτον έχει προειδοποιήσει ότι από τις 23 Σεπτεμβρίου θα επιβάλλονται κυρώσεις σε όσους παρέχουν υπηρεσίες σε ιρανικές αεροπορικές εταιρείες. Επιστρέφουμε στα θέματα της επικαιρότητας με κύριο το ζήτημα της ακρίβειας. Η εκτείναξη του ενεργειακού κόστους απειλεί ευθέως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζή Θεοδοσίου, που μίλησε στις θέσεις και απόψεις.
1: Με την ενέργεια, με το πετρέλαιο, με το φυσικό αέριο, με το ηλεκτρικό ρεύμα, γίνεται η παραγωγή των προϊόντων και με το πετρέλαιο και τα καύσιμα γίνεται και η μετακίνηση των προϊόντων. Κάθε αύξηση της τιμής σημαίνει αύξηση της τιμής των προϊόντων. Σημαίνει όμως και αύξηση του κόστους λειτουργίας. Άρα η αύξηση των καυσίμων οδηγεί στον πληθωρισμό, ακριβότερα τα πράγματα. Ο αγρότης χρειάζεται παραπάνω πετρέλαιο για λειτουργία στα χωράφια, επειδή η βιοτεχνία το ίδιο, η βιομηχανία το ίδιο. Άρα, το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι θα έχουμε περαιτέρω αυξήσεις των προϊόντων, δηλαδή πληθωριστικές τάσεις. Την ίδια στιγμή, ειδικά ενεργοβόρες επιχειρήσεις, αυξάνεται τρομερά το κόστος λειτουργίας. Αξίζει να σας πω ότι στην εστίαση, τα τελευταία τρία χρόνια έχει αυξηθεί το κόστος λειτουργίας κατά 40%. Αυτό δεν μπορούμε να λέμε πάντα τη λέξη να απορροφηθεί από τις επιχειρήσεις. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή θα πρέπει ουσιαστικά το προϊόν να δίνει τουλάχιστον κάποιο κέρδος. Γιατί αν δεν είναι κέρδος, τι σημαίνει ότι θα έχουμε νέες χρεοκοπίες επιχειρήσεων, νέα χρέη στις επιχειρήσεις. Άρα η αύξηση του ειδικού κόστους, ασφαλώς και σωστά είπατε, οδηγεί μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ειδικά των ενεργοβόρων σε έναν μαρασμό οικονομικό, γιατί την ίδια στιγμή που έχει αύξηση του κόστου λειτουργίας του, έχει και μείωση των πωλήσεων. Η μείωση της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτή οδηγεί και σε μείωση των πωλήσεων των προϊόντων. Η απάντησή μου λοιπόν είναι ότι εάν η κυβέρνηση την πάρει άμεσα μέτρα, πέρα από τα λόγια, γιατί έχουμε χορτάσει σε λόγια αυτό το διάστημα, και άμεσα μέτρα νομίζω είναι σαφές ότι πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός, παρά το ότι έλεγε τα αντίθετα μέχρι τώρα, σκέφτεται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, θα πρέπει να πάρει μέτρα, γιατί αυτό αφορά μόνο τα νοικοκυριά και για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι αυτό που είπατε, αν σήμερα το ιδιωτικό χρέος είναι ίσο με το ΑΕΠ της χώρας 250 δις, θα δούμε νέα εκτόξευση του ιδιωτικού χρέους, πολλές επιχειρήσεις να κλείνουν. Εδώ να σας πω ότι το 2025 κλείσανε 32.500 μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι. Σε διάφορες έρευνες και δημοσκοπήσεις κατέχει την πρώτη θέση το πρόβλημα της ακρίβειας για τους Έλληνες και στην καθημερινότητά τους. Να καλησπερίσουμε σε αυτό το σημείο τον Δήμο Κουμπούρη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ. Κύριε Κουμπούρη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σας.
0: Η ακρίβεια στην ενέργεια, στα καύσιμα, στα τρόφιμα, στη στέγη και στο τρόπο διαβίωσης είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της καθημερινότητας εργαζομένων αλλά και συνταξιούχων.
2: Ακριβώς, είναι ένα πολύ μεγάλο πια ανυπέρβλητο πρόβλημα. Ξέρετε ότι αυτά, σε συνδυασμό με την περικοπή των συντάξεών μας που είχαν γίνει, με τις αυξήσεις που ουσιαστικά δεν δίνονται, με τα επιδόματα που δίνονται αντί για αυξήσεις, η κατάσταση των συνταξιούχων είναι πραγματικά τραγική. Πολλοί συνάδελφοί μας δεν έχουν να περάσουν τις 10 πρώτες μέρες. Αν έχει κάποιος ενίκιο, αν έφτιαξε κάποιο σπίτι που χρωστάει κτλ., τώρα και με την αύξηση του πετρελαίου και στα καύσιμα κτλ., η κατάσταση γίνεται πια, πώς το λένε, αχαρακτήριστα. Αχαρακτήριστα τραγική.
0: Διαβάζω ότι έως 3,5 μεροκάματα πληρώνουν οι πολίτες της Ελλάδας για 50 λίτρα μόλιδης ή δίζελ.
2: Ναι, κοιτάξτε, τα πράγματα είναι απλά ως προς την αύξηση και την φορολογία και όλα αυτά. Ο ένας άνθρωπος του μόχθου δεν μπορεί να βάλει πετρέλαιο. Ένας άνθρωπος του μόχθου δεν μπορεί να έχει χρήματα για τους γιατρούς. Ένας άνθρωπος του μόχθου δεν μπορεί να ενοικιάσει σπίτι. Ένας άνθρωπος του μόχθου δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες στο σούπερ μάρκετ για 15-20 μέρες. Τι να συζητάμε παραπέρα? Τι πρέπει να πούμε? Να σας πω ένα παράδειγμα. Είπε θα δώσει 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους από 65 και πάνω. Εγώ σας λέω, ένα δίπλωμα να πάω να αναθεωρήσεις που θέλει κάθε 3 χρόνια αυτό και τα λοιπά, πάνε αυτά τα λεπτά. Τελειώσαν. Πώς θα ζήσει ο κόσμος? Πώς θα ζήσει ο εργατός κόσμος? Πώς θα ζήσουμε όταν μας πήραν τις συντάξεις μας πίσω? Λένε για δημοσιονομικά προβλήματα. Ποια δημοσιονομικά? Οι συντάξεις μας ήταν πληρωμένες από εμάς. Mm-hmm. Είναι δουλεμένες. Αρπάχτηκαν, κλέφτηκαν, πώς να το πούμε πιο απλά να κατανοηθεί. Εμείς δεν ζητάμε κάτι καινούργιο, δεν ζητάμε να μας δώσουν τις συντάξεις που παίρναμε. Και υπερηφανεύεται η κυβέρνηση από εκεί και πέρα ότι δίνει αυξήσεις και μας λένε μάλιστα ότι είναι πολύ περήφανοι διότι κατάφεραν να δουλεύουν γύρω στους 300.000 συνταξιούχοι. Τι να κάνουν οι συνταξιούχοι? Δηλαδή, άμα δεν πάει ο άλλος στη δουλειά από αυτούς τους ανθρώπους και μπορεί να πάει στη δουλειά, προσέξτε, γιατί λίγοι μπορούν να πάνε στη δουλειά, τέρμα, δεν μπορεί να ζήσει. Κανονικά δεν μπορεί να έχει τίποτα. Και στη δουλειά που πηγαίνει δεν μπορεί να ζήσει. Και εμείς είπαμε το εξής. Αφού είστε υπερήφανοι, δώστε και να αποκόψατε στους συνταξιούχους. Δώστε να πάρει την πραγματική του σύνταξη, τα δώρα του. Μην έχετε εισφορές ελίγκες και από εκεί πέρα όποιος θέλει να πάει στη δουλειά, ας πάει.
0: Δεν υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, λέει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
2: Να σας πω, αλλού υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια. Αλλά να σας πω κάτι. Βάλαν ρήτρα μηδενικού, πώς το λένε, βάλαν ρήτρα διαφυγής για τις πολεμικές δαπάνες. Ένα αυτό. Εμείς τι δουλειά έχουμε, κυρία Ξαντοπούλου, με τα δημοσιονομικά ελλείμματα που λέει ο Πρωθυπουργός? Οι συντάξεις μας είναι πληρωμένες. Τα δώρα μας είναι κλεμμένα, το καταλαβαίνετε. Ποια δημοσιονομικά? Τα δημοσιονομικά είναι σε σχέση με την εφορία την οποία πληρώνουμε. Mm-hmm. Και σαν συνταξιούχοι και σαν εργαζόμενοι. Εμείς πληρώνουμε για την ασφάλιση. Πληρώνετε για την ασφάλιση. Τι πάει να πει δημοσιονομικό πάνω στην ασφάλιση? Ένα μικρό μέρος το οποίο δίναν για τις συντάξεις, για τις επικουρικές δεν δίναν τίποτα. Σε επικουρικές έχουν αφήσει το 1/3 που δεν δίναν τίποτα από το δημοσιονομικό μέρος, ενώ από την εφορία κτλ. Και τις κύριες συντάξεις τις έχουν πελεκίσει μέχρι 45%. Ποιο δημοσιονομικό πρόβλημα?
0: Κύριε Κουμπούρη, σας ευχαριστούμε θερμά. θα επικοινωνήσουμε ξανά.
2: Ότι τον Οκτώβρη εμείς βάλαμε ένα πρόγραμμα, προχθές συνεδριάσαμε στη Συντονιστική Επιτροπή όλων των συνταξιωτικών οργανώσεων και έχουμε ένα πρόγραμμα αγωνιστικών κινητοποιήσεων σε όλη την Ελλάδα που θα αρχίσει από τον Οκτώβρη μέχρι τις 25 Οκτωβρίου. Δεν θα σταματήσουμε ούτε στιγμή ακριβώς για αυτά τα προβλήματα.
0: Καλή δύναμη, κύριε Κουμπούρη. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Έχουμε μια ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Για υποκρισία της κυβέρνησης γύρω από την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ και τονίζει ότι ζητούνται άμεσα απαντήσεις. Αναφέρει ότι ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης χαρακτήρισε απατεώνησα που έκρυβε τα μηχανήματα στους ελέγχους την κατηγορούμενη για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Σχολιάζει ότι είναι προφανής η προσπάθεια να κρύψει τις ευθύνες του Υπουργείου Υγείας για τον μπάχαλο που επικρατεί στον τομέα των ελέγχων και της εποπτείας των ιδιωτικών δομών υγείας. Καταλογίζει στην κυβέρνηση ότι έκανε τα στραβά μάτια, ανεχόταν και συχνά υποδάμπλιζε τέτοιες συμπεριφορές. Αναφέρει ότι την απατεώνησα που σήμερα η κτίριο ο κύριος Γεωργιάδης διαφήμιζαν σε συνέδριο το 2023 ως υπερεπιστήμονα ο πρώην Υπουργός Υγείας και τότε Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας και ο τότε Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Επιπλέον, στο συγκεκριμένο συνέδριο, η κατηγορούμενη γιατρός κάνει ρητή αναφορά σε ένα νέο μηχάνημα detox του ανθρώπινου οργανισμού που έχει στην κατοχή της, εννοώντας το μηχάνημα το οποίο ο κύριος Γεωργιάδης δηλώνει πως έκρυβε στους ελέγχους. Επίσης, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι στο εν λόγω συνέδριο φαίνεται να ενημερώνει για την ύπαρξη αυτού του μηχανήματος τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, που ήταν χορηγός του συνεδρίου, και τον πρώην Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια. Τότε πού ήταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, γιατί αντί να την ελέγξουν τη διαφήμιζαν, τι σχέση είχαν, ρωτάει με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Η Ελλάδα εκπέμπει σώση για το δημογραφικό. Όπως επεσήμανε ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών Βίρον Κοντζαμάνης, κατέρευσαν οι γεννήσεις μέσα σε 15 χρόνια και καταγράφεται πάνω από 50% η μείωση σε 6 νομούς.
3: Θα μας προβληματίσει όλο και περισσότερο, γιατί έχουμε τη δεύτερη περίοδο καταρρεύσης των γεννήσεων μεταπολεμικά στη χώρα μας. Η πρώτη είναι ανάμεσα στο 80 και στο 90. Οι γεννήσεις μειώθηκαν σε μια δεκαετία κατά 33%. Τώρα, στην τελευταία 15 ετία, μειώθηκαν κατά 42-43%. Φυσικά, αυτό είναι σε εθνικό επίπεδο. Εντάξει, τώρα, από εκεί πέρα, κοιτάξτε τι γίνεται στο εσωτερικό της χώρας μας. Υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις. Δηλαδή, έχετε νομούς όπως η Κλάδπα, η Χαϊτσάκη,
4: το παιδί. Να δούμε λίγο το ζήτημα της Μακεδονίας, το θέμα της γεωγραφικής ενότητας της κεντρικής Μακεδονίας. Το πρόβλημα εδώ είναι εντονότερο. Στις Σέρες, στη Θεσσαλονίκη, στο Κιλκής, στην Ιμαθία και την Πιερία, έτσι.
3: Όπως το λέτε, είναι στην Ιμαθία, στην Ιδρύο. Φυσικά είναι, εντάξει, μιλάτε για την κεντρική Μακεδονία, να το πάρουμε σχετικά πάντα. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από τη Δυτική Μακεδονία. Εντάξει, το λέω. Δηλαδή,
4: στη Δυτική Μακεδονία έχει πάρει.
3: Εκεί είναι πολύ μεγαλύτερη ένταση. Δηλαδή, τα κεντρικά Γρεβενά και Κοζάνη είναι συνταρακτική η μείωση. Επομένως, συγκριτικά είστε σε καλύτερη κεντρική Μακεδονία, σε καλύτερη κατάσταση από τη Δυτική Μακεδονία. Ένα. Προφανές όμως, όταν λέμε συγκριτικά πάντα λέμε. Εντάξει, προφανές έχετε νομούς και την κεντρική Μακεδονία, έχει το κλικί Σέρε, α πούμε, οι οποίες δεν είναι και σε πολύ καλή κατάσταση. Οι γεννήσεις σημειώθηκαν 47%. Και να ξέρετε, ο κλικί τη Κυρκής ήταν από τους λίγους νομούς της χώρας μας, όπου το 2024 είχε σχεδόν 3,5 θανάτους ανά γέννηση. Εντάξει, για να έχετε μια τάξη μεγέθους.
0: Κινδυνεύει να εξαφανιστεί η Λίμνη Κορώνια. Η έκτασή της μειώθηκε κατά 94%. Για το ζήτημα αυτό μίλησε ο καθηγητής υδρογεωλογίας του Απιθύτα Κωνσταντίνος Βουδούρης.
5: Η λίμνη αυτή μειώνεται, έχει μειωθεί η επιφάνεια και ο όγκος νερού που έχει. Οι λίμνες τροφοδοτούνται κυρίως, και η λίμνη συγκεκριμένη, από τους χυμάρους που καταλήγουν σε αυτήν, από τις βροχές δηλαδή, οι οποίοι μέσω των χυμάρων, οι βροχές, το νερό της βροχής μέσω των χυμάρων καταλήγει στη λίμνη. Το απευθείας νερό που πέφτει στη λίμνη από τη βροχόπτωση. Και το τρίτο και σημαντικό, και αυτό έχει παίξει πάρα πολύ ρόλο στην μείωση των αποθεμάτων της λίμνης, είναι οι υπόγειες τροφοδοσίες, δηλαδή νερό, επειδή οι λίμνες είναι στο κατώτερο σημείο της λεκάνης, τα υπόγεια νερά από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, που το νερό που κατησδεί και μπαίνει μέσα στο υπέδαφος, κινείται και καταλήγει στη λίμνη. Άρα έχουμε τρεις ουσιαστικά παράγοντες που τροφοδοτούν τη λίμνη. Είναι απευθείας νερό από τις βροχοπτώσεις, είναι τα νερά των χυμάρων από τις βροχές και το λιώσιμο των χιονιών, και το τρίτο είναι η υπόγεια τροφοδοσία που γίνεται μέσω της κίνησης του υπόγειου νερού. Τώρα τι συμβαίνει. Να πάρουμε πρώτα τους δύο πρώτους παράγοντες, την τροφοδοσία από τη βροχόπτωση. Είχαμε τα τελευταία χρόνια μια παρατεταμένη ξηρασία, οπότε μειώθηκαν οι βροχοπτώσεις. Πέρσι χρονιά ήταν καλή, εύχομαι και η φετινή να είναι καλή. Οπότε, γιατί αυτό έχει σχέση και με το νερό άρδευσης και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Όμως υπάρχουν χιλιάδες γεωτρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Κορώνιας, τη λεκάνη της Μυγδονίας, όπου υπεραντλούν κυρίως για να καλύψουν αρδευτικές ανάγκες, και έχει μειωθεί. Έχει πέσει στάθμη τόσο πολύ χαμηλά, οπότε δεν υπάρχει τροφοδοσία, αυτό που είπα πριν, που είναι σημαντικός παράγοντας, η τροφοδοσία από τα υπόγεια νερά.
0: Για την αθλητική επικαιρότητα μας ενημερώνει ο Σάκης Γκίνας. Σάκη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Σοφία. Το ενδιαφέρον τρέφεται στην εθνική ομάδα, καθώς έχουμε διακοπή του πρωταθλήματος Μαμούτ για 20 μέρες. Μέχρι τις 10 Οκτωβρίου για τα 4 παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας μέσα σε 13 μέρες αρχιδιανωμένη από την Πέμπτη, όταν η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτ θα αγωνιστεί στο Βελιγράδι με τη Σερβία, 10 παρατέταρτο η ώρα έναρξη την Πέμπτη και σε όλη την τετράδα των αγώνων που θα δώσει η Εθνική Ομάδα. Ακολουθεί την Κυριακή ένα σπουδαίο παιχνίδι με τη Γερμανία στο Αουγσμπουργκ και δύο μάτς της Εθνικής απέναντι σε μεγάλους αντιπάλους εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο της Τούμπας, την 1η Οκτωβρίου με αντίπαλο τη Μεγάλη Ολλανδία και στις 4 Οκτωβρίου πάλι στην Τούμπα με αντίπαλο την Γερμανία. Για αυτά τα τέσσερα μεγάλα παιχνίδια η Εθνική Ομάδα προετοιμάζεται, ολοκλήρωσε την προετοιμασία, καθώς αύριο θα αναχωρήσει η αποστολή για το Βελιγράδι. Σοφία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη Γκίνα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στις 2. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100, γιατί αμέσως μετά έρχεται η βιταμίνη P με την Παλμύρα Ρασλάνογλου.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νέος πολιτικός σεισμός στη Γερμανία. Νίκη της AfD στο Μεκλεμβούργο. Πρωτιά της αριστεράς στο Βερολίνο. Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών σύντομα διμερίζει συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι. Οργή Μελώνη για την Μπούργκα στην Ιταλία. Ομιλία στην νεολαία του κυβερνώντος κόμματος. Είναι η είδηση της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Νέος και διπλός πολιτικός σεισμός στη Γερμανία με τις περιφερειακές εκλογές που έγιναν την Κυριακή στο ανατολικογερμανικό κρατήδιο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία αλλά και στην πόλη του Βερολίνου. Στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία AfD κατέκτησε την πρώτη θέση με 38,2% αλλά με μικρή διαφορά από τους σοσιαλδημοκράτες της Πρωθυπουργού Μανουέλα Σβέζικ που φτάνουν το 35,5%. Οι χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς υφίστανται μια πανολεθρία ιστορικών διαστάσεων, καθώς δεν συγκεντρώνουν το 5% που προβλέπει ο εκλογικός νόμος για την είσοδο στη Βουλή για πρώτη φορά στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας. Στο Βερολίνο, το κόμμα της αριστεράς εκλέγει δήμαρχο κυβερνήτη της πόλης για πρώτη φορά μετά την πτώση του τείχους, καθώς βγαίνει πρώτο με 25,7%. Με μεγάλη διαφορά από τους χριστιανοδημοκράτες που κερδίζουν το 18,8% και την AfD να περιορίζεται στην τρίτη θέση. Τι σημαίνουν όλα αυτά για τον ίδιο τον καγκελάριο και τι επιφυλάσσει η επόμενη μέρα των διπλών εκλογών? Μια πρώτη αποτίμηση από την επικεφαλής του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
8: Οι χθεσινές εκλογές αποτελούν σοβαρό πολιτικό πλήγμα για τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση. Στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, η CDU έμεινε για πρώτη φορά στη μεταπολεμική γερμανική ιστορία εκτός τοπικού κοινοβουλίου, ενώ στο Βερολίνο έχασε σημαντική εκλογική δύναμη και βρέθηκε πίσω από το κόμμα της αριστεράς που κέρδισε την πρωτιά. Σύμφωνα με την Tagesschau, στο κόμμα επικρατεί προβληματισμός και αναβρασμός για το πώς θα ανακτήσει την επαφή με τους ψηφοφόρους. ψηφοφόρους και πώς θα απαντήσει στην άνοδο των κομμάτων διαμαρτυρίας. Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, η ηγεσία της Τσεντεού εμφανίζεται προς το παρόν ενωμένη γύρω από τον Μέρτς. Ο ίδιος ξεκαθάρισε χθες ότι παραμένει τόσο στην καγκελαρία όσο και στην προεδρία του κόμματος, προσπαθώντας να αποτρέψει σενάρια αμφισβήτησης. Όμως στελέχη της Τσεντεού συνεχίζουν να εκτιμούν ότι απαιτείται αλλαγή τροχιάς. Το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο.

0: Δήμητρα Κυρανούδη.
1: Σε λίγη ώρα αναμένονται αναλυτικές δηλώσεις από τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς στο Βερολίνο. Λόγω των πολιτικών εξελίξεων, ο καγκελάριος είχε αναβάλει το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη και την ομιλία του στην τακτική Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Θα τον εκπροσωπήσει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ. Σε σημερινές δηλώσεις, λίγο πριν την αναχώρησή του για τη Νέα Υόρκη, ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας ανέφερε ότι η διεθνής κοινότητα δεν πρέπει να περιορίζεται σε μια απλή καταγραφή κρίσεων, συγκρούσεων και πολέμων, αλλά θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα για την επίλυση των κρίσεων. Πολλές και ενδιαφέρουσες οι διμερείς συναντήσεις στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Μεταξύ άλλων, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαγγέλει ιδιαίτερη συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Περνάμε στην Ιταλία, όπου η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι πραγματοποίησε μια σχεδόν προεκλογική εμφάνιση. Μεταξύ άλλων, εξήγηλε μέτρα για την Μπούργκα, καθώς και ένα ανώτατο όριο αλλοδαπών μαθητών σε ιταλικά σχολεία. Περισσότερα από τη Ρώμη και τον Θόδωρο Ανδρεάδη Σιγκελάκη.
2: Η Τζόρτζια Μελόνι μπήκε για τα καλά στην προεκλογική εκστρατεία. Μιλώντας στο φεστιβάλ νέων του κόμματός της, έδωσε συνέχεια σε σειρά δεσμεύσεων του Υπουργού Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα. Μέσα στην εβδομάδα, το Υπουργικό Συμβούλιο στη Ρώμη θα συνεδριάσει και θα υιοθετήσει μέτρα που αφορούν τους ξένους μαθητές. Όπως ανακοίνωσε η ίδια η Μελόνι, θα περιοριστεί ο αριθμός αλλοδαπών μαθητών στα σχολεία της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε κάθε τάξη δεν θα μπορούν να ξεπερνούν το 30% του συνόλου. Παράλληλα, στα σχολεία θα απαγορευθούν οι μπούρκα και το νικάμπ και θα εγκριθεί κανονισμός βάσει του οποίου οι γονείς των ξένων μαθητών που παίρνουν χαμηλούς βαθμούς θα πρέπει υποχρεωτικά να παρακολουθούν μαθήματα ιταλικών για να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους. Στο σχολείο πρέπει όλοι να έχουν το πρόσωπο ακάλυπτο. Η ισότητα ανδρών και γυναικών δεν είναι κάτι που μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση και διαπραγμάτευση, είπε χαρακτηριστικά η Μελόνι. Σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, με τα μέτρα αυτά όμως, η πρωθυπουργός της χώρας και πρόεδρος των αδελφών της Ιταλίας προσπαθεί να περιορίσει κάπως στην άνοδο του ακροδεξιού κόμματος Εθνικό Μέλλον, Futuro Nazionale, του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
1: Το κόμμα του Βλάντιμιρ Πούτιν είναι ο νικητής των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία με 57,86% των ψήφων. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, το αποτέλεσμα δείχνει ότι οι Ρώσοι παραμένουν ενωμένοι γύρω από τον πρόεδρό τους. Δυτικοί παρατηρητές κάνουν λόγο για παροδία εκλογών, στις οποίες συμμετείχαν μόνο τα κόμματα που υποστηρίζουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, σύντομες ειδήσεις. Τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα CNN και MS Now προσφεύγουν στη δικαιοσύνη ζητώντας να ανακληθεί η απαγόρευση του Προέδρου Τραμπ για ελεύθερη πρόσβαση στον Λευκό Οίκο. Σε κινητοποιήσεις καλεί σήμερα το συνδικάτο IG Metall τους εργαζόμενους στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Και η πολεμική αεροπορία του Πακιστάν πραγματοποίησε νέες επιδρομές στο γειτονικό Αφγανιστάν μετά την τρομοκρατική επίθεση με 30 νεκρούς την Παρασκευή στην παραμεθόρια Πολύ Κοχάτ. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
3: Το θέμα της ημέρας.
4: Ούτε άλλοτε η CDU δεν είχε χειρότερη εκλογική επίδοση από τη στο Μεκλεμβούργο, γράφει η Tageszeitung για τη Χριστιανική Ένωση. Σε κείμενο με τίτλο «Ένα λαϊκό κόμμα αντικρίζει την Άβυσσο», η εφημερίδα του Βερολίνου σχολιάζει πως ιδίως το εκλογικό αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, είναι δραματικά κακό, μια πανολεθρία, όπως δήλωσε άλλωστε και ο ίδιος ο Φρίντριχ Μέρτς. Η ετοιμιγωρία του εκλογικού σώματος είναι σκληρή για όσους δεν διαθέτουν ούτε μία ξεχωριστή προσωπικότητα, ούτε ένα εύστοχο μήνυμα, παρατηρεί από την πλευρά της με καυστικότητα η Süddeutsche Zeitung, αναφερόμενη στους υποψηφίους της CDU, ιδίως τον Ντάνιελ Πέτερς, υποψήφιο στο Μεκλεμβούργο. Ο Πέτερς είναι ομολογωμένος συμπαθής και σοβαρός. Το πρόγραμμά του όμως φάνηκε ανιαρό στους ψηφοφόρους. Τα αποτελέσματα των Χριστιανοδημοκρατών στο Μεκλεμβούργο αποτελούν μια ταπείνωση που αυτό το κόμμα δεν έχει βιώσει ποτέ ξανά. Κατά την εφημερίδα του Μονάχου, η καλή είδηση από τις εκλογές είναι ότι το κέντρο μπορεί ακόμη να ανακόψει την AfD. Η κακή είδηση είναι πως η CDU αποτελεί πλέον σκιά του εαυτού της. Το γεγονός και μόνο ότι ο Μέρτς προβαίνει και ο ίδιος σε δηλώσεις μετεκλογικά δείχνει πόσο μεγάλη είναι η εσωκομματική πίεση, διαπιστώνει και η Tagesschau. Η στρατηγική του Μέρτς για αυτή την κρίση είναι το να κερδίσει χρόνο. Βάσει προγράμματος, μέχρι τον Απρίλιο του 2027 δεν θα διεξαχθούν άλλες εκλογές σε κρατήδια που θα μπορούσαν να κλονίσουν περαιτέρω το κόμμα. Ο Μέρτς ελπίζει επιπλέον πως θα προκύψουν καλύτερες ειδήσεις από την οικονομία, μεταξύ άλλων απόρρια της απόδοσης των επενδύσεων από το ειδικό ταμείο. Εστιάζοντας στη Μανουέλα Σβέζιγκ, υποψήφια του S5 στο Μεκλεμβούργο, το γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο σχολιάζει πως οι εκλογές αυτές και η

Η επιτυχία των σοσιαλδημοκρατών απέδειξαν ότι η AfD μπορεί να δεχθεί επίθεση και από το πολιτικό κέντρο. Δεν είναι λοιπόν αναπόφευκτη μοίρα το να βάφεται ο χάρτης μπλε, το χρώμα δηλαδή της AfD, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Επιπλέον η AfD ενδέχεται να έχει φτάσει στο απόγειό της, διότι σύμφωνα με τους δημοσκόπους έχει εξαντλήσει τη δεξαμενή των δυνητικών ψηφοφόρων της. Ωστόσο, αυτή η εκτίμηση θα επιβεβαιωθεί στο μέλλον μόνο εάν τα κόμματα του κέντρου καταφέρουν να προσεγγίσουν ξανά τους ψηφοφόρους τους, όπως το πέτυχε η Σφέζιξ στη Βορειοανατολική Γερμανία. Βασικό ζήτημα παραμένει πάντως το γεγονός ότι το αστικό κέντρο συνεχίζει να διαβρώνεται. Και στο Βερολίνο, όπου επικράτησε η αριστερά, τα κόμματα του κέντρου είναι υπερβολικά αδύναμα από πλευράς προσώπων και υπερβολικά κενά από πλευράς πολιτικού περιεχομένου, για να μπορέσουν να συσπυρώσουν τον κόσμο γύρω τους. Ως εκ τούτου, το πολιτικό κέντρο χρειάζεται μια νέα στέγη. Υπάρχει στη χώρα μια λαχτάρα για ένα νέο πολιτικό ξεκίνημα και για εναλλακτικές λύσεις, ιδίως απέναντι στα κόμματα που κυβερνούν σε ομοσπονδιακό επίπεδο, τη Χριστιανική Ένωση δηλαδή και το S5, τα οποία δίνουν την εντύπωση πως παρότι είναι μηχανές με πανίσχυρους κινητήρες, οι τροχοί τους απλώς πεινάρουν στην άμμο. Γι' αυτό και ένα νέο κίνημα θα είχε καλές πιθανότητες επιτυχίας.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Άκου. Η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια, φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Οκτώμπερφεστ, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους My Excuse, DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Παλούζα Events. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

0: Βέβαια, βέβαια, το ξέρω, το ξέρω. Οι καλοχειμωνάκηδες έχουν αρχίσει να φοράνε το χαλό τους χαμόγελο και να λένε επιτέλους. Λοιπόν, έπεσαν οι θερμοκρασίες. Εντάξει, ευτυχώς βγήκε λίγο ο ήλιος έτσι και έχει στρώσει λίγο την κατάσταση έξω. Βεβαίως, αν μέσα δεν έχεις αλλάξει θερμοκρασίες από τα air condition, ήρθε η ώρα να το κάνεις γιατί άρχισε να τσιμπάει λιγάκι. Αλλά κατά τα άλλα έχουμε μια υπέροχη μέρα. Ούλετε και μάλα χαίρε. Καλώς ανταμώνουμε και σήμερα στη σημερινή μας βιταμίνη, στα σημερινά δικά μας 90 λεπτά. Έτσι εδώ θα πάμε παρεούλα ως τις 4, όπως κάνουμε καθημερινά από τις 2:30, εδώ από τη μαγική συχνότητα του FM 100, και είμαι πανέτοιμη να πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στους δρόμους της πόλης μας.
1: Και τώρα η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον Γιώργο Μάγκο.
0: Ο Γιώργος Μάγκος όταν ετοιμάζει την Ελίς θα έχει πάντα στο μυαλό του να μας βάλει το χάρτη του και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό.
2: Έχεις χαθεί, θα βοηθηθείς πολύ μου χάρτης.
0: Οπότε λοιπόν πάμε να ακούσουμε τα δικά μας. Δεν θα είναι ο Γιώργος Μάγκος να μας πει τα του καιρού και τους, ούτε της κίνησης. Εδώ μαζί θα τα δούμε όλα αυτά. Ευτυχώς δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στην περιφερειακή. Δεν ξέρω γιατί στην περιφερειακή αυτό το διάστημα, αυτές τις ημέρες, έχουμε έτσι στην είσοδο του K12 αρκετές καθυστερήσεις, οι οποίες έρχονται. Α, έχουμε και μια σύγκρουση οχημάτων λίγο πριν την περιφερειακή μας από την Μουδανίων, Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Οπότε, τέλος πάντων, έχουμε καθυστερήσεις από το κέντρο νόησης, από το κέντρο διάδοσης επιστημών, έτσι για να καταλάβετε περίπου, μέχρι την είσοδο του K12. Στην είσοδο έχουμε καθυστερήσεις, αλλά για λίγα μέτρα. Ανοίγει ο δρόμος μετά και έρχεστε από την Τυρινιτούμπα να έχετε καθυστερήσεις και μποτιλιάρισμα μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου. Στο αντίθετο ρεύμα από την Ευκαρπία όπως ερχόμαστε, από το γνωστό σούπερ μάρκετ, καθυστερήσεις μέχρι την Πολύχνη. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει αρκετά μεγάλο όγκο οχημάτων, θα πω, γιατί βλέπω από την Βούλγαρη και πριν ακόμη, από την Μιχαήλ Ψελού, ξεκινούν οι χαμηλές ταχύτητες. Ένα μικρό μποτιλιάρισμα στα φανάρια της Βούλγαρη, μποτιλιαρισμένοι θα μου είστε μέχρι και την Μπότσαρη. Μέχρι και εκείνα τα φανάρια, ο ναι. Στο αντίθετο ρεύμα, στα φανάρια της Μπότσαρη βλέπουμε μόνο καθυστερήσεις ή όχι κάτι άλλο ανησυχητικό. Βασιλίσσης Όλγας είναι εκεί τα έργα τώρα και όλες αυτές οι καθυστερήσεις που δημιουργούνται από το ύψος τη Σοφούλη και μετά και μέχρι την ανάληψη. Μην μου ανησυχείτε όμως, δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Είμαστε και συνηθισμένοι πλέον εμείς αυτά. Μια άλλη σύγκρουση οχημάτων που είχαμε ευτυχώς λύθηκε γρήγορα το θέμα. Στην Εγνατία έρχομαι και βλέπω ότι το ρεύμα που έχει κίνηση μέτωπο προς το Φαρδάρι. Ξεκινούν οι καθυστερήσεις από την Βενιζέλου λίγο πριν φτάσει στα φανάρια μέχρι και τα φανάρια της πλατείας Δημοκρατίας μέχρι τα φανάρια Βαρδαρίου. Το αντίθετο ρεύμα δεν έχει προβλήματα. Κάποιες καθυστερήσεις πριν την Καμάρα. Κατά τα άλλα, κουκλάκια. Στην Τζιμισκή τα πράγματα είναι αρκετά καλά. Μετά την Παύλη Μελά κάποιες καθυστερήσεις μπροστά σας από στην πλατεία Αριστοτέλους εκείνο το ύψος. Εκεί θα περιμένετε λίγο παραπάνω. Λεωφόρος Νίκης Κουκλάρα. Και στα φανάρια πλατείας Δημοκρατίας και Δικαστηρίων βλέπω αρκετές καθυστερήσεις από όλες τις κατευθύνσεις. Κάπως έτσι λοιπόν μπήκαμε στη σημερινή μας συνάντηση και θα μπούμε και μουσικά, γιατί ο τείχος στο Facebook έχει ανοίξει. Σας περιμένω να περάσετε να αφήσετε τα αποτυπώματά σας. Θα κάνουμε τις βουτιές μας στο παρελθόν, θα έρθουμε και στο σήμερα, θα τα κάνουμε όλα, θα δούμε και τι γίνεται στην επικαιρότητα. Περάστε από τον τοίχο, αφήστε τα αποτυπώματά σας. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες. Θα έρθω εκεί μετά τις 3. Τα ξέρετε, τα γνωστά μας.

Αχ, τι ωραίο τραγούδι, Von Elliman. If I can have you, έτσι θυμηθήκαμε και θα θυμηθούμε τα παλιά. Παρακαλώ το Γιάννη της καρδιάς μας, έτσι για 3-17 μπορεί να κλείσει το δέχτη του. Τι να κάνουμε ρε Γιάννη, μα ακούσουμε και κάνα Barry White, έτσι λίγο να μαλακώσουν και τα αυτά για κάποιον φίλο ακροατών που αγαπούν ιδιαίτερα Barry White. Οπότε το πάω, το τρέχω να ακούσουμε Barry White και επιστρέφουμε σε 3-17.

Αυτό ήταν, Γιάννη μου, πέρασε, τελείωσε. Barry White ήταν και πέρασε. See the trouble with me. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε. Η αλήθεια είναι ότι μας λείπει λίγο Barry White, οπότε εντάξει, θα έχουμε μία άλλη σχέση. Θα ξανααναπτύξουμε. Δεν γίνεται. Πρέπει να τα βάλουμε όλα τα γούστα μέσα. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε αυτόν τον ήλιο που έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Μάλλον θα σας πω πώς θα εξελιχθεί το κομμάτι του καιρού στην πόλη μας. Αλλά να στείλουμε την αγάπη μας στην Ξάνθη, όπου είναι βροχερή, μαθαίνω. Στη Θεσσαλονίκη έβρεξε χθες το βράδυ. Και μάλιστα λόγω της βροχής αναβλήθηκε και η παράσταση Λυσιστράτη και ανανεώθηκε το ραντεβού για απόψε το βράδυ. Τα εισιτήρια σας ισχύουν κανονικά, αλλά δεν γινόταν με τη βροχή που έπιασε χθες. Εδώ το βράδυ λέει ότι μπορεί μετά τις 12 να ρίξει κάποιες σταγόνες, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα. Βέβαια η θερμοκρασία έχει ήδη πέσει. Αυτή τη στιγμή είναι καλή η θερμοκρασία στην πόλη, 23 βαθμούς. Αλλά έπεσε αρκετά το πρωί. Βέβαια βλέπω κακοκαιρία ξεκίνησε και στην Αττική. Γενικώς, από ό,τι προβλέπετε, το φθινόπωρο θα είναι με βροχές και ισχυρές καταιγίδες. Θα υπάρχει και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Πράγμα που σημαίνει ότι δυσκολεύουν τα πράγματα. Ξεκίνησαν να δυσκολεύουν και είναι ακόμη Σεπτέμβριος. Έτσι, είναι πολύ νωρίς για να δυσκολέψουν από τώρα. Μην τρελαθούμε. Ελπίζω να μην ισχύει από τώρα όλο αυτό. Οι θερμοκρασίες να παραμείνουν σε ένα καλό επίπεδο, έτσι ώστε να μην έχουμε ανάγκη τη θέρμανση. Σίγουρα κάποιες μπόρες, κάποιες καταιγίδες θα μας έρθουν, αλλά μην πέσει και η θερμοκρασία απότομα, έτσι, και ζοριστούμε από τώρα. Δεν μας φτάνει δηλαδή, πάμε να γλιτώσουμε τα ερκοντήσουμε τα καλοκαιρινά, έρχεται ξαφνικά να βάλεις τη ζέστη. Καθίστε ρε παιδιά λίγο, έτσι, μια ρέγουλα λίγο στον καιρό παρακαλώ.

Odyssey, έτσι το γνώρισαμε το τραγούδι. Going back to my roots, έχει επιστροφή στις ρίζες μας. Για εμάς τους Έλληνες, οι ρίζες μας ξέρουμε πάρα πολύ καλά που είναι και ποιες είναι, για να μην ξεχνιόμαστε. Και φυσικά χρειάζεται να κάνουμε επιστροφή στις ρίζες μας, για να θυμηθούμε ποιοι είμαστε εμείς οι Έλληνες. Γιατί φτάνει σε ένα σημείο και βλέπεις, ρε παιδί μου, έτσι έχουμε φτάσει και ανεχόμαστε πάρα πολλά πράγματα. Υπομένουμε πάρα πολλά πράγματα. Κι όμως δεν είναι αυτό το DNA σου Έλληνα, δεν είναι αυτό που είσαι πραγματικά. Άλλα πράγματα είμαστε. Αρκεί να θυμηθούμε ποιοι είμαστε, και είναι πολύ πολύ βασικό αυτό.

Βλέπω το νέο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται η Χαλκιδική με καταιγίδες, κεραυνούς και χαλάζι. Οπότε όσοι είστε στη Χαλκιδική, να μου είστε προετοιμασμένοι. Κατά διαστήματα θα επηρεαστεί και η Θεσσαλία, αλλά και παράκτια τμήματα του νομού Μαγνησίας, οι Σποράδες και η Κεντρική και Βόρεια Εύβοια. Και αύριο έτσι λίγες καταιγίδες, λίγες μπόρες. Εντάξει, δεν είναι ανησυχητικά απόλυτα πράγματα, όχι σε βαθμό που να τρομοκρατηθούμε, γιατί υπάρχει και μια τέτοια τάση γενικότερα με τα μέσα. Έρχονται και τα μηνύματα, να προσέχετε. Εντάξει, τα έχουμε ξαναζήσει, έτσι. Δεν είναι κάτι που θα συμβεί πρώτη φορά, να τα λέμε και αυτά. Μπήκανε λοιπόν στον χθες λέγαμε για τις εταιρείες βιτρίνες που φέσωσαν το δημόσιο με 13,3 εκατομμύρια ευρώ. Μπήκανε τώρα στο μικροσκόπιο, σε ειδικό ανακριτή έχει σταλεί υπόθεση. Στον δεύτερο ειδικό ανακριτή παραπέφτησαν για να απολογηθούν οι 5 συλληφθέντες.

Είπαμε για τη Χαλκιδική, είπαμε για την Αττική που τώρα ξεκίνησε η χιονοκυρία, είπαμε για τις σποράδες, γενικώς θα έχετε το νου σας. Έχει επικαιροποιηθεί, ας πούμε, το δελτίο καιρού. Έχουμε και μια άσχημη εξέλιξη, έχουμε ένα νεκρό πυροσβέστη σε επιχείρηση διάσωσης τουριστών στη Ρόδο. Έπεσε από ύψος και εντοπίστηκε από ντρόουν, πραγματικά πολύ πολύ λυπηρό. Και πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρω πότε θα δικαιωθούν, κυρίως οι πυροσβέστες που συμβάλλουν τα μέγιστα. Αλλά δεν μπορούν να έχουν μία μόνιμη θέση, δεν μπορούν να έχουν αυτά που ζητούν, τα οποία θεωρούνται δίκαια και είναι δίκαια, τα θεωρούμε δίκαια. Και παρόλα αυτά βλέπεις ότι έχουμε ακόμη εποχικούς πυροσβέστες σε μια χώρα η οποία ειδικά το καλοκαίρι τους χρειάζεται πάρα πολύ, αλλά να, που τώρα σε μια περίοδο που δεν έχουμε τόσες πυρκαγιές και καταστροφές, χρειάστηκε να παρέμουν για να σώσουν τουρίστες εκεί στη Ρόδο, και όμως κάποιος από αυτούς έχασε τη ζωή του. Ας ελπίσουμε να μην ξανακούσουμε τέτοιες δυσάρεστες ειδήσεις, να μην ξανασυμβούν άλλα τέτοια. Πραγματικά όλοι να γυρνάνε γεροί και σώοι στα σπίτια τους. Και σύντομα και με μόνιμη δουλειά, με μόνιμη εργασία να ευχηθούμε σε όλους τους. Γιατί είπαμε, κάποια στιγμή αυτά πρέπει να σταματήσουν. Εδώ είμαστε λοιπόν, και σε πολύ λίγο θα πάμε στην... γιατί είναι... πότε πέρασε η ώρα? 4 λεπτά πριν από τις 3, σε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο με τη Σοφία Ξανθοπούλου. Και αμέσως μετά θα μπούμε στο κύριο μένου της σημερινής μας βιταμίνης. Εκεί θα μπούμε δυναμικά με Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 3, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Σε ισχύ το επικαιροποιημένο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε βορειοδυτικό Αιγαίο, Χαλκιδική, Σποράδες, Θεσσαλία και Εύβοια έως το μεσημέρι της Τετάρτης. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση τυχών προβλημάτων. Σήμα κινδύνου για την υπογεννητικότητα που λαμβάνει δραματικές διαστάσεις σε όλη τη χώρα, εκπέμπει το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Ξεπερνά το 50% η μείωση γεννήσεων σε Φλόρινα, Κοζάνη και Γρεβενά. Στο κόκκινο η Θεσσαλονίκη, με τη μείωση να ξεπερνά το 45% από το 2009 έως το 2024. Στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία το πρόβλημα είναι εντονότερο στις Σέρρες, στο Κυλκί, στην Ιμαθία και την Πιερία. Κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον. Δεν είναι δύσκολο να εκτροχιαστεί μια πρωτοβουλία, υπογράμμισε από το Σαν Φρανσίσκο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Απευθυνόμενος σε ομογενείς, τους κάλεσε να ψηφίσουν ηλεκτρονικά στις επόμενες εκλογές και τους ενθάρρυνε να επιστρέψουν στην Ελλάδα, επιλέγοντας τη χώρα ως βάση για εξαποστάσεως εργασία. Μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα κατά 50%, ΦΠΑ στο 13%, πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των διελιστερίων και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών τους είναι τα τέσσερα μέτρα που προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Παράλληλα, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι λέει ψέματα όταν υποστηρίζει ότι δεν το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει τον ειδικό φόρο στα καύσιμα. Παλιό κόλπο του Τσίπρα να λέει εκ του ασφαλούς όσα θέλει ο κόσμος, είχε αυξήσει τους φόρους σε όλα τα καύσιμα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αν επιδεινωθεί η κατάσταση με την ενεργειακή κρίση, θα ζητήσω έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να λάβουμε επίγοντα μέτρα, δήλωσε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη φέρνει στο φως η αστυνομική έρευνα. Στο μικροσκόπιο, η πιθανή εμπλοκή τρίτου προσώπου, ενώ σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, σημαντικές αποκλίσεις προκύπτουν από τις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο, όπου κατέληξε ο γνωστός τραγουδιστής. Σε μια από τις πλέον φορτισμένες στιγμές της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, εξελίχθηκε σήμερα η κατάθεση της Μαρίας Καριστιανού, μητέρα της Μάρθης Ψαροπούλου. Η κυρία Καριστιανού ξέσπασε αρκετές φορές σε κλάματα, μίλησε για την αλλίωση του χώρου μετά τη σύγκρουση, την πυρόσφαιρα, τις ιατροδικαστικές εξετάσεις και την απαγόρευση των εκταφών, ενώ εξαπέλυσε βαριές καταγγελίες για τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η ανάκριση. Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, 28 Φεβρουαρίου 2023, συναντήθηκε χθες στη Λάρισα με Έλληνες Ευρωβουλευτές, θέτοντά τους ευθέως πρώτων ευθυνών τους. Ο Σύλλογος, όπως αναφέρει με ανακοίνωσή του, αποδόμησε πλήρως το βολικό αφήγημα περί ατομικού σφάλματος και κακιάς στιγμής, ανέδειξε την πολιτική του κόστους-οφέλους, τόνισε με αδιάσυστα στοιχεία την εγκληματική λειτουργία στα τυφλά. Η ακριβής ορή της Συμφωνίας Ασφαλείας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Δανίας και της Γροιλανδίας παραμένουν ακόμη άγνωστοι λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη υπογραφή της στη Νέα Υόρκη. Η συμφωνία αναμένεται να ανοίξει το δρόμο για την επέκταση της Αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία, με δύο συγκεκριμένες τοποθεσίες να βρίσκονται στο επίκεντρο. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 4.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Άκου. Η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
7: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Μπήκαμε και στο κύριο μενού. Ουλετέ και μαλαχέρε, εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα πολύ καλά. Όσον αφορά την κίνηση, δεν είναι τόσο τέλεια όλα και πιο πολύ κυρίως στην Κωνσταντίνη Καραμαλή, που εκεί βλέπω μεγαλύτερο όγκο οχημάτων. Και αυτό προκαλείται από τις καθυστερήσεις που βλέπουν όλοι στην είσοδο του K12, στην είσοδο του K12. Με μέτωπο πάντα προς τα δυτικά, από ανατολικά προς τα δυτικά. Αλλά με το που θα φύγετε από το πρώτο κομμάτι που έχει τις καθυστερήσεις εκεί που στενεύει ο δρόμος, μετά με χαμηλές ταχύτητες θα είστε μια χαρά και θα φτάσετε στην Τούμπα, που εκεί θα συναντήσετε το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα. Θα περάσετε το θέατρο Γης και μετά από λίγα μέτρα θα ανοίξει ο δρόμος σας. Στο αντίθετο ρεύμα, από την Ευκαρπία ξεκινάει το μποτιλιάρισμα, μέχρι την έξοδο της Πολύχνης είναι. Αλλά γενικώς υπάρχει όγκος οχημάτων μέχρι και το ύψος της Τριανδρίας. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει πάρα πολύ μεγάλο όγκο οχημάτων. Ξεκινάει από τη Μιχάλη Ψελού το μποτιλιάρισμα και φτάνει μέχρι και την Πότσαρη για αυτούς που έχουν μέτωπο προς το κέντρο. Στο αντίθετο ρεύμα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Κάποιες καθυστερήσεις μεγαλύτερες στο φανάρι της Βούλγαρη. Η Εγνατία εξακολουθεί να έχει καθυστερήσεις από την Αγία Σοφίας μέχρι την Ροτόντα. Το αντίθετο ρεύμα έχει πάρα πολύ καλή εικόνα. Λίγο στα φανάρια στο Βαρδάρι εδώ πέρα έχουμε καθυστέρηση στην Πλατεία Δημοκρατίας. Η Πολυτεχνείου και αυτή έχει τον όγκο οχημάτων της μέχρι και την 26 Οκτωβρίου, όπου εκεί βέβαια έχουμε αρκετές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα, και στα φανάρια δηλαδή για Πλατεία Δημοκρατίας και στα φανάρια δικαστηρίων. Στα φανάρια της Δημοκρατίας, Πλατείας Δημοκρατίας, έχουμε καθυστερήσεις από όλες τις κατευθύνσεις. Λεωφόρος Νίκης ξεκινάει ένα ωραίο μποτιλιάρισμα αμέσως μετά την Αριστοτέλους. Οπότε να μου είστε έτσι προετοιμασμένοι. Ουσιαστικά από την Αγία Σοφία και μετά ξεκινάει το μποτιλιάρισμα. Χαμηλές ταχύτητες ξεκινούν από την πλατεία Αριστοτέλους. Τσιμισκή διατηρεί την εικόνα της, την ωραία, είναι κούκλα. Και νομίζω ότι ήρθε και η ώρα για να περάσουμε από τον τοίχο. Είναι το πολύ γρήγορο πέρασμα που κάνουμε από τους χάρτες μας. Για να δω και εσείς που είστε και τι κάνετε τέτοια ώρα.

Πάω στον τοίχο γιατί αυτά που βλέπω στο Facebook, έτσι στη ροή των ενημερώσεων που έρχεται, δεν είναι και ότι καλύτερα. Αντίθετα, στον τοίχο έχουμε την πολύ ωραία ενημέρωση που είναι το ετήσιο ημερολόγιο κήπου, έτσι για να ξέρουμε πώς να κινούμαστε μέσα στο έτος και πότε πρέπει να φυτεύουμε, πότε πρέπει να είμαστε, να φτιάχνουμε το χώμα και το έδαφος, να τα ετοιμάζουμε. Όλα εδώ μας τα λέει, οπότε κρατήστε αυτόν τον πίνακα έτσι για γνώση και συμμόρφωση, αλλά και επιλογές πολλές να έχουμε και να, άμα κολλήσουμε, να πούμε τώρα τι θα κάνουμε αυτό μήνα, θα κάνουμε αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Η Τασούλα μας από το κέντρο είναι εδώ, πολλά πολλά φιλιά. Η Ευγενία από το κέντρο επίσης, η Ευαγγελία και ο Γιώργος είναι εδώ. Θα στείλουμε πολλά φιλιά στην Τασούλα και στο Δημήτρη Σιντούμπο, θα στείλουμε στο Θωμάκο μου, θα στείλουμε στο Γιάννη της καρδιάς μας, θα στείλουμε στη Σύση μας στην Τούμπα. Η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι είναι και αυτοί εδώ. Η Ελένη μας είναι εδώ. Η Άννα και η Φανή Κτενίδου είναι εδώ, πολλά πολλά φιλιά. Στο Μάνο επίσης πολλά φιλιά. Και βέβαια είναι και η υπεραγάπη μας εδώ. Και εγώ είμαι πανέτοιμη να ξεκινήσουμε μουσικά αυτή την ώρα. Έλα, πάμε λίγο στα παλιά πάλι και στα 80's.

Έτσι λοιπόν, αυτό είναι διασκευή, δεν είναι το Tell Him, έτσι όπως το είχαμε συνηθίσει να το ακούμε. Παρ' όλα αυτά είναι αγαπημένο τραγούδι. Αύξηση, αύξηση, αύξηση κατά 25% για το επίδομα θέρμανσης. Μέχρι 300 ευρώ πάνω θα δουν ορισμένοι δικαιούχοι στις τράπεζες τους. Καθίστε μέχρι να ανοίξει τώρα η πλατφόρμα να κάνουμε τις αιτήσεις μας κτλ. Απλά μας τα λένε από τώρα, έτσι, για να έχουμε να φτιαχνόμαστε. Στην Αμερική βρήκε τον Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνει το ταξιδάκι του. Ωραία είναι εκεί, είδα ότι μίλησε και με ένα ρομπότ, λέει, θα τα πούμε και αυτά. Δεν μας πολύ ενδιαφέρει βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τώρα που διαβάζετε λέει εσείς το μήνυμα, έτσι ξεκινάει με την ενημέρωση που κάνει την εβδομαδία στο Twitter. Τώρα που διαβάζετε λέει την ανασκόπηση, στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί. Στο Σαν Φραντζίσκο μόλις άλλαξε η μέρα. Αυτό μας δείχνει βεβαίως ότι εργάζεται μέχρι αρχά, έτσι. Φυσικά ξέρουμε και δεν θα πίστευα ποτέ ότι κάθεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στις 12 η ώρα το βράδυ και στη μία και γράφει αυτό το μήνυμα. Αλλά θεωρώ ότι το κάνει σε συνεργασία με την πολύ καλή ομάδα που έχουμε πει ότι έχει για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το πολύ ωραίο προφίλ που τους στείλουν στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και μας ενημερώνει για τις κορυφαίες επαφές που έχει αυτή την εποχή και με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Φυσικά πήγε να ενημερωθεί για το τι γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Θέλει να μας βάλει κι άλλα εδώ μέσα με την τεχνητή νοημοσύνη. Είπαμε, ας ξεκινήσουμε από την νοημοσύνη αρχικά και βλέπουμε για τα άλλα. Από τα πρώτα βήματα ξεκινάμε, από τα βασικά, έτσι. Α, β, γ, δ, κτλ.

Όχι, δεν είναι κοντά στα 2,20 ευρώ η μέση τιμή σε μόλυβδε. Είναι 2,20 και οδεύει και άλλο προς τα πάνω. Δηλαδή, τη βρίσκεις και 2,22, 2,23 και 2,24. Μην μας λέτε ότι θέλετε ότι είναι κοντά στα 2,20. 2,20 στρογγυλά τα έχουμε πατήσει. Πώς λέει ο άλλος, πάτησε τα 50. Ορίστε, 2,20 τα έχει πατήσει και η βενζίνη, να ξέρετε. Απλά μας τα λένε όπως θέλουν και λες εσύ, έλα μωρέ, έλα μωρέ, έλα μωρέ, έλα μωρέ. Ένα λεπτό πορευαίνει, αυτό το ένα μωρέ λεπτό, την τσέπη σου φεύγει. Πότε θα μειώσουν τους φόρους, τους ειδικούς φόρους στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου? Αυτά να μας πούνε και να αφήσουν τώρα όλα τα υπόλοιπα που μας ρίχνουν μπροστά για να μην βλέπουμε τι γίνεται από πίσω. Χαμός έγινε χθες στην Λυσιστράτη, με πάρα πολύ κόσμο βέβαια στο θέατρο Δάσους, όπου όμως δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί η παράσταση γιατί πολύ νωρίς άρχισε να βρέχει. Στην αρχή ψυχάλιζε, η βροχή έγινε εντονότερη. Είχαμε και ένα περιστατικό πάλι με κάποιον άνθρωπο ο οποίος λιποθύμησε εκεί και έκανε αρκετά λεπτά για να συνέλθει. Συμβαίνουν αυτά σε παραστάσεις, συγγνώμη, με συγχωρείτε, σε παραστάσεις με πολύ κόσμο. Συμβαίνει έτσι, κάποιες λιποθυμίες να τις έχουμε, που ξαναζήσαμε το καλοκαίρι. Απόψε το βράδυ λοιπόν θα μπορέσετε να πάτε ξανά στο Θέατρο Δάσους όσοι ήσασταν χθες εκεί και δεν ολοκληρώθηκε η παράσταση, δεν μπορέσετε να δείτε τίποτα ουσιαστικά από την παράσταση. Οπότε έχετε το νου σας, απόψε το βράδυ ξανά τα ίδια, ναι, εκεί στο Θέατρο Δάσους, το αγαπημένο Θέατρο Δάσους για παραστάσεις, είναι πραγματικά το κάτι άλλο. Απλά να μου έχετε καμιά ζακετούλα, κανένα διαβροχάκι μαζί σας, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται με όλα αυτά που έχει να κάνει με τον καιρό, όταν είναι οι παράγοντες εξωσχολικοί, δεν έχει να κάνει με την παράσταση δηλαδή, αλλά περιμένεις και εξαρτάσεις από τον καιρό. Αυτά είναι όλα μέσα στο πρόγραμμα. Εύχομαι πραγματικά να περάσετε πάρα πολύ καλά και να απολαύσετε την παράσταση.

Αστοχίες και αριθμίες διαβάζω στο μετρό. Νομίζω ότι αρκετός κόσμος το έχει ζήσει. Η περασμένη εβδομάδα έτσι δεν πήγε και πάρα πολύ καλά όσον αφορά τις μετακινήσεις με το μετρό. Υπήρξαν αστοχίες στα συστήματα και έτσι ταλαιπωρήθηκε μεγάλο κομμάτι του επιβατικού κοινού για τρεις συνεχόμενες μέρες. Δεν ήταν δηλαδή για μία ώρα, για δύο ώρες, για μία μέρα. Είχαμε το πρώτο πρόβλημα ηλεκτροδότησης κοντά στο σταθμό Ευκλείδη. Στη στάση Ευκλείδης. Μετά είχαμε άλλα προβλήματα. Και σε θέμα στην κυκλοφορία στο τμήμα από τον νέο σιδηροδρομικό σταθμό έως το Συντριβάνι. Και φυσικά είχαμε και το τρίτωσε το κακό όταν εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του σταθμού της Αγίας Σοφίας. Οπότε καταλαβαίνετε εκεί ήταν που ζορίστηκαν αρκετοί. Παρ' όλα αυτά, αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι γιατί αυτές οι σκάλες, ρε παιδί μου, δεν λειτουργούν πάντα. Εδώ και δύο μήνες δεν λειτουργούν οι σκάλες στο σταθμό Ευκλείδης. Ούτε στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Χθες δεν λειτουργούσαν και τρεις σκάλες στο σταθμό Βενιζέλου, αλλά και στο σταθμό Πανεπιστημίου. Εκεί δεν λειτουργεί

Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μπορώ να καταλάβω ότι ίσως να μην ήμασταν προετοιμασμένοι για τόσο μεγάλο όγκο μετακίνησης πληθυσμού. Αλλά πλέον είμαστε σε μια εποχή που η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ, οι κατασκευές είναι πολύ καλύτερες, γνωρίζουμε πολύ καλύτερα πώς να χειριστούμε όλο αυτόν τον όγκο πληθυσμού που μπορεί να δεχτεί. Πάμε στο ανώτερο επίπεδο, στο ανώτατο επίπεδο μάλλον, και βάζουμε το αντίστοιχο υλικό. Δηλαδή δεν βρίσκω λόγο γιατί πρέπει να είμαστε σε αυτό το χάος και να ταλαιπωρείται κόσμος, όπου δεν μπορεί να ανέβει ή να κατέβει εύκολα κάποιες σκάλες. Θα μου πείτε, υπάρχουν και τα σανσέρ, βεβαίως υπάρχουν, αλλά δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και όλοι. Ούτε είναι για όλους και για όλη την ώρα να χρησιμοποιείς μόνο αυτό. Κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να περιμένουν και στην ουρά, δηλαδή βιάζεσαι, παίρνεις το μετρό γιατί βιάζει, γιατί θες να πας γρήγορα εκεί που είναι να πας. Τέλος πάντων, ας λυθούν τα βασικά αυτά, να μην έχουμε φυσικά καθυστερήσεις στα δρομολόγια, να μην έχουμε προβλήματα με την κίνηση των σειρμών, και όλα τα άλλα θα γίνουν, θα μου πείτε.

Σιγκαντελού, καλό πόλη είναι αυτό που έχει μάτια παντού. Είναι εκεί στην Εθνική Θεσσαλονίκη Μουδανίων. Και για εσά που έρχεστε προ το κέντρο, που έρχεστε από Χαλκιδική δηλαδή, είναι τεράστιο το μποτιλιάρισμα. Και αυτό γιατί τελικά υπάρχει όντω σύγκρουση. Αλλά από ό,τι είπε ο Πολύκαρπο, αυτή την ώρα τα μαζεύουν. Έχει έρθει και η αστυνομία. Δεν έχουμε από ό,τι φαίνεται τραυματισμού. Έχουμε υλικέ ζημιέ. Παρ' όλα αυτά το μποτιλιάρισμα είναι πολύ πολύ μεγάλο. Δηλαδή με το που θα περάσετε το μεγάλο εμπορικό κέντρο θα συναντήσετε μπροστά σας μποτιλιάρισμα. Η περιφερειακή μας εξακολουθεί να διατηρεί όγκο οχημάτων στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά. Το μποτιλιάρισμα το γνωστό που υπάρχει από την Τούμπα μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου, αλλά γενικώς με χαμηλές ταχύτητες θα μουίστε μέχρι και την έξοδο της περιφερειακής για λεωφόρο Παπα-Νικολάου. Σταθείτε το ρεύμα από την Ευκαρπία, από το γνωστό σούπερ μάρκετ μέχρι και την πόλη έχει το μποτιλιάρισμα. Είναι πολύ πολύ καλύτερη εικόνα. Θα μου πείτε εκεί δεν είχαμε και κάποια σύγκρουση οχημάτων. Βεβαίως εξακολουθούμε να έχουμε πολύ μεγάλο όγκο οχημάτων. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι και το ύψος της Μπότσαρη. Και στο Φίνικα έχουμε μια σύγκρουση οχημάτων. Εκεί στην Ελληνική Αντιστάσεως. Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα μποτιλιάρισμα και ελπίζω να μην δημιουργηθεί. Είναι και φαρδής ο δρόμος, να τραβήξουν τα οχήματα στην άκρη. Αλλά εκεί οι Αμφιτρίτες και οι Μουσκούντι, πάρα πολύ κίνηση κάθεται στην Εθνική Αντιστάσεως.

0: Καρατά σου μποτιλιαρισμένη, λεωφόρο νίκη με αρκετά μεγάλο κοχημάτων από τέψο Αγία Σοφία και μετά. Γνατία διατηρεί μια καλή εικόνα για το ρεύμα που έχει μέτωπο προ το Βαρδάρι, για όσου κατευθύνονται προ τα ανατολικά, από την Αγία Σοφία μέχρι και την Καμάρα. Έχουμε προβλήματα. Και η Μίκη Θεδωράκη με καλή εικόνα, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις είναι στο ύψος της Ακριτών και της Δαβάκη. Να, πως φτάσαμε στις 3:30 και θα πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Εννοείται ότι σας περιμένω αμέσως μετά εδώ για την τελική μας ευθεία έως και τις 4. Το 2312-85-106 πάντα στη διάθεσή σας. Ο τείχος στο Facebook εκεί είναι ανοιχτός για εσάς, τα μηνύματα και στο Messenger και στο Instagram επίσης. Οπότε περάστε, αφήστε αποτυπώματα να δω που είστε και τι κάνετε.
1: Βιταμίνη B. Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Oktoberfest, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους My Excuse, DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Παλούζα Events. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
8: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
9: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Βλέπω και το μιούταλ που έγινε στη Θεσσαλονίκη για τον Γιώργο Μαζονάκη. Και απορώ ακόμη τι γίνεται με αυτή την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, το mural έτσι στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη που έγινε εδώ στην πόλη μας. Το mural τι είναι, έγινε μια προσωπογραφία σε έναν τείχο, βασικά δεν σε έναν οποιοδήποτε τείχο, το γήπεδο του Φίνικα Κοσμή, συγκεκριμένη προσωπογραφία. Πολύ πολύ γρήγορος ο Ηλίας Στήλος, γνωστός και ως Χαγιάτα, ως καλλιτέχνης. Αμέσως το δημιούργησε. Λοιπόν, και να, και βλέπω ειδήσεις για την περίπτωση Μαζονάκη και απορώ γιατί παίρνει τόσες μα τόσες μέρες η άρση απορρίτου των τηλεφώνων, της επικοινωνίας που είχανε. Ίσως θα έπρεπε να γίνει την ίδια μέρα, εκτός αν έχουν τα στοιχεία από πολύ νωρίτερα και απλά τα εξετάζουν και γι' αυτό δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Αλλά από εκεί περιμένουν να πάρουν πάρα πολλά στοιχεία. Στην Κέρκυρα ήταν πολύ πολύ ισχυρή η καταιγίδα που πέρασε. Έτσι, πλημμύρισαν σπίτια, είχαμε φωτιά από κεραυνό σε πολυκατοικία και προβλήματα στις πτήσεις με την Κέρκυρα. Γενικώς, εντάξει, δημιουργεί τα προβλήματά της η κακοκαιρία και αυτό είναι αναμενόμενο. Να πληθούν και λίγο οι δρόμοι. Στη Θεσσαλονίκη αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ και πρέπει να το πω είναι ότι βλέπω στα στενά της πόλης μας κάποιες συγκεκριμένες μέρες εβδομάδας ανά περιοχή να περνάει μηχάνημα το οποίο πλένει τους δρόμους και μας έχει εντυπωσιάσει και μας έχει αρέσει πάρα πολύ αυτή η κίνηση. Αυτό τόσα χρόνια που είμαστε δεν το έχουμε δει, πέρα από σημεία τα οποία γίνονται συγκεντρώσεις κόσμων ή έχουμε λαϊκές και όλα τα σχετικά. Έτσι, να έρθουν κάθε σε μία μέρα μέσα στην καθημερινή και να πλύνουν τα στενά, δεν το έχουμε ξαναδεί. Ζούμε και κάτι άλλο απίστευτο τώρα, μιας και μιλάμε για μετακινήσεις. Έτσι, βιτιοφόρο, ένα βιτιοφόρο θα σας πω, ότι έριχνε μέσω ενός φρεατίου στον Κύφισο βιομηχανικά απόβλητα πολύ μεγάλης μπισκοτοβιομηχανίας, πολύ γνωστής και αγαπημένης ελληνικής. Συνελήφθη ο οδηγός του βιτιοφόρου και ο ιδιοκτήτης του βενζινάδικου από το φρεάτι του οποίου εκεί τα έριχναν στο ποτάμι. Απίστευτο αυτό που έχει γίνει, εντοπίστηκε υψηλή οξύτητα φυσικά. Μιλάμε για βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας. Και μέσω φρεατίου αποφάσισαν να τα ρίξουν στον Κηφισό, έτσι, με τελική κατάληξη φυσικά στη θάλασσα. Απίστευτο. Έχουμε και την εταιρεία στην οποία ανήκει το βιτιοφόρο, το οποίο παραλάμβανε τα επικίνδυνα απόβλητα από την βιομηχανία τροφίμων. Αυτή που σας είπα είναι μπισκότα. Πολύ γνωστά και αγαπημένα. Το πιο γνωστό, το πιο διάσημο επίθετο στην Ελλάδα είναι. Και αντί να τα μεταφέρει σε ειδικές εγκαταστάσεις λοιπόν το βιτιοφόρο, αυτά τα απόβλητα που πήρε, γιατί πρέπει να υποστούν μια συγκεκριμένη διαχείριση και εξουδετερώση φυσικά, πήγαινε σε βενζινάδικο. Τάχα μου έβαζε ότι παρέδιδε καύσιμα και έριχνε το περιεχόμενο του βιτίου στο φρεάτιο. Απίστευτο αυτό που συνέβη και ευτυχώς που το έχουν. Ποιος ξέρει πόσες φορές έχει γίνει φυσικά και δεν ξέρουμε και για πόσο καιρό γίνεται όλο αυτό. Θα γίνει μεγάλο θέμα, είμαι σίγουρη.

Είσαι το πιο όμορφο νησί με διαφορά. Έτσι πρέπει να αισθανόμαστε όλοι για τον εαυτό μας, ότι είμαστε το πιο όμορφο νησί με διαφορά. Από ό,τι καταλαβαίνω από την είδηση που σας έδωσα, γιατί τώρα έσκασε η είδηση αυτή με το βιντεοφόρο που άδειασε τα απόβλητά του. Απίστευτο κιόλας, δηλαδή πραγματικά πώς το σκέφτηκαν και το έκαναν αυτό. Μέσα στα φρεάτρια τα οποία τα ρίχνουν στο ποτάμι και κατ' επέκταση πηγαίνουν στη θάλασσα. Είμαι σχεδόν σίγουρη, θέλω να πιστεύω δηλαδή, ότι δεν είχε καμία σχέση η μπισκοτοβιομηχανία, γιατί λογικά πληρώνουν μια εταιρεία να πάρει αυτά τα απόβλητα και να τα πάει κάπου αλλού. Άρα κάπου αλλού έχει χαθεί το παιχνίδι, κάπου αλλού έχει γίνει όλη αλητεία, θα τη χαρακτηρίσω. Και μου φαίνεται πραγματικά απίστευτο πώς έχει γίνει αυτό και πώς το σκεφτήκα να το κάνουν.

Έκανε και high five με το ρομπότ εκεί που πήγε στη Silicon Valley και στην Tesla. Με το ρομπότ της Tesla ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει μείνει η φωτογραφία. Τι ζούμε όμως,

Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω πραγματικά πώς ο καθένας μας το σκέφτεται αυτό, αλλά είναι λίγο τρομακτικό όλο αυτό, έτσι, να πηγαίνεις με ένα ρομπότ και να του κάνεις high five στην αρχή. Το βλέπουμε σαν παιχνίδι, αλλά δεν είναι και τόσο παιχνίδι και τόσο αστείο όσο το βλέπουμε. Έχουμε δει πώς έχει εισβάλει τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μας. Εδώ η άλλη ζήτησε πληροφορίες για το πώς θα κάνει κάρπα στο Γιώργο Μαζονάκη από την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, πού έχουμε φτάσει? Δεν ξέρω λοιπόν αν εσείς το βρίσκετε τρομακτικό ή δελεαστικό. Παρ' όλα αυτά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή όλο αυτό.

Έχει βελτιωθεί η εικόνα για όσους κινούνται στην Θεσσαλονίκη Σμουδανίων με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει πάλι μια σύγκρουση οχημάτων, αλλά δεν έχουμε πλέον εκείνο το μεγάλο μποτιλιάρισμα που είχαμε. Η εικόνα στην περιφερειακή για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα δυτικά, δηλαδή από την είσοδο του K12, είναι πολύ βελτιωμένη και αυτή. Ξεκινούν όμως καθυστερήσεις από το ύψος του πρώην τούνελ μέχρι την ανηφόρα του Σέικ Σουμ. Το αντίθετο ρεύμα, το μποτιλιάρισμα κρατάει μέχρι και, τις οικίες περίπου. Λεωφόρος Νίκης είναι μποτιλιαρισμένη αυτή την ώρα. Τσιμισκή είναι κούκλα. Και Εγνατία στο ρεύμα που έχει πρόβλημα είναι από την. Το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα ανατολικά, από την Αριστοτέλους και μετά μέχρι την Καμάρα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Μίκη Θεοδωράκη διατηρεί κάποιον όγκο οχημάτων, κυρίως στα φανάρια.

Μιλήσαμε για το μετρό νωρίτερα και οπότε έχω να σας πω ότι ο Νίκος Σταχιάος αναφέρθηκε και στην δυτική επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης. Στόχος είναι η ολοκλήρωση της μελέτης έως το τέλος του έτους. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Μήπως ανοίξει επιτέλους αυτό και πραγματικά εξυπηρετηθεί μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού.

Για τους Θεσσαλονικείς να πω ότι η Τρίτη Κοινότητα διοργανώνει τρίωρη περιήγηση με διπλωματούχο ξεναγό σε ιστορικά μνημεία και γειτονιές της περιοχής. Είναι η τέταρτη κατά σειρά δωρεάν περιπατητική ξενάγηση στην Άνω Πόλη που την διοργανώνει η Τρίτη Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Και έτσι δίνει την ευκαιρία σε όλους όσου ενδιαφέρονται να ασχοληθούν, να κάνουν αυτή τη βόλτα, να πάνε έτσι και να απολαύσουν και να μάθουν πράγματα που ίσως δεν γνώριζαν. Η περιήγηση περίπου θα διαρκέσει 3 ώρες. Θα ξεκινήσει στις 10.30 το πρωί με σημείο συνάντησης στον πύργο Τριγωνίου. Τώρα, αν ενδιαφέρεστε, τι μπορείτε να κάνετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά και να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο 2313-31-82-77. Καλέ, πότε πέρασε η ώρα. Και επειδή υπάρχει ανώτατο όριο, 35 άτομα θα είναι τα άτομα τα οποία θα μπορούν να μετέχουν και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Οπότε δείτε τι μπορείτε να κάνετε, αν σας ενδιαφέρει. 2313-318-277 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και αν τυχόν οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοήσουν για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, θα μετακινηθεί η ξενάγηση για την επόμενη μέρα ακριβώς στην ίδια ώρα. Οπότε, αν θέλετε και αν ενδιαφέρεστε, καλέστε και δηλώστε συμμετοχή. Δεν το φανταζόμουν ότι πέρασε τόσο γρήγορα. Δεν το έχω με την ώρα που όλοι μας παιδευόμαστε με αυτά τα 90 λεπτά. Θέλουμε κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Παρ' όλα αυτά, επειδή από αυτά έχουμε και με αυτά πορευόμαστε, φροντίζουμε πάντα για το καλύτερο. Και το καλύτερο δυνατό θα είναι να ανταμώσουμε και πάλι αύριο στις 2.30 εδώ, στον FM 100, σε αυτή τη μαγική συχνότητα. Για να συμβεί αυτό και να είμαστε όλοι υγιείς, τι χρειάζεται? Χρειάζεται να ενισχύσουμε τον οργανισμό μας με φρούτα και λαχανικά. Νεράκι οπωσδήποτε και πάντα να είναι υδατωνόμαστε. Τώρα που πιάσαν και λίγο τα κρύα, δεν κάνετε και ένα ωραίο ρόφημα από βότανα το βράδυ, έτσι να ζεσταθεί το κοκαλάκι σας? Για εσάς που είστε σαν και εμένα, το λέω, δηλαδή που κρυώνετε εύκολα και θέλετε τον ήλιο και τη ζέστη, ορίστε τα βότανα είναι τώρα τα μάμ για απόψε το βράδυ. Τα μάμ, ε! Αχ, τι βλέπω και δεν βλέπω και ωραίες ειδήσεις για να σας αφήσω για το τέλος με κάτι όμορφο. Αγγίζει το 50% η μείωση γεννήσεων στη Θεσσαλονίκη. Συζητάμε πολλές μέρες και αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο θέμα. Είχαμε και τη σύλληψη ενός 38χρονου για διακίνηση ναρκωτικών στην Γουμένισσα Κιλκής.

0: Στις 4 ακριβώς θα είναι εδώ Κωνσταντίνος Λουτζιούδης με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο για εσάς. Και αμέσως μετά στην παρέα σας θα είναι η Δέσποινα Αυγερίδου για 2 ολόκληρες ώρες με το αφιερωμένο της. Μαζί θα τα μόσουμε και πάλι αύριο. Είπαμε, σας θέλω υγιείς, φροντισμένους, να μου προσέχετε πάρα πολύ τον οργανισμό σας και τον εαυτό σας. Και φυσικά, άμα μπορέσουμε να κάνουμε και τις καλές μας πράξεις και σήμερα και ανταμώσουμε αύριο καλύτεροι άνθρωποι, αυτό θα είναι το ιδανικό. Έως αύριο λοιπόν θα ανταμώσουμε και πάλι εδώ στις 2:30. Έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P. Με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε ισχύ το επικαιροποιημένο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε βορειοδυτικό Αιγαίο, Χαλκιδική, Ποράδες, Θεσσαλία και Εύβοια ως το μεσημέρι της Τετάρτης. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση τυχών προβλημάτων. Τη ζωή του έχασε 52χρονος πυροσβέστης στη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο Ιταλών αναρριχητών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στη Ρόδο. Ο πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Για τα αίτια και τις συνθήκες θανάτου διενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση. Αντιμέτωποι με τις υψηλότερες τιμές της τετραετίας στα καύσιμα έρχονται οι καταναλωτές την ώρα που η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά διαμορφώνεται στα 2,19 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ φτάνει τα 2,22 ευρώ. Στο κλίμα αυτό, νέες ανακοινώσεις μέτρων από το Οικονομικό Επιτελείο προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση που πουλούσε ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη. Οι 3 απολογήθηκαν χθες, οι υπόλοιποι 5 σήμερα. Μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οι 8 πήραν το δρόμο για τις φυλακές, μεταξύ τους και ένας 16χρονος. Σήμα κινδύνου για την υπογεννητικότητα που λαμβάνει δραματικές διαστάσεις σε όλη τη χώρα εκπέμπει το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Ξεπερνά το 50% η μείωση γεννήσεων σε Φλόρινα, Κοζάνη και Γρεβενά, στο κόκκινο και η Θεσσαλονίκη, με τη μείωση να ξεπερνά το 45% από το 2009 ως το 2024. Κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον. Δεν είναι δύσκολο να εκτροχιαστεί μια πρωτοβουλία, υπογράμμισε από το Σαν Φρανσίσκο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Απευθυνόμενος σε ομογενείς τους, κάλεσε να ψηφίσουν ηλεκτρονικά στις επόμενες εκλογές και τους ενθάρρυνε να επιστρέψουν στην Ελλάδα, επιλέγοντας τη χώρα ως βάση για εξαποστάσεως εργασία. Μείωση του ενιαίου φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κατά 50%, ΦΠΑ στο 13%, πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των δηληστηρίων και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών τους είναι τα 4 μέτρα που προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Παράλληλα, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι λέει ψέματα όταν υποστηρίζει ότι δεν του επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει τη φορολογία στα καύσιμα. Αν επιδεινωθεί η κατάσταση με την ενεργειακή κρίση, θα ζητήσω έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να λάβουμε επίγοντα μέτρα, δήλωσε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας. Νέα στοιχεία για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη φέρνει στο φως η αστυνομική έρευνα. Στο μικροσκόπιο, η πιθανή εμπλοκή τρίτου προσώπου, ενώ σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ελλάς, σημαντικές αποκλίσεις προκύπτουν από τις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο, όπου κατέληξε ο γνωστός τραγουδιστής. Σε μία από τις πλέον φορτισμένες στιγμές της δίκης για την τραγωδία των Ντεμπών, εξελίχθηκε σήμερα η κατάθεση της Μαρίας Καριστιανού, μητέρας της Μάρθης Ψαροπούλου. Κυρία Καριστιανού ξέσπασε αρκετές φορές σε κλάματα, μίλησε για την αλλίωση του χώρου μετά τη σύγκρουση, την πυρόσφαιρα, τις ιατροδικαστικές εξετάσεις και την απαγόρευση των εκταφών, ενώ εξαπέλυσε βαριές κατηγορίες για τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η ανάκριση. Οι ακριβείς όροι της Συμφωνίας Ασφαλείας μεταξύ ΗΠΑ, Δανίας και Γρυλανδίας παραμένουν ακόμη άγνωστοι λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη υπογραφή της στη Νέα Υόρκη. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί εκπομπή αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Τικ-τακ, τικ-τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Λα, λα, λα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λα, λα.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πω, πω, πω.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
7: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
8: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε λίγα λεπτάκια μετά τις 4. Στο απογευματινό μας ραντεβού και σήμερα εδώ στον FM 100. Είναι το αφιερωμένο που μόλις έτσι σήκωσε πανιά, μόλις ξεκίνησε να σαλπάρει με καλό καιρό προς το παρόν, αλλά περιμένουμε έτσι άστατο καιρό για τις επόμενες ώρες, να έχετε το νου σας, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Αρχίζει σιγά σιγά ο καιρός να κάνει τα δικά του για να αλλάζει λίγο η ατμόσφαιρα, να γίνεται πιο φθινοπορεινή. Καιρός του ήταν. Είναι το αφιερωμένο λοιπόν. Δέσποινα Αυγερίδου στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες. Έχουμε πολλά ωραία και ενδιαφέροντα να δούμε, να πούμε, να συζητήσουμε, να τραγουδήσουμε, γιατί όχι. Φτάνει να έχω κλειστά τα μικρόφωνα όταν τραγουδάω εγώ. Είναι σημαντική έτσι παράμετρος. Μείνετε εδώ στην παρέα μας, έχουμε πολλά να δούμε και να γνωρίσουμε και να απολαύσουμε και να περάσουμε καλά γενικώς έως τις 6.

0: καιρού επιτρέποντος θα πραγματοποιηθεί σήμερα η Λυσιστράτη, η οποία διακόπηκε χθες λόγω βροχής, και λέω καιρού επιτρέποντος γιατί ας ελπίσουμε ότι σήμερα δεν θα βρέξει. Τα εισιτήρια ισχύουν κανονικά, όσοι είχατε χθες εισιτήριο και διακόπηκε η παράσταση, μεταφέρεται για σήμερα στις 9 το βράδυ. Ήταν για μια βραδιά έτσι κι αλλιώς και θα ήταν κρίμα να μην την χάσουμε αυτή την ξεκαρδιστική οπέρα του Σταμάτη. Μια πολύ ωραία συνθήκη έτσι με εξαιρετικούς συντελεστές και ένα έργο το οποίο μιλάει με το σήμερα. Άλλωστε ο παππούς Αριστοφάνης έχει τόσα πολλά πράγματα να πει που διατρέχουν τους αιώνες με αυτή την τεράστια ευκολία και φτάνουν στο σήμερα. Ο Σταμάτης την πήρε και την έκανε έτσι ένα ωραίο λιμπρέτο που συνομιλεί η μουσική με τον λόγο του Αριστοφάνη. Συνεργάται στο λιμπρέτο η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Γιώργος Κατζηδάκης, ο Λάκης Λαζόπουλος, στον ρόλο της Λυσιστράτης η Λένα Ουζουνίδου και ένας εξαιρετικός θίασος από ηθοποιούς, ερμηνευτές, τραγουδιστές, μουσικούς, επί σκηνής. Σήμερα το βράδυ στις 9 λοιπόν η Λυσιστράτη είναι εδώ, δεν έφυγε.
1: Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας μη χάσουμε.

0: Η παράσταση συνέβη στο Μοντερέι, παίζει και σήμερα στο Θέατρο Αμαλία, τρεις βραδιές σε αυτό το κείμενο του Άκη Δήμου, με δύο άγνωστες γυναίκες να συναντιούνται, να εξομολογούνται, να γελούν και να κλαίνε σε μια τυχαία συνάντηση στην τουαλέτα ενός εστιατορίου. Σήμερα και αύριο λοιπόν στις 9, άλλες δύο παραστάσεις. Η πρεμιέρα έγινε εχθές με τις δύο πρωταγωνίστριες, την Μαρία Μιχαλοπούλου και την Χριστιάνα Δελσίζη, δύο νέα κορίτσια που τα φιλοξενήσαμε και εδώ στην εκπομπή σε αυτό το φρέσκο, ολοκένουργιο και δροσερό έργο του Άκη Δήμου.
1: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

ζωή. Δεν θα φταίς, δεν θα φοβάμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί, όπου κι αν είσαι, όπου κι να. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί.

0: Πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Δύο μουσικά σχήματα της jazz σήμερα στον πολυχώρο Soul SKG. Το Ελένα Σάσον Quartet και το Βαγγέλης Βραχνός Quartet συναντιούνται στην Θεσσαλονίκη λοιπόν στο Soul Roof Stage, παρουσιάζοντας δύο διαφορετικές αλλά συγγενικές, αυτό ήθελα να πω, συγγενικές προσεγγίσεις της σύγχρονης jazz, ήθελα να πω, και το έκανε ένα ωραιότατο σαρτάμ, ήθελα να πω, συγγενικές, πασυγχρονικές, δεν βαριέστε. Την υγειά μας να έχουμε. Αυτά να είναι τα προβλήματα. Λοιπόν, συγγενικές προσεγγίσεις, κυρίες και κύριοι. Ναι, αυτό είναι το σωστό. Με αφετηρία λοιπόν τον αυτοσχεδιασμό, τα δύο σχήματα συνδέουν τον σύγχρονο ήχο με κουρδικές, μεσογειακές, ελληνικές και ανατολικές μουσικές επιρροές. Η τζάζ είναι η χαρά του αυτοσχεδιασμού, βεβαίως. Και έχει πάντα ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κάποιος και να αφαιθεί σε μια τέτοια βραδιά.

συναυλία με τον Jamie Goon σήμερα στον Πολυχώρο Wii. Μια ξεχωριστή live εμφάνιση με τον Βρετανό καλλιτέχνη που φέρνει στη σκηνή αυτόν τον ιδιαίτερο ήχο που ενώνει την βρετανική soul, την ηλεκτρόνικα και την σύγχρονη τραγουδοποιία με την ατμόσφαιρα ενός καλλιτέχνη που έχει διαμορφώσει τη δική του ξεχωριστή θέση στο σύγχρονο βρετανικό ήχο. Σήμερα λοιπόν το βράδυ στις 9 θα τον απολαύσουμε στον Πολυχώρο Wii. Σε αυτούς που δεν...

διαφορετική παρουσίαση βιβλίου, μια μουσική παρουσίαση βιβλίου θα γίνει σήμερα στην μικρή σκηνή, εκεί στην Κάτω Τούμπα. Η πολυτάραχη ζωή και η καλλιτεχνική διαδρομή της Μαρίκας Νίνου, κυρίες και κύριοι, ζωντανεύουν στη μικρή σκηνή μέσα από την μουσική παρουσίαση του βιβλίου «Μαρίκα Νίνου, Ευαγγελία Αταμιάν, σαν άστρο ευασίλεψα», της Κατερίνας Τσιρίδου και του Τάσου Κακλαμάνη. Η Κατερίνα Τσιρίδου, ο Θωμάς Κοροβίνης και ο Θανάσης Γιόγλου ξετυλίγουν το νήμα της ζωής της εμβληματικής λαϊκής τραγουδίστριας, συνδυάζοντας ανέκδοτες μαρτυρίες, προσωπικές αφηγήσεις, αγαπημένα τραγούδια και σπάνια ντοκουμέντα. Μια βραδιά αφιερωμένη στη φωνή, στους αγώνες, στη ζωή και στον διαχρονικό μύθο της βασίλισσας του λαϊκού τραγουδιού, της Μαρίκας Νίνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και ξεκινά στις 9.30, μια πολύ ωραία και διαφορετική πρόταση για σήμερα το βράδυ.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
6: Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα

κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνεις.

Ας ελπίσουμε ο καιρός να είναι έτσι συνεργάσιμος σας σήμερα, να μην βρέξει και σήμερα το βράδυ, αν και δεν τον βλέπω και πολύ σόι που λένε τον καιρό. Πάντως στο θέατρο Κήπου μας περιμένει μια εξαιρετική παράσταση κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν. Έρχεται λοιπόν σήμερα και αύριο για δύο βραδιές στο θέατρο Κήπου. Ο κύριος Γκριν, ένας μοναχικός νεοερκέζος, έχει αποσυρθεί από τη ζωή μετά το θάνατο της γυναίκας του και ζει απομονωμένος στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν. Εκεί δέχεται κάθε Πέμπτη τις επισκέψεις ενός νεαρού άνδρα του Ρος που εργάζεται σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Δύο σπουδαίοι ηθοποιοί επισκηνής, ο σπουδαίος και μοναδικός Γιώργος Κωνσταντίνου και ο εξίσου ταλαντούχος και σημαντικός Θανάσης Πατριαρχέας της νεότερης γενιάς, συναντιούνται επισκηνής σε μια παράσταση που έχει αγαπηθεί για δύο βραδιές λοιπόν σήμερα και αύριο στο Θέατρο Κήπου.

Σεριάννη, στη λαϊκή μας παράδοση και για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, το 21ο, κυρίες και κύριοι, Σεριάννη, στη λαϊκή μας παράδοση, η Άνω Πόλη συναντά τις μουσικές και τους χορούς του Βορείου Αιγαίου και των Σποράδων σε αυτό το Σεριάννη, στη λαϊκή μας παράδοση. Με αγέρα θαλασσινό, λοιπόν, το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραδοσιακή μουσική πατινάδα στα σοκάκια της Άνω Πόλης, νησιώτικες μουσικές και χορούς, καθώς και παρουσίαση της παραδοσιακής φορεσιάς της Σκοπέλου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Πατινάδα, λοιπόν, στα σοκάκια της Άνω Πόλης σήμερα στις 7, ενώ Παρασκευή και Σάββατο έχουμε μουσική και χορούς στις 8 την Παρασκευή, και το Σάββατο στις 11.30 το πρωί θα γίνει και η παρουσίαση της παραδοσιακής φορεσιάς της Σκοπέλου. Ένα πολύ όμορφο, έτσι, μια πολύ όμορφη εβδομάδα, θα πω εγώ, εκδηλώσεων για τους φίλους της παράδοσης στην Άνω Πόλη.

Μία εκρηκτική βραδιά θα είναι αυτό το Σαββατόβραδο που έρχεται. Θα μου πείτε, ακόμα είναι Τρίτη, δεν έχει καμία σημασία. Αυτό το Σαββατόβραδο, λοιπόν, η Θεσσαλονίκη υποδέχεται τον Σάκη Ρουβά σε μια εκρηκτική, όπως είπα, επαιτειακή βραδιά στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος Έλληνας pop star ανεβαίνει στη σκηνή για ένα εντυπωσιακό live γεμάτο ενέργεια, ρυθμό και μεγάλες επιτυχίες στο μεγάλο πάρτι για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη. 30 χρόνια, λοιπόν, με τον Σάκη Ρουβά στο Θέατρο Βεργίνα αυτό το Σάββατο, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σε μια βραδιά που αποτελεί την κορύφωση των επαιτειακών εκδηλώσεων του Regency Casino Θεσσαλονίκη και του Βεργίνα Θέατρο. 30 χρόνια εμπειριών, 30 χρόνια λαμπερών παραστάσεων που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ζωή της πόλης.

Και μια και πήγαμε μέχρι το Σάββατο, να σα πω ότι το Σάββατο θα γίνει και μια άλλη πολύ ωραία εκδήλωση στις 7 το απόγευμα στο κλειστό γήπεδο του PAOK Sports Arena. Και δεν είναι ένα αγώνα, όχι, είναι το Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών, κυρίες και κύριοι. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Το Πανελλαδικό Φεστιβάλ λοιπόν Ποντιακών Χωρών 2026 θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό γήπεδο PAOK Sports Arena, φέρνοντας κοντά χιλιάδες χορευτές και θεατές σε μια μεγάλη γιορτή ποντιακής παράδοσης, μνήμης και πολιτιστικής ενότητας. Σωματεία από όλη την Ελλάδα θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς ποντιακούς χορούς, ξεδιπλώνοντας το νήμα της μνήμης. Η Πανποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος λοιπόν διοργανώνει το 20ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών, το οποίο θα διεξαχθεί στις 7 το απόγευμα αυτό το Σάββατο. Παρουσία χιλιάδων θεατών αναμένεται να πραγματοποιηθεί και φέτος το Επαιτειακό Φεστιβάλ, ένα από τα μεγαλύτερα ποντιακά και πολιτιστικά γεγονότα φυσικά της χώρας, το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ιδρυτή και προέδρου της Πανποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, του Γεώργιου Παρχαρίδη.

Λίγα λεπτάκια είμαστε πριν από τις 5 και ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Η Λίνα Πέτκου πανέτοιμη να μας πει όλα τα νεότερα από την επικαιρότητα και επιστρέφουμε με αφιερωμένο μέρος δεύτερο πάντα εδώ στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεπέρασαν τα 20 εκατομμύρια οι τουρίστες που επισκέφθηκαν την Ελλάδα στο 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου, καταγράφοντας αύξηση 8,6% σε σχέση με πέρυσι. Τα τουριστικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 12%, φτάνοντας στα 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Σημαντική ήταν η άνοδος των εισπράξεων από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 23,3% και από την Ιταλία κατά 31,6%. Τη ζωή του έχασε ένας 52χρονος πυροσβέστης κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο Ιταλών αναρχητών στο φαράγγι της Σιδερίτης Αστηρόδο. Ο πυροσβέστης γλίστρησε και πέσε στο κενό από μεγάλο ύψος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση η οποία πουλούσε ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη. Οι 3 απολογήθηκαν χθες, ενώ οι υπόλοιποι 5 σήμερα. Μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οι 8 και πήραν τον δρόμο για τις φυλακές, μεταξύ των συλληφθέντων και ένας 16χρονος. Σήμα κινδύνου για την υπογεννητικότητα που λαμβάνει δραματικές διαστάσεις σε όλη τη χώρα εκπέμπει το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Ξεπερνά το 50% η μείωση γεννήσεων σε Φλόρινα, Κοζάνη και Γρεβενά, στο κόκκινο και η Θεσσαλονίκη, με τη μείωση να ξεπερνά το 45% από το 2009 έως το 2024. Κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον. Δεν είναι δύσκολο να εκτροχιαστεί μια πρωτοβουλία. Υπογράμμισε από το Σαν Φρανσίσκο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος σε ομογενείς. Τους κάλεσε να ψηφίσουν ηλεκτρονικά στις επόμενες εκλογές και τους ενθάρρυνε να επιστρέψουν στην Ελλάδα, επιλέγοντας τη χώρα ως βάση για εξαποστάσεως εργασία. Αν επιδεινωθεί η κατάσταση με την ενεργειακή κρίση, θα ζητήσω έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να λάβουμε επίγοντα μέτρα, δήλωσε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας. Νέα στοιχεία για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη φέρνει στο φως η αστυνομική έρευνα. Στο μικροσκόπιο, η πιθανή εμπλοκή τρίτου προσώπου, ενώ σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ελλάς, σημαντικές αποκλίσεις προκύπτουν από τις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο, όπου κατέληξε ο γνωστός τραγουδιστής. Σε μια από τις πλέον φορτισμένες στιγμές της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, εξελίχθηκε σήμερα η κατάθεση της Μαρίας Καριστιανού, μητέρας της Μάρθης Ψαροπούλου. Η κυρία Καριστιανού ξέσπασε αρκετές φορές σε κλάματα, μίλησε για την αλλίωση του χώρου μετά τη σύγκρουση, την πυρόσφαιρα, τις ιατροδικαστικές εξετάσεις και την απαγόρευση των εκταφών, ενώ εξαπέλυσε βαριές καταγγελίες για τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η ανάκριση. Συμφωνία για την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία αναμένεται να υπογράψει ο Ντόναλντ Τραμπ με τη Δανία και την κυβέρνηση του νησιού. Η συμφωνία προβλέπει την επέκταση των αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων πέρα από την υφιστάμενη βάση Πίτουφικ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
3: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
5: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
6: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.

είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Δεν μπήκαμε και πουθενά, δηλαδή εδώ ήμασταν. Άκουγα και εγώ το δελτίο ειδήσεων με προσοχή, με όλα τα συνήθως δυσάρεστα νέα που έχει επικαιρότητα. Και όταν πρόκειται για η απώλεια ανθρώπινων ζώων, τώρα αυτός ο πυροσβέστης που πήγε να σώσει τους σταλούς στο φαράγγι, γλίστρησε, ο άνθρωπος έπεσε την ώρα του καθήκοντος. Πόσο δύσκολα για την οικογένειά του, για τους ανθρώπους που τον αγαπούν. Πάντα λέμε μία είδηση για το θάνατο κάποιου, αλλά αυτός ο κάποιος δεν είναι ένας αριθμός, είναι ένας άνθρωπος, και πίσω του υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που θα τους λείψει. Κάθε φορά είναι το ίδιο συνέστημα και ας τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά, κυρίες και κύριοι. Δεν γίνεται συνήθεια αυτό, δεν το συνηθίζεις. Δεν συνηθίζεται ο άτιμος, ο θάνατος, η απώλεια. Λοιπόν, ας αφήσουμε της επικαιρότητας, να πάμε στη δική μας επικαιρότητα που έχει πιο ευχάριστα πράγματα. Είναι το αφιερωμένο εδώ στην παρέα σας, Δέσποινα Αυγερίδου στο μικρόφωνο. Μαζί έως τις 6, έχουμε να δούμε και άλλα ωραία και ενδιαφέροντα. Μείνετε εδώ μαζί μας.

ας καθούμε λίγο στον μαγικό κόσμο του Van Gogh, κυρίες και κύριοι, και να αφαιθούμε έτσι στην μαγεία της τέχνης του, στα χρώματά του, στη φαντασία του. Ας μας συνεπάρει ο κόσμος του σε μια φανταστική έκθεση που έρχεται στο Περίπτερο 5 από τις 26 Σεπτεμβρίου, από αυτό το Σάββατο. Ο καθηλωτικός κόσμος του Vincent Van Gogh έρχεται στην Θεσσαλονίκη. Είναι μια πολύ αναμενόμενη έκθεση, Van Gogh, The Immersive Experience, μια πρωτοποριακή παραγωγή σε συνεργασία με την Διεθνούς Φήμης Exhibition Hub, που έχει μαγέψει εκατομμύρια θεατές σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία όπου τα έργα του μεγάλου καλλιτέχνη, του Vincent Van Gogh, αναβιώνουν μέσω υψηλής ποιότητας εικόνων και προβολών, κατακλείζοντας τον χώρο σε κάθε επιφάνεια με φως, χρώμα και κίνηση. Μας καλούν λοιπόν να βιώσουμε την τέχνη αλλιώς, μια διαδραστική εμπειρία πολλαπλών αισθήσεων, όπου τα πιο εμβληματικά έργα του Van Gogh ζωντανεύουν γύρω μας σε τοίχους και οροφές, με φως, ήχο και κίνηση που κόβουν την ανάσα. Θα μπούμε κυριολεκτικά στον κόσμο του μεγάλου καλλιτέχνη μέσα από ένα μοναδικό δωμάτιο εικονικής πραγματικότητας, το VR Room, που μας μεταφέρει σε μια περιήγηση ανάμεσα στα χρώματα του ονείρου ενός καλλιτέχνη που ήθελε να ζωγραφίσει την ψυχή του κόσμου.

έχουμε και το 12ο Wolf Festival, το οποίο γίνεται και αυτό στην Ανοπόλη. Αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο. Το 12ο λοιπόν Wolf Festival δίνει μουσικό παλμό στην Ανοπόλη, η οποία σε ησυχία δεν κάθεται και καλά κάνει, παρουσιάζοντας δύο βραδιές με ζωντανές εμφανίσεις στην Μεσαία Πορτάρα στο πάρκο Στεργίου Πολυδόρου. Τα 10 μπουζούκια της Δόμνας, τα φημισμένα 10 μπουζούκια της Δόμνας και η Μπαϊλέμος ανεβαίνουν διαδοχικά στη σκηνή του φεστιβάλ live και χαρίζουν σε όλους μας όμορφα μουσικά ταξίδια. Η είσοδος στις συναυλίες του World Festival είναι ελεύθερη. Παρασκευή στις 9, αυτή την Παρασκευή, τα 10 μπουζούκια της Δόμνας και το Σάββατο την ίδια ώρα η Μπαϊλέμος.

εδώ τα σύμπαντα. Δεν θέλει σαν κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα.

Ο Σωκράτης Μάλα μας έρχεται στο Θέατρο Γης αυτό το Σάββατο. Αυτό το Σαββατόβραδο θα είναι πολύ ενδιαφέρον, έχει πολύ ωραία πράγματα. Μαζί του η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλα μας σε ένα πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια, δυνατές ερμηνείες, αλλά και αυτόν τον ιδιαίτερο ήχο που έχει συνδέσει τον Σωκράτη με μερικές από τις πιο σημαντικές στιγμές όχι μόνο του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού, αλλά και δικές μας.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.

0: Χαίρομαι πάρα πολύ που θα, στο τελευταίο έτσι μίωρο της εκπομπής θα κλείσουμε με μουσική και με αγαπημένο συνθέτη, αγαπημένη στιχουργό, αγαπημένη ερμηνεύτρια, όλοι αγαπημένοι, και θα καταλάβετε αμέσως τι εννοώ και θα την εισπράξετε αυτή την ενέργεια, γιατί νομίζω αυτή η συνάντηση είναι πολύ ιδιαίτερη και πολύ έτσι όμορφη από πολλές απόψεις. Και μιλάμε βέβαια, εν αρχή είναι ο λόγος, και να ξεκινήσω από την στιχουργό, την Ναταλία Γερμανού, που δεν χρειάζεται συστάσεις, τον συνθέτη που είναι ο Άλεξ Σιντ, που μπήκε στη ζωή μας έτσι με τις μέλισσες, και με αυτό το γνωρίσαμε λίγο περισσότερο από εκεί, αλλά τον αγαπήσαμε έτσι σφόδρα, και την πολυξένη Καράκογλου, η οποία βαδίζει το δικό της δρόμο εδώ και αρκετά έτσι χρόνια, και μας συντροφεύει με όμορφες συνεργασίες και ωραία τραγούδια και την εξαιρετική ερμηνεία της βέβαια. Αυτοί οι τρεις λοιπόν συναντιούνται και έχουμε ένα τραγούδι που λέγεται «Καρδιά μου κράτα», και δεν θα πω άλλα γιατί εντάξει, θέλω να τα μοιραστώ μαζί με την πολυξένη Καράκογλου που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και θα μας πει περισσότερα. Να την καλωσορίσουμε στην παρέα μας. Καλησπέρα, πολυξένη μας.
1: Καλώ σα βρίσκω. Χαίρομαι πολύ που με βάλει στην παρέα σου.
0: Και εμείς χαιρόμαστε.
1: Να μιλήσουμε για αυτό το τραγούδι.
0: Και εμείς χαιρόμαστε για με αφορμή αυτό το τραγούδι, έτσι που μόλις το άκουσα, λέω: «Όχι, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό», πριν το ακούσω. Φαντάσου, δηλαδή με το που είδα, λέω: «Αυτό θα είναι ωραίο τραγούδι, θα μ' αρέσει», και ήμουνα σίγουρη και έτσι έγινε. Για πες μας λοιπόν για αυτή την ωραία συνεργασία.
1: Είναι ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε και έπαιξε στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι. Χρησιμοποιήθηκε στις τελευταίες σκηνές της σειράς. Είχα τη χαρά να με επιλέξει ο Άλεξ και να το τραγουδήσω. Με πήρε τηλέφωνο και μου το πρότεινε. Και πριν καν το ακούσω, ήμουν σίγουρη και εγώ το ίδιο ότι θα μου αρέσει.
0: Αυτό,
1: γιατί

0: πραγματικά η δημιουργική του ματιά και ο τρόπος που προσεγγείρει μουσικά πάντα έναν στίχο είναι πάντα πολύ ξεχωριστός. Οπότε έγινε το πρώτο μισό και μετά φτιάξαμε και το άλλο μισό, γιατί στη σειρά έπαιξε το μισό τραγούδι και το ολοκληρώσαμε. Μπλέχτηκε στην παρέα μας και ο Μάριος Παπούλιας που έγραψε τα βιολιά και τις βιόλες και ενορχήστρωσε μαζί με τον Άλεξ και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα, Ναταλία Γερμανού στους στίχους. Η Ναταλία μας και τι δεν έχει γράψει, έτσι. Έχει γράψει εξαιρετικά κομμάτια που έχουν συντροφεύσει στιγμές της ζωής μας. Και δεν ξέρω, είναι από τις πρώτες συνεργασίες της με τον Άλεξη. Δεν θυμάμαι να έχει άλλη, δεν είμαι σίγουρη. Για πες.
0: Ναι, ναι, νομίζω ότι είναι η πρώτη.
1: Πρέπει να είναι η πρώτη, δεν θυμάμαι.
0: Γιατί μέχρι
1: άλλη.
0: Τώρα γράφει κυρίως με την Ροναρία την Πατέλη ο Άλεξ. Από όσο έχω παρακολουθήσει και εγώ και τι ακούω. Οπότε ναι, νομίζω ότι και η ακύρωση η πρώτη. Στιχουργικά εγώ ενθουσιάστηκα όταν τους διάβασα τους στίχους.
1: Ναι, είναι δυνατή.
0: Με πέστησαν και σε μία περίοδο που βίωνα ακριβώς αυτό που περιέγραφε.
1: Α, okay.
0: Οπότε ναι, ναι, ναι, αυτό το κομμάτι δηλαδή της αποδοχής και της μετάβασης είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για να προχωράμε. Οπότε κάπως εκτεκέδεσαι.
1: Κοίταξε, σε φάσεις της ζωής μας όλοι θα πρέπει να το κάνουμε αυτό. Εγώ θα έλεγα ανατακτά χρονικά διαστήματα να το κάνουμε, να κάνουμε ένα reset και να προχωράμε έτσι παρακάτω και να επαναπροσδιορίζουμε πράγματα και να αναμετριόμαστε με τον εαυτό μας. Είναι ωραία αυτή η διαδικασία, είναι η ζωή η ίδια θα έλεγα και να που η τέχνη πόσες φορές έτσι πάει πλάι-πλάι με τη ζωή και μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει να το συναντάω στα τραγούδια.
0: Βέβαια, ναι. Αυτό έχει στόχο και πάντα πρέπει να κάνει η τέχνη ούτως ή άλλως.
1: Για πες μου λίγο τα νέα σου. Πώς ήταν το καλοκαίρι σου? Πώς πέρασες?
0: Ήταν γεμάτο. Έκανα την περιοδία μου, η οποία συνδυάστηκε μαζί με σεμινάρια τεχνικής φωνής, γιατί όσοι με ξέρουν ότι είμαι και εκπαιδεύτρια φωνής. Οπότε έπαιζα σε ένα μέρος, υπήρχε αντίστοιχα και ένα σεμινάριο που γινόταν κάπως. Ναι, ήταν πάρα πολύ όμορφα. Με το αποκορύφωμα του μεγάλου ας πούμε, σεμιναρίου που κάναμε με την ομάδα μου, τη Euphonia Vocal, που είμαστε άλλες τρεις εκπαιδεύτριες μαζί. Και ήταν ένα σεμινάριο κίνησης, χορού, τεχνικής φωνής.
1: Α,
0: ένα πολύ μεγάλο πράγμα, μια ολόκληρη εβδομάδα. Ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ξεκούραση μηδέν βέβαια να πούμε σε αυτό το σημείο για τους μουσικούς και τους καλλιτέχνες. Αλλά εντάξει,
1: δεν ξεκλέψατε καθόλου έτσι, ούτε εκεί στο 15 Αύγουστο που όλα γίνονται πιο χαλαρά, έτσι λίγο κάποιες μερούλες.
0: Μα δεν πολύ προλαβαίνεις, η αλήθεια είναι η φύση της δουλειάς τέτοια.
1: Δεν προλαβαίνεις να χαλαρώσεις κιόλας τώρα, αν έχεις τρεις μέρες
0: και ενώ. Ούτε να
1: μπεις τι να κάνεις, τι να πρωτοκάνεις, αλήθεια είναι αυτό. Τώρα σε τι φάση σε πετυχαίνουμε?
0: Λοιπόν, τώρα είμαι σε μια φάση όπου θα είμαι από 18 Οκτωβρίου κάθε Κυριακή στο Αρρώγιο. Είναι ένα θέατρο στην Αθήνα. Και θα κάνουμε βόλτες, δηλαδή μπορεί να έρθει και από εκεί. Με μια παιδική παράσταση η οποία είναι βασισμένη πάνω σε ένα βιβλίο με στίχους, παιδικούς στίχους του Πόντα Λάδη. Έχουμε γράψει μαζί με την Ατάσα τη Μουσάδη τη μουσική σε αυτή την παιδική παράσταση.
1: Δεν ήξερα ότι ο Φόντας ο Λάδης γράφει και... Έγραφε μάλλον για...
0: Τώρα, γράφει ασταμάτητα ο Φόντας.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι από τις καινούργιες κυκλοφορίες του κιόλας, σκέψου.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι ασταμάτητος, όλη την ώρα κάτι εκδίδει. Δεν σταματάει, του λέω
1: όχι,
0: τότε.
1: Όχι, για παιδιά δεν ήξερα ότι γράφει αυτό. Ότι...
0: Έχει μεγάλο μεράκι, όχι, έχει πάρα πολύ μεγάλο μεράκι με το παιδικό
1: στίχο. Δεν το ήξερα αυτό. Ναι.
0: Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο βιβλίο. Γραφιστικά είναι συγκλονιστικό. Το έχει κάνει η Ζάνα. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Και έχει γράψει πρωτότυπο κείμενο ο Γιώργος Τσαγκαράκης. Θα παίζουμε μαζί με την ομάδα Ματικάπη, που είναι ουσιαστικά η ομάδα του Γιώργου Τσαγκαράκη. Οπότε κάθε Κυριακή θα είμαι εκεί και μαζί με τις βόλτες που θα κάνουμε. Θα πάμε στο βιβλίο στην Πάτρα. Έχουμε διάφορα.
1: Ωραία,
0: έχω και κάποιες δικές μου συναυλίες. Λίγες όμως φέτος λόγω. Και της ομάδας, γιατί δουλεύω με την ομάδα, έχουμε τεράστια σεμινάρια στην Αθήνα με πάρα πολλά άτομα που είναι Παρασκευή, Σάββατα, Τίγκα, ενώ γεμάτα με κόσμο. Και τα ιδιαίτερά μου, οπότε έχω μετρημένα πράγματα, τα οποία όμως θα είναι πολύ συγκεκριμένης μορφής με τη μουσική μου και με κάποια θεματική.
1: Ωραία πράγματα είναι αυτά και αυτή η εμπειρία και η επαφή με τους ανθρώπους που θέλουν έτσι να εκπαιδευτούν στο τραγούδι, στη φωνητική, έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πραγματικά είναι... Κάθε ένας φαντάζομαι είναι και μια ξεχωριστή περίπτωση και ιστορία, έτσι, για τους λόγους για τους οποίους θέλει να κάνει έτσι, εξάσκηση στην φωνή του και να γίνει καλύτερος. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να είσαι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Ναι, οι άνθρωποι καλά, ως επιτοπλίστων.
0: Την αγαπάω πάρα πολύ τη δουλειά μου, είμαι πολύ τυχερή, μου έρχονται πολύ ωραίοι άνθρωποι. Mm-hmm. Και μου έρχονται και άνθρωποι που ακούν τη μουσική μου, οπότε κάπως έχουμε και ένα κοινό και κοινή αισθητική και μια κοινή προσέγγιση και κοινά ακούσματα.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό είναι πολύ βοηθητικό. Ναι, ο καθένας έχει τη δική του ιστορία, σίγουρα και το δικό του αίτημα για το λόγο.
1: Ακούς καλές φωνές, έχουμε καλές φωνές, πολύ ξένοι. Πώς τα βλέπεις
0: έχουμε
1: τα πράγματα?
0: Έχουμε συγκλονιστικές φωνές.
1: Αλήθεια, ναι.
0: Ναι, οι οποίες πολλές από αυτές δεν έχουν και δεν θέλουν να το κάνουν και επαγγελματικά.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, είναι απίστευτο το πώς ένας άνθρωπος μπορεί να είναι υπερικανός και υπερταλαντούχος φωνητικά και να ζει στην κοινή, να κλαίω, να κάνω μαθήματα και να κλαίω, να μην τραγουδάει αυτό. Και να μην έχει την τάση να θέλει να.
1: Θέλει να το κάνει για τον εαυτό του ή για τους.
0: Ναι. Δηλαδή, μου ανοίξει ένας πολύ καινούριος κόσμος όταν αποφάσισα να ξεκινήσω να διδάσκω.
1: Mm-hmm.
0: Κυρίως για αυτό το λόγο. Γιατί βλέπεις τους ανθρώπους που. Όσο εκεί θέλουν, δεν θέλουν κάτι άλλο. Είναι η ψυχοθεραπεία τους, είναι η βόλτα τους, η παρέα τους.
1: Είναι μεγάλη υπόθεση. Ναι.
0: Ναι. Δεν θέλω να το κάνω επάγγελμα. Το οποίο είναι απόλυτα σεβαστό.
1: Εντάξει, κοίταξε, ο καθένας μας έχει δικαίωμα έτσι, στην αυτοδιάθεση που λέμε της φωνής του έτσι, και πόσο δε μάλλον αν έχει και ένα ταλέντο και μπορεί και τραγουδάει καλά. Πριν έλεγα ότι τι ωραία να τραγουδήσουμε λίγο να ευθυμίσουμε γιατί η επικαιρότητα δεν μας αφήνει με τα δυσάρεστα γεγονότα που συμβαίνουν και λέω αρκεί να είναι κλειστά τα μικρόφωνα όταν τραγουδάω εγώ γιατί ξέρεις, εγώ δεν. Ναι. Αλλά και εγώ έχω δικαίωμα, ρε παιδί, δεν έχω και εγώ δικαίωμα να τραγουδάω.
0: Κοίτα, υπάρχει ένα μότο το οποίο χρησιμοποιώ και το πιστεύω και να το ακούσουν και θεατές. Όλοι μπορούν να τραγουδήσουν. Εκτός αν έχει κάποιο θέμα ακοή, ακοή τύπου στον κοχλία του αυτιού, κάποιο σοβαρό θέμα βαρικοίας. Εκεί υπάρχουν δυσκολίες που και πάλι δουλεύεται, απλά είναι πολύ πιο δύσκολο.
1: Εγώ έχω καταπληκτική ακοή, έχω να σου πω, αλλά από φωνή τίποτα, να μην πω τίποτα άλλο.
0: Δεν υπάρχει, όλα. Έχω δει κλονιστικές αλλαγές σε ανθρώπους που έχουν έρθει αυτό που λέμε τύπου φάλση.
1: Ναι.
0: Δεν τους έχω τώρα που τραγουδούν μετά από 4 χρόνια. Είναι άλλοι άνθρωποι και κουρδίζουν.
1: Πολλά είναι 4 χρόνια. Έτσι ξεκίνησα και να κάνω πιάνο όταν ήμουν μικρή και όταν έμαθα ότι είναι τόσα πολλά χρόνια το παράτησα. Δεν
0: είναι πώς θα το θέσω όμως. Είναι εξάσκηση, είναι γυμναστική.
1: Ναι, πραγματικά. Και λέω δεν έχει κάτι πιο εύκολο να μάθω μια φυσαρμόνικα, μια μελώδικα, κάτι που μαθαίνετε πιο εύκολα. Μάλιστα, λοιπόν, πολύ ωραία τα νέα σου, πολύ ξένη μου. Θα ακούσουμε το τραγούδι «Το καρδιά μου κράτα» βέβαια εμείς ευθύς αμέσως με τους ακροατές και είπες ότι μπορεί να κάνεις και την βόλτα σου από Θεσσαλονίκη. Θέλω να μπεις την τελευταία σου έτσι, ανάμνηση από Θεσσαλονίκη. Τι κρατάς, τι σ' αρέσει περισσότερο να κάνεις?
0: Η τελευταία μου ανάμνηση στη Θεσσαλονίκη που ήταν και υπέροχη ήταν όταν έπαιξα στο Soul λίγο πριν το Πάσχα τον Απρίλιο και όλοι όσοι ήρθαν και με ακούσανε στη solo περιοδία μου πήρανε όλοι από κάτι, από το μέτς μου, πήραν μία τσάντα, πήραν ένα σιτή.
1: Έλα, ρε, σι,
0: και αυτό με συγκίνησε τόσο πολύ, γιατί είναι πολιτική πράξη το να στηρίζεις, αγοράζοντας το άλμπουμ, τα βιβλιαράκια, οτιδήποτε σαν μέτς δημιουργία ενός καλλιτέχνης, γιατί πραγματικά από αυτά μπορούμε και δημιουργούμε και ηχογραφούμε, γιατί είναι τεράστιο κόστος να φτιάξεις μουσική σήμερα.
1: Φυσικά.
0: Οπότε έχω και το θυμάμαι και παίρνω πολύ κουράγιο. Ήταν υπέροχη αυτή η περιοδία. Ήταν Σέρες, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα. Και στη Θεσσαλονίκη κράτησε ένα πολύ ωραίο κομμάτι μέσα στην καρδιά μου.
1: Κράτα το λοιπόν έτσι μέσα στην καρδιά σου μέχρι την επόμενη φορά που θα σου δώσει ακόμη περισσότερα η Θεσσαλονίκη.
0: Θα ξανάρθεις.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ πολύ ξένη μας. Πολλά πολλά φιλιά από τη Θεσσαλονίκη και στο επανειδήν.
0: Είμαστε κοράς στο τραγουδί.

Υπέροχο και τρυφερό το τραγούδι του Αλεξίτ και της Ναταλίας Γερμανού με την πολύ ξένη Καράκογλου στην ερμηνεία που μόλις ακούσαμε. Μουσικά θα συνεχίσω γιατί θα σας πάω σε μια δωρεάν συναυλία με έντεχνο και ροκ στη Νέα Παραλία που θα γίνει αυτή την Κυριακή. Οι νυχτερινοί επισκέπτες λοιπόν δίνουν μια δωρεάν συναυλία στον Κήπο των Εποχών στη Νέα Παραλία αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα με αγαπημένα τραγούδια από την ελληνική και ξένη έντεχνη και ροκ σκηνή. Η μουσική εκδήλωση με τίτλο «Έντεχνο, ροκ, ελληνικό και ξένο» διοργανώνεται από την Δημοτική Κοινότητα του 5ου Διαμερίσματος στο υπαίθριο αμφιθέατρο του Κήπου των Εποχών. Στο τραγούδι και την κιθάρα συμμετέχουν ο Γιάννης Γεωργιάδης και ο Στέφανος Στεφανόπουλος, ενώ στα κρουστά ο Δημήτρης Βίτης. Σημειώστε το στο ημερολόγιό σας αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.

Λίγα λεπτάκια είμαστε πριν από τις 6, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνοντας σιγά σιγά και τη σημερινή εκπομπή με όλα αυτά τα ωραία και τα σημαντικά που έρχονται, που τρέχουν στην πόλη και που σας τα παρουσιάσαμε και σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα εδώ στον FM 100. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Ας ελπίσουμε να μην βρέξει σήμερα και μας χαλάσει και τις σημερινές εκδηλώσεις. Θυμίζω ότι η Λυσιστράτη που δεν πραγματοποιήθηκε χθες, του Σταμάτη Κραουνάκη, θα παίξει σήμερα στο Θέατρο Δάσους. Μείνετε εδώ στην παρέα του FM 100 σε λίγο δελτίο ειδήσεων από την Λίνα Πέτκο, αμέσως μετά αθλητική ενημέρωση με τον Σάκη Γκίνα. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου, πολλά πολλά φιλιά, έως αύριο, να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έχω να πάρω μια απόφαση σχετικά με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αφήνοντας ανοιχτά δύο ενδεχόμενα. Μια συμφωνία ή, όπως είπε χαρακτηριστικά, να οδηγήσει το Ιράν στην κόλαση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε πάντως ότι μια συμφωνία με την Τεχεράνη είναι εφικτή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Παράλληλα, αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, έστειλε σαφές μήνυμα στον Βλαντίμιρ Πούτιν να τελειώσει τον πόλεμο. Νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να προκύψουν τις επόμενες ημέρες, καθώς οι αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Σήμερα κατέθεσε στον ανακριτή 28χρονη γραμματέας του ιατρίου, η οποία ανέφερε ότι ο 58χρονος γιατρός εξέταζε άλλον ασθενή λίγο πριν ενημερωθεί για το περιστατικό. Η ίδια υποστήριξε ότι κάλεσε το ΕΚΑΒ λίγο μετά τις 4 και ότι το ασθενοφόρο παρέλαβε τον τραγουδιστή εν ζωή. Οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν και άλλους εργαζόμενους του ιατρείου, καθώς έχουν εντοπιστεί αντιφάσεις σε μαρτυρικές καταθέσεις. Διακόπη για τον Νοέμβριο η δίκη στο εφετείο Θεσσαλονίκης για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο σε αυτοσχέδιους αγώνες στην Πιερία τον Μάρτιο του 2023. Στο εδόλιο κάθονται ένας 26χρονος οδηγός και ένας 49χρονος με τις μαρτυρίες να σοκάρουν, κάνοντας λόγο για παράνομα στοιχήματα και οργανωμένα ραντεβού θανάτου μέσω κινητών τηλεφώνων. Τη ζωή του έχασε ένας 52χρονος πυροσβέστης κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο Ιταλών αναρριχητών στο φαράγγι της Σιδερίτισσα στη Ρόδο. Ο πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση η οποία πουλούσε ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη. Οι 3 απολογήθηκαν χθες, ενώ οι υπόλοιποι 5 σήμερα μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οι 8 και πήραν το δρόμο για τις φυλακές, μεταξύ των συλληφθέντων και ένας 16χρονος. Αν επιδεινωθεί η κατάσταση με την ενεργειακή κρίση, θα ζητήσω έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να λάβουμε επίγοντα μέτρα, δήλωσε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας. Κλείνει στο εφετείο ο φάκελος για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, καθώς το Βέλγιο ανακάλεσε την εντολή. Το ένταλμα είχε εκδοθεί στο πλαίσιο της έρευνας για το Κατάργκεϊτ. Ο κ. Αβραμόπουλος είχε εμφανιστεί αυτοπροσώπως στις Βρυξέλλες και εξετάστηκε από τις βελγικές αρχές, ενώ είχε αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Έκκληση για τον τερματισμό των πολέμων, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη θέσπιση κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη απίφθινε ο Αντώνιο Γκουτέρες στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ως Γενικός Γραμματέας. Ο Γκουτέρες ζήτησε διεθνή εποπτεία των κινδύνων της τεχνητής νοημοσύνης και κάλεσε Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα να συνεργαστούν. Για τη Μέση Ανατολή ζήτησε αποκλιμάκωση και διάλογο, ενώ επανέλαβε τη στήριξή του στη λύση των δύο κρατών για Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί ο Σάκης Γκίνας με την εκπομπή στην κερκίδα του FM 100.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Οκτώμπερφεστ, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους My Excuse. DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Παλούζα Events. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας, στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
6: Θεσσαλονίκη, FM100. Αθλητική ενημέρωση.

0: είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκεία.
1: Διαρκεία στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας, στην ηχοληψία βρίσκεται ο Γιώργος Μάγκος. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Στα τελευταία νέα της ημέρας ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η συνεδρίαση, η τηλεδιάσκεψη των ιδιοκτητών των ομάδων της Super League. Να ξεκινήσουμε με το ρεζουμέ. Μαρινάκης Αλαφούζο, σημειώσατε ένα. Όσον αφορά τα τηλεοπτικά, την κεντρική διαχείριση, αυτό ήταν το θέμα της τηλεδιάσκεψης. Πέρασε ομόφωνα η πρόταση του κυρίου Μαρινάκη για την ανάληψη από εξειδικευμένη εταιρεία ονόματι Deloitte της έρευνας ενός μοντέλου κεντρικής διαχείρισης και το κατά πόσο των τηλεοπτικών της Super League εννοώ, και το κατά πόσο θα μπορούσε αυτό το μοντέλο κεντρικής διαχείρισης να αποφέρει περισσότερα έσοδα για την ομάδα. Η πρόταση του κυρίου Αλαφούζου, η οποία συμπεριελάμβανε μια έτσι, ολική αναδιάρθρωση των τηλεοπτικών και με κεντρικό γνώμονα και κριτήριο όλα τα ποσά να πήγαιναν σε ένα κοινό ταμείο από τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ομάδων και να μοιράζονταν ισόποσα και στους 14, πήγε στο Γιάδα των Αχρήστων, δεν συζητήθηκε καν, δεν μπήκε καν στην ψηφοφορία, διότι αντέδρασαν πρώτα απ' όλα ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Και όχι μόνο αυτοί βέβαια, και πολλοί άλλοι, νομίζω και αρκετοί μικροί μέσα, οι οποίοι θα ωφελούνταν από αυτή την πρόταση θεωρητικά, με αποτέλεσμα να μην συζητηθεί, να περάσει η πρόταση του κ. Μαρινάκη όσον αφορά τον κεντρικό μοντέλο διαχείρισης

Και βέβαια δεσμεύτηκαν όλες οι ομάδες ότι θα τηρηθούν τα φετινά τηλεοπτικά συμβόλαια, γιατί από του χρόνου αλλάζουν όλα. Ό,τι ξέραμε να το ξεχάσουμε στο τηλεοπτικό πεδίο. Πλέον αυτό θα είναι αποκλειστικό προνόμιο των ιδιοκτητών των ομάδων, οι οποίες κάνουν συνδρομητικές πλατφόρμες και θα μεταδίδουν επί της ουσίας οι ίδιοι το προϊόν τους και το προϊόν άλλων ομάδων, εν πάση περιπτώσει της Super League, καθώς η Per Capita, η οποία είναι μια εταιρεία που έχει μεγάλο μετόχο στον κύριο Μαρινάκη, τον κύριο Βαρδινογιάννη και τον κύριο Κυριακού και τον κύριο Τσόλακ, ο οποίος είναι πρώην μεγαλομέτοχος της Nova. Αυτοί λοιπόν έχουν συστήσει μια τηλεοπτική πλατφόρμα, την Per Capita, να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά, να τα ξέρει ο κόσμος, η οποία ήδη έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα αρκετών ομάδων της Super League, 12 τον αριθμό. Η τηλεοπτική πλατφόρμα, η οποία προαλήφεται να γίνει και συνδρομητική, όπως και η Per Capita, του κυρίου Αλαφούζου, δηλαδή ο Sport FM TV, έχει τις άλλες δύο ομάδες, τον Ηρακλή και τον Παναθηναϊκό. Οι υπόλοιπες 12 ομάδες της Super League έχουν υπογράψει συμβόλαια με την Per Capita, η οποία προς το παρόν τι κάνει, μόνο διαμεσολαβεί, έχει αποκτήσει τα δικαιώματα των 12 ομάδων της Super League και τα έχει εκχωρήσει στην Nova. Από του χρόνου αυτό μπορεί να μην ισχύει, δηλαδή η ίδια η Per Capita να κάνει μια συνδρομητική πλατφόρμα και να μεταδίδει η ίδια τους αγώνες των 12 ομάδων με τις οποίες έχει συμβόλαια. Δεν θα μεταδίδει όμως τους αγώνες μιας ομάδας, η οποία άλλαξε πρόσφατα τις τελευταίες μέρες, όπως όλα δείχνουν, τηλεοπτική στέγη. Και εννοώ του ΠΑΟΚ, ο οποίος το συμβόλαιό του με την Per Capita ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027 και συμφώνησε με τον Sport FM TV του κυρίου Αλαφούζου από εκεί, από τη νέα σεζόν, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, δεν είναι επίσημο ακόμα, αναμένεται να επισημοποιηθεί, θα το δούμε προσεχώς, θα μεταδίδονται τα τηλεοπτικά, τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ τηλεοπτικά από τη νέα πλατφόρμα, το Sport FM TV, ο οποίος ακόμα δεν είναι συνδρομητική τηλεόραση, είναι ελεύθερη τηλεόραση, εκεί μεταδίδονται τα παιχνίδια, στο Sky ή στο υβριδικό, ή στον υβριδικό Sky. Η ΑΕΚ, η οποία ακούγεται σήμερα ότι έκανε ένα μυθικό συμβόλαιο και άλλαξε τηλεοπτική στέγη, δεν άλλαξε απολύτως τίποτα. Ήταν ανάμεσα στις 12 ομάδες οι οποίες έχουν υπογράψει σύμβαση με την Per Capita, τον κύριο Βαρδινογιάννη, Μαρινάκη, Κυριακού και Τσόλακ. Απλά αναπροσαρμόστηκε προς τα πάνω, βέβαια, πολύ προς τα πάνω, το αντίτιμο του συμβολέου της. Και για τα επόμενα 3 χρόνια μέχρι το 2030, που τελειώνει η συμφωνία της με την Per Capita, θα εισπράξει 50 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που είναι πολύ μεγάλο για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά και επίσης πρωτοφανές για τα δεδομένα της ΑΕΚ. Και όπως γίνεται απολύτως αντιληπτό, για να φύγει ο ΠΑΟΚ από την Per Capita και να πάει στον Sport FM TV, σίγουρα και εδώ πήρε τα διπλάσια από ότι προβλέπονταν από το συμβόλαιό του Per Capita, την εταιρεία η οποία προς το παρόν έχει αποκτήσει τα δικαιώματα των ομάδων, επαναλαμβάνω, των 12 ομάδων της Super League και τα έχει εκχωρήσει στη Nova. Από του χρόνου αλλάζουν πάρα πολλά. Ο ΠΑΟΚ αλλάζει τηλεοπτική στέγη, αλλά αναμένεται να αλλάξει το τηλεοπτικό πεδίο, δηλαδή και η Per Capita να γίνει συνδρομητική πλατφόρμα. Ήδη έχει το 90% των ομάδων της Super League έτοιμο τηλεοπτικό προϊόν. Και ο Sport FM TV να διευρύνει και αυτό τις δραστηριότητες του. Θα έχει ήδη τρεις ομάδες, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Ηρακλή. Ενδεχομένως να προσπαθήσει να πάρει και κάποιες από την Per Capita. Θα είναι πάλι ένας ανταγωνισμός μεταξύ δύο, όπως είχαν παλιά Nova, Cosmote, κάπως έτσι. Αυτά λένε οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Το πρώτο κομμάτι δεν είναι πληροφορίες και ρεπορτάζ, είναι η συνεδρίαση της Super League για τα τηλεοπτικά και οι αποφάσεις που πάρθηκαν. Και τώρα εμείς θα περάσουμε στο κυρίο μέρος της εκπομπής, το αγωνιστικό κομμάτι που μας ενδιαφέρει βέβαια και περισσότερα από όλα τα υπόλοιπα. Εγώ απλά να προσθέσω ότι ναι μεν είναι νόμιμο αυτό που γίνεται πλέον. Δηλαδή όλοι οι ιδιοκτήτες των ομάδων ή σχεδόν όλοι, των μεγάλων ομάδων σίγουρα,
να έχουν ένα τηλεοπτικό σταθμό ή μια συνδρομητική πλατφόρμα πολύ περισσότερο για να μεταδίδουν αγώνες του πρωταθλήματος. Νόμιμο είναι 100%. Δεοντολογικό είναι. Όχι, αυτό ήθελα να πω. Και επίσης φαίνεται ότι πάμε σε ένα νέο τοπίο, το οποίο θα προκύπτουν και αρκετά πράγματα, ας πούμε, αρκετές γωνίες, κάποια ασυμβίβαστα, όχι επαναλαμβάνω σε θεσμικό επίπεδο, γιατί δεν έχει νομοθετήσει η πολιτεία. Κανονικά θα μπορούσε να νομοθετήσει, είναι στο δικαίωμά της και να πει: κανένας πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας δεν δικαιούται να έχει τηλεοπτικό κανάλι. Αν όχι τηλεοπτικό κανάλι, γίνομαι λίγο αιρετικός τώρα, συνδρομητικό κανάλι. Το είχε κάνει παλιά ο Κωνσταντίνος Καραμαλής με το Βασικό Μέτοχο, μια ιστορία που δεν πέρασε ποτέ, αφορούσε κάτι άλλο βέβαια, που είχε σχέση με την ιδιοκτησία ενός καναλιού και την ανάληψη δημοσίων έργων, τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς για να αναλάβεις δημόσια έργα. Δεν πέρασε ποτέ βέβαια, γιατί πήγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κρίθηκε ότι είναι αθέμητος ανταγωνισμός ή εν πάση περιπτώσει κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση δεν προκύπτει νομικό εμπόδιο. Νομίζω ότι προκύπτει ένα, κάπως ίσως θα το δούμε στο μέλλον, ακόμα μπορεί να μην έχω καταφέρει να το επεξεργαστώ, ένα πρακτικό εμπόδιο. Δηλαδή η καχυποψία θα μεγαλώσει σίγουρα. Διότι θα δείχνουν τους αγώνας, ας πούμε, θα είναι ιδιοκτήτες των συνδρομητικών καναλιών, ιδιοκτήτες ομάδων. Και απευθείας νομίζω ότι και μόνο αυτό φτάνει για να αυξηθεί η καχυποψία, η συζήτηση μεταξύ των φιλάθλων, ποιος τι, γιατί δεν έδειξε εκείνο το πλάνο, γιατί έδειξε το άλλο, γιατί έγινε αυτό κτλ. Είναι μια ιστορία, εν πάση περιπτώσει, που εξελίσσεται. Στο διεθνές περιβάλλον αυτά συμβαίνουν, δεν μπορεί να κάνεις κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω τι ισχύει στην Αγγλία, στην Γερμανία, αν υπάρχουν περιορισμοί σε επίπεδο ποδοσφαιρικό, εννοώ. Στο πολιτικό περιβάλλον δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Οποιοδήποτε μπορεί να έχει κανάλι, ιδιοκτήτης, εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, αυτή είναι η νέα πραγματικότητα στα τηλεοπτικά. Αν και να σας πω το τελευταίο, όσον ούπο περιμένουμε, τώρα παίρνουν και ιδιοκτήτες. Ξεκινάει, ανοίγει το χορό ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος, γιατί ζήλεψαν τους ιδιοκτήτες των ποδοσφαιρικών ομάδων, φαίνεται, οι ιδιοκτήτες των μπασκετικών ομάδων, και θα έχουμε και το πρώτο κανάλι με ιδιοκτήτη, τηλεοπτικό κανάλι εννοώ, CNN Greek TV θα λέγεται, με ιδιοκτήτη πρόεδρο ΚΑΕ, όχι ΠΑΕ. Γιατί να μην πάρουν και αυτοί ένα κανάλι. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα είναι ο νέος ιδιοκτήτης, έτσι έχει προαναγγελθεί.

επειδή έγινε ένας μακρύς πρόλογος και δεν θα πάμε κατευθείαν στον καλεσμένο μας, νομίζω ότι θα μεσολαβήσει το διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά όχι, νομίζω μπορούμε να τον πάρουμε, να πάρουμε Γιώργο το πρώτο καλεσμένο μας για σήμερα. Είναι η τρίτη η ημέρα των δύο θεματικών που έχουμε, της τεχνικοτακτικής ανάλυσης που μας αρέσει περισσότερο, γιατί το ποδόσφαιρο αυτό αγαπήσαμε. Δεν αγαπήσαμε το γύρω-γύρω, το παρασκήνιο. Ποιος θα έχει κανάλι, ποιος δεν θα έχει κανάλι, ποια συνδρομητική θα δείξει ποιον, εάν η συνδρομητική με μεγαλομέτωχο τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού δείχνει τον ΠΑΟΚ ή το αντίθετο ή ξέρω εγώ όλα αυτά. Δεν αγαπήσαμε γι' αυτό το ποδόσφαιρο. Το αγαπήσαμε επειδή είναι το λαοφυρέστερο άθλημα και το πιο έτσι συναρπαστικό και εντυπωσιακό και αυτό που γεννά πολλά συναισθήματα. Πάντως προς το παρόν, ο μόνος που δεν έχει συνδρομητικό κανάλι από τους μεγάλους, μάλλον είναι δύο. Ο Ιβάν Ζαβίδης, ο οποίος έχει ελεύθερο κανάλι, αλλά δεν έχει συνδρομητικό, αθλητικό δεν έχει κάνει, δεν ακολούθησε αυτή την οδό. Και ο κύριος Ηλιόπουλος, ο οποίος δεν έχει ούτε ελεύθερο, ούτε συνδρομητικό. Νομίζω όμως ότι σύντομα θα κάνει ελεύθερο. Έτσι, έχω αυτή την εντύπωση.

0: Και ξεκινάμε με την πρώτη θεματική της εκπομπής. Κάθε Τρίτη το καθιερώσαμε από πέρυσι. Θα το συνεχίσουμε και φέτος. Και βέβαια καθοριστικός παράγοντας σε αυτές τις δύο θεματικές είναι οι δύο καλεσμένοι μας και οι δύο υψηλού κύρους και με ευρύτητα γνώσεων και ευρυμάθεια στον τομέα τους ο καθένας. Ο πολύπυρος κόουτς ο Σάκης Σιόλης και ο Κώστας Γαλάνης στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, ο οποίος θα κάνει την στατιστική ανάλυση των αγώνων όπως έγινε και πέρυσι. Κόουτς, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσένα, στους ακροατές και ευχαριστώ για τα θερμά σου λόγια.
0: Δεν είναι, είναι η πραγματικότητα. Τώρα, να ξεκινήσουμε, coach, πριν πάμε στο ποδόσφαιρο πολύ γρήγορα, γιατί εγώ έκανα ένα πρόλογο που δεν το συνηθίζω, αρκετά έτσι, μεγάλο, γιατί υπήρχε επικαιρότητα με τα τηλεοπτικά δικαιώματα κτλ. Τώρα, εσύ ως άνθρωπος του ποδοσφαίρου, το γεγονός ότι όλοι, πλέον όλοι, οι ιδιοκτήτες ομάδων, των μεγάλων ομάδων εννοώ, όχι του Λεβαδιακού ας πούμε, ξέρω, και του Πανετολικού, έχουν συνδρομητικές πλατφόρμες. Τα ελεύθερα κανάλια τα συνηθίζαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουν ελεύθερα τηλεοπτικά κανάλια από την εποχή του Μέγκα, των Βαρδινογιανέων, της δεκαετίας του 90 μέχρι και τα λοιπά. Το ότι κάνουν όλοι οι ιδιοκτήτες ομάδων των μεγάλων και συνδρομητικές πλατφόρμες και θα δείχνει ο ένας τον άλλον, ας πούμε, κάπως έτσι. Αυτό έτσι πώς το βλέπεις?
1: Τα πάντα κινούνται στο χώρο των χρημάτων.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι όλα της εκμετάλλευσης. Και όπως βολεύεται ο καθένας και κυρίως αυτοί, όπως είπες και εσύ, οι μεγάλες ομάδες, νομίζω ότι τραβάνε το δικό τους δρόμο. Αλλά το θέμα είναι ότι τι γίνεται με το ποδόσφαιρο. Γιατί όλη αυτή η ιστορία ήταν καλό, το ότι ήταν όλοι μαζί και όλοι οι άλλοι και αναλογικά παίρναν τα χρήματά τους. Νομίζω ότι αυτό βοηθούσε πολύ περισσότερο.
0: Η κεντρική παλιό, διαχείριση, λες παλιά.
1: Ακριβώς, με την κεντρική διαχείριση. Έτσι νομίζω. Έτσι έχω την άποψη. Τώρα ο καθένας, ανάλογα με το μέγεθος που έχει, θα παίρνει και το ανάλογο ποσό. Αυτό που κυρίως εμένα με ενδιαφέρει όμως, να σου πω την αλήθεια, είναι ότι θα πρέπει να δουν και λίγο τι γίνεται πιο κάτω. Γιατί είχαν μιλήσει και είχαν πει ότι στη

0: πειράζανε.
1: Ναι. Να φύγουμε κότσο να πάμε στο ποδόσφαιρο, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Τα είπαμε, ενημερώσαμε τον κόσμο για το τι γίνεται, γιατί ξέρεις, μπερδεύεσαι και με αυτά. Είναι πολυδέδαλο το περιβάλλον με τις νέες συνδρομητικές πλατφόρμες πλέον. Αλλάζει το τοπίο. Πάμε στους αγώνες. Τώρα θα έχουμε, καταρχάς θα έχουμε 20 μέρες διακοπή. Αυτό είναι καλό για ομάδες προφανώς οι οποίες δεν ήταν έτοιμες, και πλην της ΑΕΚ καμία άλλη δεν ήταν έτοιμη.
0: Κοίτα, νομίζω ότι καλό για όλους είναι να στη Σούπερ Λίγκ, γιατί όλοι πήραν τελευταία στιγμή μεταγραφές, παίκτες. Βέβαια αυτό είναι το συνήθες, δηλαδή πάντα κάπως έτσι γίνεται προς το τέλος, όταν τελειώνει εκεί πέρα από Αργεντινή, από Ισπανία κτλ. Και αρχίζουν το παζάρι. Νομίζω ότι τώρα θα τους δώσει τη δυνατότητα και τους προπονητές να μπορέσουν να ενσωματώσουν στην ομάδα τους παίκτες τους καινούριους. Και βέβαια νομίζω ότι και οι προπονητές τώρα πλέον ξέρουν τι θα πρέπει να κάνουν, που θα στοχεύσουν μέσα στις ομάδες που έχουν, ποια ήταν τα δυνατά και τα δύνατα σημεία. Νομίζω ότι καλό θα κάνει αυτή η ιστορία, μια και έγινε αυτό με την εθνική ομάδα και έγινε μια τέτοια διακοπή, ότι σίγουρα θα οργανωθούν καλύτερα τα ρόστερ.
1: Coach, να πούμε και για λόγους επικαιρότητας ότι τελικά είναι γνωστό ότι ο Άλλη και ο Παυλέγκα του ΠΑΟΚ υπέστησαν εξάρθρωση ώμου και θα προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση των τραυματισμών τους. Τώρα εδώ, χειρουργική επέμβαση στον ώμο, τι λες περίπου, τι λέει η εμπειρία σου?
0: Γύρω στις 40 μέρες είναι, 35 με 40 μέρες, αλλά περισσότερο με το θερματοφύλακα είναι το πρόβλημα, γιατί αυτός θα πρέπει όταν θα γυρίσει να 100% να μπει στη διαδικασία αυτή. Είναι το εργαλείο του, τα χέρια του δηλαδή, όπως είναι τα πόδια του ποδοσφαιριστές. Αυτός νομίζω ότι θα χρειαστεί ίσως ενδεχομένως πολύ περισσότερη θεραπεία, γιατί πρέπει να μπει ό,τι και όταν θα μπει να είναι πανέτοιμος.
1: Κάνα δύο μήνες. Κάνα δύο μήνες δηλαδή ο Παύλαγκα.
0: Για τον Παυλέκα το βλέπω κάπου εκεί.
1: 35 με 40 μέρες. Τι είπες, Κώστα?
0: Έχει να κάνει βέβαια και με το τι χειρουργείο θα γίνει. Θα γίνει μεγάλο, μικρό χειρουργείο. Ανάλογα η εξάρθρωση πώς έχει να κάνει. Αν θα χειρουργηθεί για να κουμπώσει. Τέλος πάντων, είναι κάποια ιατρικά πράγματα, το οποίο μπορεί να είναι 10-15 μέρες πάνω κάτω.
1: Πάντως, γενικότερα το πρωτόκολλο λέει 35 με 40 μέρες για τον τερματοφύλακα, και είναι ευκολονόητο παραπάνω, γιατί χρησιμοποιεί τα χέρια του. Αυτό είναι το εργαλείο του, το ποδοσφαιρικό. Εντάξει, νομίζω έχει το τζευτσί ο ΠΑΟΚ, coach. Εσύ τι λες, εδώ είναι απώλεια μεγάλη ο Παυλέγκα?
0: Κοίταξε, νομίζω ότι πέρυσι πήρε τη θέση του βασικού τζευτσίς, έδειξε πολύ καλά στοιχεία και προσώτα. Μέσα από αυτή την ατυχία που είχε ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ τον χθες, δίνει τη δυνατότητα στο μικρό να ξαναμπεί μέσα στο κάδρο του ΠΑΟΚ, να γίνει βασικός παίκτης. Και μετά, ξέρεις, μέσα από αυτή τη διαδικασία των δύο μηνών, κάπως έτσι δίνονται και ευκαιρίες για το αν θα μονιμοποιηθείς ή θα πρέπει ξανά πάλι να περιμένουμε πότε θα γυρίσει σαν μάνα εξ ουρανού, ο τερματοφύλακας που τραυματίστηκε, για να πάρει τη θέση του. Νομίζω όμως ότι πέρυσι έδειξε πολύ καλά στοιχεία.
1: Ο Άλλη είναι μια απώλεια σημαντική, γιατί έδινε άλλα στοιχεία εκεί στην αριστερή πλευρά. Εξάλλου και ο Τάισον πλέον είναι 39 χρονών, δηλαδή σε προχωρημένη ηλικία. Ο Τάισον έδινε ο Άλλη έδινε φρεσκάδα, έδινε πολλά στοιχεία διαφορετικά, νομίζω.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν τον ήξερα καλά, δεν είχα δει live, ξέρεις, για να δω τι γίνεται. Αλλά πρόκειται για έναν πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, αέρινο, που βγαίνει πάρα πολύ ωραία, και νομίζω ότι αυτό θα είναι πραγματικά μια, να πούμε, απώλεια, γιατί βέβαια αυτή η διακοπή θα τον βοηθήσει. Και αυτό δεν είναι τερματοφύλακας. Πιστεύω ότι θα επανέλθει πολύ πιο γρήγορα. Αλλά νομίζω πρόκειται για ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή που γρήγορα θα ξαναγυρίσει την ομάδα.
1: Και τώρα πάμε στο σχολιασμό της αγωνιστικής, coach. Μια και ξεκινήσαμε από αυτό το παιχνίδι, Πανετολικός ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δεν ήταν εύκολο, ήταν δύσκολο, γιατί ο Πανετολικός είναι πολύ κοντρολαρισμένη ομάδα, έχει συνοχή, είναι οργανωμένη. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Έγινε εύκολο με την έννοια ότι στο πρώτο ήταν πολύ καλό ο ΠΑΟΚ. Γύριζε καλά την μπάλα, πίεσε, έκανε τον γκολ στην κατάλληλη χρονική στιγμή. Και εκεί που φαίνεται ότι θα ελέγξει και θα πάει το παιχνίδι να γίνει ένα πολύ εύκολο μάτς, ο Πανετολικός βρήκε τον τρόπο να κάνει τον γκολ και πήγε ένα παιχνίδι σχεδόν μέχρι το τέλος πολύ έτσι δυνατό. Πάντως νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε καλό mood, είναι πια πιο καλά ανασταλτικά τοποθετημένο στο γήπεδο και νομίζω ότι ήταν μια δίκαιη νίκη.
1: Ο Παναθηναϊκός με την Καλαμάτα.
0: Κοίτα, ο Παναθηναϊκός τώρα σε αυτά παιχνίδια.

0: που έκανε πέρα από το παιχνίδι στο Λεβαδιακό δεν έχει βγει από την Αθήνα. Έκανε όλο το παιχνίδι εδώ. Το θέμα του δεν ξέρω κατά πόσο μπόρεσε και λύθηκε τα θέματα του όσον αφορά στην αμυντική λειτουργία του, στην τετράδα κυρίως των αμυντικών. Εκεί υπάρχει ένα θέμα το οποίο αυτό θα δείξει στα εκτός έδρας και στα πιεστικά, στα μεγάλα παιχνίδια, όπως τώρα που έρχεται με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, τώρα μπορούμε να δούμε πραγματικά αν ο Παναθηναϊκός, που φαίνεται ότι κεντροεπιθετικά έχει ενισχυθεί πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι η πίεση που θα είναι και ο αντίπαλος, γιατί μέχρι τώρα στα παιχνίδια αυτά, όπως σας είπα, δεν αντιμετωπίσει ιδιαίτερη πίεση για να μπορέσουμε να βγάλουμε κρίσιμα σημάδια. Από εδώ και πέρα αρχίζουν όμως τα δύσκολα παιχνίδια και θα δούμε πραγματικά ο Παναθηναϊκός σε τι φάση είναι.
1: Λεβαδιακός Ολυμπιακός, κότς, ο Ολυμπιακός με γκολ το 92 το πήρε το μάτς.
0: Νομίζω είναι πολύ δύσκολος ο Ολυμπιακός από μόνος του. Αυτή την εποχή είναι πραγματικά μια ομάδα που ψάχνεται κυριολεκτικά. Ήταν δώρο μάνα εξ ουρανού αυτό που έγινε τον γκολ του Σέλεγε προχθές. Γιατί δίνει τη δυνατότητα στον καινούργιο προπονητή να έχει μπροστά του 25 μέρες, 20 μέρες, για να μπορέσει να λειτουργήσει και να φτιάξει, να βάλει τα στοιχεία τα δικά του και την ομάδα τη δική του. Νομίζω ότι ίσως πιο ευεργετική από όλες τις ομάδες θα ευνοηθεί ο Ολυμπιακός με αυτή τη διακοπή.
1: Mm-hmm. Βόλος ΑΕΚ.
0: Και αυτό πολύ, πολύ δύσκολα εξ αρχής παιχνίδι, γιατί ο Βόλος είναι μια ομάδα κεντροεπιθετικά, κοντρολάρι, παίζει, έχει αυτό το Λατίν στυλ και πολύ δυνατό. Ο ΠΑΟΚ βρήκε αρκετές δυσκολίες. Νομίζω ότι το γκολ βέβαια του Γιώβιτς ήταν κλάση, δίκτυ κλάση τότε το παιδί. Και η φάση αυτή έδωσε αυτή τη πολύ μεγάλη νίκη στην ΑΕΚ. Και δεν ξέρω τώρα, δίκαια άδικα, διαμαρτύρονται και φωνάζει ο Βόλος.
1: Ναι, για τον πέναλτι λες.
0: Για τον πέναλτι, μπράβο.
1: Εσύ πώς το είδες?
0: Είναι εξαίρεση, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ο νόμος λέει, το γράμμα του νόμου λέει. Εγώ όπως το είδα, ο παίκτης έχει σταθεροποιηθεί, είναι σταθερός στο νομοστικό χώρο. Και ο παίχτης, ο Γιώβιτς είναι αυτός που γυρίζει και πέφτει πάνω στο πόδι του.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν κάτι το οποίο πήγε το πόδι να βρει τον αντίπαλο. Ο αντίπαλος ήθηκε πέσει το πόδι.
1: Ναι, και εγώ, αυτό είδα. Και εγώ αυτό είδα και γι' αυτό θεωρώ ότι φωνάζει δικαιωματικά ο Βόλος. Σε κάθε περίπτωση η ΑΕΚ, coach, παρά την νίκη και τις διαμαρτυρίες και όλα τα υπόλοιπα, εντάξει, αυτά είναι μέρος του αγώνα, δείχνει στο ελληνικό πρωτάθλημα εντελώς διαφορετική εικόνα από την Ευρώπη και αυτό ήταν αναμενόμενο, νομίζω.
0: Εντάξει, σχεδόν όλες οι ομάδες που έχουμε δει στο παρελθόν που παίζουν στην Ευρώπη, ειδικά στο Champions League ιδιαίτερα, βλέπουμε ότι αδειάζουν οι μπαταρίες όταν ξαναεπιστρέφουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Κάποια χρονιά, νομίζω, ο Ολυμπιακός έκανε μια δεύτερη ομάδα, η οποία αποτελούνταν με 6-7 ποδοσφαιριστές που παίζαν στο ελληνικό πρωτάθλημα και άλλη ομάδα που παίζει στο Champions League. Αυτή ήταν μια λύση. Γιατί ο ποδοσφαιριστής που παίζει στο Champions League αδειάζει, εννοείται, και ψυχολογικά, δηλαδή και κούραση πνευματική και ψυχολογική έχει, αλλά και οργανική. Γιατί τα πάντα, η προετοιμασία γίνονται και φορτώνουν τα πάντα για τα παιχνίδια στο Champions League. Και όταν γυρίζουν πίσω, εκεί λοιπόν έχουν κάποια θέματα. Νομίζω ότι η λύση σε αυτές τις μεγάλες ομάδες λύνεται μόνο από το να έχεις 6-7 ποδοσφαιριστές που μπορείς να τους αλλάζεις για να μπορεί να έχεις ενέργεια και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Και πάμε, coach, εδώ στο τοπικό ντέρμπι της πόλης, το οποίο δύο ομάδες στις οποίες τον πάγκο κάθισες, ο Άρης και ο Ηρακλής. 0-0 το Σάββατο.
0: Ναι, θα έλεγα ότι ο Άρης δεν εκμεταλλεύτηκε το καλό μέμον που είχε την κατάσταση μέχρι το 60-50 στο πρώτο ημίχρονο, ήταν πολύ καλός. Έκανε κάποιες, δημιούργησε φάσεις που θα μπορούσε να κάνει ένα γκολ και να ελέγξει καλύτερα το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα πήρε μέτρα ο Ηρακλής. Νομίζω ότι στον Ηρακλή πρέπει να δώσουμε το χρόνο του. Έχει αυτά τα θέματα και τη διαμάχη που έχει ο προπονητής με τη διοίκηση εκεί. Πρέπει να λυθούν όλα αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι αυτή η διακοπή θα κάνει πολύ καλό την ομάδα του, ώστε και αυτός ο προπονητής να σταθεροποιήσει την ομάδα του, να βάλει το κερασάκι, δηλαδή να βάλει το στίγμα του τώρα σε αυτή την ομάδα. Νομίζω ότι ο Άρης, όπως είπα και πριν, στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε να έχει κάνει ένα γκολ και να ελέξει. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο και τη μεγάλη φάση όμως του παιχνιδιού την έχασε ο Ηρακλής με κοινή ιστία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, με το Μάρκες, το 70 κάτι.
0: Ναι. Κάπως έτσι ήταν αυτό το παιχνίδι.
1: Τώρα, κοίταξε, ο Ηρακλής πάντως συγκριτικά, coach, με τα δεδομένα έχει εξαιρετική πορεία. Δηλαδή, ανέβηκε στη Super League μετά από 9 χρόνια. Παίζει όλο εκτός έδρας, γιατί δεν είναι έτοιμος ο Κλωτάπητας στο Καφτατζόγλιο. Ελπίζουν ότι θα είναι μετά τη διακοπή. Είχε πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Δηλαδή έπαιξε με το Βόλο στο Παθησαλικό, πήρε βαθμό, φωνάζει ότι αδικήθηκε, θα μπορούσε να πάρει και τη νίκη. Πήρε διπλό στον Αστέρα, στην Τρίπολη. Έφερε 1-1 με τον Ατρόμητο, πάλι φωνάζει γιατί οι αντίστοιχες φάσεις δόθηκαν κατά του, οι αντίστοιχες φάσεις του εννοώ στο παιχνίδι με το Βόλο. Θα μπορούσε και εκεί να είχε πάρει τη νίκη έφερε και χ στο Κλάνς Βικελίδης. Δηλαδή είχε πολύ δύσκολο πρόγραμμα, έχει μόνο μια ήττα από την ΑΕΚ στην πρώτη αγωνιστική, που είναι και λογικό γιατί είχαν μαζευτεί 30 παίκτες και προσπαθούσαν, ας πούμε, κάτι. Οι περισσότεροι ήρθαν τον Αύγουστο, προσπαθούσαν να γίνει μια ομάδα. Γενικώς έχει επιστρέψει ο Ηρακλής ικανοποιητικά, νομίζω.
0: Ναι, και όπως πολύ σωστά είπες, νομίζω ότι το αποτέλεσμα με τον Ατρόμητο στο Βόλο, τον αδική κατάφορα, θα μπορούσε να έχει πάρει και το παιχνίδι εκείνο και θα ήταν ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Σίγουρα όμως το διπλό μέσα τρίπολ τον έδωσε μεγάλη αυτοπεποίθηση, μεγάλη υπόθεση για τον Ηρακλή αυτό το διπλό. Και νομίζω ότι έχει κάθε λόγο τώρα να είναι αισιόδοξο, αφού λύθηκαν όλα αυτά τα μεγάλα και θα λυθούν αυτά με το Βαζόγλιο, να επιστρέψει επιτέλους στο σπίτι του, στην έδρα του, να μπορέσει ο κόσμος να ξαναγυρίσει στο γήπεδο και να ενισχύσει την ομάδα. Και νομίζω ότι πρέπει να αφήσουν πίσω όλη αυτή την ιστοροφημία, αυτό που γίνεται εκεί στο Ηρακλή, με τη διοίκηση, με τους προπονητές, να αφοσιωθούν σε έναν προπονητή, να στηρίξουν τον coach και να προχωρήσουν. Έχουν όλες τις προϋποθέσεις αυτή η ομάδα να ξαναεπιστρέψει δυνατή.
1: Mm-hmm. Και ο Ματζάρη, coach, φαίνεται ότι είναι από τους προπονητές που δεν ήρθαν εδώ για να κάνουν τουρισμό, ούτε για να κολλήσει τα ένσημα του. Φαίνεται από το πάθος που έχει στον πάγκο, από το έργο που έχει παρουσιάσει, που είναι σημαντικό. Ο Ηρακλής παίζει. Τι ποδοσφαιρικό στυλ έχει εσύ, που τώρα που είσαι εξειδικευμένος, παίζει με τρεις πίσω. Γενικότερα, πώς τον βλέπεις ως ομάδα?
0: Κοίτα, προσπαθεί να μεταφέρει το παιχνίδι στον χώρο του κέντρου. Όπως, έτσι είναι και η φιλοσοφία του. Τώρα για το ασυντάξιμο, για αυτά είναι αστεία πράγματα. Ναι. Προπονητής για να πνέει, για να δώσει το στυλ σε μια ομάδα και να πάρει αποτελέσμα. Δεν υπάρχει μεγαλείο. Ο προπονητής είναι μια προσωπικότητα μεγάλη και πρέπει. Και κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ναι, νομίζω και λέμε βέβαια για τους προπονητές, τους ξένους πολλές φορές. Εντάξει, αυτός έχει κάτσει στον αναμόρφωση στην Νάπολη, ο Ματζάρη, και έχει καθίσει και στον πάγκο της Ίντερ. Άρα δεν μπορεί να είναι τυχαίος, ας πούμε. Θέλω να πω ότι. Εντάξει, εδώ τέτοιοι προπονητές σας έρχονται, coach.
0: Κοίτα, όλοι φαίνεται όλοι από το στίγμα τους, την ιστορία τους, όλα αυτά βεβαίως και παίζουν τον ρόλο. Η κουλτούρα τους είναι. Και όλα αυτά τα χρόνια αυτό έδειξε ο άνθρωπος, ότι του αρέσει το καλό ποδόσφαιρο, του αρέσει το συνδυαστικό, μεταφέρει το παιχνίδι όπως είπα στο χώρο του κέντρου, θέλει από εκεί να ξεκινάει ο Ηρακλής και καλά κάνει. Και νομίζω ότι όλα αυτό που σου είπα, αν ησυχάσουν, τα βρουν εκεί, ηρεμήσουν λίγο, νομίζω ότι όλα θα είναι μια χαρά για τον Ηρακλή.
1: Και να κλείσουμε με τον Άρη, coach.
0: Πάντως. Κοίταξε, ο Άρης ψάχνεται, έχει μεγάλες απαιτήσεις. Έχει καλούς παίκτες, έχει καλό υλικό, έχει γρήγορη ομάδα. Δεν του κάθεται τα αποτελέσματα, 1-2 αποτελέσματα για να πάρει μπροστά. Μακάρι τώρα αυτή η διακοπή να τους βοηθήσουν να μπορέσουν να σταθεροποιηθούν. Και για μένα, δεν ξέρεις εσύ προσωπικά την εκτίμηση μου προς το Μωρόν, να μπορέσουν να του δώσει χρόνο, να τα βρουν λίγο μαζί του και να τον σταθεροποιήσουν στην ομάδα για να είναι ο πραγματικός ηγέτης του Άρη.
1: Mm-hmm. Για να λύσει και το πρόβλημα που έχει ο Άρης στον κόλ. Coach, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε την άλλη Τρίτη, όχι με Super League, αλλά με πολύ ενδιαφέροντα μάτς. Γιατί θα παίξει εθνική με Γερμανία, με Ολλανδία, με μεγαθύρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Θα έχει ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: Θεσσαλονίκη, FM 100.
3: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
5: Τικ τακ, τικ τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λαλά.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πω, πω, πω.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
7: Για ενημέρωση, πολιτισμό ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
8: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με την τεχνικοτακτική ανάλυση και προηγουμένως συζητούσαμε με τον Βασίλη Βιολίδη στο διάλειμμα τι γίνεται με τα τηλεοπτικά των... στην Αγγλία. Δεν έχουν ιδιοκτήτες ομάδων συνδρομητικές πλατφόρμες. Ούτε στη Γερμανία, ούτε... Είναι μεσογειακό όμως αυτό ιδίωμα. Στην Ιταλία, κάποια στιγμή ο Μπερλουσκόνη είχε τη Μίλαν και είχε καμιά δεκαριά κανάλια. Γενικότερα στην Βόρεια Ευρώπη δεν συνηθίζεται να συνδρομητικές πλατφόρμες να ανήκουν σε ιδιοκτήτες ποδοσφαιρικών ομάδων που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα για τα οποία έχουν αποκτήσει αυτές οι πλατφόρμες τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Όμως είναι μια στο διεθνοποιημένο ποδοσφαιρικό περιβάλλον είναι πράγματα που συμβαίνουν και δεν μπορείς να τα αποφύγεις, και ιδίως και το παράδειγμα της Ιταλίας παλιότερα και της Ελλάδας τώρα, ενδεχομένως και της Ισπανίας, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί, αλλά όχι, το αποκλείω. Γιατί έχουν άλλη δομή οικονομική και η Μπαρτσελώνα και η Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν υπάρχουν εκεί αυτό που λέμε ο ιδιοκτήτης, που λέμε εδώ τώρα, για να έχει μια συνδρομητική πλατφόρμα και να δείχνει τα παιχνίδια της Πριμέρα Ντιβιζιόν, ας πούμε, για παράδειγμα. Τι είπες, Βασίλη? Okay. Ναι, ψάξτε το λίγο. Ψάξτε το λίγο, ο Βασίλης ο Βιολίδης έχει ψάξει και τώρα θα ψάξει τι γίνεται στην Ισπανία, γιατί στη Βόρεια Ευρώπη δεν υπάρχει αυτό. Η ιδιοκτήτη της ομάδας να έχει συνδρομητική πλατφόρμα, τουλάχιστον ομάδας που συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Αλφα Εθνικής. Ούτε στις άλλες χώρες. Στην Ιταλία υπήρχε παλιότερα, με τον Μπερλουσκόνη και κάποια άλλα παραδείγματα. Τώρα να δούμε τι συμβαίνει στην Ισπανία. Να έχουμε μια έτσι συνολική εικόνα με αφορμή το νέο τοπίο που δημιουργείται στο ελληνικό ποδόσφαιρο με τις δύο πλατφόρμες πλέον που σχηματίζονται. Προς το παρόν η per capita έχει τις 12 ομάδες, η per capita με μεγαλομετόχους τους κυρίους Μαρινάκη, Βαρδινογιάννη, Κυριακού και Τσόλακ. Έχει τις 12 ομάδες, θα έχει 13 από του χρόνου, εφόσον επισημοποιηθεί και συμφωνία. Όχι, θα έχει 11 του χρόνου. Καθώς υπάρχει στην περιραίουσα ατμόσφαιρα, όλα δείχνουν ότι οδεύουμε προς μια συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Sport FM TV, το αντίπαλο δέος, στο οποίο ο ιδιοκτήτης μεγαλομέτωχος είναι ο κύριος Αλαφούζος. Και έχει προς το παρόν για φέτος τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή. Εμείς θα πάμε τώρα στην τεχνικοτακτική ανάλυση της αγωνιστικής που μας πέρασε με τον Κώστα Γαλάνη, που και σήμερα θα μας αφιερώσει λίγο από τον πολύτιμο χρόνο του. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Άκουγα αυτό που έλεγες.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να διακρίνουμε δύο πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι άλλο η συνδρομητική πλατφόρμα και άλλο τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα, ναι, τα έχει πάρει υπερκάπιτα για 11 ομάδες, δεν ξέρω, δεν μπορεί να...
0: 12 είναι ο ΠΑΟΚ, μείον τον ΠΑΟΚ του χρόνου που φαίνεται ότι πηγαίνει στο Sport FM TV, 11. Φέτος πάντως έχει 12 και 2 του Sport FM TV.
1: Τώρα, συγκρίνεις με το Sport FM TV, ο οποίος...
0: Τα δείχνει από φέτος, τα μάτς.
1: Ναι, τα δείχνει.
0: Ναι.
1: Άλλο, γιατί αυτό που έχει υπερκάπιτα, ας πούμε, ούτως ή άλλως το δείχνουν κάποια άλλα κανάλια.
0: Ναι, είναι broker, λειτουργεί ως εταιρεία διαμεσολάβηση.
1: Θέλω να πω, δεν είναι σωστό να συγκρίνουμε την περκάπιτα. Η περκάπιτα διαχειρίζεται τηλεοπτικά δικαιώματα. Και βεβαίως, αυτό το οποίο προσπαθεί να πετύχει και θεωρώ ότι ως ένα σημείο το έχει σχεδόν πετύχει, είναι να συγκεντρώσει την πλειοψηφία των ομάδων ώστε να επιβάλλει ένα είδος κεντρικής διαχείρισης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το είχε παλιά η Super League, έτσι.
0: Ναι.
1: Άσε το ποιος δείχνει τι. Άσε το ποιος δείχνει τι. Και άλλο το ποιος διαχειρίζεται τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Έτσι.
0: Όχι. Μιλάει το μαθηματικό μυαλό του Κώστα Γαλάνη, το οποίο τα ξεχωρίζει τα πράγματα. Όμως, Κώστα, θέτω μια άλλη παράμετρο στο σκεπτικό σου. Η υπερκάπιτα λέγεται ότι αν όχι του χρόνου, πιθανότητα και του χρόνου, θα γίνει και αυτή η συνδρομητική πλατφόρμα. Δηλαδή...
1: Αλλά αυτό μένει να το δει κάποιος. Έτσι, πάντως δεν είναι αυτή τη στιγμή ορατό αυτό το πράγμα.
0: Δεν είναι ορατό, λες εσύ.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή έχουμε μία.
0: Κοίταξε, για να το λες εσύ είναι σίγουρα.
1: Όχι, δεν ξέρω, δεν το λέω. Σου λέω ότι τη βλέπω.
0: Ναι.
1: Βλέπω μπροστά μου μία εταιρεία η οποία προσπαθεί να διαχειριστεί τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Και πρακτικά, να το δούμε και απλά, ας πούμε, έτσι πρέπει να είναι. Δηλαδή, είναι ένα μονοπάτι το οποίο, με το οποίο είχε ξεκινήσει η Super League. Έτσι, μην το ξεχνάμε.
0: Με την κεντρική διαχείριση, ναι, σωστά.
1: Με την κεντρική διαχείριση.
0: Ποιος
1: τα έδειχνε τότε και με την κεντρική διαχείριση, αν θυμάσαι, κάποιοι δείχναν τα μεν, κάποιοι τα δε. Τότε ήταν η ΕΡΤ που έδειχνε την Ξάνθη.
0: Και η Νόβα.
1: Αν τα θυμάμαι σωστά, πάνε πολλά χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, θέλω να σου πω, ήταν η Νόβα, το Filmnet τότε, που, το Super Sport τότε, το οποίο έδειχνε, είχε την πλειοψηφία. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτό.
0: Είναι προς τη σωστή, λες. Εγώ, ξέρεις τι, που θέτω έτσι ένα ερώτημα, ρε παιδί μου. Αν είναι, λες ότι είναι προς το συμφέρον το οικονομικό των ομάδων, μάλιστα. Οι μεγαλομέτοχοι όμως είναι και μεγαλομέτοχοι και ιδιοκτήτες ομάδων. Αυτό εκεί ίσως δημιουργήσει τριβές στο μέλλον, Κώστα. Αυτό θέλω να πω.
1: Σάκη μου, ναι. Να το δούμε λίγο πιο ρεαλιστικά. Οι μεγαλομέτοχοι των ομάδων αυτή τη στιγμή μπαίνουν μέσα. Το ξέρουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή, δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως, ας πούμε, σούπερ κερδοφόροι επιχειρηματίες σχετικά με τις ομάδες τους. Με τις ομάδες τους μπαίνουν μέσα.
0: Μπαίνουν μέσα.
1: Κάνουν το χόμπι τους.
0: Ναι.
1: Okay. Και κάποιες ομάδες πρέπει να κάνουν το σταυρό τους που έχουν μεγαλομετόχους.
0: Που κάνουν το χόμπι τους. Βέβαια και οι μεγαλομέτοχοι που κάνουν το χόμπι τους δεν το. Έχουν και άλλες διευκολύνσεις μέσα από τις ομάδες. Έχουν ισχύ, έχουν δύναμη.
1: Δεν είναι τόσο ορατές, βρε Σάκη. Καταλαβαίνω τι μου λες, αλλά δεν είναι τόσο ορατές. Έτσι.
0: Ναι.
1: Πάνω από αυτά, στο λέω δηλαδή, κοιτώντας τα, όχι ως αφελής νεαρούλης, δεν είμαι ούτε νεαρούλης, το αφελής.
0: Το βλέπω σίγουρο.
1: Ως ρεαλιστής, ας πούμε, φύλαθλος. Οι μεγαλομέτοχοι κάνουν το χόμπι τους, αγαπάνε τις ομάδες τους.
0: Λες.
1: Θες να πούμε για τον ΠΑΟΚ.
0: Όχι, να πούμε γενικότερα για να μην δημιουργήσουμε.
1: Οι ομάδες. Ναι. Δηλαδή, γιατί το κάνουν αυτοί οι, πώς το λένε, οι άνθρωποι. Πρώτα γιατί αγαπάνε την ομάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεις, ας πούμε, είτε τον μεγαλομέτοχο της ΑΕΚ, είτε τον μεγαλομέτοχο του ΠΑΟΚ, είτε του Ολυμπιακού, είτε του Παναθηναϊκού, να δηλώνει ότι είναι επιχειρηματίας καταρχάς και μετά φιλαθλός ή οπαδός. Πρώτα οπαδός.
0: Να το δηλώνει ή να το πιστεύει, λες.
1: Να το πιστεύει, να το δηλώνει εννοώντας ότι το πιστεύει. Το πιστεύει. Αμφιβάλλεις εσύ ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού δεν είναι φίλαθλος και οπαδός του Ολυμπιακού. Το πιστεύει μέσα του. Είναι βαμμένος κόκκινος. Ή ο οπαδός του ΠΑΟΚ, ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ δεν είναι παγουτζής.
0: Όχι, δεν αμφιβάλλω.
1: Έχουν ρίξει τόσα πολλά λεφτά που δεν αξίζει τον κόπο δηλαδή. Σκέψου το λίγο.
0: Ναι. Εγώ λέω απλά, Κώστα, και δεν επικεντρώνομαι μόνο στην Ελλάδα, να, γενικότερα, ότι η ενασχόληση με μια ομάδα, σίγουρα, γιατί όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες του διαμετρήματος, του τεράστιου διαμετρήματος, για να έχεις μια μεγάλη ομάδα, είτε ακόμα και στην Ελλάδα, για να έχουν γίνει επιχειρηματίες τεράστιου διαμετρήματος, σίγουρα ήταν πρώτα επιχειρηματίες, πολύ καλοί επιχειρηματίες και μετά όλα τα άλλα. Δηλαδή φαντάζομαι ότι αν είχαν, ας πούμε, για πάντα, ας πούμε, ως πρώτο μέλημά τους τα χόμπι τους, δεν θα γίνονταν και τεράστιοι επιχειρηματίες.
1: Ναι, αλλά τα χόμπι τους και όλοι οι επιχειρηματίες έχουν χόμπι. Άλλος έχει την ιστιοπλοεία, άλλος έχει, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Όλοι οι επιχειρηματίες τα χόμπι τους τα πληρώνουν και τα πληρώνουν πολύ. Άλλος είναι συλλέκτης έργων τέχνης, άλλος είναι. Όλοι τους κάπου ξοδεύουν.
0: Σίγουρα. Εξασφαλίζουν όμως και μία τεράστια προβολή και λαϊκή στήριξη, την οποία δεν θα την είχαν αν δεν είχαν ομάδες.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα όμως. Άλλη όμως. Είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά άλλη.
0: Θέλω να πω, το ένα χέρι μνήδι το άλλο και τα δυο το πρόσωπο.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά στο εξωτερικό είναι αλλιώς. Εκεί είναι επιχειρηματίες και με δεδομένα τα οικονομικά πορεύονται.
0: Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Γιατί τον πρόεδρο της μιας αγγλικής, της Λίβερπουλ,
1: δεν τον ξέρεις.
0: Ή τον ιδιοκτήτη, δεν τον ξέρεις καθόλου.
1: Γιατί εκεί είναι αλλιώς το έργο.
0: Να σου πω ένα λόγο. Δεν έχουν κανάλια αυτοί.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Είμαστε μία άλλου τύπου κοινωνία εδώ.
0: Ναι, εντάξει, ωραία. Σίγουρα ρε παιδί μου, αλλά ωραία. Νομίζω ότι όπως όλα, Κώστα, όλα έχει δύο όψεις το νόμισμα. Δηλαδή υπάρχει και η μία, υπάρχει και η άλλη. Σίγουρα το άσπρο ή το μαύρο, εγώ άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τα επιχειρήματά σου, γιατί εκτιμώ και σέβομαι οτιδήποτε λες και το λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη μου. Απλά θέλω να πω ότι οτιδήποτε έχει δύο όψεις ως ανάγνωση. Το γεγονός, ας πούμε, ότι εδώ οι δικοί μας, ας πούμε, παράγοντες όλων των ομάδων, ακόμα και των μικρών, έχουν μια τεράστια προβολή και δημοσιότητα. Αυτό δεν γίνεται πάλι επειδή είναι το χόμπι τους. Μάλλον η προβολή εξυπηρετεί και άλλους λόγους, προφανώς.
1: Σακή μου, εγώ και το πιστεύω και δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ, δηλαδή, όχι δεν το πιστεύω ότι δεν έχουν προβολή.
0: Ναι.
1: Δεν πιστεύω ότι η προβολή είναι αρκετή για να ξεπεράσει την αγάπη τους προς τις ομάδες.
0: Τα επιχειρηματικά του συμφέροντα είναι αρκετά. Δηλαδή, θα σου πω κάτι τώρα.
1: Έχει ο καθένας.
0: Θα σου πω κάτι. Αν έβαζες, γενικότερα μιλάμε τώρα, γιατί δεν θέλουμε να το εξειδικεύσουμε, δεν είναι αυτή ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι να κάνουμε μια κουβέντα γενικότερη. Αν έβαζαν μπροστά τους, αν υπήρχε ένα δίλημα θεωρητικό, τα επιχειρηματικά μου συμφέροντα ή η ομάδα, τι θα προτιμούσα?
1: Έχουμε δει, μην το ξεχνάς αυτό στο παρελθόν, προέδρους να καταραίουν οικονομικά επειδή αγαπούσαν τις ομάδες.
0: Ναι, το έχουμε δει.
1: Έχουμε δει τον Ταϊφά να καταραίει.
0: Τον Πατατούδη.
1: Λοιπόν, τι ισχύει από αυτά που λέμε τώρα?
0: Και ισχύει τα δύο.
1: Πάνω απ' όλα είναι η αγάπη.
0: Ναι.
1: Άκουσέ με σε αυτό. Δηλαδή, εγώ το βλέπω στο πώς αντιδράνε, πώς πανηγυρίζουν, πώς χαίρονται, πώς θυμώνουν, πώς... Όλο αυτό το πράγμα βγάζει έναν από μέσα, έναν εαυτό που δείχνει πρώτα απ' όλα ότι αγαπάει την ομάδα του. Και μετά όλα τα άλλα. Το ότι το κάνει είναι γιατί μπορεί να το κάνει, γιατί έχει το πορτοφόλι να το κάνει.
0: Ωραία.
1: Αλλά ο λόγος που το κάνει...
0: Οι ομάδες είναι...
1: Ότι αγαπάει την ομάδα του.
0: Μπορώ να συμφωνήσω μαζί σου, αν και το λέω αυτό γιατί εκτιμώ πάρα πολύ τις απόψεις σου. Εγώ γενικότερα από μικρός ήμουν πολύ δύσπιστο σε όλα. Έτσι εξακολουθώ να είμαι. Έχω αυτό το κουσούρι. Αλλά, okay, για τις ομάδες. Να το θεωρήσουμε ως δεδομένο ότι γίνεται πρώτα απ' όλα για την αγάπη για την ομάδα. Τα συνδρομητικές πλατφόρμες και αυτές για αγάπη για την ομάδα τις κάνουν? Όχι.
1: Άκου. Κάποια στιγμή όλο αυτό το πράγμα πρέπει να αποκτήσει μία υπόσταση εταιρείας.
0: Ναι.
1: Με ποια έννοια? Όχι εταιρείας που εκμεταλλεύεται για να κερδίσει, εταιρείας που να στέκεται οικονομικά μόνη τους. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν είναι ένας πρώτος τρόπος να οδηγηθεί το πράγμα στο ο κόσμος, ας πούμε, τελικά να μάθει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να είναι τζάμπα, να το βλέπει τζάμπα.
0: Μα τώρα δεν το βλέπει τζάμπα. Πληρώνει την Nova και το...
1: Εντάξει, ναι.
0: Και την ματζέντα.
1: Σωστά, ναι. Σωστά. Σου λέει τώρα όμως ότι έτσι όπως πάει να φάνει τώρα είναι μια μεταβατική κατάσταση και θέλω να δω πού θα καταλήξουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ το θεωρώ απόλυτα θεμητό ένας επιχειρηματίας να σου λέει ότι κοίταξε να δεις, εγώ μέσα στο γήπεδό μου θέλω να φιλοξενώ τους φιλάθλους μου, θέλω να προσφέρω πράγματα στους φιλάθλους μου, θέλω να αγοράζουν τα προϊόντα μου, τις φανέλες μου, οτιδήποτε οι φιλάθλοι μου. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και σιγά σιγά αυτό να το σπρώξω σε μια τέτοια μορφή που να μην έχει ανάγκη εμένα.
0: Και αυτό λες να γίνει μέσα από μια, ας πούμε, νέα τέτοια...
1: από μια προσέγγιση επαγγελματικής, ας πούμε, αντιμετώπισης των πάντων.
0: Να αυξηθούν τα έσοδα των ομάδων, λες, μέσα από μια νέου τύπου κεντρική διαχείριση κτλ. Εκεί όμως πάντα θα υπάρχει το... θα υπάρχει, ξέρεις, η καχυποψία, θα υπάρχει ένα πρόβλημα καχυποψίας γιατί θα λένε ποιοι είναι μεγαλομέτοχοι αυτής της συνδρομητικής πλατφόρμας που θα αυξήσει τα έσοδα. Εντάξει, οκ, λέω εγώ τώρα.
1: Έχεις αισθανθεί αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος διατρευλώνει αυτό το οποίο βλέπουμε? Εγώ σου λέω όχι. Στα σαφέστατα όχι. Γιατί αυτό εκεί θα καταλήγαμε. Ότι κάποιος αυτό το οποίο βλέπει επιθυμεί να το διαστρεβλώσει και να το φέρει στα μέτρα του.
0: Να σου πω ένα οξύμορο. Είχε επικρατήσει για αρκετό καιρό. Ας πούμε, εθιμοτυπικά δεν υπήρχε νομική απαγόρευση. Δεν επιτρέπονταν, ας πούμε, στους σχολιαστές των συνδρομητικών να σχολιάζουν σε επίμαχες φάσεις. Ας δούμε τη φάση. Τώρα δηλαδή έχει αλλάξει λίγο αυτό. Θέλω να πω ότι...
1: Οριμάζει η αγορά, ναι. Εκεί πάμε. Πάμε σε μια ορίμανση της αγοράς. Εγώ πιστεύω, πραγματικά πιστεύω, ότι αυτό το πράγμα θα φτάσουμε σε ένα επίπεδο που δεν θα ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή. Κοίταξε, βοηθάει και η τεχνολογία σε εκεί. Μην κοροϊδευόμαστε. Παλιά, για να αποφασίσουμε τεχνολογία, το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές. Βοηθάει στην ταχύτητα λήψης απόφασης, που είναι το πρώτο, δηλαδή το VAR-BAM, σου δίνει με τη μία τι συμβαίνει. Αλλιώς, ακόμα και με τη χρήση του βίντεο, θα δούμε τη φάση 5-6 φορές.
0: Κώστα, έχει πολύ μεγάλη... Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η κουβέντα, κυρίως γιατί έχουμε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις και αυτό κάνει την κουβέντα πολύ ενδιαφέρουσα. Γιατί δύο που ομονοούν και λένε τα ίδια ή έχουν συνεννοηθεί μεταξύ τους ή κάνουν...
1: Έχουν συνεννοηθεί.
0: Μάλλον έχουν συνεννοηθεί. Εμείς λοιπόν, επειδή δεν συνεννοούμαστε ποτέ πιο πριν, ο καθένας λέει την άποψή του και το λέμε με ειλικρίνεια. Γι' αυτό πολλές φορές έχουμε και έτσι μια διαφορετική προσέγγιση. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Βέβαια, με αυτά και με αυτά δεν κάναμε καθόλου στατιστική ανάλυση της αγωνιστικής.
1: Δεν θα προλάβουμε
0: γιατί έχουμε ένα λεπτό και θα...
1: Στο ένα λεπτό, άκου να σου πω, δύο πράγματα θα σου πω. Ότι σε σχέση με τις προβλέψεις μας την προηγούμενη φορά πιάσαμε 4 από τα 7 μάτς, τελείωσε αυτό. Εντάξει, αυτό μπορείς να το τσεκάρεις. Και να σου πω δύο στοιχεία. Ότι εφέτος ο ΠΑΟΚ είναι η πιο αποτελεσματική επιθετικά ομάδα του πρωταθλήματος. Σκοράρει ένα γκολ κάθε 4,5 σουτ.
0: Και το δεύτερο.
1: Εντάξει. Το δεύτερο είναι ότι η πιο σφιχτή αμυντική και καλή ομάδα είναι ο Ολυμπιακός, όσο και να μας φαίνεται παράξενο.
0: Μάλιστα. Κώστα, θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Τότε θα κουβεντιάσουμε και περισσότερο για το θέμα μας και για τα στατιστικά που είναι και το θέμα μας, αλλά και όλα τα υπόλοιπα, γιατί είναι ωραία μια ελεύθερη κουβέντα πάνω σε τέτοια ζητήματα. Σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.
1: Επίσης.
0: Κάπου εδώ τελειώσαμε. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 6 το απόγευμα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, προβλήματα στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης. Μόνο μέσω της τροχιάς 1 πραγματοποιούνται τα δρομολόγια από τον σταθμό Νέα Ελβετία έως τον σταθμό 25 Μαρτίου. Οι επιβάτες που θέλουν να συνεχίσουν τη διαδρομή τους θα πρέπει να μετεπιβαστούν στον σταθμό 25 Μαρτίου. Η κυκλοφορία αναμένεται να αποκατασταθεί μετά την απομάκρυνση σειρμού που ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Βούλγαρη. Σημαντικές ανακοινώσεις έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με την τεχνητή νοημοσύνη, το Ιράν και τις διεθνείς συγκρούσεις στο επίκεντρο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι στα επίσημα αμερικανικά έγγραφα θα πρέπει να αντικατασταθεί ο όρος τεχνητή νοημοσύνη με τον όρο σούπερ νοημοσύνη. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αναφορά του στο Ιράν, καθώς δήλωσε ότι έχει να πάρει μια απόφαση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο είτε μιας συμφωνίας με την Τεχεράνη, είτε όπως είπε χαρακτηριστικά να την οδηγήσει στην κόλαση. Στο μέτωπο της Ουκρανίας, ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτίμησε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει νωρίτερα από όσο νομίζεται, ενώ για την Κούβα επανέλαβε ότι θα πέσει. Νέα στοιχεία εξετάζουν οι αρχές για τις τελευταίες ημέρες του Γιώργου Μαζονάκη και όσα προηγήθηκαν της μοιραίας πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Στο επίκεντρο οι επικοινωνίες του υπνοθεραπευτή με την κατηγορούμενη γιατρό, αλλά και μια γυναίκα που φέρεται να λειτουργούσε ως συνδετικός κρίκος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής είχε εκφράσει επιφυλάξεις για τη συγκεκριμένη θεραπεία, ενώ εξετάζεται και μήνυμα που φέρεται να έστειλε ο υπνοθεραπευτής στη γιατρό περίπου 2 ώρες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, γράφοντας «Σε πείρα στο λαιμό μου». Διεκόπη για τον Νοέμβριο η δίκη στο εφετείο Θεσσαλονίκης για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο σε αυτοσχέδιους αγώνες στην Πιερία τον Μάρτιο του 2023. Στο εδόλιο κάθονται ένας 26χρονος οδηγός και ένας 49χρονος με τις μαρτυρίες να σοκάρουν, κάνοντας λόγο για παράνομα στοιχήματα και οργανωμένα ραντεβού θανάτου μέσω κινητών τηλεφώνων. Τη ζωή του έχασε 52χρονος πυροσβέστης κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης 2 Ιταλών αναρριχητών στο φαράγγι της σιδερίτης Αστηρόδο. Ο πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση. Προφυλακιστές εκρήθηκαν οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση η οποία πουλούσε ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη. Οι 3 απολογήθηκαν χθες, ενώ οι υπόλοιποι 5 σήμερα. Μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οι 8 και πήραν το δρόμο για τις φυλακές. Αν επιδεινωθεί η κατάσταση με την ενεργειακή κρίση, θα ζητήσω έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να λάβουμε επίγοντα μέτρα, δήλωσε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας. Κλείνει στο εφετείο φάκελος για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, καθώς το Βέλγιο ανακάλεσε την εντολή. Το ένταλμα είχε εκδοθεί στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Ο κύριος Αβραμόπουλος είχε εμφανιστεί αυτοπροσώπως στις Βρυξέλλες και εξετάστηκε από τις βελγικές αρχές, ενώ ο ίδιος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μέρη Λεριά με την εκπομπή Δέστο από άλλη μεριά.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης των FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. «Ακούω FM 100». Το δικό μου ραδιόφωνο.
5: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
5: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
0: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

Εδώ είμαστε και έχουμε ξεκινήσει στα 8 λεπτά ακριβώς μετά τις 7. Καλησπέρα και καλώς ήρθες στην παρέα μας, συντονισμένη πάντα FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Είμαι η Μέρλη Λεριά. Μαζί παρέως και τις 9 σου λέω δες το από άλλη μεριά. Όσο θετικά μπορούμε, όσο αισιόδοξα μπορούμε. Κάτι το οποίο βέβαια δεν αποδεικνύεται και εύκολη υπόθεση, το να το δεις από άλλη μεριά, να το δεις θετικά, να το δεις και αισιόδοξα. Προσπαθούμε βέβαια με αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες. Με νέα της πόλης, με ειδήσεις διεθνείς έτσι όσο μπορούμε ουδέτερες ή που προκαλούν ένα ενδιαφέρον και σαφώς ευαισθητοποιούν έτσι κάποιες χορδές μας που μπορεί να σχετίζονται με φιλανθρωπία, που μπορεί να σχετίζονται με αισιοδοξία ενίοτε, που μπορεί να σχετίζονται γενικότερα με wellness, με καλύτερο όσο μπορούμε τρόπο ζωής. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106. Να σου υπενθυμίσω ότι μας συναντάς, βρίσκεις στα social Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM100SKG, και φυσικά μας βρίσκεις και διαδικτυακά στη διεύθυνση FM100 Live. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με μοτές και παντού.

θαυμωτές παντού. Σήμερα γιορτάζουν ο Φωκάς. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Όλο και κάποιος θα έχει γενέθλια, οπότε να στείλουμε ευχές. Βρισκόμαστε στο ζώδιο του Παρθένου. Αύριο, νομίζω, 23 του μηνός είναι αυτή η αλλαγή, όπου μπαίνουμε, ξεκινούν οι ζυγοί. Σήμερα Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, ημέρα ελληνικού εμπορίου, αλλά και ημέρα των Hobbit. Ημέρα των Hobbit. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Η ημέρα των Hobbit γιορτάζεται με πρωτοβουλία της αμερικανικής εταιρείας Tolkien κάθε χρόνο στις 22 Σεπτεμβρίου με αφορμή τα λογοτεχνικά γενέθλια δύο ηρώων, των συγκεκριμένων ηρώων, των... του Άγγλου συγγραφέα, του Bilbo Baggins, Hobbit, και του Frodo Baggins από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν αναγνώσεις αποσπασμάτων από τα έργα Hobbit, Άρχοντας των Δαχτυλιδιών και Ξέφρενα Πάρτι των Θαυμαστών, τα οποία θυμίζουν ανάλογες γιορτές που βρίσκουμε και στα έργα του Tolkien. Νομίζω ότι για τους φαν, αυτούς που έτσι παρακολουθούν Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, έχουν παρακολουθήσει όλες αυτές τις σειρές, τις αμέτρητες ταινίες και είναι φαν, σαφώς ανήκουν σε μια άλλη κατηγορία και τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά όλα αυτά. Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου η σημερινή, αλλά και Παγκόσμια ημέρα χρόνιας μυολογενούς λευχαιμίας. Εθνική εορτή της Βουλγαρίας για την απελευθέρωσή της από την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1878 και του Μάλι για την ανεξαρτησία του από τη Γαλλία το 1960. Επίσης, Εθνική ημέρα των Αμερικανίδων επιχειρηματιών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά και Εθνική ημέρα λευκή σοκολάτα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τι ωραία που είναι η λευκή σοκολάτα, τώρα που το σκέφτομαι. Πραγματικά δηλαδή, πολλά και διάφορα έχουν συμβεί στα τη σημερινή ημερομηνία, 22 Σεπτεμβρίου. Να σταθώ τώρα σε ένα-δύο τα οποία έτσι έχω εγώ εστιάσει, στα οποία έχω εστιάσει και θα μοιραστώ μαζί σου. Να σου πω λοιπόν ότι σαν σήμερα, το 1912, καταπλέει στο ναύ σταθμό το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίνι, το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου. Επίσης, σαν σήμερα, το 1964, ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς. Σαν σήμερα το 1994, δεν είναι και τόσο μακρινό το 1994, μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια». Επίσης, σαν σήμερα να σου πω ότι στα των γεννήσεων, το 1791 γεννιέται ο Μάικλ Φαραντέι, Βρετανός φυσικός και χημικός που θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Υπήρξε ο πρώτος ο οποίος απομόνωσε βενζίνη και συνέδεσε τους πρώτους χλωράνθρακες και ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή 1831, τους νόμους της ηλεκτρόλυσης και την περιστροφή του πολωμένου φωτός υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου. Προς τιμή του δόθηκε το όνομά του στη μονάδα χαρητικότητας των πυκνωτών, Φαράντ. Επίσης, σαν σήμερα, να σου πω ότι γεννιέται το 1957 ο Nick Cave, Αυστραλός ρόκερ. Λοιπόν, γνωστός και για τη σχέση του βέβαια με την Kylie Minogue, έτσι κάποια στιγμή. Σικάριο, κρεβάτι.

Σικάριο και κρεβάτι, για να δούμε τώρα λίγο στα της θερμοκρασίας και πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και σήμερα απόψε. Τελικά δεν έβρεξε, δεν ξέρω αν θα υπάρχουν έτσι βροχές, βροχοπτώσεις αργότερα, αλλά το σίγουρο είναι ότι ο καιρός λίγο έτσι έχει αλλάξει ως πρόταση της θερμοκρασίας. Να σου πω λοιπόν ότι αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η θερμοκρασία βρίσκεται στους 22 βαθμούς Κελσίου, με την υγρασία στο 43%. Σαφώς σε χαμηλότερο ποσοστό σε σχέση με εχθές, αλλά χαμηλότερη και η θερμοκρασία. Σε υπόλοιπες περιοχές, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου, Δυτικά Κορδελιό στους 22, Πηλαία στους 21 βαθμούς Κελσίου, Φοινικάς 22 βαθμούς Κελσίου, και για αύριο Τετάρτη θα έχουμε βροχοπτώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια την Πέμπτη, ηλιοφάνεια θα έχουμε και την Παρασκευή με την ανάλογη σχετική συννεφιά, όπως και το Σάββατο, πάντως η θερμοκρασία στις επόμενες ημέρες δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου, θα κυμανθεί από 15, 16, 18 αντίστοιχα την Παρασκευή μέχρι και τους 24 βαθμούς Κελσίου, αλλά με μια σχετικά μικρή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως για αύριο θα σου έλεγα εγώ, όπου θα έχουμε και βροχοπτώσεις. Στα Βέντο έχουμε αμέσως τώρα, Ήβη Αδάμου, Για Πάντα.

Λάβεντο, η Διαδά μου και για πάντα. Μια συνεργασία την οποία την περιμέναμε. Να σου πω τώρα ότι δεν την περιμέναμε. Σαφώς και την περιμέναμε. Υπήρξαν βέβαια αυτό το καλοκαίρι συνεργασίες που δεν τις περιμέναμε. Όπως επίσης και κάτι το οποίο έτσι πολλές φορές βλέπω στο σκροράρισμα, στο TikTok, ότι υπήρξαν και συνεργασίες καλλιτεχνών, κυρίως στα φετινά MAD Video Music Awards, τις οποίες δεν περιμέναμε επί σκηνής, πραγματικά, και μας άρεσαν πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα Θεσσαλονίκη, εδώ βρισκόμαστε πάντα, εννοείται φυσικά, τριήμερο γεμάτο μουσική, χορό και εικόνες από τη λαϊκή παράδοση στην Άνω Πόλη. Ένα τριήμερο λοιπόν, το οποίο πραγματικά έτσι αναμένεται να τραβήξει την προσοχή μας, γεμάτο μουσική, λαϊκή παράδοση, μας αρέσει η λαϊκή παράδοση, στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης από σήμερα 22 έως και τις 26 Σεπτεμβρίου. Ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, η φίλη της παράδοσης, σε συνεργασία με την ΓΑΜΑ Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, διοργανώνει λοιπόν σειρά εκδηλώσεων με ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται παραδοσιακή μουσική πατινάδα στα σοκάκια της Άνω Πόλης, το 21ο Σεργιάννη στη λαϊκή μας παράδοση, που φέτος έχει αγέρα θαλασσινό με μουσικές και χορούς από τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου και τις Ποράδες, καθώς και παρουσίαση της παραδοσιακής φορεσιάς της Σκοπέλου. Αχ, θέλω να πάω, το μεταξύ, γιατί έχω ένα κόλλημα με τη Σκόπελο. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, και φέτος δεν πήγα Σκόπελο. Λοιπόν, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, σου είπα ότι ξεκινάει σήμερα, έχει ήδη ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα, Σεργιάννη στα σοκάκια της Άνω Πόλης. Η αφετερία θα γίνει από την πλατεία Στεργίου Πολυδόρου, Μεσαία Πορτάρα, και η διαδρομή θα καταλήξει στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία. Και το πρόγραμμα, το οποίο θα συνεχιστεί μέχρι και τις 26 το Σάββατο Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, η είσοδος είναι ελεύθερη και στις τρεις αυτές εκδηλώσεις, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, και πραγματικά έτσι, αν αγαπάς την παράδοση, εάν βρίσκεσαι στην Άνω Πόλη, θέλεις να βρεθείς μια βόλτα, για δοκιμάσέ το. Χρήστος Μάστορα, Σεσίλια Κρούλ και σε μια σπάνης βερσιόν, αυτή η αγαπημένη Μαργαρίτα.

Μαργαρίτα, Μαργαρίτα, μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει δηλαδή, και όχι Μαργαρίτα το κύριο όνομα. Πάμε να κλείσουμε σε αυτό το πρώτο ημίωρο, ακριβώς στα 27 λεπτά μετά τις 7. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να ακούσουμε. Έως και τις 9 εδώ μαζί παρέα, πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και Δέστο από άλλη μεριά. Κλείνουμε με Alcatraz, ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2001, σε εκείνη την πολύ όμορφη δεκαετία στην ελληνική μουσική σκηνή και όχι μόνο. Ένα τραγούδι το οποίο έτσι μιλά για την αιώνια αγάπη, για τον απόλυτο έρωτα. Τυφώνες, δυνάμωσέ το.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας FM100 TV.

0: 100.
1: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική.

Φτάσαμε να σε αγαπώ, Ρεκ. Άνω κάτω, μια από τις πολύ ωραίες συνεργασίες της προηγούμενης χρονιάς. Εδώ είμαστε πάντα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Έχουμε επιστρέψει αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 7.30 στην παρέα μας, κάθε απογευματάκι. Από τις 7 και τις 9 δίνουμε ραντεβού με αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες, νέα της πόλης, διεθνείς ειδήσεις, ό,τι τραβά την προσοχή μας, θα έλεγα έτσι, με έναν τρόπο ουδέτερο και με ενδιαφέρον. Είναι δύσκολο να εντοπίσεις ειδήσεις ευχάριστες. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Έχουμε και Πανσέλινο, έρχεται 26 Σεπτεμβρίου. Η Πανσέλινος του Σεπτεμβρίου, εντυπωσιακό φεγγάρι. Φεγγάρι της Συγκομιδής ονομάζεται. Και έχω να σου πω, επειδή συμβαίνει κάπου εκεί, τα λέγαμε και χθες στον Κριό, στον άξονα Κριό. Δεν τα ξέρω καλά τα αστρολογικά, γι' αυτό να μην σου πω και κάτι το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση να είναι σωστό. Είναι το σίγουρο ότι επηρεάζει αρκετά ζώδια, παρορμητικά ζώδια. Μεταξύ των άλλων, λοιπόν, επηρεάζει εννοείται και κρυούς και ζυγούς και καρκίνους. Λοιπόν, θα μας επηρεάσει και αυτή η Πανσέλινος, να είμαστε καλά και ας επηρεαζόμαστε από Πανσέλινους. Δεν σημαίνει πάντα ότι έρχεται κάτι αρνητικό, μπορεί να σημαίνει ότι γίνεται ένα ξεκαθάρισμα. Γίνεται έτσι γενικότερα ένα ξεκαθάρισμα καλό. Τα αγαπάμε τα ξεκαθαρίσματα. Είτε πρόκειται για το ξεκαθάρισμα στην τουλάπα, είτε πρόκειται για το ξεκαθάρισμα στη ζωή μας. Πάμε να υποδεχθούμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και Φωτιά στη νύχτα.

Βέβαια, όταν κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο τραγούδι, να ρωτιόμασταν αν ακούγεται το Ρίτα, να ακούγεται το Ρίχτα, τι ακριβώς συμβαίνει. Τελικά διευκρινίστηκε κάπου εκεί στην πορεία, όπως και να έχει. Είναι ένα τραγούδι ξεσηκωτικό, μας φτιάχνει την διάθεση. Βλέπω τώρα εδώ μία ανάρτηση, δηλαδή είμαστε που είμαστε, και λέει ότι απομένουν, λέει, μόνο 100 ημέρες μέχρι το τέλος του 2026. Εμένα με αγχώνουν αυτές οι αναρτήσεις, δηλαδή να μου πεις τώρα που μένουν τόσες μέρες. Πραγματικά. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι ο χρόνος κυλάει γρήγορα και δεν χρειάστηκε να δω αυτή την ανάρτηση, και όμως, λέει, φτάσαμε ήδη στις τελευταίες 100 ημέρες του 2026. Ε. Ο χρόνος περνά πιο γρήγορα από όσο καταλαβαίνουμε. Τρεις μήνες και κάτι απομένουν. Α, οκ. Okay. Αυτό είναι εντάξει. Για τις νέες στιγμές, στόχους και αναμνήσεις πριν αποχαιρετήσουμε ακόμη τη χρονιά. Μάλλον μπορεί να λειτουργεί αυτό, ξέρεις, του τύπου υπενθύμηση. Δηλαδή ότι έχεις βάλει στόχους το Σεπτέμβριο, διότι είναι αυτός ο μήνας ένας μήνας όπου είμαστε σε ένα mood, έτσι, reset, restart, επανακίνηση, για να το λέμε και στα ελληνικά. Επανακίνηση και επαναφόρτιση κάποιες φορές. Νομίζω ότι χρειάζεται. Αλλά θέτουμε στόχους γενικότερα το Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει από την παιδική ηλικία και αφορά σαφώς και στα της σχολικής περίοδου, διότι επανεξετάζουμε τους στόχους, τι θέλουμε να πετύχουμε, τι δεν θέλουμε. Είναι και μια περίοδος η οποία ξεκινάει ουσιαστικά και μπορείς να μπει στη διαδικασία της εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας ή ως προσθέτων σπουδών. Γενικότερα είναι και το διαβίου μάθηση, δεν έχει όριο όλο αυτό. Οπότε νομίζω ότι να είναι μια καλή ευκαιρία να επανεξετάσουμε τους στόχους που θέσαμε την 1η Σεπτέμβρη, λέω εγώ τώρα, διότι το ημερολόγιο δείχνει 22 Σεπτεμβρίου. Και εμείς πρέπει να δούμε τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Αν και προσωπική μου εκτίμηση, νομίζω ότι είναι γενικότερο όλος αυτός ο μήνας, ένας μήνας που το ξεκινάμε, σταματάμε, ξεκινάμε, σταματάμε, και κάποιες φορές λειτουργούμε και ενοχικά και αγωνόμαστε. Νομίζω ότι τα πάντα επιτρέπονται σε αυτό το μήνα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, να αρχίσουμε, να σταματήσουμε, να ξαναξεκινήσουμε. Και γενικότερα reset, restart, τι άλλο. Όσες φορές χρειαστεί, μέχρι να τα καταφέρουμε. Δεν μασάμε. Έλληνα από Παρίζου, αλήθεια τώρα.

αλήθεια τώρα, Έλληνα Παπαρίζου. Λοιπόν, βρίσκομαι στο Fact, έναν λογαριασμό στο Instagram και 10 πράγματα λέει που κάνει το σώμα σου και δεν συνειδητοποιείς ότι είναι χρήσιμα. Για δώσε βάση. Λόξιγκας. Είναι το χειρόφρενο του διαφράγματος, όταν δηλαδή έχεις φάει πολύ ή τρως πολύ γρήγορα ή καταπίνεις αέρα, καλή ώρα, εγώ καταπίνω αέρα συνέχεια, ή αναστατώνεσαι, επίσης μπορεί να φτάσει όλο αυτό σε λόξιγκα ή και να σου φέρει και μια βραχνάδα στη φωνή. Το σώμα σου λοιπόν σου λέει σταμάτα να με πιέζεις. Χασμουριτό δεν είναι τεμπελιά, όχι, βοηθά στην οξυγόνωση και την ψύξη του εγκεφάλου όταν είσαι κουρασμένος, αγχωμένος ή βαριαστημένος. Τέντομα χωρίς προφανή λόγο. Είναι ο τρόπος του σώματός σου να λέει χρειάζομαι κίνηση. Ενισχύει την κυκλοφορία, ξυπνά τους μύες και βελτιώνει τη συγκέντρωση. Φτέρνισμα. Είναι ένας αμυντικός μηχανισμός. Αποβάλλει σκόνη, ιούς, γύρι και οτιδήποτε άλλο προσπαθεί να μπει στη μύτη σου. Τι σημαντικό το φτέρνισμα. Αντριχίλα. Είναι ένα αρχείο αντανακλαστικό που σε προστατεύει από το κρύο ή τον φόβο. Το σώμα σου προσπαθεί να δημιουργήσει ένα στρώμα μόνωσης όπως τα ζώα. Βέβαια, ανατριχύλα πολλές φορές αισθανόμαστε και από ένα άγγιγμα ή από κάτι το οποίο θα ακούσουμε ή από κάτι το οποίο θα δούμε. Δεν ξέρω εκεί πώς μεταφράζεται, δεν το λέει γιατί. Τρέμουλο στο βλέφαρο. Αυτό νομίζω είναι νευρικό. Δεν είναι μαγεία. Μάλλον χρειάζεσαι ξεκούραση. Μπορεί επίσης να προέρχεται από άγχος, τι σου είπα, υπερβολική καφέινη ή και αφυδάτωση. Ζαρωμένα δάχτυλα στο νερό. Καλά, αυτό συμβαίνει συνήθως το καλοκαίρι. Είναι ένα εξελικτικό χαρακτηριστικό. Το δέρμα ζαρώνει όταν βρέχεται για να βελτιώνει το κράτημα, όπως τα αυλάκια στα λάστιχα. Αυτό το ήξερες. Δάκρυα χωρίς λόγο. Τα δάκρυα λιπαίνουν και καθαρίζουν τα μάτια, απομακρύνουν τη σκόνη και βοηθούν επίσης στη ρύθμιση των έντονων συναισθημάτων. Η αλήθεια είναι πάντως ότι τα δάκρυα καθαρίζουν το βλέμμα, καθαρίζουν τα μάτια και νομίζω ότι θα πρέπει να τα εκτιμήσουμε τα δάκρυα και να μην τα αποφεύγουμε. Τεινάζεσαι, λέει, καθώς σε παίρνει ο ύπνος. Αχ, αυτό το έχουμε βιώσει αρκετές φορές. Υπναγωγικό σπασμός. Αυτό το απότομο τίναγμα, καθώς αποκοιμιέσαι, είναι ότι ο εγκέφαλός σου που ελέγχει σου λέει όλα καλά, αναπνέεις ακόμη. Πολλές φορές έχω την αίσθηση ότι αυτό σχετίζεται με την υπερβολική κούραση. Δηλαδή, το βιώνω όταν έχω κουραστεί πάρα πολύ στη διάρκεια της ημέρας και κοιμάμαι και γίνεται αυτό. Αλλά τελικά δεν ισχύει αυτό. Okay. Ξεχνάτε πράγματα όταν είστε στρεσαρισμένοι. Τώρα, εδώ να συμπληρώσουμε ότι μετά τα 40 γενικώς ξεχνάς πράγματα. Έτσι, δεν χρειάζεται να είσαι στρεσαρισμένος. Μετά τα 40, μετά τα 35, νομίζω μετά τα 40. 35 είναι νωρίς ακόμη. Μετά τα 40 ξεκινάς, μη σου πω και παραπάνω, και αρχίζεις και ξεχνάς. Δηλαδή, είσαι στο σαλόνι, θες να κατευθυνθείς, ας πούμε, στην κουζίνα, είσαι κάπου στο διάδρομο, αν έχεις και μεγάλο σπίτι, και λες τώρα στην πορεία, εγώ τι ήθελα να πάρω από την κουζίνα. Έχω ξεχάσει τι ήθελα να πάρω από την κουζίνα. Λοιπόν, αν ξεχνάτε πράγματα, λέει, όταν είστε στρεσαρισμένοι, ο εγκέφαλός σας υπερφορτώνεται. Χωρίς ξεκούραση δεν μπορεί να αποθηκεύσει σωστά νέες αναμνήσεις. Γενικότερα, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι κανείς δεν έχει πάθει τίποτα από την ξεκούραση. Ό,τι παθαίνουμε, οι περισσότεροι είναι από την πολλή κούραση, από την υπερβολική κούραση, από το άγχος, από το υπερβολικό άγχος και όλα αυτά τα οποία μας στρεσάρουν. Ακούγονται μεταξύ και τα κουμπιά από το σακάκι. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, αγάπη καλοκαιρινή. Διότι, όπως καταλαβαίνεις, μιλάω και χτυπιέμαι.

όλο πιο πάνω αναβήσει το νέο της τραγούδι, το νέο τραγούδι το οποίο για ακόμη μια φορά μας δείχνει την χημεία που υπάρχει με τον Νίκο Καρβέλα. Και εμείς έχουμε βέβαια πάρα πολλά νέα τραγούδια, παρουσιάζουμε, ενημερωνόμαστε γι' αυτά κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 ως και τις 7, νέες κυκλοφορίες των FM 100. Πάμε να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας ώρα, πάντα εδώ συντονισμένοι μαζί παρέα έως και τις 9, επικοινωνώντας το 23 10 2 5 106. Την καλησπέρα μου να στείλω στην Ελένη, την καλησπέρα μου στη Μαρία, την καλησπέρα μου και στην Αναστασία. Επικοινωνούμε λοιπόν στο 23 10 2 5 106. Στις 8 ακριβώς έχετε δελτίο ειδήσεων για τη δική σου ενημέρωση και εμείς πάμε να κλείσουμε αυτή την ώρα με μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία ανάμεσα σε αγαπημένο παν-παν, πολυτάλαντο και Καλλιόπη Μητροπούλου. Είναι αυτό το κάτι που αισθάνεσαι κάποιες φορές ότι σου λείπει, αλλά δεν μπορείς ακριβώς να το διευκρινίσεις.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Εξακολουθούν στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης. Μόνο μέσω της τροχιάς 1 πραγματοποιούνται τα δρομολόγια από τον σταθμό Νέα Ελβετία έως τον σταθμό 25 Μαρτίου. Η κυκλοφορία αναμένεται να αποκατασταθεί μετά την απομάκρυνση σειρμού που ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Βούλγαρη. Σημαντικές ανακοινώσεις έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι στα επίσημα αμερικανικά έγγραφα θα πρέπει να αντικατασταθεί ο όρος τεχνητή νοημοσύνη με τον όρο σούπερ νοημοσύνη, απορρίπτοντας παράλληλα τις προειδοποιήσεις για τους κινδύνους της τεχνολογίας. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αναφορά του στο Ιράν, καθώς δήλωσε ότι έχει να πάρει μια απόφαση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο είτε μιας συμφωνίας με την Τεχεράνη, είτε, όπως είπε χαρακτηριστικά, να την οδηγήσει στην κόλαση. Υποστήριξε πάντως ότι μια συμφωνία είναι εφικτή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Στο μέτωπο της Ουκρανίας, εκτίμησε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει νωρίτερα από όσο νομίζεται, ενώ για την Κούβα επανέλαβε ότι θα πέσει. Παράλληλα, ανακοίνωσε την κατασκευή 2 αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στη Γροιλανδία. Στο Σαν Φρανσίσκο και στην καρδιά της παγκόσμιας τεχνολογίας μεταφέρθηκε το κυβερνητικό ενδιαφέρον. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με Έλληνες ιδρυτές κορυφαίων εταιριών της Silicon Valley, βάζοντας στο επίκεντρο το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και το μεγάλο στοίχημα του Brain Gain. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το κλειδί για την επιστροφή Ελλήνων επιστημόνων είναι η αξιοκρατία και η δημιουργία καλών θέσεων εργασίας. Παράλληλα, προανήγγειλε νέα απευθείας αεροπορική σύνδεση από το Σιάτλ προς την Αθήνα για την επόμενη χρονιά. Αύξηση 23,8% κατέγραψαν κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι τιμές των καυσίμων και των λιπαντικών για τα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς από τον Αύγουστο του 2025 έως τον Αύγουστο του 2026, σύμφωνα με τη Eurostat. Στην Ελλάδα η αύξηση ήταν 16% από τις χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον Αύγουστο, σε σχέση με τον Ιούλιο, το ντίζελ αυξήθηκε στη χώρα μας κατά 6,4%, ενώ η βενζίνη κατά 1,9%. Νέα στοιχεία εξετάζουν οι αρχές για τις τελευταίες ημέρες του Γιώργου Μαζονάκη και όσα προηγήθηκαν της μοιραίας πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επικοινωνίες του υπνοθεραπευτή με την κατηγορούμενη γιατρό, αλλά και μια γυναίκα που φέρεται να λειτουργούσε ως συνδετικός κρίκος. Ο τραγουδιστής είχε εκφράσει επιφυλάξεις για τη συγκεκριμένη θεραπεία, ενώ εξετάζεται και το μήνυμα που φέρεται να έστειλε ο υπνοθεραπευτής στη γιατρό 2 ώρες περίπου μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, γράφοντας χαρακτηριστικά «Σε πείρα στο λαιμό μου». Διακόπη για τον Νοέμβριο η δίκη στο εφετείο Θεσσαλονίκης για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο σε αυτοσχέδιους αγώνες στην Πιερία το Μάρτιο του 2023. Στο εδόλιο κάθονται ένας 26χρονος οδηγός και ένας 49χρονος, με τις μαρτυρίες να σοκάρουν, κάνοντας λόγο για παράνομα στοιχήματα και οργανωμένα ραντεβού θανάτου μέσω κινητών τηλεφώνων. Σε νέες προκλητικές αναφορές προχώρησε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει επίσημα το ψευδοκράτος στην Κύπρο. Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος εξαπέλυσε δρυμία επίθεση κατά του Ισραήλ, κάνοντας λόγο για νοοτροπία γενοκτονία στη Γάζα, ενώ υποστήριξε ότι είναι αδύνατο να υπάρξει ισχυρή ευρωπαϊκή άμυνα χωρίς τη συμμετοχή της Άγκυρας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, Αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
4: Η εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά» σου προτείνει το τραγούδι της εβδομάδας.

Νίκος Οικονομόπουλος, ένα χοκορμί και έτσι ακριβώς έχουμε ξεκινήσει στη δεύτερη μας ώρα και στα 8 λεπτά μετά τις 8 εδώ μαζί παρέα. Δες το από άλλη μεριά, τραγούδι της εβδομάδας, η πρόταση της εκπομπής για αυτή την εβδομάδα. Οι στίχοι φέρουν την υπογραφή του Νίκου Γρίτση, καταπληκτικός στιχουργός, ό,τι και να πεις είναι λίγο. Και πολύ ωραίες βέβαια και εκπομπές, οι οποίες κάνει τα podcast δηλαδή, με καλεσμένους από το χώρο της μουσικής. Η μουσική στο συγκεκριμένο τραγούδι, μια που το ανέφερα, είναι του Γιώργου Σαμπάνη και φυσικά Νίκος Οικονομόπουλος. Εδώ είμαστε, παρέα, δεύτερη ώρα. Είμαι η Μέρλι Λεριά, έως και τις 9 σου λέω, δες το από άλλη μεριά. Με ειδήσεις, με νέα που αφορούν στα της πόλης, αλλά και όχι μόνο, και ειδήσεις διεθνείς, αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές ιστορίες, επικοινωνώντας στα social, Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη, Instagram, FM 100 SKG. Ευχές για ένα όμορφο βραδάκι, είναι αυτή η γλυκιά η ώρα, διότι ναι, μεν έχει σουρουπώσει, έχει βραδιάσει. Αν είσαι κάπου έξω και έχεις έτσι χαλαρώσει, έχεις απολαύσει ηλιοβασίλεμα, νομίζω ότι ακόμη πραγματικά προσφέρεται ο καιρός για εκπληκτικά ηλιοβασιλέματα και πόσο μάλλον για τα ηλιοβασιλέματα τα οποία αφορούν στα του θερμαϊκού κόλπου. Δεν το συζητώ, δεν ακούγεται καθόλου το πικιστικό όλο αυτό, έτσι είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, είναι ο ουρανός αυτή τη στιγμή με αυτό το καταπληκτικό, το Indigo Blue, το οποίο λατρεύω ως χρώμα, δεν υπάρχει. Εκπληκτικό χρώμα, φυσικό χρώμα, αισιόδοξο χρώμα, αλλά και λίγο έτσι μελαγχολικό κάποιες φορές. Μιχάλης Καραγκούνης είναι εδώ με το νέο του τραγούδι και σημάδι.

Μιχάλης Καραγκούνης, σημάδι, το νέο του τραγούδι. Λοιπόν, σαν σήμερα, 32 χρόνια πριν, το πρώτο επεισόδιο της σειράς Φιλαράκια είναι γεγονός, ήταν γεγονός. Ποιος θα περίμενε λοιπόν ότι εκείνον το Σεπτέμβριο του 1994 θα ξεκινούσε μια τεράστια επιτυχία για την συγκεκριμένη τηλεοπτική σειρά, η οποία θα απογείωνε και την καριέρα των 6 πρωταγωνιστών. Τα Φιλαράκια, τα οποία εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να μας κρατούν συντροφιά σε κάθε στιγμή της ημέρας, τι και αν έχουμε δει κάθε επεισόδιο χιλιάδες φορές, γνωρίζουμε, αναγνωρίζουμε ατάκες και νομίζω συνεχίζει και προβάλλεται σε κάποιο τηλεοπτικό κανάλι, δεν είμαι σίγουρη. Πάντως μέχρι και πρότινος, δηλαδή 2-3 μήνες πριν, προβάλλονταν κανονικά. Τα Φιλαράκια λοιπόν, πάμε να δούμε 5 συν 1 fun facts που σίγουρα δεν γνωρίζεις. Ο Bruce Willis εμφανίστηκε στη σειρά ως guest star εντελώς δωρεάν, επειδή έχασε ένα στοίχημα από τον Matthew Perry. Οι δυο τους λοιπόν είχαν στοιχηματίσει για την εισπρακτική επιτυχία της ταινίας The Wall Nine Yards, στην οποία συμπροταγωνιστούσαν, και ο Willis θεώρησε την αμοιβή του σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ο Bruce Willis, ο οποίος έκανε τον αγαπημένο νομίζω της, έτσι, ή όχι, ναι, έκανε έτσι έναν ιδιαίτερα ερωτευμένο άντρα της μία εκ των πρωταγωνιστριών από τη σειρά Φιλαράκια, Τζένιφερ Άνιστον. Επίσης, αρχικά οι χαρακτήρες του Τσάντλερ και της Φίβη είχαν γραφτεί ως υποστηρικτικοί ρόλοι που θα εμφανίζονταν απλώς περιστασιακά. Ωστόσο, η εκπληκτική χημεία της παρέας έπεισε τους παραγωγούς να τους μετατρέψουν σε βασικά μέλη της. Στο αρχικό πλάνο των σεναριογράφων, η ερωτική ιστορία της σειράς δεν θα περιστρεφόταν γύρω από τον Ρος και την Ράσελ, αλλά γύρω από τη Μόνικα και τον Ζόη. Τελικά, όχι μόνο δεν ήταν το κεντρικό ζευγάρι, αλλά η Μόνικα παντρεύτηκε τον Τσάντλερ. Η Φίβη τώρα είναι διάσημη για τα κεντρικά της τραγούδια, αλλά στην πραγματικότητα η ηθοποιός δεν ήξερε να παίζει κιθάρα και δεν ήθελε καθόλου να μάθει. Αυτή ακριβώς λοιπόν η έλλειψη τεχνικής ήταν που έδωσε τη μοναδική προσωπικότητα στο θρυλικό της τραγούδι Smelly Cat. Πω, το θυμάμαι. Για να δεχτεί τώρα η Τζούλια Ρόμπερτς να κάνει την guest εμφάνιση της στη σειρά, έβαλε ένα πολύ περίεργο όρο στον Μάθιου Πέρι. Του είπε: γράψε μου μια εργασία πάνω στην κβαντική φυσική και θα το κάνω. Ο Πέρι όντως έγραψε την εργασία και της την έστειλε με φαξ την επόμενη κιόλας ημέρα. Τώρα σκέψου σε μια εποχή που δεν υπήρχε έτσι, δεν ήταν τόσο διαδεδομένο δηλαδή το θέμα του διαδικτύου, το ίντερνετ και όλα αυτά. Με ChatGPT τώρα μπορείς να πεις μια εργασία στην κβαντική φυσική και να σου την έχει έτοιμη τελείως. Θα μου πεις και πάλι μπορούσε να βρουν τρόπο τότε, λέω εγώ τώρα, αν είσαι και star. Όπως και να έχει, πρόκειται για μία από τις αγαπημένες σειρές. Τώρα ο Βαγγέλης εδώ, η φωνή του τηλεφωνικού κέντρου της ΔΕΠΦΕ, με ενημερώνει ότι η σειρά ναι προβάλλονταν στο Star και νομίζω ότι κάθε φορά που προβάλλεται δεν μπορεί παρά να κολλήσουμε έτσι λίγο σε μία τάκα, σε ένα βλέμμα του Μάθιου Πέρι, ο οποίος έφυγε τόσο νωρίς και τόσο άδικα από την ζωή, αλλά και σε όλες αυτές τις πραγματικά θεαματικές, θα λέγαμε, ατάκες μεταξύ των πρωταγωνιστών και πρωταγωνιστριών. Λοιπόν, γιορτή και κρυσταλλία αμέσως τώρα.

Κρυσταλία, γιορτή το νέο της τραγούδι και εμείς εδώ συντονισμένοι χωρίς γιορτή αλλά με πολλές ειδήσεις και με πολλά νέα τραγούδια. Νέα τραγούδια βέβαια και για το απόγευμα του Σαββάτου από τις 6 έως και τις 7. Τώρα εδώ είμαι στο Fact, ένα λογαριασμό στο Instagram, Fact, έτσι ακριβώς όπως το ακούς, με ειδήσεις περίεργες, με ειδήσεις παράξενες. Η πιο παράξενη λοιπόν, λέει, τρόποι που έγιναν κάποιοι πλούσιοι. Η γάτα που έγινε διαδικτυακό φαινόμενο. Η Tartar Sauce, γνωστή ως Crumpy Cat, έγινε διάσημη για την γκρινιάρικη έκφρασή της και έφερε σημαντικά έσοδα στην ιδιοκτήτριά της. Η πέτρα που έγινε κατοικίδιο, αυτό το έχω διαβάσει πάντως και πραγματικά μου έκανε εντύπωση αρχικά. Τη δεκαετία λοιπόν του 1970 είναι πραγματική ιστορία, τελείως πραγματική. Δεν λέω ότι οι άλλες δεν είναι πραγματικές, αλλά πραγματικά όλο αυτό τότε είχε καταφέρει να μονοπολίσει το ενδιαφέρον του τότε κόσμου. Ο Γκάρι Ντάλ μετέτρεψε μία αστεία ιδέα σε επιχείρηση. Πούλησε πέτρες ως κατοικίδια και κέρδισε εκατομμύρια δολάρια. 1 εκατομμύριο εικονοστοιχεία. Ο φοιτητής Άλεξ Τίου, έτσι ονομάζεται, 21 ετών, έγινε εκατομμυριούχος πουλώντας διαφημιστικό χώρο στη σελίδα του προς $1 το εικονοστοιχείο. Τα φτερά της Red Bull. Η εταιρεία συμφώνησε σε συμβιβασμό 13 εκατομμυρίων δολαρίων για καταγγελίες παραπλανητικής διαφήμισης σχετικά με τη σωματική και πνευματική απόδοση. Φωτογραφίες ποδιών αντί για μουσική. Μία τραγουδίστρια δήλωσε ότι κέρδισε περισσότερα πουλώντας φωτογραφίες των ποδιών της στο διαδίκτυο παρά από τη μουσική της στο Spotify. Μία επιχείρηση από ξεροθάμνους. Ο φοιτητής Mike Rigby έκανε καριέρα πουλώντας ξερούς θάμνους που κυλούν με τον άνεμο. Ξεκίνησε με ένα συνδετήρα και απέκτησε σπίτι. Ο Καναδός Kyle McDonald αντάλλαξε ένα κόκκινο συνδετήρα με έναν άλλο αντικείμενο, συνέχισε τις ανταλλαγές και έπειτα από 14 ανταλλαγές σε έναν χρόνο κατέληξε με ένα σπίτι. Νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά περίεργο. Λοιπόν, πάντως μερικές από αυτές τις ειδήσεις έχουμε ξανακούσει για αυτές, έχουμε ακούσει για αυτά τα γεγονότα και σίγουρα αυτό με την πέτρα κατοικίδιο τη δεκαετία του 70 ήταν κάτι το οποίο υπήρξε ως γεγονός και μάλιστα για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και επέφερε κέρδη στον συγκεκριμένο, έτσι, πραγματικά εμπνευστή αυτής της ιδέας. Κατερίνα Ιόλιου, Παγκόσμια ημέρα ψεύτη.

Κατερίνα Λιόλιου με το νέο της τραγούδι «Παγκόσμια ημέρα ψεύτη». Νομίζω ότι θα υπάρξει ταύτιση, διότι όλες μας, όλοι μας, δεν θα το κατηγοριοποιήσω μόνο προς τις γυναίκες, νομίζω ότι όλοι μας μέσα σε μια σχέση κάποιες φορές, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο, έχουμε δεχθεί ψέματα, εθελοτυφλώντας, αναγνωρίζοντας ότι είναι ψέμα, αλλά κάποιες φορές δεν θέλεις να το δει, να το πιστέψεις ότι όντως αυτό που ακούς είναι ψέμα. Τώρα, πριγκίπισσα Νταϊάννα, ακόμη και τόσα χρόνια μετά το θάνατό της, εξακολουθεί πραγματικά να απασχολεί την κοινή γνώμη, να απασχολεί το κόσμο, να απασχολεί τα έντυπα, τα sites στην προκειμένη περίπτωση. Πριν γίνει η πριγκίπισσα, λοιπόν, ήταν απλώς η αδελφή του. Η πριγκίπισσα Νταϊάννα, μέσα από τα μάτια του Charles Spencer, τις τελευταίες ημέρες το βιβλίο του Earl Spencer για την αδελφή του πριγκίπισσα Νταϊάννα βρίσκεται στο επίκεντρο, μιας και φέρνει στη δημοσιότητα πολλά άγνωστα στοιχεία. Η πριγκίπισσα, λοιπόν, Νταϊάννα, η οποία έγινε η πριγκίπισσα του λαού, σύμβολο, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες γυναίκες στον κόσμο, κάπου ανάμεσα σε όλες αυτές τις δημόσιες εμφανίσεις και τις φωτογραφίες, υπήρχε ένα κορίτσι που ήθελε απλώς να αγαπηθεί. Ο αδελφός της Charles Spencer, μέσα από το νέο του βιβλίο Swan Song Diana My Sister, θέλησε να δείξει την πιο προσωπική και ευάλωτη πλευρά της, αλλά και να τη συστήσει ξανά στον κόσμο, δείχνοντας την πιο ανθρώπινη πλευρά της. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό, όπως γράφει και ο ίδιος, η Νταϊάννα λαχταρούσε την αποδοχή, τον θαυμασμό, την καλοσύνη και την αγάπη. Μία φράση που, όπως λέει, μοιάζει σχεδόν να συμπυκνώνει ολόκληρη τη ζωή της. Γιατί μπορεί να είχε εκατομμύρια ανθρώπους να τη θαυμάζουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αισθανόταν πάντα πως ανήκει κάπου. Ο Earl Spencer είναι ο αδελφός που παρακολουθεί τα γεγονότα να εκτυλίσσονται στη σύντομη και τελικά τραγική ζωή της αδελφής του. Περιγράφει ένα μείγμα θλίψης και εκνευρισμού, καθώς η Νταϊάννα μετατρέπεται αρχικά σε δημόσια ιδιοκτησία και στη συνέχεια σε μέλος της βασιλικής οικογένειας. Κάτι που τον ενοχλεί ακόμη περισσότερο, καθώς αντιπαθεί την ανοησία της δουλοπρέπειας που περιέβαλε την μοναρχία. Το βιβλίο υπενθυμίζει με σκληρό τρόπο ότι η Νταϊάννα ήταν μόλις 20 ετών όταν παντρεύθηκε και έγινε μέσα σε μία νύχτα παγκόσμια στάρ, ενώ πέθανε μόλις 16 χρόνια αργότερα. Το βιβλίο αναφέρεται και στις διατροφικές διαταραχές της πριγκίπισσας Νταϊάννα, στην έντονη αμφιβολία που ένιωθε για τον εαυτό της. Την περιγράφει σαν μία γυναίκα που, πέρα από την τεράστια δημοτικότητά της, κουβαλούσε μέσα της ένα επίμονο αίσθημα αναξιότητας. Φαντάζομαι ότι είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον το συγκεκριμένο βιβλίο, ίσως από τα βιβλία που θα ήθελα να διαβάσω, και η πριγκίπισσα Νταϊάννα, η οποία πραγματικά πάντα κάτι ακόμη θα έχουμε να μάθουμε για μια τόσο σημαντική φυσιογνωμία, μορφή στην βασιλική οικογένεια γενικότερα, αλλά νομίζω και ότι στον κόσμο. Πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται και έρχονται.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει, και πώς να σου βάλω.

κομματάκια, καμένα λαπάκια, με γραφίτι πάφου το τείχο παιδιά. Η νύχτα με παίρνει, κοντά σου με

κάποιος και έχει μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: γεμάτη. Γιώργος Μαζωνάκης, λείπει πάλι ο Θεός. Επιστροφή, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Τώρα, με ένα πολύ εντυπωσιακό μιούραλ που απεικονίζει το Γιώργο Μαζωνάκη, βρίσκεται στην Καλαμαριά. Μια μεγάλη κλίμακα στοιχογραφία με προσωπογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, με το πολύ έτσι αυτό έντονο βλέμμα του. Ένα βλέμμα το οποίο επικανιζόταν και στο τελευταίο του άλμπουμ. Βρίσκεται η συγκεκριμένη τοιχογραφία στο εξωτερικό χώρο του γηπέδου, του Φίνικα στην Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη. Δημιουργός του είναι ο Θεσσαλονικιός street artist Ηλίας Στήλος, γνωστός ως Χαϊάτε, έτσι είναι το όνομά του. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Χαϊάτε ολοκλήρωσε την προσωπογραφία μέσα σε 3 ημέρες, καταγράφοντας και τη διαδικασία δημιουργίας του. Το έργο το οποίο έγινε ως αφιέρωμα στη μνήμη του Μαζωνάκη, του Γιώργου Μαζωνάκη, και εντάσσεται στα έργα του Χαϊάτε με προσωπογραφίες γνωστών Ελλήνων. Ο ίδιος έχει φιλοτεχνήσει στο παρελθόν και άλλες προσωπογραφίες, τόσο αθλητών, ίσως και ερμηνευτών, δεν ξέρω, πάντως θυμάμαι μία του Βασίλη Χατζηπαναγή είχε κάνει συμπεριλαμβανομένου. Είναι πολύ εντυπωσιακό πάντως το συγκεκριμένο mural, με το έντονο αυτό έτσι βλέμμα του Γιώργου Μαζωνάκη σε ασπρόμαυρο, αυτή η μεγάλη τοιχογραφία. Εκεί όπου βρίσκεται και ολοκληρώθηκε μέσα σε πάρα πολύ λίγες ημέρες, αφιερωμένο στον έναν και μοναδικό Γιώργο Μαζωνάκη, έγραψε ο καλλιτέχνης σε βίντεο που δημοσίευσε από τη δημιουργία της τοιχογραφίας. Λοιπόν, όνειρο θα είναι ξανά και Θοδωρής Φέρης.
1: Τώρα που σε έχω

Θοδωρής Φέρης και όνειρο θα είναι ξανά. Από τα αγαπημένα μας, συνέχεια πάντα εδώ που βρισκόμαστε, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Την καλησπέρα μου να στείλω στο Γιώργο, την καλησπέρα μου να στείλω στην Αναστασία, την καλησπέρα μου να στείλω και στην Έλενα. Συντονισμένη έως και τις 9, επικοινωνώντας πάντα στο 2310-285-106, εδώ μαζί FM 100 και συνέχεια με κάτι το οποίο αφορά στα της εποχής. Σήμερα λοιπόν, 22 Σεπτεμβρίου, είναι επίσημα η τελευταία ημέρα του καλοκαιριού. Αποχαιρετούμε λοιπόν τις ζεστές ημέρες της θάλασσας και τα λιοβασιλέματα, κρατώντας μαζί μας τις πιο όμορφες καλοκαιρινές αναμνήσεις μέχρι να ξαναέρθει. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει διότι αύριο, 23 Σεπτεμβρίου ουσιαστικά, ξεκινάει η φθινοπορεινή ησημερία, δηλαδή μπαίνουμε στο φθινόπορο επισήμως. Βέβαια, ουσιαστικά εμείς οι περισσότεροι, με το που ξεκινάει ο Σεπτέμβριος, ξεκινάει και νομίζουμε ότι ξεκινάει ουσιαστικά το φθινόπωρο, ότι τελειώνει το καλοκαίρι. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Βέβαια, στην Ελλάδα που βρισκόμαστε, πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι μέχρι και τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, μπαίνουν στη διαδικασία να απολαύσουν τον ήλιο, να απολαύσουν τη θάλασσα, να απολαύσουν όλα αυτά τα οποία σχετίζονται γενικότερα με ηλιόλουστες ημέρες. Αλλά ως επί των πλήστων, τα τελευταία χρόνια νομίζω ασχολούμαστε λίγο περισσότερο με αυτό που ονομάζουμε ησημερία και πότε τελικά ξεκινάει η φθινοπορεινή, η ερεινή ησημερία και ούτω καθεξής. Λοιπόν, τι να πούμε, θα πούμε καλό φθινόπωρο αύριο, κάπως έτσι. Πάντως καλό χειμώνα δεν λέμε ακόμη, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, διότι έχουμε ακόμη, έχουμε. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.

Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, τι το τελευταίο του τραγούδι με επιτυχία. Λοιπόν, την καλησπέρα μου να στείλω και στον Διονύση, την καλησπέρα μου να στείλω και στον Πασχάλη. Συνέχεια τώρα με ειδήσεις έτσι που έχουν τραβήξει την προσοχή μας ανά τον κόσμο και οτιδήποτε πραγματικά έτσι μπορεί να μας κάνει εντύπωση, να μας κινήσει το ενδιαφέρον ευχάριστα ή και ουδέτερα, που νομίζω ότι πραγματικά κάποιες φορές το χρειαζόμαστε. Λοιπόν, μόλις έγινε ο πρώτος αγώνας πυγμαχίας ανθρώπου εναντίον ρομπότ. Ένας άνθρωπος λοιπόν μπήκε στο ρινγκ απέναντι στο νέο μαχητικό ρομπότ της REC, ύψους περίπου 1,83 μέτρων. Ο ιδρυτής της εταιρείας Six Leaf έχει παρομοιάσει τη δύναμη του με μηχανοκίνητο ρόπαλο. Τα προηγούμενα μοντέλα έφταναν το 1,37 μέτρα. Το νέο διαθέτει μεγαλύτερη εμβέλεια και περισσότερο βάρος πίσω από κάθε γροθιά. Ήδη λοιπόν τον Ιανουάριο, ένα Unitary G1 επικράτησε απέναντι σε δημοσιογράφο του Sky News. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν χτυπούν τα ρομπότ, αλλά ποιος θα θελήσει να τα αντιμετωπίσει, προκύπτει το εξής ερώτημα. Πάντως, 1,83 μέτρο, φαντάζομαι 1,83, 1 μέτρο και 83 εκατοστά, έτσι, το σωστό δηλαδή. Απλά συνηθίζουμε να λέμε αυτό. Και έχει εδώ και το σχετικό βίντεο, το οποίο πραγματικά έτσι είναι εντυπωσιακό, διότι όντως ισχύει. Είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε ρομπότ τα οποία δεν ξεπερνούσαν στο ύψος το 1,40. Γιάννης Πλούτερχος είναι εδώ με διασκευή από ένα αγαπημένο τραγούδι της δεκαετίας του 80, Σ' αγαπώ σαν αμαρτία.

Γιάννης Πλούταρχος, αγαπώ σαν αμαρτία, από τη δεκαετία του 80 στο σήμερα, στο τώρα, μία ακόμη διασκευή. Νομίζω ότι τελικά ήταν το καλοκαίρι των διασκευών, των επανεκτελέσεων, των τραγουδιών που ξανασυστήθηκαν στους νεότερους, επανασυστήθηκαν μάλλον στους νεότερους, και ίσως και αρκετές διασκευές τραγουδιών που οι περισσότεροι μπορεί και να μην τα γνωρίζαμε. Τώρα, ερευνητές λέει του Πανεπιστημίου Κάρολ, άκουσαν, διαπίστωσαν σε έρευνα με 600 συμμετέχοντες ότι οι ιδιοκτήτες γατών σημείωσαν υψηλότερες βαθμολογίες σε μετρήσεις νοημοσύνης από τους ιδιοκτήτες σκύλων. Την είδηση διαβάζω πάλι στο Fact, δεν ξέρω, αρχίζω και αμφιβάλλω. Οι λάτρεις των γατών, διότι εγώ προσωπικά δεν συμπαθώ τις γάτες. Δηλαδή, με κατατάσσεις τώρα εμένα στην κατηγορία ότι δεν ή δεν έχω και σκύλο. Οι λάτρεις λοιπόν των γατών εμφάνισαν επίσης μεγαλύτερη περιέργεια και ενδεικτικότητα σε νέες εμπειρίες, ενώ οι ιδιοκτήτες σκύλων ξεχώρισαν για την ενεργητικότητα και την κοινωνικότητά τους. Δηλαδή, οπωσδήποτε να έχεις ένα κατοικίδιο. Σύμφωνα με το κείμενο, ψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι με υψηλότερες γνωστικές ικανότητες τείνουν να προτιμούν ζώα που ταιριάζουν στην προσωπικότητά τους. Ανεξάρτητα, με λιγότερες απαιτήσεις φροντίδας και χαλαρή διάθεση, το κείμενο καταλήγει σκοπτικά ότι οι ιδιοκτήτες σκύλων αντιδρούν θυμωμένα στη συγκεκριμένη μελέτη εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία. Είναι παλιά η μελέτη. Όπως και να έχει, νομίζω ότι το σημαντικό, το καλό είναι του να μπει στη διαδικασία να φροντίζεις ένα κατοικίδιο. Τώρα θα είναι ένα δέσποτο, θα είναι ένα ζωάκι το οποίο έχεις βρει, ένα ζωάκι το οποίο έχεις αγοράσει. Το σημαντικό είναι ότι κάπου δίνεις φροντίδα, κάπου δίνεις αγάπη, μοιράζεσαι, και ίσως και αυτός να είναι και ο σκοπός γενικότερα του να έχεις ένα κατοικίδιο, και φυσικά να μάθεις να το φροντίζεις. Τώρα, αν θα είναι γάτα, αν θα είναι σκύλος ή αν θα είναι κάποιο άλλο κατοικίδιο, διότι ποτέ δεν ξέρεις, πραγματικά νομίζω ότι είναι πολύ υποκειμενικό. Δηλαδή, πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι λατρεύουν τα άλογα. Δεν είναι κατοικίδιο, αλλά είναι κάποια ζώα τα οποία πραγματικά είναι ιδιαίτερα αγαπητά σε πολλοί κόσμο. Δηλαδή, έχω ακούσει για ιστορίες που τα υπεραγαπούν. Κάποιος δηλαδή μπορεί να μην έχει σπίτι και να αγοράσει το άλογο του. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Το σημαντικό είναι να δίνουμε αγάπη και να παίρνουμε αγάπη. Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου.

Δημός Αναστασιάδης και αποφάσεις, ούτε κάπως έτσι κάπου εδώ θα σε αποχαιρετήσω. FM 100 ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει και η φθινοπορεινή ημερία, μπαίνουμε επισήμως στο φθινόπωρο. Εσύ μένεις εδώ πάντα συντονισμένη, συντονισμένος. Ακολουθεί βραδινή ώρα ενημέρωσης, αλλά πριν από αυτήν έρχεται το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 9. Βραδινή ώρα ενημέρωσης με τους Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Ελίνα Πέτκου. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, να είσαι καλά όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι. Με κάτι αγαπημένο σε αποχαιρετώ από το παρελθόν, επίσης επανεκτέλεση, αν θυμηθείς τον ήρωά μου Κωνσταντίνος Αργυρός. Όμορφο βράδυ.

0: Ευχαριστούμε πολύ!
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται η ταλαιπωρία στο μετρό Θεσσαλονίκης καθώς λόγω ακινητοποιημένου σειρμού στον σταθμό Βούλγαρη κίνηση από τη Νέα Ελβετία ως την 25η Μαρτίου διεξάγεται μόνο από μία τροχιά. Καθυστερήσεις και εικόνες συνωστισμού καταγράφονται στον σταθμό Μαρτίου, όπου οι επιβαίνοντες είναι αναγκασμένοι να μετεπιβιβάζονται για να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Σημαντικές ανακοινώσεις έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι στα επίσημα αμερικανικά έγγραφα θα πρέπει να αντικατασταθεί ο όρος τεχνητή νοημοσύνη με τον όρο σούπερ νοημοσύνη, απορρίπτοντας παράλληλα τις προειδοποιήσεις για τους κινδύνους της τεχνολογίας. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αναφορά του στο Ιράν, καθώς δηλώσε ότι έχει να πάρει μια απόφαση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο είτε μια συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε όπως είπε χαρακτηριστικά να την οδηγήσει στην κόλαση. Κάλεσε τις χώρες να ασκήσουν οικονομική πίεση στο Ιράν και επανέλαβε ότι η χώρα αυτή δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στο μέτωπο της Ουκρανίας, ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτίμησε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει νωρίτερα από όσο νομίζεται, ενώ για την Κούβα επανέλαβε ότι θα πέσει. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί την επίλυση των διμερών ζητημάτων στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας. Ωστόσο, ο Τούρκος Πρόεδρος προχώρησε σε μια νέα προκλητική παρέμβαση για το Κυπριακό, καλώντας την διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει επίσημα το ψευδοκράτος. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση κατά του Ισραήλ, κάνοντας λόγο για κρατική τρομοκρατία και γενοκτονία στη Γάζα, ενώ διεμήνυσε ότι η ευρωπαϊκή άμυνα δεν μπορεί να είναι ισχυρή χωρίς τη συμμετοχή της Άγκυρας. Στο Σαν Φρανσίσκο και την καρδιά της παγκόσμιας τεχνολογίας μεταφέρθηκε το κυβερνητικό ενδιαφέρον. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με Έλληνες ιδρυτές κορυφαίων εταιριών της Silicon Valley, βάζοντας στο επίκεντρο το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και το μεγάλο στοίχημα του Brain Gain. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι κλειδί για την επιστροφή των Ελλήνων επιστημόνων είναι η αξιοκρατία και η δημιουργία καλών θέσεων εργασίας. Παράλληλα, προανήγγειλε νέα απευθείας αεροπορική σύνδεση από το Σιάτλ προς την Αθήνα για την επόμενη χρονιά. Σημαντικά στοιχεία για την αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου φέρνει στο φως το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της ΑΛΚΟ για τον τηλεοπτικό σταθμό Α. Δημοφιλέστερος υπουργός αναδεικνύεται ο Νίκος Δένδιας και ακολουθεί ο Κυριάκος Πιερακάκης, την ώρα όμως που η πλειοψηφία των πολιτών κατά 54% απαντά κανένας. Παράλληλα, το 60% κρίνει θετικά την αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ, ενώ το 50% ανησυχεί για ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία. Σοκάρουν τα ευρήματα της νεκροψίας στη σωρό της 25χρονης βιολόγου στα Ιωάννινα, που αποκαλύπτουν το μένος και την ακραία αγριότητα του καθομολογία Ανδράστη. Η άτυχη κοπέλα δέχτηκε συνολικά 15 μαχαιριές με σουγιά, φέροντας θανατηφόρα πλήγματα στο λαιμό και την πλάτη. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η νεαρή γυναίκα έδωσε σκληρή μάχη για τη ζωή της, καθώς εντοπίστηκαν σαφή τραύματα άμυνα στα χέρια της. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν τα ευρήματα της νεκροψίας του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς εντοπίστηκε εκτεταμένη ισχυμία στο μυοκάρδιο. Οι ιατροδικαστές ερευνούν το ενδεχόμενο οξέως εμφράγματος, ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις θα δείξουν αν είχε χορηγηθεί ισχυρή κατασταλτική ουσία εν μέσω σοβαρών αντιφάσεων ανάμεσα στις μαρτυρίες των γιατρών που μιλούν για ακραία υπερδιέγερση και πολιτών που είδαν τον καλλιτέχνη να συμπεριφέρεται απολύτως φυσιολογικά πριν τη μοιραία πλασμαφαίρεση. Αύξηση 23,8% κατέγραψαν κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση τιμές των καυσίμων και των λιπαντικών για τα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς από τον Αύγουστο του 2025 έως τον Αύγουστο του 2026, σύμφωνα με το Eurostat. Στην Ελλάδα η αύξηση ήταν 16%. Ιστορική αμυντική συμφωνία για τη Γροιλανδία υπέγραψε στη Νέα Υόρκη ο Ντόναλντ Τραμπ με τους ηγέτες της Δανίας και του νησιού. Το σύμφωνο επεκτείνει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Αρκτική με δύο νέες βάσεις, αποκλείοντας οριστικά κάθε ευαίσθητη επένδυση από τη Ρωσία και την Κίνα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η βραδινή ώρα ενημέρωσης με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
1: Άκου,
0: Η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
7: Βραδινή ώρα ενημέρωσης των FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, 3η 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι η βραδινή ώρα ενημέρωσης από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης, στην παραγωγή και στα μοντάζ ο Γιώργος Μάγκος. Στην αίθουσα σύνταξης η Λίνα Πέτκου. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία στο μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς λόγω ακινητοποιημένου σειρμού στο σταθμό Βούλγαρη, η κίνηση από την Νέα Ελβετία έως το σταθμό 25 Μαρτίου διεξάγεται μόνο από μία τροχιά. Καθυστερήσεις και εικόνες συνωστισμού καταγράφονται στο σταθμό Μαρτίου, που οι επιβάτες είναι αναγκασμένοι να μετεπιβιβάζονται για να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Σημαντικές ανακοινώσεις έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι στα επίσημα αμερικανικά έγγραφα θα πρέπει να αντικατασταθεί ο όρος τεχνητή νοημοσύνη από τον όρο σούπερ νοημοσύνη. Έντονη αναφορά στο Ιράν, καθώς δήλωσε ότι έχει να πάρει μια απόφαση αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο είτε μιας συμφωνίας με την Τεχεράνη, είτε όπως είπε χαρακτηριστικά να την οδηγήσει στην κόλαση. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε από το βήμα της συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ταγίπ Ερντογάν, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί την επίλυση των διμερών ζητημάτων στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας. Στο Σαν Φρανσίσκο και την καρδιά της παγκόσμιας τεχνολογίας μεταφέρθηκε το κυβερνητικό ενδιαφέρον. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με Έλληνες ιδρυτές κορυφαίων εταιριών της Silicon Valley, βάζοντας στο επίκεντρο το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και το μεγάλο στοίχημα του Brain Gain. Σημαντικά στοιχεία για την αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου φέρνει στο φως το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της ΑΛΚΟ για τον ΑΛΦΑ. Δημοφιλέστερος υπουργός ο Νίκος Δένδιας με 23%, ακολουθεί ο Κυριάκος Πιερακάκης με 15%, την ώρα που η πλειοψηφία των πολιτών σε ποσοστό 54% απαντά κανένας. Σοκάρουν τα ευρήματα της νεκροψίας στις ορώτης 25χρονης βιολόγου στα Ιωάννινα, που αποκαλύπτουν το μένος και την ακραία αγριότητα του καθομολογίαν δράστη. Η άτυχη κοπέλα δέχθηκε συνολικά 15 μαχαιριές με σουγιά, φέροντας θανατηφόρα πλήγματα στον τράχυλο και την πλάτη. Στο μικροσκόπιο των αρχών τα ευρήματα της νεκροψίας του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς εντοπίστηκε εκτεταμένη ισχαιμία στο μυοκάρδιο. Οι ιατροδικαστές ερευνούν το ενδεχόμενο ξέως εμφράγματος, ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις θα δείξουν αν είχε χορηγηθεί ισχυρή κατασταλτική ουσία. Κλείνει στο εφετείο φάκελος για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, καθώς το Βέλγιο ανακάλεσε την εντολή. Αύξηση 23,8% κατέγραψαν κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι τιμές των καυσίμων και των λιπαντικών για ιδιωτικά μέσα μεταφοράς από τον Αύγουστο του 25 έως τον Αύγουστο του 26, σύμφωνα με την Eurostat. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία στη χώρα με την Κίμη Ευβίας να καταγράφει το μεγαλύτερο ύψος βροχής, ξεπερνώντας τα 115 χιλιοστά. Έντονα φαινόμενα σημειώθηκαν ακόμη σε Αρκαδία και Αχαΐα. Διακόπη για τον Νοέμβρη δίκη στο εφετείο Θεσσαλονίκης για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο σε αυτοσχέδιους αγώνες στην Πιερία το Μάρτιο του 2023. Αυτές είναι κυρίες και κύριοι οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα. Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα. Να καλησπερίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, τον κύριο Γιώργο Τσαμπαζλή. Καλησπέρα σας κύριε Τσαμπαζλή.
1: Καλησπέρα κύριε Τσιγκίδη, καλησπέρα στο κοινό σας.
0: Το ενεργειακό, οι τιμές στα καύσιμα είναι αυτό που καίει τον Έλληνα καταναλωτή. Μιλάμε... Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι και δεν και μόνο τον Έλληνα καταναλωτή, και δηλαδή όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Βλέπετε τι γίνεται και ακόμη και στον ΟΗΕ σήμερα που είχαν συνάντηση όλοι μεγάλοι. Έγινε και αυτή η συζήτηση εκεί για το ενεργειακό. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή κλονίζεται γιατί δεν έχει ενέργεια δικιά της. Όλα εξαρτώνται από άλλους. Και αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα νομίζω το έχει η Ευρώπη.
0: Και ειδικά η Ελλάδα, γιατί έχουμε από τα ακριβότερα καύσιμα στην Ευρώπη, κύριε Τσαμπαζλή.
1: Έχουμε από τα ακριβότερα καύσιμα βάσει αυτών που παίρνουμε, που πληρωνόμαστε, βάσει των βαλαντίων των μισθών των συμπολιτών μας.
0: Αυτή την ώρα που μιλάμε, ποια είναι η τιμή?
1: Εμείς πουλάμε στην Κομωτινή, στον Ομό Ροδόπης, 2,20 βενζίνη και 2,19 πετρέλαιο κίνησης.
0: Η κίνηση είναι αυξημένη, έχει μειωθεί?
1: Όχι, έχει μειωθεί πάρα πολύ η κίνηση. Εμείς έχουμε στα 16 χιλιόμετρα τη Βουλγαρία, που ο κόσμος φεύγει στο Ριδόν γιατί δεν βγαίνει. Εκεί έχουμε μια διαφορά στα 45 λεπτά περίπου με 50 τη τιμή της βενζίνης. Το πετρέλαιο είναι γύρω στα 23 λεπτά και έχει πάρα πολύ μεγάλη διληψιμότητα τα σύνορα της Βουλγαρίας.
0: Άρα δεν είναι, θέλω να πω, οποιοδήποτε βρισκόταν στη θέση τους, γιατί δεν είναι μόνο καύσιμα.
1: Δεν φταίνει στην πολιτική μας. Φταίει η διαφορά τιμής. Και φταίει το ειδικό φορολογικό καθεστώς που έχει η Βουλγαρία, που είναι εντελώς διαφορετικό από εμάς. Αυτό εμείς το λέμε σαν ΠΟΠΕΚ, σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία, από το 2013 που ανοίξαν τα σύνορα, ότι πρέπει να εφαρμοστεί κάποιος ειδικός φόρος στις όμορες περιοχές της Ελλάδος με των πρώην Βαλκανικών χωρών, που έχουν διαφορετικό φορολογικό καθεστώς.
0: Τώρα, γενικά αυτά τα μέτρα που θα ανακοινωθούν, θα εξειδικευθούν μάλλον, γιατί ανακοινώθηκαν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό σε γενικές γραμμές, αλλά περιμένουμε τις επόμενες μέρες να τα εξειδικεύσουν.
1: Ευελπιστούμε να είναι κάτι καλό, γιατί σε εμάς στην Ακριτική Θράκη που δεν έχει τρένο, έτσι οι μεταφορές των εργοστασίων γίνουν δυσβάστατες για να κατεβάσουν τα προϊόντα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω, έτσι.
0: Ναι, απλά.
1: Έχουμε μεγάλα προβλήματα με τις μεταφορές. Οι φοιτητές που έρχονται για να σπουδάσουν τα λεωφορεία έχουν ανεβεί τα κόμιστα, τα ταξί έχουν ανεβάσει τις τιμές τους. Όλο το ενεργειακό πρόβλημα θα μεταφερθεί στον απλό καταναλωτή. Είτε ρεύμα λέγεται αυτό, είτε καύσιμο λέγεται αυτό.
0: Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Τζαμπαζίλη, είναι αν θεωρείτε ότι τα όσα αποτάσεις έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα τουλάχιστον είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ή αν αρκούν, ή αν αυτό που λέτε.
1: Να γίνουν σε χρόνο μηδέν. Να πάρει απόφαση ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση να κάνει αμέσως τα θέματα αυτά, να τα λύσει όπως κάναν πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να μην φτάσουμε εδώ που έφτασε αυτό το θέμα και να συζητάμε όλη τη μέρα για την ενέργεια. Και νομίζω, κατά τη γνώμη μου, κανένας βιζινοπόλης, έτσι πρατηριούχος, δεν μπορεί να κάνει τίποτα σε αυτό το θέμα. Είναι καθαρά κυβερνητικές αποφάσεις.
0: Εσείς έχετε, ναι, σαν ομοσπονδία έχετε αντιπροτείνει στην κυβέρνηση μέτρα που θα είχαν καλύτερα αποτελέσματα?
1: Χρόνια προτείνουμε μέτρα σε αυτά τα πράγματα, έτσι όχι τώρα. Και δεν προτείνουμε μόνο μέτρα. Τώρα αν πάμε και στο αγροτικό πετρέλαιο που πάει η κυβέρνηση να το φορτώσει σε εμάς όλο, δηλαδή τον ειδικό φόρο να μας τον δίνει κάθε 10 μέρες και το ΦΠΑ να το κάνουμε κάθε... Να συμψηφίζουμε το ΦΠΑ μας, δηλαδή εμείς θα γίνουμε χορηγοί του αγροτικού πετρελαίου στους αγρότες. Ποιος βενζινάς θα βαστάξει? Με τι θέλουν θα βαστάξουν οι βενζινάδες? Γιατί ένας αγρότης δεν παίρνει 500 ευρώ πετρέλαιο. Το λιγότερο που πάμε είναι 2-3 χιλιάρικα, 10 χιλιάρικα πετρέλαιο στις ΕΜΕΝΕΣ τους. Οι αγρότες είναι μεγαλύτεροι πελάτες μας αυτή τη στιγμή. Φανταστείτε να χρηματοδοτούμε εμείς τον ΦΠΑ στους αγρότες, να τους συμψηφίζουμε το δικό μας ΦΠΑ και να συμψηφίζουμε και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτά είναι τρελά πράγματα που γίνονται. Μπορεί να καθαρίσει η κυβέρνηση από την αρχή το βάουτσερ στους αγρότες για το πετρέλαιο και να τελειώνει αυτό το θέμα. Γιατί ποιοι βενζινάδες θα τροφοδοτήσουν αγρότες με καύσιμο κίνησης? Θα σου ρωτάω, σε όλο τον κόσμο. Ποιο βενζινάς έχει να πες ότι εγώ κάνω 100 κυβικά σε 2 μήνες σε αγρότες, 100 κυβικά για το πετρέλαιο και να τελειώνει αυτό το θέμα. Γιατί ποιοι βενζινάδες θα τροφοδοτήσουν αγρότες με καύσιμο κίνησης? Θα σου ρωτάω, σε όλο τον κόσμο. Ποιο βενζινάς έχει να πες ότι εγώ κάνω 100 κυβικά σε 2 μήνες σε αγρότες? 100 είναι πάρα πολλά. Ποιο θα βαστάξει αυτά τα πράγματα?
0: Αυτό με
1: μπορεί
0: τον...
1: η κυβέρνηση να πάρει από τη στιγμή μέτρα για να γίνουν όλα καλά. Να μην έχουμε προβλήματα.
0: Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο λόγο που δεν υιοθετεί τι δικέ σα υποδείξει?
1: Καταρχήν, το καύσιμο είναι ο πιο έμεσος φόρος που υπάρχει στην Ελλάδα. Εμείς με το που το παίρνουμε το έχουμε πληρώσει. Εσείς που βάζετε 20 ευρώ, 30 ευρώ, έτσι, κατευθείαν έχετε πληρώσει το ΦΠΑ και το φόρο. Είναι ο πιο έμεσος φόρος που υπάρχει στην Ελλάδα. Και σήμερα έβλεπα μία εκπομπή κάπου για το τι ΦΠΑ πληρώνει η ελληνική οικογένεια. 2,5 με 3 μισθούς το χρόνο πάνω στο ΦΠΑ που πληρώνει η ελληνική οικογένεια για το 24% που έχουμε.
0: Ναι. Επίσης το θέμα με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης έχει γίνει πολλής λόγος.
1: Γίνεται συνέχεια. Συζητιέται συνέχεια αυτό το θέμα. Δεν είναι τώρα.
0: Ναι. Το θέμα είναι αν πάρουμε.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ.
0: Αν μπορέσουμε και πάρουμε το OK από την Ευρωπαϊκή Ένωση όμως.
1: Γιατί η Γερμανία πήρε OK και το έκανε. Η Γαλλία πήρε OK και το έκανε. Η Ιταλία πήρε OK και το έκανε. Το αποφασίσαν οι κυβερνήσεις τους. Εμείς εξαρτώμαστε μόνιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Καμία χώρα δεν πήρε το OK. Φτάσαμε τις 10-12 που το κάνανε μέχρι τώρα. έγινε κατευθείαν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι, νομίζω αυτό είναι το σωστό. 10-12 χώρες κατευθείαν μείωσαν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Τώρα για...
1: Δεν το κάνουμε.
0: Ναι. Για το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης, που είναι μία από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ότι θα ξεκινήσει κάτω από το 1,75 που ήταν η τιμή που έκλεισε πέρσι.
1: Πανάκριβο είναι, κύριε. Πανάκριβο είναι, κύριε Τσιάλη. Έτσι. Μία γιαγιά που παίρνει 650-700 ευρώ σύνταξη, έτσι, και θα μας πάρει 200 ευρώ να τη βάλουμε πετρέλαιο θέρμανσης, θα τη βάλουμε 110-120 λίτρα. Πότε θα ζεσταθεί αυτή η γυναίκα?
0: Πέρσι...
1: Το πετρέλαιο θέρμανσης έπρεπε να είναι, όλοι το λένε αυτό, στο 1,10-1,20 να μπορεί να σταθεί ο κόσμος. Βέβαια τώρα έχουν γίνει και καινούργιες πηγές ενέργειας για θέρμανση, το φυσικό αέριο, το ρεύμα που είναι σε πάρα πολλά με τις αντλίες θερμότητες, έχει πέσει βλέπω πάρα πολύ στο πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Όλες αυτές οι μορφές θέρμανσης ενέργειας
1: έχουν ανέβει πάρα πολύ,
0: οπότε είναι το ίδιο πράγμα.
1: Εμείς εδώ σήμερα τώρα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στην Κομωτινή έχει 14 βαθμούς. Δεν είμαστε Αθήνα, δεν είμαστε νησιά. Mm-hmm. Πρέπει να διαχωριστεί αυτό που το λέμε χρόνια στις περιοχές αυτές όλη την Ελλάδα. Να υπάρχει διαφορετική φορολόγηση του πετρέλαιου θέρμανσης. Δεν μπορούν οι συντοπίτες μας εδώ το πετρέλαιο θέρμανσης να το πληρώσουν στην Κομωτινή. Mm-hmm. Εμείς έχουμε χειμώνα. Η Δράμα έχει χειμώνα. Τα Γρεβενά έχουν χειμώνα. Η Καρδίτσα, τα Τρίκαλα έχουν χειμώνα. Δεν μπορούμε να έχουμε ίδιες τιμές με τα νησιά. Αυτά είναι αυτονόητα πράγματα.
0: Για να έχουμε λίγο ένα μέτρο σύγκρισης τιμής, θα μας πέρσι την περσινή περίοδο πόσο είχε ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης?
1: 1,10. Μετά με την αρχή του πολέμου εκτοξεύθηκε και έμεινε εκεί. Τα πετρέλαια από τις 30 Ιουνίου που σταμάτησε η επιδότηση ανεβήκαν πάνω από 35% οι τιμές τους. Mm-hmm. Αλλά αυτά ό,τι και να λέμε, μόνο οι κυβερνήσεις μπορούν να έχουν. Αυτοί έχουν το μαχαίρι, αυτοί έχουν και το επόνι. Αυτοί κάνουν το κουμάντο. Εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε σαν δεσμοπόλη και να πούμε τίποτα.
0: Ναι. Άρα δεν είναι, δεν, από αυτά που λέτε, κύριε Τσαμπά.
1: Ό,τι λέμε, ελάχιστα πράγματα είναι γίνονται.
0: Ναι. Όχι, καταλαβαίνω ότι δεν είστε και πολύ αισιόδοξος σε σχέση με τα μέτρα όλα αυτά που παρουσιάζονται, που θα παρουσιαστούν, αν θα έχουν ουσιαστικά αποτελέσματα.
1: Έπρεπε να είχαν γίνει. Σας είπα, ζούμε στην Ακριτική Θράκη και είμαι ό,τι χειρότερο οι μεταφορές μας, έτσι. Δεν υπάρχει τρένο, δεν υπάρχουν μεταφορές. Όλα έχουν εκτοξευτεί στα ύψη με τα καύσιμα. Τα διόδια, τα πάντα, έτσι. Δηλαδή δεν είμαστε καλά εμείς εδώ πέρα.
0: Δεν είστε οι μόνοι. Αν είναι να σας παρηγορεί καθόλου αυτό, κύριε Τζαμπαζλή, δεν είστε οι μόνοι, αλλά έχετε κάποιες παραπάνω ιδιαιτερότητες, κάποιους παραπάνω
1: λόγους. Τώρα πρέπει οπωσδήποτε η κυβέρνηση με αυτόν τον χειμώνα που μας έρχεται να προσέξει την τιμή για να μπορεί να σταθεί ο κόσμος.
0: Θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας αυτός.
1: Γιατί δεν μας βγάζετε μια φορά στα ραδιόφωνα σας την παράθεση με κάποιους πολιτικούς? Γιατί μόνο οι πολιτικοί τα ξέρουν αυτά. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Να μας απαντήσουν αυτοί για ποιο λόγο δεν γίνεται.
0: Και εμείς όταν τους ρωτάμε δεν παίρνουμε απαντήσεις, κύριε Τζαμπαζλή.
1: Τα υπερκέρδη των τραπεζών και τα υπερκέρδη των δικηστήριων. Τώρα οι τράπεζες βάλαν 400 εκατομμύρια και κάναν χορηγία στα σχολεία. Έτσι. Αυτό δεν μου λέει τίποτα. Τα υπερκέρδη των δύο δηληστηρίων τα βλέπει κανένας? Γιατί δεν μιλάμε για αυτά και μιλάμε μόνο για απλά πράγματα? Mm-hmm. Αυτά είναι μεγάλες συζητήσεις πολλές που δεν είναι αυτή τη στιγμή της ώρας. Της ώρας είναι να πέσει ο δικός φόρος κατανάλωσης για να μπορεί να μετακινηθεί ο κόσμος.
0: Αυτό είναι το πιο βασικό που λέτε, να μετακινηθεί και να ζεσταθεί.
1: Τώρα θα αρχίσουν οι αγρότες τις αγροτικές εργασίες. Με 2,10 και 2,15 πετρέλαιο θα δείτε πόσα χωράφια θα μείνουν ακαλλιέργητα.
0: Και είναι αλυσίδα όλα αυτά. Έτσι. Το ένα πειράζει το άλλο.
1: Εύχομαι να γίνουν κάτι, να πάνε καλά τα πράγματα, γιατί δεν είμαστε καλά.
0: Και εμείς το ευχόμαστε, κύριε Τζαμπαζλή, και θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να έχουμε και να πάνε να βάλουν το μυαλό οι πολιτικοί και να δουν ότι ο λαός υποφέρει αυτή τη στιγμή.
0: Μακάρι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό και εγώ βράδυ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ και σε εσάς. Αυτά από τον αντιπρόεδρο της ΠΟΠΕΚ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων. Πάμε τώρα στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, τον κύριο Δήμο Κουμπούρη, ο οποίος μίλησε το μεσημέρι εδώ νωρίτερα στον FM 100, με θέμα βέβαια και αυτό στην ακρίβεια και ούτε λίγο το πολύ, ότι είπε ότι με τα βίας βγαίνει ο μήνας για τους συνταξιούχους, αλλά και για τους υπόλοιπες ομάδες όπως οι μισθωτοί.
2: Είναι ένα πολύ μεγάλο πια ανυπέρβλητο πρόβλημα. Ξέρετε ότι αυτά σε συνδυασμό με την περικοπή των συντάξεών μας που είχαν γίνει, με τις αυξήσεις που ουσιαστικά δεν δίνονται, με τα επιδόματα που δίνονται αντί για αυξήσεις, η κατάσταση των συνταξιούχων είναι πραγματικά τραγική. Πολλοί συνάδελφοί μας δεν έχουν να περάσουν τις 10 πρώτες μέρες. Αν έχει κάποιος ενίκιο, αν έφτιαξε κάποιο σπίτι που χρωστάει κτλ., τώρα και με την αύξηση του πετρελαίου και στα καύσιμα κτλ., η κατάσταση γίνεται πια, πώς το λένε, αχαρακτήριστα. Αχαρακτήριστα τραγική.
3: Διαβάζω ότι έως 3,5 μεροκάματα πληρώνουν οι πολίτες της Ελλάδας για 50 λίτρα μόλιδης ή δίζελ.
2: Ναι, κοιτάξτε, τα πράγματα είναι απλά ως προς την αύξηση και την φορολογία και όλα αυτά. Ο ένας άνθρωπος του μόχθου δεν μπορεί να βάλει πετρέλαιο. Ένας άνθρωπος του μόχθου δεν μπορεί να έχει χρήματα για τους γιατρούς. Ένας άνθρωπος του μόχθου δεν μπορεί να νοικιάσει σπίτι. Ένας άνθρωπος του μόχθου δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες στο σούπερ μάρκετ για 15-20 μέρες. Τι να συζητάμε παραπέρα. Τι πρέπει να πούμε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Είπε θα δώσει 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους από 65 και πάνω. Εγώ σας λέω ένα δίπλωμα να πάω να αναθεωρήσεις που θέλει κάθε 3 χρόνια αυτό και τα λοιπά. Πάνε αυτά τα λεπτά. Τελειώσαν. Πώς θα ζήσει ο κόσμος, πώς θα ζήσει ο εργατό κόσμος, πώς θα ζήσουμε όταν μας πήραν τις συντάξεις μας πίσω, λένε για δημοσιονομικά προβλήματα. Ποια δημοσιονομικά, οι συντάξεις μας ήταν πληρωμένες από εμάς. Mm-hmm. Είναι δουλεμένες. Αρπάχτηκαν, κλέφτηκαν, πώς να το πούμε, πιο απλά να κατανοηθεί. Εμείς δεν ζητάμε κάτι καινούριο, δεν ζητάμε να μας δώσουν τις συντάξεις που παίρναμε. Και υπερηφανεύεται η κυβέρνηση από εκεί πέρα ότι δίνει αυξήσεις και μας λένε μάλιστα ότι είναι πολύ περήφανοι διότι κατάφεραν να δουλεύουν γύρω στους 300.000 συνταξιούχοι. Τι να κάνουν οι συνταξιούχοι. Δηλαδή, άμα δεν πάει ο άλλος στη δουλειά από αυτούς τους ανθρώπους και μπορεί να πάει στη δουλειά, προσέξτε, γιατί λίγοι μπορούν να πάνε στη δουλειά, τέρμα, δεν μπορεί να ζήσει, κανονικά δεν μπορεί να έχει τίποτα.

0: Τώρα, η εκτείναξη του ενεργειακού κόστους απειλεί ευθέως και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό τόνισε τουλάχιστον μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, που μίλησε στον FM 100.
1: Με την ενέργεια, με το πετρέλαιο, με το φυσικό αέριο, με το ηλεκτρικό ρεύμα, γίνεται η παραγωγή των προϊόντων και με το πετρέλαιο και τα καύσιμα γίνεται και η μετακίνηση των προϊόντων. Κάθε αύξηση της τιμής σημαίνει αύξηση της τιμής των προϊόντων. Σημαίνει όμως και αύξηση του κόστους λειτουργίας. Άρα η αύξηση των καυσίμων οδηγεί στον πληθωρισμό, ακριβότερα τα πράγματα. Ο αγρότης χρειάζεται παραπάνω πετρέλαιο για να λειτουργεί στα χωράφια, η βιοτεχνία το ίδιο, η βιομηχανία το ίδιο. Άρα το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι θα έχουμε περαιτέρω αυξήσεις των προϊόντων, δηλαδή πληθωριστικές τάσεις. Την ίδια στιγμή, ειδικά ενεργοβόρες επιχειρήσεις, αυξάνεται τρομερά το κόστος λειτουργίας. Αξίζει να σας πω ότι στην εστίαση τα τελευταία 3 χρόνια έχει αυξηθεί το κόστος λειτουργίας κατά 40%. Αυτό δεν μπορούμε να λέμε πάντα τη λέξη να απορροφηθεί από τις επιχειρήσεις. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή θα πρέπει ουσιαστικά το προϊόν να δίνει τουλάχιστον κάποιο κέρδος. Γιατί αν δεν είναι κέρδος, τι σημαίνει ότι θα έχουμε νέες χρεοκοπίες επιχειρήσεων, νέα χρέη στις επιχειρήσεις. Άρα η αύξηση του λειτουργικού κόστους, ασφαλώς και σωστά είπατε, οδηγεί μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ειδικά των ενεργοβόρων σε έναν μαρασμό οικονομικό, γιατί την ίδια στιγμή που έχει αύξηση του κόστου λειτουργία του, έχει και μείωση των πωλήσεων. Η μείωση της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτή οδηγεί και σε μείωση των πωλήσεων των προϊόντων. Η απάντησή μου λοιπόν είναι ότι εάν η κυβέρνηση την πάρει άμεσα μέτρα, πέρα από τα λόγια, γιατί έχουμε χορτάσει σε λόγια αυτό το διάστημα, και άμεσα μέτρα νομίζω είναι σαφές ότι πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός, παρά το ότι έλεγε τα αντίθετα μέχρι τώρα, σκέφτεται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, θα πρέπει να πάρει μέτρα, γιατί αυτό αφορά μόνο τα νοικοκυριά και για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι αυτό που είπατε, αν σήμερα το ιδιωτικό χρέος είναι ίσο με το ΑΕΠ της χώρας 250 δις, θα δούμε νέα εκτόξευση του ιδιωτικού χρέους, πολλές επιχειρήσεις να κλείνουν. Εδώ να σας πω ότι το 2025 κλείσανε 32.500 μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Να γυρίσουμε τώρα σελίδα και να πάμε στον Δήμο Θεσσαλονίκης, ο οποίος μέσω ΔΥΠΑ θα προσλάβει 125 άτομα από 55 ετών και άνω, περισσότερα από τον Γενικό Γραμματέα του Κεντρικού Δήμου, τον κύριο Μιχάλη Μίτα.
2: Εμείς, όπως κάθε φορά που ανοίγει το σχετικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, δηλώσαμε συμμετοχή και εγκρίθηκαν οι συγκεκριμένες θέσεις. Επομένως, τώρα οι διαδικασίες γίνονται μέσω της ΔΥΠΑ για όποιον που είναι ενδιαφέρεται. Περιλαμβάνονται κατηγορίες εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων, είτε πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, δεικτικά έχουμε και διοικητικού οικονομικού, λογιστές, οικονομολόγους, μηχανικούς, ψυχολόγους, βιβλιοθηκονόμους, όπως και χαμηλότερες βαθμίδες εκπαίδευσης, που περιλαμβανομένων και εργατών και εργατοτεχνητών διαφόρων ειδικοτήτων, καθώς και φυλάκων και άλλων κατηγοριών, οι οποίες πρακτικά θα στελεχώσουν όλες τις υπηρεσίες του Δήμου οριζόντια.
3: Μάλιστα. Τώρα, αυτοί οι 125 πότε τους περιμένετε, κύριε Μίτα? Φαντάζομαι ότι όσοι μας ακούνε και ενδιαφέρονται πρέπει να απευθυνθούν στη ΔΥΠΑ να κάνουν τα χαρτιά τους και τις απαραίτητες διαδικασίες εκεί.
2: Βάσει του τρόπου λειτουργία του προγράμματος, επιλέγονται από τη ΔΥΠΑ και υποδεικνύονται σε κάθε ΟΤΑ, γιατί και άλλοι ΟΤΑ επίσης έχουν ανοίξει σχετικές θέσεις, απλά ναι, δεν είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός συνήθως. Επιλέγουν μεταξύ των εγγεγραμμένων στα μητρώα τους. Επομένως, η ΔΥΠΑ ήδη καταδίζει και αντιστοιχίζει τις θέσεις τις οποίες εμείς διεκδικήσαμε και ζητήσαμε, ναι, με τις πιθανούς ενδιαφερόμενους οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι στα μητρώα της. Σε κάθε περίπτωση, αν κάποιος ενδιαφέρεται και θέλει συγκεκριμένα να επιλέξει ή να επιδιώξει να υποδειχθεί για συγκεκριμένο Δήμο, θα πρέπει να απευθυνθεί στη ΔΥΠΑ και αυτό
3: διάφορες. Αυτή
2: στη συνέχεια, με βάση τα πτυχία και τις ικανότητες και τα προσόντα του, θα κάνουν.

0: Ελληνική Γερμανική Γιορτή. Διοργάνωση Παλούζα Events. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
2: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας, στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: FM100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.
6: FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, είναι η βραδινή ώρα ενημέρωσης και να γυρίσουμε σελίδα και πάλι και να πάμε στα σχολεία. Η σχολική χρονιά μόλις έχει κάποιες μέρες που έχει ξεκινήσει, ωστόσο τα προβλήματα είναι και αυτά εδώ παρόντα και κάποια από αυτά μάλιστα είναι και αυτό που λέμε διαχρονικά. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Γονέων Κηδεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Αλέξη Γουσόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Γουσόπουλε.
7: Καλησπέρα σας.
6: Πολλά τα προβλήματα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε να τα δούμε λίγο ένα σταδιακά, μάλλον. Να ξεκινήσουμε από το Λαγκαδά, όπου είχαμε σήμερα μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη σχολική στέγη του πρώτου γυμνασίου, μετά από το κάλεσμα των συλλόγων γονέων της περιοχής. Τι ακριβώς θέλετε να μας εξηγήσετε, τι ακριβώς έχει συμβεί?
7: Ναι, είναι ένα παλιό πρόβλημα, δεν είναι τωρινό. Εδώ και περίπου 5 χρόνια υπάρχει στον προγραμματισμό στην ουσία να χτιστεί το νέο σχολείο στην περιοχή, που θα στεγάσει το γυμνάσιο του Λαγκαδά. Απλώς σήμερα που έχει φτάσει η κατάσταση, σε ένα οριακό σημείο, το οποίο λόγω ενστάσεων που έχουν γίνει σε σχέση με το κτίριο, ακόμα δεν εξασφαλίζεται ότι θα προχωρήσει η κατασκευή του νέου κτίριου, με αποτέλεσμα να έχουν μετακινηθεί τα παιδιά στο κολχικό, στο γειτονικό δηλαδή δήμο, και να είναι αβέβαιο το μέλλον.
6: Να πούμε ότι το κτίριο αυτό έχει κριθεί στατικά επικίνδυνο, έτσι, καταρχήν. Δεν είναι ότι θέλουν να το γκρεμίσουν για κάποιους άλλους λόγους. Δεν είναι ασφαλές, δεν θεωρείται ασφαλές, αλλά υπάρχει αυτή η αντίθεση. Κάποιες ενστάσεις, όπως μας είπατε, ένα αίτημα να χαρακτηριστεί το κτίριο αυτό ως μνημείο και να τεθεί στο κεντρικό, ενώπιον του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, που είναι μια διαδικασία που ούτως ή άλλως παίρνει χρόνο.
7: Γιατί έτσι κι αλλιώς εδώ και χρόνια δεν χρησιμοποιούταν το κτίριο. Απλώς στο προαύλιο υπήρχαν προσωρινές εγκαταστάσεις, τα λεγόμενα κύμπο, που προσωρινά κάνανε μάθημα τα παιδιά, και για φέτος πρώτη χρονιά μετακινήθηκαν στο κολχικό, γιατί δρομολογούταν μέχρι σήμερα τουλάχιστον να γίνουν οι εργασίες κατασκευής του κτίριου.
6: Μάλιστα. Τώρα, να πάμε λίγο στο θέμα της μετακίνησης, το θέμα της μεταφοράς των μαθητών, επίσης ένα θέμα που κάθε χρόνο το βρίσκουμε μπροστά μας. Φέτος η αλήθεια είναι ότι και από τις επικοινωνίες που είχαμε με την περιφέρεια είχε ξεκινήσει από την άνοιξη κάποια στιγμή μια διαδικασία ώστε να μην χρειαστεί να βρεθούμε στο πρόβλημα αυτό. Να πω όμως πάλι με το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς, ένα αρκετά μεγάλο μέρος στην αλήθεια είναι καλυμμένο, αλλά δεν είναι καλυμμένα όλα τα σχολεία. Υπάρχουν δηλαδή σχολεία που οι γονείς αναγκάζονται να μεταφέρουν τους μαθητές ή να πηγαίνουν με τα αστικά λεωφορεία ή και με τα πόδια σε κάποιες περιπτώσεις.
7: Ακριβώς όπως θα

0: γίνεται. Σήμερα που μιλάμε έχει καλυφθεί το 85% των δρομολογίων. Ένας σημαντικός αριθμός, περίπου στα 60 δρομολόγια, παραμένουν άγωνα, δηλαδή δεν πραγματοποιούνται ακόμα. Και μιλάμε για αρκετά χιλιάδες παιδιά, δεν είναι δηλαδή λίγα τα παιδιά τα οποία αντιστοιχούν στα δρομολόγια. Και ειδικότερα τα περισσότερα από αυτά αφορούν σχολεία με παιδιά με ειδικές ανάγκες. Σχολεία ΑΜΕΑ δηλαδή, που αυτή τη στιγμή δεν έχει εξασφαλιστεί η μετακίνησή τους ακόμα. Εδώ έτσι να τονίσουμε ότι πραγματικά είναι έτσι όπως τα λέτε. Από την άνοιξη είναι το θέμα το οποίο φαινόταν ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα, γιατί ακριβώς είχαν ολοκληρωθεί οι προηγούμενοι διαγωνισμοί και έπρεπε να γίνει ο καινούριος. Και πραγματικά αυτή τη στιγμή έχει δοθεί μια λύση προσωρινή, δεν είναι δηλαδή οριστική ακόμα και για το υπόλοιπο έργο, γιατί στη νέα σχολική χρονιά πάλι θα βρούμε μπροστά μας το θέμα.
1: Ναι, αυτό μας το έλεγαν και εκπρόσωποι των λεωφορείουχων που είχαμε μιλήσει μαζί τους για το θέμα αυτό. Κάποιες αυξήσεις στην ελάχιστη αποζημίωση δόθηκαν, αλλά είναι μόνο για τη φετινή χρονιά. Πράγμα που σημαίνει ότι του χρόνου θα πρέπει να γίνει ξανά η διαδικασία από την αρχή.
0: Ναι, κοιτάξτε, θα μπορούσε να δοθεί οριστική λύση που εξαρτάται αποκλειστικά από το Υπουργείο Παιδείας δηλαδή. Απλώς δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση. Τους έχουμε προβάλει εδώ και πολύ καιρό ότι αν δημιουργηθεί σε επίπεδο περιφέρειας ένας δημόσιος οργανισμός μετακίνησης, θα μπορεί να καλύψει και όλο αυτό το έργο, το μεταφορικό, και θα μπορεί να καλύψει και το μεγάλο θέμα που έχουμε μέσα στη χρονιά με τις σχολικές εκδρομές. Ακριβές σε πολλές περιπτώσεις, αλλά έχει και συγκεκριμένες προδιαγραφές για να πραγματοποιούνται. Θα μπορούσε να καλύψει ακόμα και αυτό που λέμε τη μετακίνηση στα κολυμβητήρια για το μάθημα της κολύμβησης που είναι υποχρεωτικό. Mm-hmm. Δηλαδή θα έλυνε οριστικά το θέμα.
1: Τώρα, για να επανέλθουμε στη σχολική στέγη, γνωρίζω ότι και στο πρώτο δημοτικό σχολείο Διαβατών υπάρχουν θέματα, καθώς υπάρχουν καταγγελίες από γονείς ότι το κτίριο, μιλάμε για περίπου πάνω από 200 μάλλον μαθητές που φοιτούν στο πρώτο δημοτικό σχολείο Διαβατών, έχουν πολλά προβλήματα, έχουν να κάνουν με την λειτουργικότητα και την ασφάλεια του κτίριου και εκεί. Ποια είναι η εικόνα που έχετε για την υπόλοιπη Θεσσαλονίκη σε σχέση με την σχολική στέγη, σε τι κατάσταση βρίσκονται, αν υπάρχουν προβλήματα ακόμα και με τον αριθμό των μαθητών μέσα στις αίθουσες?
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια, να το πω, καταγραφή μιας κατάστασης σε σχέση με τα σχολικά κτίρια, που λέει το εξής, ότι περίπου ένα 30% των κτιρίων είναι κατασκευασμένο πριν 40 χρόνια. Δηλαδή μιλάμε για ένα μεγάλο αριθμό που στην ουσία δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες. Επίσης έχουμε πολλά ζητήματα σε σχέση με με τις αίθουσες. Υπάρχουν ακόμα αίθουσες υπόγεια. Για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστικό και πιο έντονο αυτό στην περιοχή του Ευόσμου. Ναι. Σχολεία δηλαδή και τάξεις να λειτουργούν ακόμα σε υπόγειους χώρους. Παραμένει ακόμα ζήτημα ότι υπάρχουν ακόμα και σήμερα τάξεις, σχολεία που λειτουργούν σε κοντέινερ, προσωρινά δηλαδή εδώ και χρόνια, και ακόμα δεν έχει επιληφθεί το πρόβλημα. Πολύ έντονο επίσης είναι το ζήτημα στο πολυοδυτικό μέσα της Θεσσαλονίκης. Εκεί τα κτίρια, αυτό που είπαμε το 40 χρόνια, είναι ακόμα πιο παλιότερα. Με αποτέλεσμα πολλές φορές να βλέπουμε συστέγαση σχολείων σαν λύση στο πρόβλημα, και η συστέγαση οδηγεί στο να στηβάζονται παιδιά σε μικρότερους χώρους. Όπως επίσης και κάτι το οποίο έχει γίνει κανόνας είναι να συγχωνεύονται τμήματα, ειδικότερα σε γυμνάσια και λύκεια. Για παράδειγμα, είναι κανόνας αυτό που λέμε να λειτουργούν τάξεις με 26 και 27 παιδιά. Δηλαδή, ένας παιδαγωγός, ένας εκπαιδευτικός, ναι, μπορεί να συμβεί αυτό που λέμε στο μάθημα.
1: Ναι. Τώρα, να μην σας ρωτήσω για το θέμα της ακρίβειας, πόσο επηρεάζει το κάθε σπίτι και πόσο τελικά δωρεάν ή όχι είναι η παιδεία, είναι ένα θέμα νομίζω που Δεν χρειάζεται καν απάντηση. Έτσι δεν είναι.
0: Να το πούμε, ναι, δεν είναι. Είναι κάτι το οποίο βιώνει η πλειοψηφία των οικογενειών. Όμως να πούμε ότι ακριβώς αυτό είναι που είναι το θέμα, ότι λόγω της χρόνιας υποχρηματοδότησης στην παιδεία, ακριβώς πραγματικά ένα μεγάλο κομμάτι που αφορά αυτό που λέμε κάλυψη αναγκών, φροντιστήρια, εξωσχολικές δραστηριότητες που δεν καλύπτονται από το σχολείο, όπως είναι αθλητικές, πολιτιστικές, πλέον το κόστος τους είναι και μεγάλο και πραγματικά για πολλές οικογένειες είναι απαγορευτικό, και γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές να περιορίζονται αυτές οι δραστηριότητες, να δίνεται βάση μόνο σε αυτά που όπως είναι παράδειγμα φροντιστήρια σε μεγαλύτερες τάξεις, που είναι και αυτά απαραίτητα. Δηλαδή γενικότερα αυτό που λέμε πραγματικά δεν φτάνει ο μισθός, τελειώνει στα μέσα του μήνα, είναι μια πραγματικότητα, και το Σεπτέμβριο είναι ακόμα πιο δύσκολα, γιατί ξέρετε είναι και σχολικές λίστες που δίνονται, που σηκώνει το κόστος το μεγάλο.
1: Επιβαρύνει ακόμα περισσότερο ακριβώς τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Γουσόπουλε, που ήσταν μαζί μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Το θέμα του δημογραφικού. Κατέρευσαν οι γεννήσεις μέσα σε 15 χρόνια. Καταγράφεται πάνω από 50% μείωση σε 6 νομούς. Η Ελλάδα εκπέμπει σως για το δημογραφικό. Αυτό επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, Βίρον Κοτζαμάνης, που μίλησε στον FM 100.
2: Ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει όλο και περισσότερο, γιατί έχουμε τη δεύτερη περίοδο καταρρεύσεων γεννήσεων μεταπολεμικά στη χώρα μας. Η πρώτη είναι ανάμεσα στο 80 και στο 90. Οι γεννήσεις μειώθηκαν σε μια δεκαετία κατά 33%. Τώρα στην τελευταία 15 ετία μειώθηκαν κατά 42-43%. Φυσικά αυτό είναι σε εθνικό επίπεδο. Εντάξει, τώρα από εκεί πέρα, αν κοιτάξει τι γίνεται στο εσωτερικό τη χώρα μας, υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις. Δηλαδή, έχετε νομούς όπως η Κυκλάδα, η Χαϊτσάκη, η Σκοπελή.
3: Να δούμε λίγο το ζήτημα της Μακεδονίας, το θέμα της γεωγραφικής ενότητας της κεντρικής Μακεδονίας. Το πρόβλημα εδώ είναι εντονότερο στις Σέρες, στη Θεσσαλονίκη, στο Κιλκής, στην Ιμαθία και την Πιερία, έτσι.
2: Όπως το λέτε, είναι στην Ιμαθία, στην Ιδρύο. Φυσικά είναι. Εντάξει, μιλάτε για την κεντρική Μακεδονία, να το πάρουμε σχετικά πάντα. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από τη Δυτική Μακεδονία. Εντάξει, το λέω. Δηλαδή,
3: στη Δυτική Μακεδονία έχει πάρει.
2: Εκεί είναι πολύ μεγαλύτερη ένταση. Δηλαδή τα κεντρικά Γρεβενά και Κοζάνη είναι συνταρακτική μείωση. Εντάξει. Επομένως, συγκριτικά είστε σε καλύτερη κεντρική Μακεδονία, σε καλύτερη κατάσταση από τη Δυτική Μακεδονία. Ένα. Προφανές όμως, όταν λέμε συγκριτικά πάντα λέμε. Εντάξει, προφανές έχετε νομούς και την κεντρική Μακεδονία, έχει το Κιλκής Σέρες, ας πούμε. Οι οποίες δεν είναι και σε πολύ καλή κατάσταση. Οι γεννήσεις μειώθηκαν 47%. Και να ξέρετε, ο κλείσος της Κυρκής ήταν από τους λίγους νομούς της χώρας μας, όπου το 2024 είχε σχεδόν 3,5 θανάτους ανά γέννηση. Εντάξει, για να έχετε μια τάξη μεγέθους.
1: Να πάμε τώρα στο θέμα της λίμνης Κορώνιας, η οποία ουσιαστικά έχει κατά το μεγαλύτερο μέρος της εξαφανιστεί. Αυτό λένε τουλάχιστον τα επίσημα στοιχεία. Η έκτασή της μειώθηκε κατά 94%. Για το θέμα μίλησε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο ο καθηγητής υδρογεωλογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Κωνσταντίνος Βουδούρης.
4: Η λίμνη αυτή μειώνεται, έχει μειωθεί η επιφάνεια και ο όγκος νερού που έχει. Οι λίμνες τροφοδοτούνται κυρίως, και η λίμνη συγκεκριμένη, από τους χυμάρους που καταλήγουν σε αυτήν, από τις βροχές δηλαδή, οι οποίοι μέσω των χυμάρων, οι βροχές, το νερό της βροχής μέσω των χυμάρων καταλήγει στη λίμνη, το απευθείας νερό που πέφτει στη λίμνη από τη βροχόπτωση, και το τρίτο και σημαντικό, και αυτό έχει παίξει πάρα πολύ ρόλο στην μείωση των αποθεμάτων της λίμνης, είναι οι υπόγειες τροφοδοσίες. Δηλαδή νερό, επειδή οι λίμνες είναι στο κατώτερο σημείο της λεκάνης, τα υπόγεια νερά από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, που το νερό που κατησδύει και μπαίνει μέσα στο υπέδαφος, κινείται και καταλήγει στη λίμνη. Άρα έχουμε τρεις ουσιαστικά παράγοντες που τροφοδοτούν τη λίμνη. Είναι απευθείας νερό από τις βροχοπτώσεις, είναι τα νερά των χυμάρων από τις βροχές και το λιώσιμο των χιονιών, και το τρίτο είναι η υπόγεια τροφοδοσία που γίνεται μέσω της κίνησης του υπόγειου νερού. Τώρα τι συμβαίνει. να πάρουμε πρώτα τους δύο πρώτους παράγοντες, την τροφοδοσία από την βροχόπτωση. Είχαμε τα τελευταία χρόνια μια παρατεταμένη ξηρασία, οπότε μειώθηκαν οι βροχοπτώσεις. Πέρσι χρονιά ήταν καλή, εύχομαι και η φετινή να είναι καλή. Οπότε, γιατί αυτό έχει σχέση και με το νερό άρδευσης και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Όμως υπάρχουν χιλιάδες γεωτρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Κορώνιας, τη λεκάνη της Μυγδονίας, όπου υπεραντλούν κυρίως για να καλύψουν αρδευτικές ανάγκες, και έχει μειωθεί. Έχει πέσει στάθμη τόσο πολύ χαμηλά, οπότε δεν υπάρχει τροφοδοσία, αυτό που είπα πριν, που είναι σημαντικός παράγοντας, η τροφοδοσία από τα υπόγεια νερά.
1: Να γυρίσουμε και πάλι σελίδα τώρα, να πάμε εκτός συνόρων, για να πάμε στη Σύνοδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και στην ομιλία του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Πολλές αναφορές για το Ιράν, για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, για την Κούβα και για την τεχνητή νοημοσύνη και για πολλά άλλα. Το ρεπορτάζ θα μας μεταφέρει η Λίνα Πέτκου.
5: Καλησπέρα Κωνσταντίνα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Θα πω μια φράση που νομίζω είναι χαρακτηριστική. Τα έκανε όλα άνω κάτω.
1: Τα κάνει
5: για
1: όλα
5: μία ακόμα φορά. Άνοιξε πάρα πολλά μέτωπα, όπως είπες και εσύ, με μία μόνο ομιλία. Φαντάζομαι και οι αναλυτές δεν θα ήξεραν σε τι να πρωτοδώσουν προσοχή. Θα ξεκινήσουμε με κάτι, αν μπορώ να το πω και μου επιτρέπετε, πιο τραμπικό.
1: Φοβίζεις με αυτό, αλλά για πες.
5: Αφορά στην τεχνολογία. Ανέφερε λοιπόν, ανακοίνωσε μάλλον επίσημα, ότι σε όλα τα αμερικανικά κυβερνητικά έγγραφα, και ελπίζει όπως δήλωσε και σύντομα και στον υπόλοιπο κόσμο, να καταργηθεί ο όρος τεχνητή νοημοσύνη, να ξεχάσουμε δηλαδή το AI,
1: ναι.
5: Και από εδώ και στο εξής ο επίσημος όρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι σούπερ νοημοσύνη.
1: Nice.
5: Του αρέσει περισσότερο. Απέρριψε για μία ακόμα φορά όλες τις εκκλήσεις των επιστημόνων να επιβραδυνθεί ο ρυθμός ανάπτυξης της τεχνολογίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι προειδοποιήσεις αυτές για τον οποιονδήποτε κίνδυνο αποτελούν μία φάρσα και τίποτα παραπάνω, και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να βάλει φρένο σε μία εξέλιξη που κατά τον ίδιο είναι μεγαλύτερη ακόμα και από την βιομηχανική επανάσταση. Έτσι ξεκίνησε την ομιλία του. Τώρα, ας πάμε στα πιο βαριά γεωπολιτικά, να το πω έτσι. Για το φλέγον θέμα του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, δήλωσε απόλυτα σίγουρος ότι μια συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες θα επιτευχθεί νωρίτερα από όσο νομίζουμε. Διαβεβαίωσε το ακροατήριο ότι η Ουάσιγκτον εργάζεται πολύ στενά και με τους δύο ηγέτες για να διευθετηθεί το ζήτημα άμεσα, κάτι που έχει επαναλάβει και στο παρελθόν αρκετές φορές ανάμεσα για τις δύο αυτές χώρες.
1: Και ο πόλεμος ακόμα δεν έχει τελειώσει, βέβαια.
5: Δεν έχει τελειώσει. Την ίδια ώρα έστειλε σκληρό τελεσίγραφο στην Κούβα, χαρακτήρισε το κομμουνιστικό καθεστώς απολύτως αποτυχημένο κράτος που βρίσκεται υπό την ισχυρότερη πίεση που έχει βιώσει ποτέ, και προέβλεψε ότι το καθεστώς αυτό θα πέσει σύντομα, φέρνοντας την ελευθερία στο νησί. Όσο τα έλεγε αυτά, η κουβανική αντιπροσωπεία αντέδρασε έντονα και αποχώρησε επιδεικτικά από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης. Οι εκπλήξεις όμως δεν σταμάτησαν εκεί, γιατί είχαμε και ειδήσεις και από την Αρκτική. Ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έκλεισαν συμφωνία με τη Δανία και την τοπική κυβέρνηση της Γρυλανδίας για να κατασκευάσουν εκεί δύο τεράστιες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, ξεκινώντας άμεσα την ανάπτυξη σημαντικών στρατιωτικών δυνάμεων, ώστε να προλάβει τους Ρώσους και τους Κινέζους που επίσης ήθελαν να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Πραγματικά, μετά άστραψε και βρόντιξε κατά των διεθνών οργανισμών, επιτέθηκε σε μια σειρά από υπηρεσίες του ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντάς τες αριστερές και υπέρ της παγκοσμιοποίησης. Στο στρόχαστρο μπήκε κυρίως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο κατηγόρησε ότι είναι ένας ανεξέλεγκτος θεσμός με μια μοχθηρή ομάδα ανθρώπων και κάλεσε τα κράτη-μέλη του οργανισμού να αποσυρθούν από αυτό.
1: Προφανώς, επειδή δεν τον ελέγχει αυτός, γι' αυτό είναι ο
5: ανεξέλεγκτος. Ακριβώς, και ξεκαθάρισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να επιτρέψουν ποτέ να οδηγηθούν στρατιώτες της σε δίκες παροδία, όπως είπε χαρακτηριστικά, χαρακτηρίζοντας το δικαστήριο αντιαμερικανικό. Τώρα, για το Ιράν, γιατί το άφησα προς το τέλος, εκεί τον χτύπησαν κόκκινα, μπορώ να πω. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χρησιμοποίησε τη φράση ότι έχει να πάρει μια κρίσιμη απόφαση ή να κάνει μια συμφωνία μαζί τους, ή να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία, οδηγώντας την, όπως είπε, στην κόλαση χωρίς πιθανότητα επιβίωσης για πολλές γενιές. Εκτίμησε ωστόσο ότι η Τεχεράνη θα αναγκαστεί να κάνει μια συμφωνία αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, καθώς το καθεστώς, όπως είπε, είναι αδύναμο και απελπισμένο. Ζήτησε ωστόσο από τη διεθνή κοινότητα να απομονώσουν το Ιράν οικονομικά, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα επιτραπεί ποτέ στη χώρα αυτή να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Όσο λοιπόν ήταν σε εξέλιξη η ομιλία του Τραμπ, δεκάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο κρατώντας πλακάτ κατά της Ιρανικής κυβέρνησης. Τώρα το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο διπλωματικό παρασκήνιο, καθώς μετά την ομιλία του έχει ξεκινήσει ήδη να κάνει συναντήσεις. Είναι προγραμματισμένες 11 διμερείς συναντήσεις. Έχει ήδη συναντηθεί με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται σε συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ακολουθούν η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες, η Μέτε Φρεντέριξεν της Δανίας και εκπρόσωποι των χωρών του κόλπου όπως της Σαουδικής Αραβίας και των Εμμυράτων. Αυτά από το επεισοδιακό σκηνικό στον ΟΗΕ.
1: Πάντα ένα τραμ νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον από όποια άποψη και αν το δεις, είτε με την καλή είτε με την κακή αυτό που λέμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα Πέτκου. Εμείς θα έρθουμε και πάλι στα δικά μας και να πάμε στον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Διονύση Ευγενίδη, που μίλησε το μεσημέρι εδώ στην εκπομπή Blender για τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Αναφέρθηκε στην ημέρα του φαρμακοποιού, αλλά και στο θέμα της εμπιστοσύνης που πρέπει να έχει ο κόσμος τόσο στους επιστήμονες γιατρούς όσο και στους φαρμακοποιούς. Όλα αυτά βέβαια με αφορμή τα όσα γίνονται και τα όσα έχουν ακολουθήσει το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
6: Η μέρα του φαρμακοποιού τη γιορτάζουμε εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη στις 27. Επιλέγουμε μία Κυριακή στις 27 Σεπτεμβρίου για να την γιορτάσουμε με μία εκδήλωση ανοιχτή στο κοινό και περιμένουμε πραγματικά έτσι όλους και όλες εσάς που μας ακούτε να περάσετε από την παραλία της Θεσσαλονίκης, από το άγαλμα του, από την περιοχή που είναι το άγαλμα του Λευκού. Του
7: Μεγάλου Αλεξάνδρου, έτσι.
6: Μεγάλου Αλεξάνδρου μαζί εκεί με του Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπου θα έχουμε στήσει το εικονικό μας φαρμακείο για να σας υποδεχτούμε.
7: Ναι, και μετά θα πάτε και θα φωταγωγήσετε συμβολικά το λευκό πύργο με το γνωστό χρώμα, το δικό σου, το πράσινο, του σταυρού κτλ.
6: Όπως κάθε χρόνο ακριβώς, ναι. Θα φωταγωγήσουμε και το λευκό πύργο με το πράσινο χρώμα. Είναι η παγκόσμια, γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού. Το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας ημέρας του φαρμακοποιού είναι η ενδυνάμωση των φαρμακοποιών για ένα πιο υγιές μέλλον για την κοινωνία και αυτό είναι το σύνθημα το οποίο θέλουμε και εμείς να περάσουμε στην πολιτεία ειδικότερα, να ενδυναμώσει τον ρόλο των φαρμακοποιών στο σύστημα υγείας έτσι ώστε να μπορέσει να έχει καλύτερα αποτελέσματα για τον κόσμο. Στο θέμα της υγείας ο κόσμος πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στον άνθρωπο με τον οποίο πηγαίνει να συμβουλευτεί. Είτε αυτός είναι ο γιατρός του, είτε είναι ο φαρμακοποιός του, είτε είναι κάποιος άλλος επαγγελματίας υγείας. Άρα λοιπόν αυτή η σχέση πρέπει να μην κλονίζεται από τέτοια περιστατικά όπως αυτά που διαβάζουμε τελευταία. Θέλω να πιστεύω ότι εμείς από τη μεριά μας προσπαθούμε όσο μπορούμε να μην δίνουμε τέτοια δικαιώματα, ενημερώνοντας τους φαρμακοποιούς πώς να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, δηλαδή να μην μπλέκουν σε τέτοιες ιστορίες οι οποίες είναι αμφιλεγόμενες και οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν μέχρι και πολύ σοβαρά έτσι, αποτελέσματα.
1: Πάμε τώρα να δούμε και τι γίνεται με την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, θέμα για το οποίο, στο οποίο μάλλον αναφέρθηκε ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κώστας Ιφαντής.
8: Δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει το τι συμβαίνει στη Γερμανία. Έτσι. Δηλαδή, δεν μπορεί να διαφορήσουμε. Η Γερμανία και η Γαλλία είναι εκείνες οι δύο χώρες οι οποίες οτιδήποτε συμβαίνει έχει άμεση επίπτωση σε όλους μας και σε όλες μας. Λοιπόν,
7: καλά κάνετε και το λέτε αυτό κύριε καθηγητά, γιατί δεν είναι πολυτέλεια να συζητάμε, μάλλον είναι θέμα ουσίας, γιατί δεν μιλάμε για το Λιθεστάιν έτσι που δεν μας ενδιαφέρει, να το πω έτσι πολύ απλά, έτσι ακριβώς.
8: Και να μας ενδιαφέρει δεν έχει επιπτώσεις.
7: Δεν έχει επιπτώσεις έτσι.
8: Λοιπόν, αλλά είναι πραγματικά ανησυχητικά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία παρά το γεγονός ότι δεν είναι ασφαλές δείγμα ακόμη. Μπορούμε να εικάσουμε με τα βεβαιότητος ότι υπάρχει μία άνοδος της ακροδεξιάς. Είναι δεδομένο. Ναι. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί καθόλου. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ για να έχω μια ξεκάθαρη εικόνα για το πού βαδίζει η Γερμανία, εκλογικά τουλάχιστον, θα περίμενα λίγο να δω πώς διαμορφώνονται οι συσχετισμοί στα δυτικά κρατήδια.
7: Μάλιστα.
8: Δηλαδή, συμπάλε ποτέ δυτική Γερμανία.
7: Ναι, αλλά όταν πέφτει ένα τέτοιο κάστρο, κύριε καθηγητά, συγγνώμη που σας διακόπτω, συνεχίζει το συλλογισμό σας, αλλά όταν πέφτει ένα τέτοιο κάστρο, να το πω έτσι, εισαγωγικά, που το ΣΕΝΤΕΟΥ, δηλαδή το κόμμα του κύριου Μέρτς, εκεί που κάποτε θα το πω έτσι χωρίς εισαγωγικά, αλώνιζε η Μέρκελ και τώρα να μην έχει προσώπηση σε αυτό το κρατήδιο, νομίζω είναι ένα σημαντικό μήνυμα, έτσι δεν είναι?
8: Πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Επαναλαμβάνω ότι βρισκόμαστε και βρίσκονται οι χριστιανοδημοκράτες και οι σοσιαλδημοκράτες, αλλά κυρίως οι χριστιανοδημοκράτες βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση.

0: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και σήμερα η βραδινή ώρα ενημέρωσης από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Καλό σας βράδυ.
1: Ωραία, μας ο Θεός, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Αθλητικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται η ταλαιπωρία στο μετρό Θεσσαλονίκης καθώς λόγω ακινητοποιημένου σειρμού στον σταθμό Βούλγαρη κίνηση από τη Νέα Ελβετία έως την 25η Μαρτίου διεξάγεται μόνο από μία τροχιά. Καθυστερήσεις και εικόνες συνωστισμού καταγράφονται στο σταθμό της Μαρτίου, όπου οι επιβάτες είναι αναγκασμένοι να μετεπιβιβάζονται για να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Σημαντικές ανακοινώσεις έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι στα επίσημα αμερικανικά έγγραφα θα πρέπει να αντικατασταθεί ο όρος τεχνητή νοημοσύνη με τον όρο σούπερ νοημοσύνη. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αναφορά του στο Ιράν, καθώς δήλωσε ότι έχει πάρει μια απόφαση αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο είτε μια συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε όπως είπε χαρακτηριστικά να την οδηγήσει στην κόλαση. Κάλεσε δε τις χώρες να ασκήσουν οικονομική πίεση στο Ιράν και επανέλαβε ότι η χώρα δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στο μέσωπο της Ουκρανίας, ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτίμησε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει νωρίτερα από όσο νομίζουμε, ενώ για την Κούβα επανέλαβε ότι το καθεστώς θα πέσει. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αναφέρθηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί την επίλυση των διμερών ζητημάτων στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας. Ωστόσο, ο Τούρκος Πρόεδρος προχώρησε σε μια νέα προκλητική παρέμβαση για το Κυπριακό, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει επίσημα το ψευδοκράτος. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση κατά του Ισραήλ, κάνοντας λόγο για κρατική τρομοκρατία και γενοκτονία στη Γάζα, ενώ διαμήνυσε ότι η Ευρωπαϊκή Άμυνα δεν μπορεί να είναι ισχυρή χωρίς τη συμμετοχή της Άγκυρας. Στο Σαν Φρανσίσκο, για την καρδιά της παγκόσμιας τεχνολογίας, μεταφέρθηκε το κυβερνητικό ενδιαφέρον. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με Έλληνες ιδρυτές κορυφαίων εταιρεών της Silicon Valley, βάζοντας στο επίκεντρο το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και το μεγάλο στοίχημα του Brain Gain. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι κλειδί για την επιστροφή των Ελλήνων επιστημόνων είναι η αξιοκρατία και η δημιουργία καλών θέσεων εργασίας. Παράλληλα, προανήγγειλε νέα απευθείας αεροπορική σύνδεση από το Σιάτλ προς την Αθήνα για την επόμενη χρονιά. Σοκάρουν τα ευρήματα της νεκροψίας της σωρό της 25χρονης βιολόγου στα Ιωάννινα που αποκαλύπτουν το μένος και την ακραία αγριότητα του καθομολογή ανδράστη. Η άτυχη κοπέλα δέχτηκε συνολικά 15 μαχαιριές με σουγιά, φέροντας θανατηφόρα πλήγματα στον τράχυλο και την πλάτη. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η νεαρή γυναίκα έδωσε σκληρή μάχη για τη ζωή της, καθώς εντοπίστηκαν σαφή τραύματα άμυνα στα χέρια της. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν τα ευρήματα της νεκροψίας του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς εντοπίστηκε εκτεταμένη ισχαιμία στο μυοκάρδιο. Οι ιατροδικαστές ερευνούν το ενδεχόμενο οξέως εφράγματος, ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις θα δείξουν αν είχε χορηγηθεί ισχυρή κατασταλτική ουσία εν μέσω σοβαρών αντιφάσεων ανάμεσα στις μαρτυρίες των γιατρών και πολιτών που είδαν τον καλλιτέχνη να συμπεριφέρεται απολύτως φυσιολογικά πριν την πλασμαφαίρεση. Αύξηση 23,8% κατέγραψαν κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι τιμές των καυσίμων και των λιπαντικών από τον Αύγουστο του 25 στον Αύγουστο του 26, σύμφωνα με τη Eurostat. Στην Ελλάδα η αύξηση ήταν 16% από τις χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιστορική αμυντική συμφωνία για τη Γροιλανδία υπέγραψε στη Νέα Υόρκη ο Ντόναλντ Τραμπ με τους ηγέτες της Δανίας και του νησιού. Το σύμφωνο επεκτείνει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Αρκτική με δύο νέες βάσεις, αποκλείοντας οριστικά κάθε ευαίσθητη επένδυση από τη Ρωσία και την Κίνα. Κλείνουμε με τον καιρό. Με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια της χώρας θα ξεκινήσει Τετάρτη με σταδιακή βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά νεφώσεις και ασθενείς βροχές με γρήγορη βελτίωση και θερμοκρασία από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

πάνω δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω, σηκώνομαι, πέφτω κι αν σπάω. Στην πρώτη αγκαλιά με κολλάω. Το δρόμο μου βρίσκω.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

στο πομορού μου πίσω έλα. Με παράταση κάνω καμιά τρέλα. Στο τόπο χωρίς εσένα ζήσω δεν μπορώ. Σε αγαπώ πώς να στο πω καλή μου πίσω έλα. Με παράταση κάνω καμιά τρέλα.

0: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία μοδίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ποσόνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Περίμενα

μελέτη σου. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα για μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

φώτα. Κι όπως έφευγες τα φώτα, έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο

και περπατούσα. Όμως ποτέ μου τα σημάδια δεν κοιτούσα. Μονολογούσα λάθος στίχους.

το χωρισμό μας. Ήρθα στο σπίτι σου ξανά για λίγο να σε δω. Μα ο βοριάς που πέρασε

0: νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Να σου πω κάτι, μωρό.

Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δες έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή

Αυτός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.

στη δύση. Κόβει από τον ήλιο ένα κομμάτι και μια φτέρη. Βρίσκει ένα δέντρο στην καρδιά και θα καθίσει.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.